0: Παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Ηθός στο Μητσοτάκη, λέει, ένας εντάξει στις λίστες των υποψηφίων του, λέει. Εσύ και ο Πρωτοσάλτε.
6: Δεν κατεβαίνω, παιδιά, εγώ.
5: Δεν κατεβαίνει όμως.
6: Με έχουν ρωτήσει, με έχουν προσεγγίσει από 3 διαφορετικά κόμματα. Δεν κατεβαίνω σε εκλογές. Θέλω να βλέπω Άρη, να απολαμβάνω, να έχω ελεύθερο χρόνο, να κάνω τα χόμπι μου, να είμαι με την οικογένειά μου, τη Σμαράγδα, τη Βαρβάρα μου, τον Νικόλα μου.
5: Τώρα τον είδα τον Τάσο.
6: Δεν κατεβαίνω. Ας κατεβείτε εσείς που θα σώσετε τον κόσμο. Ας κατεβεί και η Αριστιανού, η οποία την έχω δήλωση τώρα, αλλά δεν θέλω. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι τώρα. Ντρέπομαι. Ετεροντροπή. Ξέρετε τι είναι η ετεροντροπή? Να ντρέπεσαι για κάποιον άλλον. Ενώ δεν έχεις καμία ευθύνη, κυρία Μαρία. Έλα, πάμε. Θα αύριο η συνέχεια εδώ στην εκπομπή.
5: Γεια σου, Τρέγια Τάσο.
6: Γεια σου, Τασούλη.
5: Τε έχει βάλει μια φωτογραφία τον Τρικέρι να κρατάει η αγκαλιά τον Σπανούλη και λέει για πρωινό τον έχει. Ναι. Ο Τρικέρι, το loser.
6: Λοιπόν, χτες. Και ο loser, βέβαια. Και ο loser. Ευρωλίγκα έχει στο.
5: Πες τώρα, αγόρι μου. Άστος να χάσει.
6: Ευρωλίγκα έχει βάλει. Πού είσαι?
5: Κάθε καλοκαίρι μιλάνε. Άστο Τάσο να μιλάνε.
6: Εγώ Τάσο έστειλα χτες το Ραπτόπουλο με ποιον είναι ίδιο ο Τρικέρι. Το σωσία του. Τον έδειξε και στη Σμαράγδα.
5: Α, δεν υπάρχει αυτό. Είναι ίδιος.
6: Ο καθηγητής μυστήριος από το Μπλεκ.
5: Είναι ίδιος.
6: Πού το πετύχατε τέτοια
5: ομοιότητα?
6: Γεια σας.
5: Πού πας?
6: Εγώ φεύγω.
5: Τσούγκα.
6: Κάτσε εδώ.
5: Τσούγκα, Τάνια.
6: Τσούγκα. Βλάχανε αυτή.
5: Το τσούγκα, σου κάνει. Κοίτα να δεις τώρα. Επειδή το. Και τα δύο τα επίθετα είναι τσού. Τσαγκαρλής Γιάννης και Τσούγκα Τάνια.
6: Σαρακατσάνος είναι ο Τσαγκαρλής. Και βλάχανε η Τάνια. Γεια σας.
5: Γεια σας και συγγνώμη σε όσους δεν είδα.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
17: Στο πάρι, σουτάρι και... Ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
18: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
20: Και?
19: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
20: Ε, και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
23: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
24: Ναι!
0: νέο Τύρο. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας. Σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
2: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 3,78.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
7: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Μετροπολής! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
9: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
8: Είστε έτοιμοι?
10: Άντε, μπράβο.

0: Φθινοπορεινή Σαλόνικα, Ντίνο μου, έτσι με βροχούλα, τέλεια με μουντάδα.
1: Είναι.
0: Ωραία,
1: είναι.
0: Ωραία
1: μουντάδα.
0: Είναι. Τώρα είναι πολύ
1: άμα
0: καλά.
1: Άμα δω μουντό άνθρωπο, τρελαίνουμε. Άμα δω μουντό καιρό, τρελαίνουμε θετικά.
0: Α, θες μουντά πράγματα. Ε, πάνε ρε φίλε,
1: όχι, Ροντίνο, δεν
0: ρε,
1: θέλω,
0: φίλε.
1: Δεν θέλω μουντό άνθρωπο.
0: Α, μουντό άνθρωπο δεν θες. Όχι. Δεν θες μουντό άνθρωπο.
1: Θέλω μουντό καιρό.
0: Πονηρε.
1: Θέλω μουντό καιρό.
0: Κοίταξε, ναι. Η αλήθεια είναι έτσι πως βλέπω λίγο τα μετρολογικά.
1: Τι λέει?
0: Καντερές Junior.
1: Ο Καντερές ποιος είναι?
0: Ε, δεν ήταν ένας που μας έλεγε τον καιρό. Τι, εσύ πια θυμάσαι, μόνο την Πετρούλα θυμάσαι. Καντερές.
1: Σ' άρεσε η Πετρούλα?
0: Ε, όχι, δεν το στείλω. Όχι. Ναι. Πολύ σκίνη.
1: Πολύ σκίνη.
0: Σκίνη.
1: Σκίνη τι θα πει?
0: Πολύ αδύνατη.
1: Ναι.
0: Πολύ αδύνατη.
1: Σ' αρέσουν εσένα τα...
0: Ενδιάμεσο, λίγο juicy, λίγο Λατίνα, Παρίς Λατίνο.
1: Όχι,
0: λίγο...
1: όχι, εμένα μ' αρέσουν στεγνές.
0: Σκίνη θες εσύ.
1: Στεγνές.
0: Σ' άρεσε η Πετρούλα?
1: Πολύ.
0: Άρα σ' αρέσουν αυτές, πολύ σκίνη. Λοιπόν, βλέπω ότι αυτές τις μέρες έτσι...
1: Ας μην έχει καθόλου στήθος, αρκεί να είναι στεγνή.
0: Όχι, αυτή είχε βάλει.
1: Δεν
0: αυτά συζητάμε. Δεν είχε βάλει, είχε γίνει του Μπανέρου μπροστά.
1: Δεν με ενδιαφέρει το
0: στήθος. Τι συζητάμε πρωί-πρωί, Θεέ μου, με αυτόν τον Τόνα, στην Πετρούλα. Αν και εγώ την ανέφερα στην κουβέντα, δεν φταίει εσύ.
1: Τι είπαμε για την Πετρούλα?
0: It's my fault.
1: Τώρα είναι μεγάλη.
0: Πάλι αυτό κινητό βρίσκει σήμερα. Τι ψάχνει τώρα να δει? Πεζό έχει εκεί μπροστά, σε Ατλεόν έχει. Ρε, τι θα γίνει κάθε μέρα. Πόσα χρόνια έχει αυτή τη σελίδα και ψάχνει κάθε μέρα, ρε?
1: Τώρα θα πάρω μα.
0: Α, χθε που ήμουν στην εκδήλωση.
1: Ποια εκδήλωση?
0: Ένα φιλαράκι μα.
1: Ποια εκδήλωση?
0: Για του φίλου στο κλαπ φίλων Πάουκ. 100 χρόνια.
1: Αυτού του κρύου.
0: Γιατί κρύου?
1: Κρύοι.
0: Φιλαράκια σου
1: είναι. Ναι, είναι, αλλά είναι κρύοι.
0: Θε να του, ναι. Όταν παιδιά θέλει να προσάψει κάτι light. Να ξέρετε, η ατάκα είναι κρύο. Το ίδιο έλεγε και για τον Ζακ. Τον κρύο, τον Ζακ θυμάσαι.
1: Συγγνώμη, δεν είναι κρύοι αυτοί?
0: Υπέροχοι. Πολύ ωραίοι, μπράβο του.
1: Σύνδεσμο φίλων Πάου.
0: Όχι σύνδεσμο φίλων.
1: Τι είναι?
0: Κλαπ
1: φίλων Πάου.
0: Είναι επιχειρηματίες,
1: ναι,
0: οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα του, ναι, αγαπάνε τον Πάου.
1: Καλά, Φράγκο, εσύ οι κοπέλες δώσαν του ποδοσφαίρου.
0: Τι σχέση
1: άντε βρε κρύοι. Άντε βρε κρύοι πρωί-πρωί.
0: Πήγε ο
1: άλλο, του έδωσε 3-3 μέρες στο δωμάτιο.
0: Αυτό είναι άλλο ρε φίλε. Δεν αντικαταστούν την ΠΑΕ, την ΚΑΕ ή το ΤΑΠ. Οι άνθρωποι κάνουν εκδηλώσεις όπου ανεβάζουν το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Πήγαν, έδωσαν τρόφιμα, έδωσαν βιβλία σε νησιά που υπάρχει λίγο κόσμο. Κάνουν τέτοιες ενέργειες.
1: Τι κάνανε?
0: Πήγανε
1: προσέγγιση να κάνουν
0: ΠΑΟΚΣ.
1: Τι κάνανε?
0: Φανέλες να βοηθήσουν το οικονομικό με πώληση του Κωνσταντέλια φανέλα.
1: Ρε, ποια πώληση του Κωνσταντέλια?
0: Ρε, κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Άσε του κρύου πρωί-πρωί. Δεν μου λε. Πήρε το πρωτάθλημα η ομάδα γυναικών.
0: Ναι, το πήρε.
1: Βάλανε από κάνα χιλιάρικο να τη δώσουν γαλάφρα. Πού να δώσουν?
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Άντε βρε κρύοι.
0: Αυτό που ξέρω και που διάβασα είναι αυτό που είπες.
1: Ο παπάς του Καρέτσα ο κρύος ήρθε?
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Α, πάλι καλά.
0: Ο φίλος σου ήταν να με ρωτούσε τι κάνει το παιδί.
1: Ποιο παιδί? Ποιο?
0: Ο Βιερίνια.
1: Βιερίνια είναι δικό μου
0: άνθρωπο. Α, τώρα όσο ήταν εδώ, στο ξεκίνημα τον έχει λούσει γι' αυτό.
1: Μια χαρά είναι ο Βιερίνια.
0: Τώρα μια χαρά.
1: Και κακώς
0: είναι τον παιδιά μέχρι να γνωρίζει και κακώς έκραζες.
1: Και κακώς τον έχετε εκεί που δεν τον έχετε δώσει πολύ ηγετικό ρόλο.
0: Περίμενε. Ναι. Γιατί έχω εξελίξει.
1: Να μας κάνει
0: σήμερα
1: ο Παπαμιμίκος μετά από κανένα μήνα.
0: Όχι. Τώρα με πας κατευθείαν στο θέμα γιατί είχα ενημέρωση αργά
1: σήμερα, ναι.
0: Και θα σε χθες, από χθες έχω μια ενημέρωση. Επιτέλους πλησιάζει η στιγμή.
1: Σημεία.
0: Και του λέω ρε παιδιά, αρχές του μήνα δεν μας είπε, δεν μας το λένε.
1: Άντε βρε κρύοι πρωί-πρωί.
0: Άντε πάλι κρύοι. Πάντως για τον καιρό ξεκίνησα και με πήγες μέχρι τη Χαλκιδική.
1: Ο ψινόφιλο
0: Παπαμιμίκο.
1: Καμιά διαφήμιση τους πήρες? Πού να τους πάρω πες, αφού αυτά τα καβούρια που έχουν αυτοί μπορεί να σε βάλει το δάχτυλο. Άντε έρθει από εδώ πέρα.
0: Κάποιος από εκεί τους επιχειρηματίες πάντως μας λέει: εκεί που είναι στη Δ100 περπατήστε 100 μέτρα, έχει αυτοκίνητα. Άλλος.
1: Άντε ρε κουβαρτά πες το.
0: Και λέει: φέρτονα, φέρτονα,
1: ναι.
0: Και θα έχουμε λέει και χορηγίες και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Θα γυαλίσει το ματάκι.
1: Θα έχετε 200.000 χιλιόμετρα τα μάξι, θα κάνει 70.000 αυτός. Θα γυρίσει τα κοντέρ πίσω.
0: Φοβάσαι τώρα.
1: Δεν φοβάσαι.
0: Ναι.
1: Τώρα πάτε όλα, θα τον φοβάσαι.
0: Όλους φοβόμαστε. Και όλοι είμαστε, ναι.
1: Πάρεις κανένα αμάξι με 200.000 χιλιόμετρα, το γυρίσει ο άλλος από πίσω. Άντε ψάξε βρέστον.
0: Θα περάσουν 20 χρόνια, θα έχει κάνει παιδάκι Ευγενούλα. Θα έχει αναλάβει η γονή του Αδρώνη. Ο ραπ θα έχει ακόμα το Κόρδοβα και θα κοιτάζει το υπολογιστή αυτοκίνητα. Όχι, όχι, παιδιά, είναι τελεσίδικο πλέον.
1: Το Κόρδοβα ούτως ή άλλως.
0: Δεν θα το δώσει.
1: Με το θάνατό μου θα το.
0: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, άνθρωπε του Θεού, ναι, είναι ότι αυτόν τον καιρό που γουστάζει αυτή τη μουντάδα.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
0: Ναι. Θα τον ψιλοέχουμε το επόμενο, την επόμενη εβδομάδα γενικώ.
1: Καλό.
0: Με 7-10 μέρε βλέπω εδώ πέρα.
1: Όχι, να τρέχει ο ίδρωτα
0: μαζί μα. Γιατί τώρα πάμε και γυμναστήρια και θα γίνουμε.
1: Πήγε μια μέρα στο γυμναστήριο. Ναι, θα γίνει ντούκι με μια μέρα στο γυμναστήριο.
0: Θα πάω και σήμερα όμως.
1: Ναι.
0: Θα πάω και σήμερα.
1: Μέχρι να βρει καμιά γκόμενα γυμνάστρια.
0: Σταμάτα,
1: μαζί με το Χαρούλι και σαλιαρίζουν.
0: Αφού σε έχω πει ότι.
1: Μία ώρα προπόνηση, 40 λεπτά σαλιάρισμα.
0: Μέχρι τα 36 μου που παντρεύτηκα ήμουν παπί. Μέσα στη Λούτσα, μέσα στη Βρωμιά, μέσα στη Λασπουριά. Μετά τα 36 μου είμαι κύκνος. Ναι. Στα έχω πει.
1: Α, σου κουνήσει καμιά γυμνάστρια καμιά ώρα.
0: Και ποιο σου λέει αν δεν με κουνάνε.
1: Μια χαρά.
0: Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Καλημέρα, ρε στα παιδιά.
1: Όταν έρχεται καμιά ωραία κοπέλα εδώ πέρα στο ζου, πας και την προϋπαντίζεις, να πούμε.
0: Α, τα είδες και αυτά, πότε τα είδες?
1: Σε ένα τραπέζι που βρέθηκα, ήταν μια κοπέλα και άστα, λέει, πήγε στο αυτό, ο κύριος Κουλιανός. Ναι. Ήρθε, λέει, κυρία μου, αυτό, και λέω, εγώ είμαι εδώ, λέει, υπεύθυνος.
0: Παπάντζα εσύ.
1: Κουνάω την ουρά μου δεξιά,
0: ρε. Φίλε, τι ψεύτης μπορεί να είναι. Τι ψεύτης μπορεί να είσαι, ρε φίλε. Τι παπατζηλίκι. Το μόνο που έχω κάνει.
1: Όνομα, ναι. Θα σου πω και όνομα.
0: Το μόνο που έχω κάνει το τελευταίο διάστημα, όντως, είναι ότι έφερα μια πάρα πολύ καλή παρουσιάστρια στον Μπιλ Νάκη, η οποία είναι καταπληκτική.
1: Πού τη βρήκες?
0: Τη βρήκα, είμαι. Φίλε, μετά από.
1: Αφού είσαι κύκλος, πού τη βρήκες? Πάπια έγινε.
0: Καλά, δεν συναστρέφομαι με γυναίκες.
1: Τι συναστρέφεις με γυναίκες?
0: Θέλω πια μίλα λίγο να σε ξαναδεί.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και έφερα μια κοπέλα στο ζού που ο Νάκης μου λέει, πού τη βρήκες?
1: Ναι.
0: Λέω, φίλε, μόλις άκουσα τη συγκεκριμένη, είναι γνωστή της γνωστής μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι γεννημένη για ραδιόφωνο.
1: Δεν υπάρχει.
0: 30 φίλοι... χρόνια ραδιόφωνα κάνουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιο ή όχι.
1: Καλά, μαντράχαλο δεν έφερε. Την κοπέλα έφερε εδώ.
0: Έτυχε, ρε φίλε.
1: Το Κυριάκο τον Ανδρώνη, τον Κρεμανταλά, τον Βερλέκη, να πούμε, δεν τον έφερε.
0: Αφού είχε έρθει μόνο αυτό.
1: Γιατί δεν τον πήρε να πει ωραία φωνή που έχει? Παραπάτα,
0: εγώ
1: από Κύπρος έγινες, να πούμε, πάβια.
0: Duck Tales.
1: Και το Duck Face, να πούμε, σε φωτογραφία.
0: Έλα, σάλια μάλια,
1: είσαι
0: ψόφιος.
1: Πήγε με τους κρύους.
0: Έλα, γιατί έχουμε πολύ μπάσκετ, έχουμε σπανούλι, ήρθες, βασίλιασι, δρότας.
1: Αυτός ο κλαμπ, πάω και εκεί που λένε, μυστακιδικοί όλοι, είναι αντι...
0: Α, όχι πολύ μυστακιδικοί.
1: Να, τι σε λέω εγώ τώρα.
0: Όχι,
1: όχι. Είναι αντιβάλλαντοι όλοι.
0: Δεν είναι αντιβάλλαντοι.
1: Όλοι κουβαρτάδες αυτοί εκεί πέρα.
0: Δεν είναι
1: αντιβάλλαντοι.
0: Αλλά φιλομυστακιδικίζουν.
1: Έλα, άντε, τα ξέρω.
0: Αντι Ιβάν δεν είναι.
1: Αντι Ιβάν.
0: Όχι ακριβώς έτσι. Όχι ακριβώς έτσι. Λέω, εγώ φίλε να σου κάτι. Τα έχουμε ξαναπεί, τα μην τα
1: συζητάμε. Θα δώσω καμιά χορηγία, τρέμουν τα χέρια τους. Ο παπάς του Καρέτσα, πάω ξύση με. Φέρνει
0: τον παπά. Έλα, που δεν σε κάλεσα τώρα, μωρέ, που ήταν εκεί ο Μπάνε, που ήταν ο Φατσέας, το φιλαράκι μας, ο Σκυδαρέσης. Ήταν ο.
1: Ο Σκυδαράλο, για πε καλά.
0: Πολύ ήταν. Πολύ
1: ήταν. Πε να δω τι έχασα
0: χθε. Φιερίνια, Μπάνε, Σκυδαρέσης, φίλος ο Ζαμπούνης, παρουσιάστης.
1: Αυτό το φλόρο το Ζαμπούνη, τι το θέλατε εκεί, πάω ξύση.
0: Εμείς αφού.
1: Ουρακοτάγκη εκεί, δεν φέρατε το Ζαμπούνη.
0: Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Έχει χαιρετίσματα το φίλο μας το Διαμαντή, ο οποίο αδυνάτησε, είχα καιρό να το δω, έγινε fit. Κάτω γιατί έγινε εκεί στο μαγαζί.
1: Ζάχαρο έχει.
0: Ζαζού. Δεν ξέρω, δεν
1: τα έχω.
0: Εγώ δεν είμαι καθόλου κουτσομπόλης, αντίθεση με σένα. Αυτά είναι, με συμπληρώνεις εσύ.
1: Α, εκεί το μαγαζί του Παοξίδιο, εγώ πήγατε.
0: Ναι,
1: βλέπετε τη θάλασσα.
0: Ναι, αφού σ' αρέσει και σένα, έχεις πάει. Και τρελαίνεις εκεί. Μήπως γι' αυτό τώρα. Πάρα πολύ ωραίο σέρβις, πολύ ωραίο μπουφέ. Μπράβο στα παιδιά του Fan Club.
1: Κριάδες, κριάδες.
0: Κλαμπ φίλων Πάοκ, πάρα πολύ καλή.
1: Κλαμπ φίλων Πάοκ.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Πραγματικά θέλω να ρωτήσω να μου απαντήσουν οι μπασκετικοί. Γιατί τέτοιο hype με το Σπανούλη, τι ακριβώς έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια που είναι προπονητής?
1: Καλά, σας πείραξε ο Σπανούλης εσάς. Μπήκαμε στο
0: Facebook. Ξέρεις, τον πειράζει περισσότερο.
1: Σας πείραξε ο Σπανούλης.
0: Άκου να σου πω ότι τον πειράζει Παοξή.
1: Μέχρι και ο Τσακαλέας έστειλε στην κοπέλα του.
0: Ποιος ο Τσακαλέας?
1: Ο Τσακαλέας, ο δημοσιογράφος.
0: Α, ήταν και αυτός.
1: Ναι. Τι έκανε, είχαμε έντονε Πάοκ. Πάοκ. Λοιπόν, ο Τσακαλέας μου έστειλε μήνυμα στη Χαψονίδου.
0: Ναι.
1: Πού πας κορίτσι μου, αυτό και τα λοιπά.
0: Κοίταξε.
1: Το είδε το μήνυμα μου, το στείλατε.
0: Πού τα είδε?
1: Στο Κορδελιό ήρθες και τα λοιπά. Η Κορδελιό, άμα τα γνωρίζετε σε εσάς, ρε Τσακαλέα, το Κορδελιό.
0: Πού τα είδες, τι λες πάλι?
1: Έστειλε μέχρι και δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Επέπληξε τη Χαψονίδου γιατί πήγε ο άντρας στον Άρη. Μιλάμε τώρα για κομπλεξικούς ισχύς του.
0: Εγώ χάρηκα πάντως.
1: Εσύ?
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι, καρκαλίσου λίγο που χάρηκε.
0: Πάρα πολύ, χάρηκα, θα σου πω γιατί.
1: Ναι. Ο Βρανάς το βράδυ τον άκουγα, χάρηκε.
0: Πολύ χάρηκα, θα σου πω γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το πράγμα ο ένας συμπαρασύρει τον άλλο.
1: Α, καλέ, θα σηκώσει ένας τον άλλο.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Μα καταρχάς ο ΠΑΟΚ το ξεκίνησε. Ο ΠΑΟΚ πήρε τρικέρι προπονητή Ευρωλίγκα. Ναι. Ο Άρης άλλο ήταν να πάρει.
1: Ναι.
0: Και το κάνουν συνέδριο εκεί στον Άρη. Τα μαθαίνω γιατί έχω κολλητού μέσα.
1: Ναι, αφού τα μαθαίνω, για πες τα να μάθουμε κι εμείς.
0: Και λέει, παιδιά, πρέπει να πάμε σε άλλο τέμπο κι εμείς. Δεν γίνεται. Λέει, οι άλλοι φέραν Ευρωλίγκα. Πάμε Ευρωλίγκα κι εμείς. Μέχρι κάνει το Σπανούλι πλέον πιο ακροπληρωμένο προπονητή. Θα μας τα πει μετά.
1: Παίχτες,
0: ο ένας, αν ανεβάσω κι ο άλλος. Του χρόνου αγωνιστικά στο κράτος.
1: Πάρτε φορά να τα κάνετε στην Αθήνα, να μην πω τι.
0: Μπράβο. Ναι. Του χρόνου αγωνιστικά, ναι. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν θα έχουν διαφορές τρελές. Θα είναι ομάδες γύρω-γύρω.
1: Πάρτε κανένα διαιτητή μαζί.
0: Αλλά θα έχουμε πολύ κλάμα με διαιτησία. Αλλά θα έχουμε, εγώ τα λέω από φέτος. Αυτά που γίνονται με διαιτησία, τώρα βγήκε ο Παναθηναϊκός, κλαίει για χθες.
1: Ναι.
0: Ο οποίος εμένα ο Παναθηναϊκός με καθάρισε σαν βαμβάκι. Μπαμπαμ. Έτσι, κλαίει γιατί τον καθάρισε ο Ολυμπιακός που φαίνεται ότι ελέγχει τα κόσια στο μπάσκετ.
1: Γυναίκα,
0: βέβαια και ο Μαδάρα.
1: Γυναίκα διαιτητή βάλανε.
0: Καλά, αυτό με τη γυναίκα διαιτητή να πρέπει να σταματήσει όταν στείλει παιδιά. Η συγκεκριμένη είναι επικίνδυνη.
1: Είναι επικίνδυνη.
0: Λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο το σας σήμερα γιατί δεν σε προλαβαίνω, ρε φίλε. Καλημεράρες να δώσουμε στους φίλους μας τα ρίβες σήμερα. που θα έχουν και βροχούλα, να έχουν και δουλίτσα, παιδιά. Να στηρίζουμε έχουνε. Και τα ταξί.
1: Να έχουν δουλειά, γιατί η δουλειά του είναι δύσκολη.
0: Πολύ δύσκολη. Και ο προστάτης φουσκώνει εκεί που κάθονται όλη μέρα.
1: Μόνο προστάτης.
0: Να πάτε τουαλέτες, παιδιά, να μην κρατάτε. Ναι.
1: Πόδια μέσα σε αυτά.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Τα ρήφες, ναι.
1: Πρέπει να γυμνάζονται. Χθες πήρα ένα ταξί. Ήταν ένας μεσήλικας εκεί ο ταξιτής. Του λέω ρε, περπατάς καθόλου δικό του ταξί. Όχι, ναι. Λέει. Βαριέμαι, λέει. Πάω σπίτι, λέει, μετά τις τέτοιες. Γιατί ήταν δικό του το ταξί του ανθρώπου. Τρώω, λέει, κοιμάμαι. Μετά, λέει, βγαίνω, λέει, καμιά βόλτα γιατί κάνω και το βράδυ λίγο κτλ. Με τον είδα πουλούσαν τα χέρια τα
0: πόδια. Εντάξει, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
1: Δύσκολα ναι. Είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα. Δά, σήμερα γιορτάζει Μάρθα.
1: Ναι.
0: Μάρθα.
1: Μάρθα.
0: Έτσι. Σ' αρέσει το όνομα Μάρθα.
1: Όχι.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Είχε καμιά Μάρθα, φίλε.
0: Όχι. Μάρθα δεν ήθελα. Μάγδα είχα.
1: Μάγδα.
0: Μάγδα είχα.
1: Μάρθα. Λοιπόν,
0: Μάρθα δεν ήθελα.
1: Λοιπόν. Συγγνώμη, τη Μάρθα. Ο Κωνσταντίνου είχε Μάρθα.
0: Ναι.
1: Δεν μ' άρεσε καθόλου. Τσα γυναίκα. Η Μάρθα Καραγιάννη καθόλου.
0: Ο Τσακαλέας είπε ρε Ολυμπία από Μονακό στο Κορδελιό. Α, αυτό το ποστάρισμα.
1: Ε, ακρίε κι εσύ.
0: Εντάξει.
1: Άντε βρε.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι και ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ την πέσανε στη γυναίκα του
0: άσε,
1: ανθρώπου.
0: Μωρέ, χιούμορ έκανε ο άνθρωπος. Πρέπει να αντιλαμβάνεσαι το χιούμορ.
1: Και είναι,
0: είσαι,
1: και είναι
0: Παοξίδες.
1: Και είναι χάψι. Τι να πάω.
0: Έχει πάει στο Πριγκιπάτο. Από το Πριγκιπάτο του Μονακό σου λέει τώρα θα πα. Αν και σιγά μην πάει στο Κορδελιό, θα πάει στο Πανόραμα. Θα πάει, ξέρω εγώ πού θα πάει, που είναι κλειδά τι περιοχέ. Σιγά μην πάει.
1: Έβαγε την πόρτα από την πάει ΠΑΟΚ ο Τσακαλέας και τώρα στέλνει μηνύματα. Στην Καψονίδου να πούμε
0: στον άνθρωπο. Αφήστε έξω, Ιβάν και τέλει πώ εμπιστεύεται ο Παοξή κάποιον που δεν τήρησε την υπογραφή του. Είναι νωρί ακόμα, θα δούμε.
1: Δεν κατάλαβα τι.
0: Και εγώ δεν κατάλαβα. Μην
1: δεν το κατάλαβα ποιο δεν τήρησε. Μια χαρά τα τηρούν οι άνθρωποι. Γιατί ναι. Δεν κατάλαβα.
0: Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά που έστειλε τώρα. Δεν ξέρω. Και η Μητροφάνη του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης δουλεύει. Ναι.
1: Ποιο το έστειλε αυτό το μήνυμα.
0: Ο Ελπιδοφόρος.
1: Αυτό είναι πολύ φελό.
0: Είναι.
1: Θεόφελο είναι.
0: Έχει κάνει δέκατα του ΑΣΠΑΟΚ όμως.
1: Αυτό είναι πιο φελός και απλά.
0: Τώρα του δίνω πάτημα.
1: Χριστιανιλίκη και Παοξιλίκη.
0: Έτσι πρέπει.
1: Α, αυτά είναι.
0: Σαν σήμερα οι Οθωμανοί.
1: Και άμα δουν κανένα στον δρόμο.
0: Παίρνουμε την Αθήνα.
1: Και άμα δουν και κανένα στον δρόμο από άλλη ομάδα, μπορεί να του. Να τον αφήσουν κανένα μήνα στο νοσοκομείο. Ναι. Αυτή εδώ η Χριστιανή.
0: Σαν σήμερα. Ναι. Την υπογραφή του στα χρωστούμενα τη ΚΑΕ. Πού κολλάει όμως αυτό, δεν καταλαβαίνω, ρε Μίλτο. Αφήστε έξω Ιβάν και τέλει. Ναι. Πώς εμπιστεύεται ο Παοξή κάποιον. Α! Αυτό τώρα είναι ιβανικό τώρα γιατί κατάλαβε.
1: Α, είναι την άλλη μεριά αυτό. Ναι.
0: Πώς εμπιστεύεστε, λέει εσείς όλοι και λέτε αου, αου, αουλού, από τη στιγμή που έχει βάλει μια υπογραφή και δεν την τηρεί. Με τα χρωστούμενα τη ΚΑΕ που έχει. Τα χρωστούμενα τη ΚΑΕ που δεν τα πληρώνει.
1: Και τι πει.
0: Δεν υπάρχουν κάποια χρωστούμενα που είναι σε διαμάχη με το Σαββίδι κάποια χρήματα.
1: Ναι.
0: Λέει πώς τον εμπιστεύονται, λέει ο άλλο τώρα εδώ. Σε μήνυμα.
1: Ναι, μπορεί τα χρήματα αυτά. Δεν ξέρει μάλλον χρώμα άλλο.
0: Δεν ξέρουμε, παιδιά. Εγώ γουστάρω Γιαννακόπουλο. Χθες ήμουν με τον Ολυμπιακό γιατί ό,τι μου έκανε ο Παναθηναϊκός με θυσία το έπαθε χθες. Ναι. Α, όχι ιβανικός, λέει, δεν είμαι ιβανικός. Λέει, πάω και με.
1: Α, πάω
0: και το βλέπω, λέει, σφαιρικά το θέμα. Α, γιατί σφαιρικά ακούω το μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω. Ναι, ναι, σωστά. Ναι, ναι, σωστά, ναι, ναι, ναι. Το βλέπω σφαιρικά. Σαν σήμερα άλλο. Θα πάμε τώρα, έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να γίνουν τα γήπεδα. Αν δεν βγει, αν και η ενημέρωση που είχα χθες το βράδυ, γιατί είναι ενημέρωση, δεν είναι. Είναι ότι το αργότερο. Μέχρι την Τρίτη θα έχουμε τις αρρωτικές αλλαγές. Αυτή μας έρχεται τώρα.
1: Μια Δευτέρα, μια Τρίτη που σε μόλις.
0: Ναι,
1: στο
0: γιατί
1: σπίτι,
0: η Τρίτη.
1: Αναγέρα,
0: σου είπα χθες. Σου είπα χθες.
1: Ο Παπαμιμίκος πολύ αργά το πάει πέσα.
0: Σου είπα χθες.
1: Μια την Τρίτη να πάει, λέμε.
0: Ναι, σου είπα.
1: Τι με είπες. Τι με είπες.
0: Σου είπα χθες. Ναι. Λέω αρχή του μήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μέχρι 8-9 του μήνα. Δεν είναι παραπάνω. Μετά πάμε στα μέσα του μήνα.
1: Ναι.
0: Άρα τη Δευτέρα, Τρίτη, 8-9.
1: Καμιά μεταγραφή θα κάνουν τώρα.
0: Θα τα πούμε. Έχουμε και ενημέρωση για θέμα Γιαννούλη φρέσκο. Ναι. Ο Γιαννούλης είναι εδώ στην πόλη μας. Έτσι έφυγε, δεν πήγε σε εθνική γιατί γι' αυτό είχε ένα τραυματισμό. Και είναι εδώ. Έτσι.
1: Κάνε τα λάσκα και του Γιαννούλη τραυματισμό έχει.
0: Είχε τραυματισμό και δεν ήθελα να το ζωήσω. Όπως δεν ήθελα να ζωήσουν και άλλοι
1: παιδιά. Τα βάρη τα έκανε στην
0: κατεύθυνση. Ούτως άλλως, ναι. Ούτως άλλως, ούτως αυτά είναι φιλικά παιχνίδια. Τώρα πήγα στη Σουηδία γιατί να ζωρίσει, ρε φίλε. Πολύ το κάνανε. Ούτε ο Κωνσταντέλος.
1: Πού να πάει το ψωφίμι.
0: Κωνσταντέλος, θα δούμε τι θα πάει.
1: Το ψωφίμι.
0: Ναι, δεν πήγε.
1: Πάει.
0: Κωνσταντέλος είχε χτυπήσει το τελευταίο μάτς με τον Παναθηναϊκό.
1: Τι να πει, χτυπήσει. Μέχρι το 70 είναι ο Κωνσταντέλος. Μετά τον πιάνει γεροντάματα κι αυτό.
0: Σαν σήμερα.
1: Ναι,
0: πάμε
1: ναι.
0: Γεροντάματα.
1: Ναι.
0: Έλα, εσένα πιάνει γεροντάματα, άσο τέλεια.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Γεροντάματα.
0: Ναι.
1: Όταν πάει 58. Όταν πάει 58.
0: Το τσίτωσα τώρα, πήρε το σοβαρό.
1: Όταν πάει με το καλό 58 ο Κωνσταντέλος. Θα κάνει 4,45 το χιλιάρι.
0: Πόσο, πόσο.
1: 4,45 το χιλιάρι.
0: Δεν ξέρω τα του άλλου που είναι καλό το
1: 4,45 μπαίνει στην και στην αστυνομία.
0: Εσύ για την πυροσβεστική του κάνεις δώρο, όχι.
1: Ρε, πες τον Κωνσταντέλια όταν πάει 58 χρονών
0: ναι.
1: με 4 μήνες.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. η καλύτερη σου. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές?
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εγώ περιμένω το ξέσπασμα. Όταν κάνει το μπαντιλίκι και ρίχνει τα γκάζια, την μπουκαδούρα.
1: Έχω κανένα πρόβλημα. Να με λένε Τσέμπελιν, μου βάλετε με Τσέμπελιν. Κακό σκυλί!
0: Λοιπόν, ωραίο ο Ντινάρα. Έζησε τα χρονάκια.
1: Το γνώρισα.
0: Τάζησε τα χρονάκια του.
1: Ναι,
0: μεγάλο γυναίκα είχα μάθει, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν
1: ευγενέστατο κύριο. Κόρες του υπέροχες και οι δύο.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Πολύ καλός.
0: Το θυμόμαστε, το μνημονεύουμε, όπως μνημονεύουμε και έναν.
1: Στον τάφο του ξέρεις τι γράφει. Κυρίες μου, λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω.
0: Ναι, όλες δεν μπορούμε. Σωτήρης Μουστάκας και αυτό σας σήμερα. Άλλη τεράστια μορφή. Εγώ αγαπούσα πολύ.
1: Ο Σωτήρης Μουστάκας με τον κόκκινο.
0: Ο Μουστάκας με τον κόκκινο. Κοινό μπορεί να
1: πει. Ο Τζόγος.
0: Εντάξει, αυτό ήταν όμως πολύ εθισμένο εδώ ο Μουστάκας. Άλλο να παίζω, ρε παιδί μου, να ρίχνω να.
1: Το Μουστάκα τον είχα να παγάγει κάτι τύπη.
0: Ναι. Πολύ διάσημοι είναι εθισμένοι με τον Τζόγο. Δεν είναι μόνο ο Μουστάκας, απλά πολλοί δεν είναι ο μόνος. Έτσι. Και από εκείνες εποχές.
1: Ναι.
0: Έτσι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και στη σύγχρονη εποχή. Πάρα
1: δεν μου άρεσε πολύ.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Γιατί
0: όχι, ρε φίλε.
1: Μιμόταν το Σταυρίδι.
0: Το Σταυρίδι, αλλά όχι, εγώ τον έχω δει και σε ρόλους που δεν μιμόταν.
1: Μιμότανε το Σταυρίδι. Όπως ο Τσίπρας μιμείται τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Αν τώρα που είμαι Τσίπρα, έβλεπα με τυχαία, γιατί εγώ ξέρω δεν είμαι. Δεν τα λέμε αυτά. Αλλά μου έπεσαν αριθμοί μπροστά μου και μου αρέσουν να του διαβάζω.
1: Τι σε αρέσουν.
0: Δεύτερη.
1: Τώρα το είδε. Δεν ασχολείσαι.
0: Ναι, δεν ασχολούμαι.
1: Δεν ασχολείσαι.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Καμιά διαφήμιση, ασχολείσαι.
0: Δεν έχω πάρει ποτέ ζωή μου.
1: Να πάρεις.
0: Δεν θα πάρω και ούτε θέλω και ούτε θα παρακαλέσω.
1: Άμα σου κάτσει καμιά στοιχηματική. Κανένα ακόμα καλά δεν θα είναι.
0: Αφού δεν μου κάθεται κανένα.
1: Και άμα δεν
0: θα το κάνω, κάνω μόνο.
1: Κουράσου ένα πόξι από εκεί.
0: Μόνο μου. Μόνο μου, όπω λέει ο Χατζηγιάννης. Αλλά έκατσα και είδα λίγα νούμερα. Δεν έχω ασχοληθεί 50 χρόνια.
1: Ποιο θα είναι δεύτερο δηλαδή, ποιο πρέπει να είναι δεύτερο.
0: Μου είχαν εντύπωση ότι είναι ο Τσίπρας.
1: Ο Βελόπουλο.
0: Και τρίτο όμω είναι φίλη σου.
1: Ποια φίλη.
0: Περνάει. Καρισιανού. Τρίτη είναι Καρισιανού.
1: Να βάλω τρίτο στα
0: πάει για διψήφια. Πάει για 10 ακόμα κάτι.
1: Και την έχει ψωνίσει η Καρισιανού, να ξέρει.
0: Θέλω, λέει, debate.
1: Ναι, ναι.
0: Debate με τον.
1: Άμα κάνει debate
0: με τον Μητσοτάκη.
1: Άμα κάνει debate.
0: Θέλω να ρωτήσει, λέει, τα έξοδα που εκεί σημαίνει στο Μαξίμου πόσο πάνε, λέει, και στη Βουλή πόσο πάνε.
1: Εσύ πε μα, πόσο αγόρασε εκεί το φόρεμα που εμφανίστηκε.
0: Εντάξει,
1: να μα πει. Για το
0: δηλαδή
1: φόρμα.
0: Πάμε για μάχη πάλι Τσίπρα Μητσοτάκη. Δηλαδή πριν μια εβδομάδα έκανε κόμμα, έρχεται δεύτερο.
1: Πατάλε, θα συγκυβερνήσει με τον Αντουλάκη. Τον έχει πιασμένο.
0: Α, λες να φάνε να μην βγει ο Μητσοτάκη.
1: Θα βγει ο Μητσοτάκη πρώτο.
0: Αλλά δεν μπορεί μόνο του.
1: Τρίτη
0: Καρισιανού είναι.
1: Με τον τέταρτο θα κάνει.
0: Με Ανδρουλάκη.
1: Με Ανδρουλάκη θα κάνει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή στο 2-3 όπως είναι η Φόρμουλα 1 πλέον είναι Τσίπρα Καρισιανού.
1: Να μας πεις πώς έκανε το πουκάμισο που χωρούσε Καρισιανού, άσε την Μαξίμου.
0: Στην καρδιά μου, πήρε στο μυαλό μου, πάρε να φοράς και το πουκάμισο μου.
1: Αχ, πόσο αντιπαθητική είναι, δεν μπορώ, δεν την μπορώ καθόλου.
0: Καλά, εσύ ρε μπαγάζ, τώρα με τρελάνεις. Όταν είχε πρωτοβγεί, δεν είπες τι ωραία, κομψωτάτη κυρία, έτσι ορίζει. Τι έγινε, κάτι μεσολάβησε και έκανε κολοτούμπα.
1: Κομψωτάτη κυρία.
0: Ναι, συναρχή όταν την είχε ζει, βέβαια.
1: Πάλι κομψωτάτη κυρία.
0: Είπε, εγώ με Καρισιανού θα στηρίξω, θα κάνω. Είχε μιλήσει και για τα πολιτικά. Κάτι έγινε εκεί. Πες μου τι έγινε.
1: Δεν θα κάνω κόμμα, έκανε κόμμα.
0: Έκανε.
1: Ναι.
0: Έκανε, εντάξει.
1: Και άλλα πολλά.
0: Και άλλα πολλά.
1: Μα δεν λέγονται.
0: Ντίνο μου, τελειώσαμε για την ατζέντα μας.
1: Θα τον Ψαρόπουλο να σε πει.
0: Θα τον ρωτήσω τον Ψαρόπουλο.
1: Άρχισε τώρα. Εγώ
0: θα τον ρωτήσω. Και θα πάμε στα αθλητικά μας που
1: δεν
0: τα
1: αγαπάμε,
0: τα λατρεύουμε.
1: Απλά δεν τη συμπαθώ.
0: Κάτι έγινε, κάτι γιατί μπέσαινε. Ό,τι και να λέμε την παράτηση, η λεκτική τον έκανε ρεζίλ το Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας. Κάτσε τι λέει αυτός εδώ. Γι' αυτό ποτέ δεν πήγαινε σε debate.
1: Ποιος δεν πήγε στο debate?
0: Τον έκανε ο Μητσοτάκης ρεζίλη.
1: Τον Τσίπρα.
0: Ναι, δεν τον έχει λέει στο debate. Είναι δυνατός. Είναι δυνατός στα debate. Έτσι. 4,20 είναι το χιλιάρι για την αστρονομία και είναι πανεύκολο. Το έβγαλα όταν έδινα πανελλήνες με παραπανή σε κιλά, λέει ο άλλος.
1: Πόσο χρόνο είναι ο φίλος?
0: Δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Κλείστα 58 και να το κάνεις.
0: Αυτός τώρα είναι νέος από ό,τι βλέπω.
1: Κλείστα, πάνε 58. Να το κάνεις εσύ 4,20.
0: 4,20, δηλαδή το χιλιάρι.
1: Εγώ 4,45 το κάνω τώρα.
0: 4,45.
1: Τώρα που είμαι έτσι όπως είμαι τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει να σου πω.
1: Δεν
0: πιστεύω, θα το βγάλω πιστεύω.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Θα το βγάλω. 4,45 πιστεύω θα το. 4,20. Εντάξει, δεν μου φαίνεται και τόσο τρελός χρόνος. Α, ανάποδα το είπα. Ότι ο Τσίπρας έκανε ρεζίλ το Μητσοτάκη. Και γι' αυτό δεν ξαναβρίσκονται σε debate. Το έχει ο Τσίπρας το παρλάρε πάντως. Ε.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Όλοι οι κομμουνιστές έχουν
0: το παρλάρε. Το έχουν το παρλάρε. Είναι δυνατή.
1: Α, και δεν είναι αριστερός πια ο Τσίπρας.
0: Τι είναι τώρα το κόμμα του, για να ξέρω.
1: Το κόμμα του τι είναι. Το κόμμα του θέλει χρηματοδότηση και φιλία με τον Σαββίδη, με τον Μαρινάκη και με τον Μελισσανίδη. Τι αριστερός είσαι.
0: Η Κοτσονίδου μεγάλωσε στο Κορδελιό. Η οικογένειά τη όταν ήρθε στην Ελλάδα έμενε μενεμένη. Όχι, εκεί έμενε μενεμένη και Κορδελιό.
1: Δεν τη βλέπει
0: από το Κορδελιό γιατί μενεμένη στα Μονακό.
1: Και 36.
0: Τώρα. Ναι. Πίσω από το πιστεδόρο στον σιροδρομικό σταθμό. Και εγώ εκεί έμενα, φίλε. Εντάξει, τι κάνουμε. Ίσως μπορώ να πω ότι καλό μου έκανε.
1: Είδε γύφτο στη γενιά του και να γάγει.
0: Και μετά μετακόμισε Κορδελιό. Α, γι' αυτό το είπε. Άρα, Σφανούλης, ναι, οκ. Okay, γι' αυτό το είπε, λέει ο Τσακαλέας από πριγκιπάτο Κορδελιό. Αλλά το Κορδελιό είναι γενέτειρα, κύριε φίλε.
1: Και εγώ ξηροκρίνει 10 χρόνια. Και τον έχω διώξει με τις κλωτσιές και αυτό.
0: Κανένα δεν έχουν διώξει, απλά μετάδοση δεν επιτρέπουν. Δεν έχουν διώξει με την έννοια όπως λες εσύ. Απλά μετάδοση δεν επιτρέπουν. Ή αλλιώς πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Όπως λένε και σε εμάς εδώ πέρα.
1: Τι λέει.
0: Σταθμό. Ότι λάθη δεν έχουμε θέμα, αλλά θα πληρώσουμε. Καλά, αυτό είναι θέμα οργάνωσης. Ναι, οκ. Λοιπόν, πάμε break. Και επιστρέφουμε γιατί έχουμε αρκετά και στα ποδόσφαιρα και στα μπασκετικά. Θα έχουμε και Πετρίδη. Γιατί ο Σφανούλης φαίνει και παίχτες. Ο ΠΑΟΚ χθες ψιλοανακοίνωσε δύο, όπως είπαμε. Θα τους σχολιάσουμε λίγο τους παίχτες. Έχουμε πραγματάκια.
1: Πήγε στον καλά των κρύων.
0: Πάρα πολύ. Να τους εδώ, Βιερίνια. Να τους εδώ. Βιερίνια
1: είναι ωραίο.
0: Αποθέωση. Α, σ' αρέσει, ε.
1: Πήγαν οι άλλοι.
0: Μου είπε κρύ είναι.
1: Αυτή στο κλαμπ.
0: Είχαμε δηλώσει ξανά του Λουτσέσκου, ο οποίος ανά μία μέρα μιλάει και σε ένα μέσο στη Ρουμανία.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Και 37 πήγε.
0: Πάμε, break και επιστρέφουμε.
6: Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Με ιστορική τριετή συμφωνία, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μετά τη Μονακό αναλαμβάνει τα ενία με στόχο την κορυφή. Παράλληλα, οι κίτρινοι εξετάζουν τον 27χρονο Γάλλο γκάρτ Άνταμ Μοκόκα, πρώην παίχτη των Σικάγο Μπούλς, με τον Νίκο Ζήση να έχει ήδη κάνει επαφές κατόπιν εισήγηση Σπανούλη. Σε τροχιά ολοκλήρωση είναι ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ στους ψηλούς, καθώς η διοίκηση πλησιάζει σε συμφωνία με τους Ραϊκουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάνδερ που επιθυμεί ο Αντρέα Τρινκέρι. Σημαντική προσθήκη και για την ΚΑΕ Ηρακλής που απέκτησε με διαιτές συμβόλαιο τον 35χρονο Αμερικανό forward Cleveland Melvin, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ. Στους τελικούς του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με 82-76, με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, εν ώψη του δεύτερου αγώνα την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Στο ποδόσφαιρο, με ήττα 1-0 από τη Σερβία στην Τούμπα, ξεκίνησε η Εθνική Νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού, δεχόμενη γκολ στις καθυστερήσεις. Στον ΠΑΟΚ, υπό τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, κλείνει το νέο οργανόγραμμα, ενώ εντείνονται οι επαφές για τον Δημήτρη Γιαννούλη και έχει δρομολογηθεί η απόκτηση βασικού στόπερ. Παράλληλα, ο Ρασβάν Λουτσέσκου διέψευσε τα σενάρια αποχώρησης, δηλώνοντας σε ρουμανικό μέσο πως εξαντλεί το συμβόλαιό του. Ο Άρης επένδυσε 1.300.000 ευρώ, ενεργοποιώντας τη ρήτρα του Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα για 3 χρόνια, ενώ εξετάζει ιατρικές λύσεις για το γόνατό του. Τέλος, ο Ηρακλής προχωρά σε 10 μεταγραφές για τη Super League 1, με πρώτο τον κύπερ Γιώργο Αθανασιάδη, ενώ στο στόχαστρο είναι η Πόμπο Λαρουσί, Φέλτες και Μίτογλου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
3: Και εσύ τι είπες?
2: Τι Happy Days ή τίποτα?
4: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο Hubs μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες

0: Σιζέν και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια δώρο.
1: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
0: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
2: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στη

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, οκ. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
2: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
3: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
4: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
5: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, τα Βάκη 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ.

0: κουδουνί. E-Food Market. Το σούπερ μάρκετ του E-Food. Σούπερ γρήγορα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχεις Nova, έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan, εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ εδώ, κουλ εδώ. Ο Χάρης είναι ρεπουδάνη σήμερα.
1: Εντάξει, όταν δεν είναι ο Χάρης εδώ, δεν έχουμε κίνηση, δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε κίνηση, μπορεί να την πω.
1: Δεν έχουμε γκάλοπ, δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε ενημέρωση, ας πούμε.
0: Ποστάρισμα.
1: Δημοσιογραφική, εντάξει.
0: Ποστάρισμα έχω κάνει εγώ στο Instagram, μπορεί να μπείτε εκεί. Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός. Παίρνω τα μηνύματα, γιατί δεν γίνει να μην έχουμε διάδραση, έτσι. 4 λεπτά πλέον το πήγαν στην πυροσβεστική πέσω, να έχει μείνει πίσω.
1: 4 λεπτά.
0: Το πήγαν στα 4 λεπτά.
1: Εντάξει, στην πυροσβεστική.
0: Ναι, έτσι είπε, ναι.
1: 4-20 ήταν, εντάξει. Φίλε, τώρα να είναι υπεράνθρωποι και
0: αν τόντε... βάλω στου αστυνομικού και του πυροσβέστε να τρέξουν, θα μα μείνουν οι μισοί στον τόπο, λέει, πέσω να. Αχ, θες ποιον άλλο βρήκα.
1: Ποιον.
0: Ποιον άλλο βρήκα. Ποιον άλλο.
1: Πού, εκεί.
0: Θυμάσαι όταν είχε κάνει.
1: Εκεί.
0: Ναι. Ήταν καλεσμένο κι αυτό. Αλλά ήταν πολιτικά αυτή τη φορά, το φιλαράκι μα. Ποιον είχαμε. Όταν είχε κάνει τη μανούρα με τον συνεργάτη σου, τον καμεραμάν.
1: Στο αστυνομικό τμήμα.
0: Ναι. Ποιος ήταν ο διοικητής.
1: Ναι.
0: Ο
1: διοικητής. Διοικητάρα.
0: Διοικητάρα, ναι. Αν ήταν αυτό, του είπα. Του λέω, αν ήταν όλοι οι διοικητές έτσι, θα ήμασταν.
1: Αυτός, ναι, ναι.
0: Την αγάπη μου, λέει, φιλιά. Ήταν
1: διοικητάρα,
0: διοικητάρα. Διοικητάρα, διοικητάρα, ναι. Να αγαπάμε, ναι, βέβαια. Πολύ δυνατός. Εξαιρετικός, άψογος στη δουλειά του, ρε φίλε.
1: Είναι ακόμα εκεί.
0: Όχι, έχει πάει αλλού τώρα. Είναι
1: αλλού. Αλλού. Εντάξει,
0: τα είπαμε
1: εντάξει,
0: λίγο, τα είπαμε. Λέει, τι κάνει, λέει, το τρελό αγόρι.
1: Ναι, πολύ καλός.
0: Ναι, υπέροχος.
1: Διγητάρα, λοιπόν, διγητάρα, ναι.
0: Και μάλιστα ήταν.
1: Έχει αξιωματικούς πολύ καλούς.
0: Έχει. Ήταν φίλος ενός φίλου μου. Γι' αυτό ήταν. Τι κάνετε εδώ, τσοπ, κοιτάζω. Όπου κάπου σε ξέρω, λέω. Πώς δεν με ξέρεις.
1: Μαζί
0: δεν έφερνε τον άλλον.
1: Στο. Το αυτομάγαζο, ναι. Να μην το πω.
0: Ναι.
1: Μαζεύκαν οι κρύοι.
0: Γιατί αφού πας και εσύ και σ' αρέσει.
1: Δεν πάω.
0: Μα δες πόση ωραία ήταν τόση ώρα εκεί. Πόση ωραία τύποι μαζεύτηκαν.
1: Τι είναι ωραία τύποι.
0: Μετά το αρούσε, δικητάρα, δεν με είπες με λίγο.
1: Δικητάρα.
0: Βιερίνια, δεν μου είπες.
1: Ναι, ναι.
0: Σκυδαρέσεις, δεν μου είπες.
1: Ναι.
0: Κουλιανός, δεν ήτανε.
1: Ναι.
0: Ορίστε, μα
1: άλλοι.
0: Και άλλοι, ωραίοι, όλοι. Χρειάζεσαι. Λοιπόν. Πάμε λίγο τώρα να σοβαρευτούμε για να βάλουμε λίγο πράγματα. Γιατί όλοι που τα φιλαράκια που βρήκα χθες εκεί στο, στην εκδήλωση μου λέει: Κούλ, σας ακούμε, σας γουστάρουμε. Αλλά λέει: Δεν σας προλαβαίνουμε με τις διαφημίσεις. Λέω: Παιδιά, δεν είναι δικό μας θέμα αυτό. Αυτό είναι θέμα.
1: Δεν πειράζει, ναι. Εσείς δεν δώσετε καμία.
0: Όπα, γιατί είσαι επιθετικός σήμερα με τους χορηγούς. Θες χορηγό τώρα κάπου, κυνηγάμε κάτι.
1: Αντέβρε με τριούμπες.
0: Ναι.
1: Θεσσαλονικείς επιχειρηματίες με τριούμπες τώρα. Άτι.
0: Λοιπόν. Πάμε. Γιατί ναι. Κράζει του επιχειρηματίε.
1: Με τριούμπε τώρα.
0: Ήτανε...
1: Του πήραξαν οι διαφημίσει. Καλά που είναι Αθήνα και έχουμε τι διαφημιστικέ. Άμα περιμέναμε από εσά, θα πουλούσαμε σάμαλι έξω από, από την
0: αργία σήμερα στη Γερμανία και γιατί... μπορούμε να σα ακούσουμε με ηρεμία.
1: Γιατί είναι αργία.
0: Δεν ξέρω τι παίζει, αλλά είναι αργία τα φιλαράκια. Χαιρετίσματα στο Πλάτενμπεργκ τη Γερμανία.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Χιλιά πολλά.
0: Η Αοξάρα λέει: Έβαλε στόχο άνοδο. Του χρόνου, παιδιά, να ξέρετε, αφήστε την άνοδο. Η ομάδα που θα ανέβει του χρόνου την ξέρουμε ήδη. Είναι ο Πασαραϊκός. Έτσι, το λέω από τώρα. Πόσο έχουμε, Μάιο ακόμα.
1: Είμαι
0: έχουμε.
1: Τόσο σίγουρος για τη βρωμιά του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν μιλάω για τη βρωμιά. Ναι. Είμαι σίγουρος για τη στελέχωση από τη στιγμή που πάει τσιμπανάκος. Εγγύηση. Όταν έχεις,
1: σημαίνει.
0: Όταν έχεις συνταγή επιτυχίας.
1: Διαιτητές.
0: Πέρσι που ήταν τσιμπανάκος.
1: Καλαμάτα.
0: Την ανέβασε.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Πρόπερση. Λάρης.
1: Ο Βοσδιάδης μετράει δηλαδή.
0: Ναι, μαζί αυτό. Μα θα πάει και ο φίλος μας. Ο Αλέκος είναι φιλαράκι μας, άσου, τον αγαπάμε.
1: Μπορεί να πάει στην Ιγυπτό, δεν ξέρεις.
0: Είμαστε λίγο με τον Αλέκο, είμαστε λίγο μεροληπτικοί. Δηλαδή δεν πρόκειται να πούμε ποτέ κακό λόγο.
1: Τι μεροληπτική, ρε, έξι ανώδους έχει.
0: Αυτό λέμε, ναι, είναι κορυφαίος.
1: Τι να κάνουμε
0: λοιπόν, δηλαδή. Λοιπόν, θα πάρει, Βοσδιάδη θα πάρει. Τι θα πάρει τώρα. Ποιον δεν θα πάρει τσιμπανάκο στον Πασαραϊκό.
1: Ποιον.
0: Πρόπερση Λάρισα, παραπρόπερση έχει 4-5 χρόνια όποια ομάδα πάει ανεβάζει. Δεν θα ανέβει ο Πασαραϊκός. Πλάκα με κάνει.
1: Σωστά.
0: Μιλάω τώρα με τα δεδομένα, δεν μιλάω με.
1: Να μην έχει ο ΠΑΟΚ κανένα παράρτημα.
0: Άντε πάλι φαγώθηκες. Ενώ οι άλλοι, να ακούσει ραδιόφωνο, Σκεντερμπέο, Αμβούργο. Δουλειά οι άλλοι, εγώ εδώ ακούει.
1: Ναι.
0: Ωραίος, μάγκας. Μάγκας.
1: Μόλις στραβώσει το στόμα σου από κάνα εγκεφαλικό, να ξέρει, θα σε πετάξουν σε ένα κρεβάτι.
0: Ναι.
1: Δεν θα είσαι χρήσιμο. Ούτως ή άλλως δεν είσαι χρήσιμο. Αλλά άρρωστο θα είσαι ακόμα χειρότερο.
0: Έπρεπε να ακούσει, λέει το Βαραγιάννη, τι έλεγε σήμερα εδώ μεταξύ.
1: Ναι. Θα σε πάνε σε γυρεμένο σε ένα κρεβάτι.
0: Έλα, αρέσει, τον αγαπάνε.
1: Ούτε μια φορά το μήνα δεν θα σε επισκέπτονται.
0: Ναι. Τον αγαπάνε, τον αγαπάνε.
1: Εδώ χρήσιμο είσαι και δεν έρχονται.
0: Ο Βαραγιάννη το πρωί αποθέωνε Σπανούλη, φυσικά. Ναι, αλλά όταν ήταν στο Περιστέρι πριν 2 χρόνια τον απαξίνω και έλεγε σιγά τον έντυπο. Εντάξει, έτσι πάνε. Βασίζεται, λέει, ότι είναι αδύνατη η μνήμη του Έλληνα. Ναι, απαξίωνε τον Σπανούλη και τούσωνε ούκο λίγα.
1: Προπονητικά. Τον απαξίωνε.
0: Ε, μόνο προπονητικά μπορεί να τον αποξιώσει όταν ξεκινάει. Αλλά ο Σπανούλης έχει δείξει ποιο είναι. Γιατί είναι προπονητάρα επίπεδου Ευρωλίγκα.
1: Χθε ο ΠΑΕ Άρης υπέγραψε την καταδίκη τη.
0: Γιατί?
1: Ή τελείωσε.
0: Η ΠΑΕ Άρης.
1: ΠΑΕ Άρης.
0: Α, λε ότι κανένα Αριανό δεν θα ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Ναι. Μπορεί να βγει και σε καλό αυτό.
1: Εγώ, τι να βγει?
0: Αν δεν ασχολούνται, δεν θα έχουν πίεση, δεν θα έχουν άγχος και μπορεί να του βγει σε καλύτερο.
1: Πολύ ωραίο, ναι. Ναι. Εύθυμοι να πέσουν θα είναι.
0: Ότι ο Γουόκαπ κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία στον Πειραιά. Θέλετε να το σχολιάσετε
1: ο
0: λίγο.
1: Walkman.
0: Ποιος Walkman, βρε, απίθανε.
1: Ποιος Walkman.
0: Ο Γουόκαπ, ο παίκτης του Ολυμπιακού που το έγινε Έλληνας.
1: Ναι.
0: Ναι. Ότι κατεβαίνει στον Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλετε να το σχολιάσουμε
1: να
0: λίγο.
1: Να το σχολιάσουμε.
0: Για πες.
1: Ξέρουν πόσο ηλίθιοι είστε σαν λαός και τα κριτήρια που έχετε είναι μπούτια, ποδοσφαιρικά, στήθη γυναικεία και διασημότητα.
0: Καλά,
1: προφανέστατα χθες, να πούμε.
0: Ναι. Ναι. Καλά, χθες κάνατε εκπομπή εδώ πέρα. Είχατε λίγο κόσμο και εγώ έκανα το TikTok εδώ και μάζεψα 1000 άτομα τη μία.
1: Ποιος έκανε εκπομπή?
0: Κάνατε εκπομπή εδώ, τι κάνατε στο YouTube, τι κάνατε?
1: Γιατί εκπομπή κάναμε?
0: Κάνατε εκπομπή και είχατε 100 άτομα, 200, πόσο είχατε?
1: Και πρέπει να κάνω κάτι. Πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι.
0: Ναι. Και πιο... εγώ σήκωσα το κινητό από το αυτοκίνητο, οδηγούσα, πήγαινα στην εκδήλωση και είχα 1000 άτομα.
1: Ναι, πρέπει κι εγώ να κάνω κάτι που να μην είναι πολύ. Δεδειγμένο και να μου τη λέτε.
0: Για να... Ω, δεν τη λέω σε σένα.
1: Όχι, δεν πρέπει να κάνω
0: εδώ
1: κάτι.
0: Α, ναι. Μπρίζωσέ τον λίγο. Μπρίζωσέ τον λίγο, λέει τον. Ο Φόντας εδώ. Γεια σου, ρε Φόντα.
1: Εσύ πιστεύεις, ρε φίλε, ότι θα στεναχωρεθώ? Αν με βάλω σε μια εκπομπή εσύ που δεν είναι προμοταρισμένη. Άμα δεν πάει καλά, δηλαδή, και πώς θες να πάει καλά? Και στο φινάλε, αν θέλετε να σας πω.
0: Για πες.
1: Εδώ κάνουν εκπομπή.
0: Να τους τζιγκλίσουν.
1: Εδώ κάνουν εκπομπή κάποιοι δημοσιογράφοι, κάνουν 50 άτομα και εμείς κάνουμε 250.
0: Ναι.
1: Πού να την πάμε, δηλαδή, την εκπομπή?
0: Ναι.
1: Πώς θες να την πάμε? Αν το 0 το κάνεις 10, είσαι πετυχημένος.
0: Πετυχημένος δεν θα πει τίποτα.
1: Μας κολλάτε πολύ.
0: Ο Σπίτι Κοζάλη ήμουν σε όλους του τρέχει, βάλτο και εσύ λίγο στην πρίζα. Ναι, γι' αυτό ήθελα να τον τζιγκλίσω κι εγώ.
1: Αν τώρα μιλάτε εσείς για νούμερα σε μένα. Νομίζω ότι πρέπει να πάτε να αυτοκτονήσετε. Στις δουλειές σας τα νούμερα δεν τα κάνετε.
0: Έτσι.
1: Πάντως μια φορά.
0: Είναι γιορτή σήμερα στη Γερμανία του Αγιώτατου Σώματος και Αίματος του Χριστού. Και γιορτάζεται η φυσική παρουσία του Χριστού μέσω του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Α, έχουν θρησκευτική γιορτή και αυτή στην Γερμανία.
1: Τι καλά, ο Χριστός πουλάει.
0: Σε πόσες αργίες έχουνε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Ποιος κανόνισε να κατέβει εγώ κάψη Νέα Δημοκρατία, Αντίνο μου, ξέρεις?
1: Ο Αγγελό μου.
0: Όχι.
1: Ποιος
0: έριξε το. Ποιος έριξε στον Μαρινάκη την μπλουζιά και τον τράβηξε?
1: Ο Δημητριάδης.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Γνωρίζοντας ότι.
0: Γι' αυτό γκρινιάζουν του Παναθηναϊκού από την άλλη πλευρά.
1: Γνωρίζοντας πόσο αμόρφωτοι είστε και είμαστε.
0: Ναι.
1: Και πώς τα κριτήριά μας είναι τέτοια στις εκλογές, καλά κάνουν και βάζουν
0: αυτό. Πρώτος θα βγει ο Γουόκαπ.
1: Φυσικά.
0: Πρώτος θα βγει.
1: Γιατί θα βγει πρώτος? Γιατί είναι αγράμματοι και αμόρφωτοι εκεί στον Πειραιά.
0: Και ξεχνάνε και γρήγορα.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Για τον λόγο που βγήκε ο Βενιζέλος και ο Τσοχατζόπουλος εδώ, για τον ίδιο λόγο θα βγει και αυτός εκεί. Για τον λόγο που βγήκε ο Φασούλας εκεί.
0: Άρα να μην κρατάμε εδώ τους δικούς μας. Εγώ γι' αυτό τα λέω.
1: Ποντάρετε.
0: Παντού γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Η αμορφωσιά του Έλληνα.
0: Παντού γίνεται. Εσύ κράζεις μόνο εδώ. Πακ. Έχεις δει τον Πακ τώρα και τον.
1: Σε αυτό το ραδιόφωνο που δουλεύω, πακ θα κάνω.
0: 80%.
1: 80%.
0: Εντάξει, στη Γερμανία και πριν μια εβδομάδα.
1: Εδώ βγάλανε τις πιο όμορφες γυναίκες του Πακ. Α, να πω εγώ καημένος εδώ πέρα.
0: Φίλε, μην με προκαλείς αυτό το θέμα τώρα. Μην με προκαλείς. Γιατί είσαι λάθος.
1: Έλα. Όμορφη μου κατσιβέλα. Άσε με ρε κουλιάρι πρωί-πρωί να πούμε. Άσε με πρωί-πρωί. Τι να κάνουμε εδώ, πάω κι
0: εγώ. Χθες από μπροστά μου πέρασε λαμπράκι μιλώντας στο κινητό. Πήγαινε στο. Καφέ μάλλον. Σταμάτα με ρε Μιτσάρα αφού με βρήκες. Εγώ μιλάω κάθε μέρα με 500 άτομα. Πλάκα με κάνει.
1: Δεν έγινε, σταματάει με τον καθένα. Κάθε μιλάει να πω.
0: Πριν μια εβδομάδα πάλι αργία είχαν στη Γερμανία, να ξέρετε. Όλοι κάθονται στα μετάλλια. Το ξέρω, ρε. Έχουν πάρα πολλές αργίες.
1: Να πάμε στη Γερμανία να μείνουμε τότε.
0: Ναι. Λίγο υπομονή, λέει ο Μπίλης για την ΠΑΕ. Θα υπάρξει και εκεί φως. Που είναι ποδοσφαιρικός μάλλον αυτός Αριανός. Αν και οι Αριανοί από χθες ζουν. Ονείροξη αθλητική με τον Σπανούλη.
1: Κοιτάξτε αυτό που θα βρείτε. Να είναι καλύτερος από τον Καρυπίδη και σε λεφτά και σε οργάνωση. Αυτό που θα βρείτε στην ΠΑΕ.
0: Κοίταξε, αν έχει τα λεφτά του. Μισό.
1: Αν έχει τα λεφτά του Καρυπίδη.
0: Λεφτά και την οργάνωση.
1: Ναι.
0: Τη σοβαρή. Να στελεχώσει σωστά την
1: με
0: ομάδα.
1: Τα λεφτά του Καρυπίδη θα είσαι πέμπτος.
0: Ναι.
1: Και να κάνεις και το σταυρό σου. Μην πας και η Β' Εθνική αύριο μεθαύριο.
0: Όχι, η Β' Εθνική δεν μπορεί να πάει, αλλά του χρόνου, εγώ έτσι πως βλέπω την κατάσταση, θεωρώ ότι ο Ηρακλής τον Άρη μπορεί να τον ενοχλήσει.
1: Ωραία, γιατί να τον ενοχλήσει.
0: Μπορεί να τον ενοχλήσει. Τουλάχιστον για τον Ηρακλή μιλάω που βλέπω και μαθαίνω ποιες θα είναι οι κινήσεις του. Ο Ηρακλής τώρα από αυτές τις μέρες αρχίζει και θα ανακοινώνει κάθε μέρα και ένα παίχτη, να ξέρεις. Κάθε μέρα. Ένα Πόμπο, ένα Αθανασιάδη, τον άλλο, τον Μαροκινό της Καλυθέας, φαίνει Ιταλό στόπερ από Ματσάρι.
1: Αυτά τα βλέπεις εσύ, σαν παροξής.
0: Θες να ξεκινήσεις τώρα, είναι άκυρο να ξεκινήσεις και 58 και 59 για πάω. Έχω πραγματάκια να πούμε, καινούργια. Έχω πραγματάκια.
1: Τι να πεις.
0: Έχω ένα
1: πραγματάκια. Παπαμιμίκος και Κυμερία Νάρκη, τι να πεις.
0: Εμ δεν είναι, αυτό είναι το θέμα. Εμ δεν είναι.
1: Τον περιμένω να τον ακούσω.
0: Θα τον περιμένεις και εσύ και ο κόσμος, δεν θα τον ακούσει, θα τον διαβάσετε. Ανακοινώσεις θα έχουμε.
1: Α, δεν μου λες.
0: Ναι, ανακοινώσεις θα έχουμε.
1: Φοβάται να κάνεις συνέντευξη.
0: Με έφτισες.
1: Φοβάται να κάνεις συνέντευξη.
0: Τι ζω κάθε μέρα. Θα πάω να κάνω πολύ. Μιλάει, παπ, του φύγε μια. Από το δόντι το αρί.
1: Και
0: έσκασε μια φυσαλίδα πάνω μου.
1: Έτσι.
0: Τι ζω, ρε Θεέ μου, κάθε μέρα.
1: Προηγουμένως
0: για τη φυσαλίδα. Ξαφνικά βλέπω να πετιέται μια φυσαλίδα από ενδιάμεσα τα δυο δοντάκια στο αρά.
1: Είναι αρί.
0: Ναι. Και βλέπω μια φυσαλίδα σκάει πάνω σε τριχωτό.
1: Τώρα θα πάω να τα κάνω στον Παπαγιανόπουλο, δεν θα έχει αρί.
0: Θα πάμε, ναι, να τα φτιάξουμε. Ιούνιο καθαρίζουμε κορυφαίο.
1: Είναι υγιεινή τα δόντια, να το ξέρουμε.
0: Η ενημέρωση που έχω, γιατί μιλάμε για ενημέρωση, δεν είναι τώρα που έχω.
1: Φοβάται να κάνει συνέντευξη.
0: Όχι, ανακοινώσει θα γίνουν. Θα είναι σαρωτικέ οι αλλαγέ.
1: Παπαμιμίκο, φοβάσαι να κάνει συνέντευξη τύπου.
0: Για να φοβηθεί.
1: Ανακοίνωση θα κάνει.
0: Όχι, πώς τον είδε αυτόν τον άνθρωπο, πώς φημούς μπορεί να ανεβάζει. Αφού το βλέπει, είναι. Δεν επηρεάζεται καθόλου, δεν τον έχει δει.
1: Ας κάνει το.
0: Δεν τον είδε ότι είναι.
1: Α έρθουν οι μυστακιδικοί εκεί πέρα, τον ρωτάνε και γιατί δεν κάνει.
0: Όλοι. Είχε, δεν είχε κάνει εκεί ήταν.
1: Να έρθουν οι μυστακιδικοί
0: εκεί την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να έρθουν οι μυστακιδικοί.
0: Λοιπόν, άκου να πούμε δύο-τρία πράγματα. Έχω την αίσθηση από αυτά που μπορώ να. Γιατί υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή στο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βρει τίποτα. Δηλαδή, και ο Βιερίνια χθε μόλι με είδε, μη με ρωτά τίποτα για ΠΑΟΚ. Του λέω δεν είναι, εδώ ήρθαμε για χαβαλέ. Τέλο. Λοιπόν, από αυτά που αντιλαμβάνομαι, γιατί
1: τι
0: η αντίληψη.
1: Χαζολογούσατε και δεν μίλησατε για τον ΠΑΟΚ.
0: Μίλησαμε για άλλα θέματα.
1: Για κόμενε μιλούσατε με τον Βιερίνια.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Πριν από χρόνια ξεκίνησε ένα ταξίδι με έναν σκοπό. Να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους του γυροκομείου μας. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί πόσες καρδιές θα χτυπούσαν στον ίδιο ρυθμό.
1: Χρόνο με το χρόνο, μια ολόκληρη πόλη έγινε μια μεγάλη οικογένεια. Πολίτες, επιχειρήσεις, σύλλογοι και αμέτρητοι εθελοντές ένωσαν τις δυνάμεις τους αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει αγάπη και προσφορά, τίποτα δεν είναι αδύνατο.
0: Σήμερα, στον τελευταίο μας ραδιομαραθώνιο, δεν λέμε αντίο.
1: Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Γιατί ο στόχος επιτεύχθηκε. Γιατί μαζί καταφέραμε να κάνουμε τη διαφορά.
1: Και μπορεί ο μαραθώνιος να ολοκληρώνει τον κύκλο του, όμως το πνεύμα της προσφοράς δεν τελειώνει εδώ. Θα συνεχίσει να ζει σε κάθε εθελοντή, σε κάθε πράξη αγάπης, σε κάθε άνθρωπο που έμαθε να νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του.
0: Μια πόλη,
1: μια καρδιά,
0: μια οικογένεια.
1: Σας ευχαριστούμε για αυτά τα υπέροχα χρόνια. Και έτσι κάπως ξεκινήσαμε.
0: Ναι, έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε. Ήταν ο δικός μας τρόπος.
1: Δεν θέλαμε να το κάνουμε έτοιμο σποτάκι. Θέλαμε να μας βγει ζωντανά, έτσι όπως ήταν.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλη την πόλη. Καλημέρα σε όλη την περιφέρεια. Καλημέρα όπου φτάνει το σήμα των ραδιοφωνικών σταθμών που συμμετέχουν και σήμερα στο ραδιομαραθώνιο. Υπέρ του γεροκομείου Μέγας Βασίλειος. Είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος.
0: Μιλάμε για το γεροκομείο της καρδιάς μας. Μιλάμε για το γεροκομείο Μέγας Βασίλειος. Σήμερα ενωνόμαστε. Σήμερα θέλω να γίνουμε πάλι μαζί όλοι ένα και να κάνουμε αυτό το τελευταίο ραδιομαραθώνιο, μια γιορτή αγάπης, μια γιορτή προσφοράς.
1: Όπως σας έχουμε ανακοινώσει, έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Όπως ξέρετε, εδώ και τόσα χρόνια στην πλατεία μας θα έχουμε τις συναυλίες. Η γιορτή αυτή ξεκινάει τώρα και θα κρατήσει μέχρι τις 9 το βράδυ.
0: Εμείς εδώ μέχρι τις 4 θα είμαστε στο στούντιο. Έχουμε ήδη τους δικούς μας ανθρώπους στην πλατεία, τους οποίους θα τους ακούσουμε σε λίγο. Και μετά τις 4 θα γίνουμε όλοι μια παρέα εκεί στην πλατεία, όπου θα γίνουν πανέμορφα πράγματα μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Και φυσικά πρέπει να καλημερίσουμε τον κύριο Παπαχρόνη που είναι μαζί μας.
0: Ναι, δεν είμαστε μόνοι. Καλημέρα σας.
2: Θα μου δώσετε μικρόφωνο όταν ανοίξατε.
1: Λίγο.
2: Την καλημέρα μου λοιπόν σε όλους και την καλημέρα φυσικά στους παππούδες και στις γιαγιάδες και στο προσωπικό που μας ακούει μέσα από το γεροκομείο. Θα μας ακούν όλη τη μέρα. Σήμερα δεν έχει μεσημεριανό ύπνο. Συμμετέχουν όλοι σε αυτό το εγχείρημα. Το προσωπικό, κάποια άτομα του προσωπικού, γιατί οι υπόλοιποι θα είναι μαζί με όλους τους εθελοντές. Θα γυρνάνε στην πόλη και θα συμμετέχουν σε όλα τα δρόμενα. Κεντρική πλατεία και πλατεία Ελευθερίας.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε λίγο τα τηλέφωνα για αρχή. Για να μπορείτε να καλείτε να δίνετε τις δικές σας προσφορές, σημειώστε 2541-066-604, 2541-066-605,
0: 2541-023-114.
1: Αυτό είναι το τηλέφωνο του γεροκομείου, να ξέρετε εκεί θα σας απαντήσουν. Λοιπόν, τα δύο άλλα τηλέφωνα είναι εδώ σε εμάς. Αν θέλετε δηλαδή να βγείτε στον αέρα, θα παίρνετε ή στο 66604 ή στο 66605.
0: Και αν δεν θέλετε, δεν πειράζει καθόλου. Εγώ θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουν όλοι όσοι μας ακούνε και μας ακούν από 12 ραδιόφωνο, οπότε θεωρώ ότι μας ακούει πάρα πολύ κόσμος. Δεν έχει σημασία το ποσό. Κάθε προσφορά σε κάνει να νιώθεις καλύτερα, μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα, μας κάνει να νιώθουμε ένα. Οπότε μην το σκέφτεστε καθόλου. Κάθε ποσό καταγράφεται και προσφέρεται και πηγαίνει για τον υπέροχο αυτό σκοπό.
3: Στο ραδιομαραθώνιο υπέρ του γεροκομείου Μέγας Βασίλειος συμμετέχουν τα ραδιόφωνα Star 88,8, Δημοτικό Ραδιόφωνο Όμορφη Πόλη 89,9, Ξάνθη Radio DJ 94,6, Dream 96,9, Velvet 98,4, Kral FM 100, Γλέντι 101,1, Legend 101,6, Ερωτικός 103, Goal FM 105,1, Sugar 105,5 και Ρυθμός 106.
1: Έτσι και να σας τα θυμίζουμε και πάμε, αν είναι έτοιμοι δεν ξέρω, στην πλατεία. Δεν τους έχω προετοιμάσει καθόλου, τώρα κατευθείαν το λέω στον αέρα.
0: Είναι και η πρώτη μας σύνδεση.
1: Πάμε, αν είναι έτοιμοι, να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση, να τους ακούσουμε, να τους καλημερίσουμε. Πολύ καλημέρα σας, Ανθή μας.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σημαίνει.
4: Είμαστε έτοιμοι. Καλή μονοή. Πρωί εδώ πέρα, η Πατμόν.
0: Ξέρω ότι είναι εκεί, είσαι εκεί εσύ και είναι και ο Κυριάκος. Ποιος άλλος είναι?
1: Είναι και η Σοφία, είναι και η Χουσέιν.
0: Και η Σοφία και είναι και ο Χουσέιν.
4: Είμαστε όλοι εδώ, είμαστε πολλοί κόσμος. Τρώνουμε εδώ τους πάγκους, το μπαζάρ ετοιμάζεται σιγά σιγά. Λουλούδια, πολλά λουλούδια, παιδιά, γέμισε πλατεία με χρώματα, να το ξέρετε αυτό.
0: Έτσι, για να ταιριάζετε στο περιβάλλον, όλα λουλούδια είστε εκεί πέρα.
4: Είμαστε
0: όλα λουλούδια
4: είμαστε. Μόνο μη βρέξει για να μας ποτίσει.
0: Όχι, όχι, ανθή μου αντέχετε. Και θα βγάλουμε ομπρελίτσες, δεν μας άμε. Εμείς είπαμε, είμαστε αδιάβροχοι.
4: Αδιάβροχοι.
1: Στέλνουμε την αρνητική ενέργεια στη βροχή. Τη θετική την κρατάμε εμείς.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ να έχουμε μια όμορφη μέρα εκεί όλοι μας. Να έχετε πάρα πολύ κόσμο, να έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα και πραγματικά να το μετατρέψουμε όλο αυτό σε μια όμορφη γιορτή.
4: Καλή δύναμη σε όλους μας λοιπόν. Είναι πολύ καλός ο σκοπός και είναι και λίγο συγκινητικό όλο αυτό, γιατί είναι η τελευταία χρονιά. Του χρόνου τι θα κάνουμε, βρε παιδιά?
1: Δεν ξέρεις, έχουμε εδώ ότι ετοιμάζει άλλα πράγματα.
4: Γιατί οργανωνόμαστε πολύ καλά, έχουμε συνηθίσει, θέλουμε να το συνεχίσουμε.
2: Θα το πούμε συνέχεια.
1: Έχουμε πολλά, θα πούμε σήμερα. Τα σχέδια είναι πολλά.
4: Είμαστε σε αναμονή λοιπόν.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και εσείς εκεί και σε όλους τους εθελοντές. Όταν είστε έτοιμοι και θέλουν να βγουν και οι εθελοντές λίγο να μας μιλήσουν πριν ξεκινήσουν.
0: Ναι, μια καλημέρα και στους εθελοντές. Ναι. Φοράνε τα πορτοκαλί μπλουζάκια.
4: Τα πορτοκαλί μπλουζάκια αυτή τη στιγμή παίρνουν φωτιά.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, κουράγιο, παιδιά, δύναμη. Εγώ επίσης θέλω να τονίσω ότι όταν θα βλέπετε τους δικούς μας ανθρώπους με τα πορτοκαλί μπλουζάκια, και να μην θέλετε να δώσετε κάτι, δεν έγινε τίποτα, να είστε ευγενικοί, χαρίστε τους ένα χαμόγελο, γιατί ξοδεύουν από το δικό τους χρόνο χωρίς να αμείβονται γι' αυτό. Είναι εθελοντές όλοι αυτοί οι άνθρωποι και είναι για καλό σκοπό. Οπότε είτε προσφέρετε είτε όχι ένα χαμόγελο, να είστε ευγενικοί και να δείξουμε σε όλους ότι αυτή η πόλη πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά όταν θέλει.
1: Ναι.
2: Δύο μπλουζάκια θα κυκλοφορούν σήμερα.
1: Ναι.
2: Τα πορτοκαλί του γυροκομείου για το ραδιομαραθώνιο. Και συμμετέχουν και οι γυναίκες της αγάπης που βοηθάνε στο ραδιομαραθώνιο με τα δικά τους τα μπλουζάκια. Για να μην λέει ο κόσμος ότι είναι μόνο πορτοκαλί, να μην παραξενεύσουν. Αυτά τα δύο μπλουζάκια θα κυκλοφορούν των εθελοντών. Γιατί πάντα οι γυναίκες, η Φιλανθρωπική Επιτροπή της Γυναίκες Αγάπης του Συλλόγου Εθελοντών Ομοιωτών συνδράμουν, έτσι, αλίμονο τώρα, αν δεν συνδράμουν και φέτος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και ξεκινήσει μάλλον η κανονική μας ροή και αρχίσουμε και τα τηλέφωνα και όλα, να πούμε και τους χορηγούς μας που έχουμε σήμερα. Χορηγή για σήμερα είναι το φαγητό της μαμάς και τους ευχαριστούμε. Είναι το Καταπληκτικό. Είναι το Κόφι στην Πλατεία Ελευθερίας και το Ψητοπολείο Γωνιά. Λεπτομέρειες.
0: Στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, το φαγητό της μαμάς είναι στην Ανδρέου Δημητρίου 45, απέναντι από το γυμνάσιο. Κατσαρόλα, μαγειρευτό φαγητό. Τέλος πάντων, θα είμαι λίγο πιο παραστατική προς το μεσημέρι, που θα γίνει ο κακός χαμός. Έτσι.
2: Θα μιλάει και η πλατεία.
0: Εσύ είπες ότι ήρθες και θα είσαι λίγο fit σήμερα. Ήρθε με την πανανούλα του και παιδιά ο κύριος Παπαχρόνης.
1: Καλά το πας.
0: Αλλά με το φαγητό της μαμάς, το Καταπληκτικό και το Ψητοπολείο Γωνιά, λίγο δύσκολο το κόβω την μπανάνα, δηλαδή έχει χάσει πόντους.
1: Μάλλον την αφήσει για το απόγευμα.
0: Το απόγευμα, εξαιρετικό κοτόπουλο από το Καταπληκτικό που το προτιμάει ούτως ή άλλως και η Ξάνθη στην Κωνσταντίνου Μπαίνη 87 ή στην Ηρών, όπως λέγαμε παλιά, 87. Για καφεδάκι και υπέροχα ροφήματα στο Κόφι στην Προκούμη 31 και φυσικά για τα ψητά μας και το κρεατάκι μας και όλα αυτά στο Ψητοπολείο Ήγωνια στη Λεωναρδοπούλου 2.
1: Λοιπόν, τους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Πάμε τραγουδάκι να σας ξεκουράσουμε λίγο και επανερχόμαστε.

0: Πάμε να αναφερθούμε λίγο και τι μπορείτε να βρείτε στην πλατεία. Εσείς που θα βγείτε βόλτα και θέλετε να περάσετε από εκεί, θα δείτε μια ολόκληρη γιορτή είναι στημένη κάτω στην πλατεία.
1: Παιδιά, έχουμε στήσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τα παιδιά μας σας περιμένουν, οι άνθρωποι εκεί σας περιμένουν, οι εθελοντές. Γίνεται χαμός.
0: Τι μπορείτε να βρείτε εκεί στον πάγκο?
1: Λοιπόν, μπορείτε να βρείτε υπέροχα κοσμήματα από το Ροζάρ της Σοφίας Ρόσογλου. Μπορείτε να βρείτε προϊόντα γνωστά πλέον στην πόλη από το Μελιγεύσης, τις γεύσεις του Λουμίδου. Μπορείτε να βρείτε επίσης κατασκευές από την Εντέχνο Σκινσέπ. Μπορείτε να βρείτε λουλούδια και λιχουδιές από το γεροκομείο. Τα λουλούδια μας δεν το συζητώ. Θα το καταλάβετε που είναι ο χώρος. Μόνο από τα λουλούδια θα καταλάβετε που πρέπει να προσανατολιστείτε εκεί το σπιτάκι. Οι άνθρωποι που περιμένουν. Οπότε δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε εκεί τους πάγκους και να πάρετε ό,τι τραβάει η ψυχή σας.
0: Τελευταίος φέτος ραδιομαραθώνιος. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν και θα μάθουμε σιγά σιγά το γιατί γίνεται αυτό. Σας έχουμε κρατήσει αγωνία γενικά. Λέγοντάς σας ότι είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος, γίνονται καλύτερα πράγματα, εξελίσσονται όλα και θα δείτε ότι πράγματι όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά που κάνατε,
1: δεν πήγε
0: τίποτα χαμένο. Και όλα αποδίδουν. Και αυτό είναι το καλό και αυτό είναι το μαγικό, ότι τόσα χρόνια η πόλη ενώνεται κάθε χρόνο, βοηθάμε το γεροκομείο μας και το γεροκομείο μας γι' αυτόν τον τρόπο εξελίσσεται. Ναι. Εξελίσσεται για καλό όλων.
1: Ξέρεις, εμείς εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε μια άσχημη εντύπωση ότι όλοι ζητάνε χρήματα και τελικά πηγαίνουν όλα στο βαρέλι δίχως πάτο.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να σας αποδείξουμε το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό και μετά από όλα αυτά τα χρόνια καταφέρανε οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουμε στο σήμερα, στον τελευταίο ραδιομαραθώνιο. Γιατί κάνανε πράγματα τα οποία θα τα μάθετε σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα λοιπόν σας καλούμε να γράψουμε μαζί το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της υπέροχης διαδρομής. Να κάνουμε ένα πυροτέχνημα που μου αρέσει εμένα να το λέω εγώ, γιατί πάντα κάθε γιορτή τελειώνει με μεγάλο πυροτέχνημα. Να γίνουμε μια μεγάλη οικογένεια και να δείξουμε και σήμερα ότι είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που με τον προσωπικό τους χρόνο, την προσπάθεια, το κυνήγι. Να, εδώ ήρθε και ο κύριος Παπαχρόνης τώρα, θα σας τα πει καλύτερα από εμάς. Πραγματικά καταφέρανε υπέροχα και ασύλληπτα πράγματα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια για το γεροκομείο της καρδιάς μας.
0: Λοιπόν, και κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς ξυπνάει γενικά όλη ο εθελοντισμός, όλη η καλή θέληση, όλη η θετικότητα στους ανθρώπους. Διαφημίζοντας τόσο καιρό για το ραδιομαραθώνιο, μας ήρθε ξαφνικά ένα email στο σταθμό.
1: Ναι, άκουσα το και εσύ λίγο, κύριε Παπαχρόνη, αυτό.
0: Το οποίο μας στείλανε κάτι, μας στείλανε ένα τραγούδι που φτιάχτηκε στο ειδικό δημοτικό σχολείο Καβάλας. Το κάναν σαν δράση, γράψαν τους στίχους και φυσικά το μελοποιήσανε
1: του AI,
0: το μελοποιήσανε.
1: Ναι.
0: Γράψαν τους στίχους με πολύ αγάπη όλα τα παιδιά, ναι, από το ειδικό σχολείο. Ο άνθρωπος που
1: ασχολήθηκε
0: για να γίνει όλο αυτό έστειλε το mail, αλλά δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να βγει στον αέρα.
1: Μεγαλείο ψυχής, εγώ το θεωρώ.
0: Προσπάθησα πολύ να τον πείσω.
1: Εγώ θα πω συγχαρητήρια στον εκπαιδευτικό, στους εκπαιδευτικούς,
0: δεν
1: συγχαρητήρια
0: ούτε
1: στα
0: καν
1: παιδιά
0: το
1: και στο σχολείο που ασχολήθηκε και έδωσε τον χώρο για να γίνει αυτό το υπέροχο πράγμα που θα ακούσουμε μαζί και σήμερα θα είναι αυτό που θα ακούμε πολλές φορές. Γιατί προσέξτε τα λόγια, τα γράψανε παιδάκια από το ειδικό δημοτικό σχολείο Καβάλας. Σας αγαπάμε πολύ. Δώστε σημασία στα λόγια και έλατε να γίνουμε μια οικογένεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Όλη η ουσία είναι στα λόγια, γιατί τα γράψαν τα παιδιά.

0: Αυτό ήταν.
1: Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά είναι συγκινητικό, αλλά είναι και αισιόδοξο, είναι και χαρούμενο και είναι ό,τι προσπαθούμε εμείς να πούμε με πολλά λόγια μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Αυτά τα παιδιά, αυτός ο άνθρωπος, αυτό το σχολείο κατάφεραν να το χωρέσουν σε ένα τραγούδι.
0: Και είναι το ειδικό σχολείο Καβάλας.
1: Μπράβο, έτσι. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Δημοτικό ειδικό σχολείο Καβάλας.
1: Συγχαρητήρια. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει φως.
0: Ναι, μακάρι.
1: Γίνονται όμορφα πράγματα.
0: Να υπάρχουν άνθρωποι που να διαδίδουν αυτό.
1: Έτσι αισιόδοξα θέλουμε να συνεχίσουμε για σήμερα. Είναι μια γιορτή, παιδιά. Μην ντρέπεστε. Πλησιάστε εκεί στους πάγκους, στους δικούς μας ανθρώπους εκεί στην πλατεία. Γίνεται για καλό σκοπό. Γίνεται για το γεροκομείο της καρδιάς μας, ο Μέγας Βασίλειος. Πλησιάστε, δώστε. Δεν έχει σημασία το ποσό. Μπορείτε να προσφέρετε σε ποσό, σε είδος, σε εργασία, σε αγάπη.
0: Όπως έχετε μάθει εδώ και τόσα χρόνια και έχουμε στηρίξει αυτό το στολίδι της Ελλάδας, γιατί μιλάμε για πρότυπο έτσι όπως έχει γίνει και το έχουμε ακούσει από ανθρώπους και θα το ξανακούσουμε σήμερα. Πραγματικά το ζηλεύουν όλοι το γεροκομείο μας. Γιατί ενωνόμαστε σαν πολύ, σαν άνθρωποι και το στηρίζουμε κάθε χρόνο εδώ και 15 χρόνια που γίνεται αυτό. Βέβαια εμείς τα τελευταία από το 18 και μετά.
2: Συναυτά έτσι. Δεν σταματήσαμε ούτε στο COVID, έτσι.
1: Ούτε στο COVID και μάλιστα στο COVID είχαμε μια πάρα πολύ επιτυχημένη χρονιά. Το φοβηθήκαμε όλοι μαζί, το θυμάστε
0: όλοι,
1: αυτό.
0: Φοβηθήκαμε, αλλά ήταν από τις πιο επιτυχημένες.
1: Και ήταν από τις πιο επιτυχημένες χρονιές.
2: Λοιπόν, με έχεις ανοιχτό ή με κλείνεις εσύ συνέχεια?
1: Ούτε σε κλείνουμε.
2: Λοιπόν, πήρα δυνάμεις, έφαγα την μπανάνα μου. Έχω αφήσει χώρο όμως. Λοιπόν. Όσο μας ακούν στο ραδιόφωνο, γιατί έχει μισή ώρα που ξεκίνησε η κοινή ραδιοζεύξη των 12 ραδιοφώνων της πόλεως της Ξάνθης, πάλι θα θυμηθούμε και πράγματα, φαντάζομαι κάτι ετοιμάζεται για τα προηγούμενα 15 χρόνια, συγκινητικές ιστορίες. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης, ο οποίος κρατάει την ανωνυμία του, είναι από την Κομωτινή, μας πήρε τηλέφωνο την ώρα που παίζαν τα τραγουδάκια και προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη της θείας του που ήταν από την Ξάνθη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, και ο Σύλλογος Κατασκηνωτών, πάντα συνεπής, ο Σύλλογος Κατασκηνωτών ο Μούξ Άρμης, πάντα συνεπής, έβαλε ήδη 250 ευρώ στο λογαριασμό του σωματείου για το ραδιομαραθώνιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είναι καλά.
0: Πολύ ωραία, χαίρομαι.
2: 25-41-0 λοιπόν, 23-114 το τηλέφωνο του γυροκομείου για να επικοινωνήσετε μαζί τους με τους ανθρώπους και να...
1: Κάνετε την προσφορά σας.
2: Ναι, πολλοί πηγαίνουν αυτές τις μέρες, αυτή την ημέρα πηγαίνουν στο γυροκομείο. 25-41-066-604 και 25-41-066-605 τα τηλέφωνα του σταθμού. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας για να σας ακούσουμε τη φωνή σας, αλλά μπορείτε να πάτε και όσοι είστε στην Ξάνθη, στην κεντρική πλατεία, να σας βγάλουμε ζωντανά από εκεί το μήνυμά σας.
1: Στην κεντρική πλατεία και στην πλατεία Ελευθερίας έχουμε κουμπαρά όμως, έτσι να ξέρουν.
2: Ναι, δεν μιλάω για κουμπαράδες, μιλάω ότι μπορούν να μιλήσουν από εκεί. Αντί να μας πάρουν τηλέφωνα, μπορούν να πηγαίνουν.
0: Οι προσωπικότητες της Ξάνθης, αν θέλουν να συμμετέχουν και να δείξουν το παρόν τους, μπορούν, αν δεν θέλουν να έρθουν εδώ στο στούντιο, που τους καλούμε. Αν θέλουν να έρθουν, δεν έχουμε κανένα θέμα, μπορούν να πάνε εκεί στο στούντιο της πλατείας για αυτοί που δεν συμμετείχαν τόσο χρόνια.
1: Προσωπικότητες είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι, ο καθένας, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο πολίτη αυτής της πόλης, είναι μία προσωπικότητα και μπορεί να κάνει την διαφορά. Στην πλατεία έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους, τους αγαπημένους. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να πάει εκεί και να πει μια καλημέρα, να δείξει την αγάπη του, να κάνει μια προσφορά ή και να μην κάνει, όπως νιώθει ο καθένας, να γίνουμε μια όμορφη παρέα. Εγώ συγγνώμη λίγο πριν πας στο επόμενο τραγούδι, να πω, να τονίσω και αυτό που μου δώσε πάσα τώρα ο κύριος Παπαχρόνης προηγουμένως, ότι είναι από τα λίγα, μπορεί και το μοναδικό, δεν ξέρω, γυροκομεία που είναι ανα πάσα στιγμή ανοιχτό προς οποιονδήποτε. Ξέρεις, επειδή ακούμε πάρα πολλά πράγματα στην τηλεόραση, γενικά γίνονται διάφορα δυστυχώς στην Ελλάδα και στον κόσμο, είναι το μοναδικό γυροκομείο που πραγματικά οποιοδήποτε μπορεί να πάει οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να ενοχλεί βέβαια τους ανθρώπους σε περίπτωση που ξεκουράζονται, αλλά είναι επισκέψιμο για να πάτε να δείτε με τα μάτια σας τη δουλειά που γίνεται εκεί.
0: Και να δείτε την υπέροχη αυλή που έχουν φτιάξει τώρα, που έχουν ανθίσει τα πάντα και έχουν γίνει. Αλλά, είναι καλά, ο παράδεισος.
1: Πέρα συνδέεσαι και το φεστιβάλ εδώ πέρα χωροδιών.
2: Αυτή η περίοδος είναι καταπληκτική. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου που είναι ανθισμένοι οι αυλοί που μυρίζουν τα γιασεμιά, τα τριαντάφυλλα. Τι να πω τώρα.
1: Εδώ
2: είναι...
1: έχω μάθει και για ένα παγκάκι εκεί, το οποίο σου αρέσει τόσο πολύ να κάθεσαι. Που πήρε μια ιδιαίτερη μορφή το παγκάκι αυτό. Επειδή σου αρέσει πολλές ώρες να κάθεσαι εκεί σε εκείνο το παγκάκι.
2: Έχει πολλά
1: μέσα
2: παγκάκια,
1: στο γυροκομείο. Ένα συγκεκριμένο που πήρε τα σχετικά πρόσφατα από ένα μαγαζί.
2: Ξέρετε εσείς
1: κάτι. Κάτι ξέρουμε, κάτι ξέρουμε. Δεν θα πούμε περισσότερο.
0: Τα πλοκάμια μας τα έχουμε απλώς παντού. Μαθαίνουμε τα πάντα.
2: Ο κύριος Τζαμπάς Φαχρή της γνωστής εταιρείας διανομής τροφίμων, το ΣΟΕΜ, προσέφερε το ποσό των 500 ευρώ. Ευχαριστούμε κύριε Φαχρή για άλλη μια χρονιά που στηρίζεις το γυροκομείο της καρδιάς μας και το γυροκομείο της καρδιάς σου. Έτσι, για να μας στηρίζεις τόσα χρόνια, έχει μπει και στην καρδιά σου. Ευχαριστούμε και τον ίδιο και τους εργαζομένους, έχει καταπληκτικό προσωπικό.
1: Και μπράβο, μπράβο. Είναι, λοιπόν, οι επιχειρήσεις αυτές είναι αξιόλογες που προσφέρουν. Συγγνώμη λίγο, δεν προσφέρουν μόνο στο γεροκομείο, προσφέρουν και σε εμάς, έτσι. Το φαγητό της μαμάς που θα μας ταΐσει το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Το καταπληκτικό με τα υπέροχα κοτόπουλά του. Το κόφι που μας έφτιαξε, καφεδάκια, σοκολάτες εδώ που πήρε ο κύριος Παπαχρόνης. Και μπορείτε να παραγγείλετε κι εσείς το 2541-024-024. Και φυσικά το ψητοπολείο, η γειτονιά που θα φροντίσει επίσης το μεσημέρι. Η γωνιά, τι είπα.
0: Η γειτονιά, είπες.
1: Γειτονιά, είπα.
0: Ναι, σου ξέφυγε η γειτονιά.
1: Μου πήρες τα μυαλά, Παπαχρόνη, μου πήρες τα μυαλά.
0: Είναι η γωνιά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όταν. Θα την πω την ιστορία, κύριε Παπαχρόνη, να ξέρετε. Λοιπόν, ο κύριος Παπαχρόνης που λέτε, όταν πρωτοξεκινήσαμε εδώ το ραδιόφωνο, όταν ήρθε στην κατοχή μας και είχαμε ξεκινήσει να το διαμορφώνουμε, να το φτιάχνουμε για να καταλήξει σαν στάρ, είχαμε προσεγγίσει τον κύριο Παπαχρόνη, γιατί πάντα συμμετείχαμε τόσα χρόνια. Όλα τα ραδιόφωνα της On Air Media Group συμμετείχαν στο ραδιομαραθώνιο για να στηρίζουν, άσχετα που ήταν η βάση του ραδιομαραθωνίου. Πάντα ήταν εκεί και κάναν τη μετάδοση για να στηρίζουν αυτή την ενέργεια. Και που λέτε, κάποια στιγμή πάμε και λέμε στον κύριο Παπαχρόνη ότι μήπως μπορούμε να αναλάβουμε εμείς το ραδιομαραθώνιο για φέτος το 2018. Ο κύριος Παπαχρόνης λίγο αντιδρούσε, λίγο βαριανάσαινε, λίγο το σκεφτότανε, λίγο...
1: Εντάξει εσύ όμως Δημήτρη, είναι και λίγο σαν το κομμωτήριο και το γιατρό. Δεν αλλάζεις εύκολα.
0: Ναι, είχε συνηθίσει ρε παιδί μου εκεί
1: έτσι
0: που ήταν.
1: Έτσι είχε μάθει, ναι.
0: Το πιέσαμε από εδώ, το πιέσαμε από εκεί. Φανταστείτε, μπελά στο κεφάλι μας θέλαμε να βάλουμε. Και του το ζητούσαμε κιόλας και δυσκολευόταν να μας πει.
1: Εμείς ξεκινήσαμε με μαζοχιστικές τάσεις, αλλά μέσα στα χρόνια καταλήξαμε να έχουμε σαδιστικές τάσεις από τον κύριο Παπαχρόνη, ο οποίος πίεζε κάθε χρόνο και περισσότερο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και έτσι που λέτε, αποφάσισε μετά από πολλές πιέσεις. Τώρα σας αποκαλύπτουμε τα πάντα μετά από τόσα χρόνια. Mm-hmm. Μετά από πολλές πιέσεις γενικά, είπε: «Οκ, πάμε να δούμε τι θα γίνει». Και τι έγινε, κύριε Παπαχρόνη, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε το ραδιομαραθώνιο?
2: Δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, τώρα δεν θυμάται. Λοιπόν, τελικά ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, γιατί και για μας εξελίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια το τι μπορούμε να κάνουμε, και βοήθησε πάρα πολύ όλη η ομάδα του Star και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί κάθε χρόνο συναντιόμαστε όλοι μαζί, όλη εδώ η ομάδα του Star και του Ρυθμού από πιο παλιά. Τα βάζαμε κάτω και βγάζαμε ιδέες όλοι μαζί, και αυτό σας μιλάω ότι μπορεί να έπαιρνε ένα μήνα πριν για να προετοιμάσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Σιγά σιγά με τις ιδέες και όλα, και με τους γνωστούς που βάλαμε μέσα και τα συγκροτήματα τα τοπικά, όλα αυτά που δέχτηκαν να συμμετέχουν σε όλο αυτό, ο ραδιομαραθώνιος εξελίχθηκε σαν μια μεγάλη γιορτή.
2: Να συμπληρώσουμε λίγο την ιστορία βέβαια, να πούμε ότι το αρχικό σκεπτικό όταν ξεκίνησε ο ραδιομαραθώνιος το 2012 υπέρ ενισχύσεως του γυροκομείου ήταν ότι κάθε χρόνο να φιλοξενούμαστε και σε άλλο ραδιόφωνο, σε άλλες ραδιοφωνικές εγκαταστάσεις, προκειμένου όλοι να έχουν την τιμή της υποδοχής της, να είναι οικοδεσπότες. Δεν είχαν όλοι όμως όλη αυτή τη δυνατότητα να μας φιλοξενήσουν. Συμμετείχαν στην κοινή ραδιοζεύξη, αλλά δεν μπορούσαν. Και ευκαιρία, αφού κάνουμε αναδρομή σήμερα, Δημήτρη, να ευχαριστήσουμε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης που και φέτος συμμετέχει, αλλά ήταν και το πρώτο που ξεκινήσαμε τους ραδιομαραθωνίους και μας φιλοξενούσε για κάποια χρόνια.
1: Ναι, το Δημοτικό είναι πάντα δίπλα.
2: Όπως ήταν και το τρίτο πρόγραμμα που έκλεισε, όπως ήταν και το live που έκλεισε, το ραδιόφωνο, έτσι. Και φυσικά να σας ευχαριστήσουμε που συνεχίζετε. Και θα συνεχίζετε μάλλον και τα επόμενα χρόνια.
1: Να τα στατιστικά που έλεγα πριν, ήξερα.
2: Τα επόμενα χρόνια. Μπορεί φέτος να είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος υπέρ ενισχύσεως του γεροκομείου, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας και της εκπομπής της μαραθώνιας θα σας ανακοινώσουμε τι έχουμε στο μυαλό μας, εμείς τι έχουμε στο μυαλό μας. Και εσείς τι είστε διατεθειμένοι να αποδεκτείτε και τα λοιπά.
1: Κοίταξε, αν με πάρετε λίγο τώρα, θα αρχίσω εγώ το ελληνικό. Αν με πάρετε ένα δωματιάκι, θέλω στο γεροκομείο.
0: Κοίταξε, συμβόλαιο πρέπει να μας κάνετε, κύριε Παπαχρόνη. Να το έχουμε έτοιμο για ό,τι χρειαστεί. Αν χρειαστεί.
2: Ναι, ναι.
0: Να το έχουμε έτοιμο και μετά θα δούμε. Γιατί μας το υπόσχεστε, μας το υπόσχεστε τόσο πολύ.
1: Χρόνια δεν είναι, ναι. Χρόνια. Βασικά χρόνια είναι με εμείς. Εκείνος δεν απαντάει και τέτοιο.
0: Ναι, κανονικά έπρεπε να μας το έχει ετοιμάσει σε ένα.
1: Και σήμερα που είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος, να πει πάρτε ρε παιδιά.
0: Από μένα το συμβόλαιο είναι έτοιμο. Σας περιμένουμε όποτε νιώσετε την ανάγκη. Το δωμάτιο σας περιμένει. Και να σου πω κάτι. Θα το ξεσηκώσουμε το γεροκομείο μου.
1: Έχουμε να κάνουμε κάτι εκπομπές.
0: Και ραδιόφωνο θα φτιάξουμε.
2: Λοιπόν, δεν με ανησυχεί τίποτα. Να σας πω προχθές ότι μας ήρθε μια καινούργια αίτηση. Ξέρετε, έχουμε 74 κλίνες, είμαστε γεμάτοι. Λοιπόν, δεν με ανησυχεί τίποτα. Να σας πω προχθές ότι

0: ή άλλως έχουμε, γιατί έχουμε το Starlink, γιατί πήγαμε λιτρα, ναι. Γιατί η γιαγιά, 87-88 χρονών, εκεί παίζει τον χρόνο, δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι TikToker. Λοιπόν, άρα δεν έχετε να μου πείτε κάτι. Δεν έχετε να μου πείτε. Δεν έχετε να μου πείτε κάτι. Να με ξαφνιάσετε, ας πούμε, εσείς και τα λοιπά. Είμαστε έτοιμοι ήδη, δηλαδή. Λοιπόν, 2541-066-604, 2541-066-605, περιμένουμε τα τηλέφωνα σας εδώ ζωντανά στο σταθμό, σε εγκαταστάσει του Star, για να σας ακούσουμε. Θα ακούσουμε το χαιρετισμό σας, ενδεχομένως την προσφορά σας, την αγάπη σας. 2541-023-114 το τηλέφωνο του γυροκομείου. Και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ξάνθης προσέφερε το ποσό των 200 ευρώ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα Πανταζόπουλε, και όλα τα μέλη Οδοντιάτρου της Ξάνθης που πάντα μας στηρίζετε.
1: Το αποφεύγει, έτσι. Πάλι δεν είπε κάτι.
2: Τόση
1: ώρα ζητάω τη συμβόλαια, τίποτα. Δεν υποσχέθηκε κάτι. Το αποφεύγει.
2: Λοιπόν, το χρόνο τώρα το κάνει.
0: Τα συμβόλαια θα συνοήσετε με τον κύριο Νασόπουλο. Εκείνο είναι διευθυντή.
2: Γεια σα, παιδιά. Εγώ παραδείγματο.
0: Έλα εδώ, καλέ. Έχουμε ραδιομαραθώνιο. Πού πα, καλέ. Έλα εδώ, εσά.
1: Τον Μπάμπη φωνάζει. Λοιπόν, έχω να σα πω τα εξή. Συμφώνησε ο Μπάμπη. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Άρα είμαστε μια χαρά. Έχουμε κλείσει τη θέση μα. Το κατοχυρώσαμε, Γεωργία.
2: Και παιδιά, και εσείς στην πλατεία, όλοι μαζί θα είμαστε. Μην ξεγελιέστε. Δεν κάνω δουλειά μόνο για εμάς εδώ στο στούντιο.
1: Ραδιομαραθώνιο από εκεί θα κάνουμε.
2: Όλους. Καλώς θα γίνει.
1: Όλοι αυτό σας το ξεκίνησα να κάνουμε την αναδρομή για να θυμηθούμε όταν ξεκινήσαμε την πρώτη χρονιά. Όλη η ομάδα του Star και του Ρυθμού βγάλει σαν ιδέα τα βιβλία που έχει βγάλει το γυροκομείο και μπορείτε να τα βρείτε στην πλατεία. Να το αγοράσετε αν θέλετε. Είχαμε αποφασίσει να τα κάνουμε, μάλλον τα κάναμε τότε, σαν αφήγηση, κομμάτια από τα βιβλία. Και αυτά θα ήθελα κάποια να τα θυμηθούμε.
2: Μισό λεπτάκι, πες όμως και τι είναι αυτά τα κομμάτια. Τι είναι αυτά τα κομμάτια, δεν είναι μια αφήγηση ότι να είναι. Είναι βιώματα των παππούδων και των γιαγιάδων. Δηλαδή είναι πραγματικά γεγονότα που ζήσαν άνθρωποι που φιλοξενήθηκαν στο γεροκομείο και καταγράφηκαν από την κυρία Τριανταφυλλίδου.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και δημιουργική κυκλοφόρηση.
0: Κυρία Βάσου Τριανταφυλλίδου Κυπουρού.
2: Έγιναν τα βιβλιαράκια και αυτά υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πλατεία. Ακούστε μερικά αποσπάσματα.
0: Περίμενα όμως λίγο για να κλείσει αυτή η ενότητα, Δημήτρη μου. Έτσι, γιατί εμείς μιλάμε και εγώ δέχομαι μηνύματα. Λοιπόν, Χουσέι Καράνταϊ, έτσι, η ψυχή και η καρδιά αυτών των σταθμών. Μου έστειλε μήνυμα να κρατήσω ένα δωμάτιο και για εκείνον.
2: Εννοείται, ρε Χουσέιν. Και για σένα δηλαδή, το είπαμε.
1: Εννοείται ότι θα είμαστε όλοι μαζί παρέα εκεί. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο χωρίς εσένα.
2: Μια πτέρυγα για μας θέλουμε.
0: Αχ, παιδιά, λέτε να κάνουμε 13ο ραδιόφωνο.
1: Ούτε ένα δεύτερο προτείνει. Του γυροκομείου.
0: Το έχει προτείνει, ναι.
1: Μια χαρά.
0: Να ακούσουμε κανένα βιβλίο, γιατί.
1: Θα πάμε στα βιβλία και ερχόμαστε.
2: Γιατί του βάζουμε ιδέες, κατάλαβε.
3: Ακολουθεί απόσπασμα από το βιβλίο «Τα χρόνια που ζήσαμε κάποτε» της κυρίας Τριανταφυλλίδου Κυπουρού, όπως τα αφηγήθηκε σε αυτήν ο κύριος Κώστας, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα από την Ανατολική Ρωμιλία 1924.
4: Άλλοι στο Δημοκρατικό Στρατό, άλλοι στον Εθνικό Στρατό. Οι μεγάλες δυνάμεις για μια ακόμα φορά παίζανε το δικό τους παιχνίδι στην πλάτη της Ελλάδας. Κι όμως στράφηκε ο αδερφός ενάντια στον αδερφό. Όλοι τρέμαμε, σκάγανε γύρω μας οι νάρκες. Κανείς δεν ήξερε τι τον περίμενε. Και μας, μας δίνανε εντολή να κυνηγήσουμε στα βουνά μέσα στα χιόνια τους αντάρτες. Μια μέρα παραδόθηκε στη μάχη μια κοπελίτσα, ίσα με 17 χρονών, από την Κορνοφολιά. Φορούσε μόνο ένα φουστανάκι και τα μαλλιά της ήταν κολλημένα στο κεφάλι. Έτρεμε σαν το πουλί από το κρύο. Κάποια άλλη φορά, ένα παλικάρι, μαθητής γυμνασίου, τον είχαν πάρει, λέει, νύχτα στο βουνό από το χωριό του παρά τη θέλησή του. Ήταν από την Κίρκη. Ας μην πούμε άλλα, σε παρακαλώ. Ο πόλεμος είναι κακό πράγμα. Μην ψάχνεις να βρεις ποιος έφταξε.
5: Θυμάται με παράπονο πως το απόγευμα έδινε στα παιδιά να φάνε μια φέτα ψωμί, βρεγμένη με νερό και πασπαλισμένη με ζάχαρη και ελάχιστο καφέ για γεύση. Όμως αυτή τη φέτα, το ψωμί, πόσο πολύ τη ζήλευε και τη λαχταρούσε το γειτονόπουλο Βασιλάκης. Η κυρία Σαββατούλα περιγράφει το περιστατικό πολύ ζωντανά.
6: Ήταν απόγευμα όταν ο μικρός μου γιος ο Νίκος έτρωγε έξω στη γειτονιά τη βρεγμένη φέτα το ψωμί με τη ζάχαρη και τον ελάχιστο καφέ. Ο Βασιλάκης, μοναχογιός μιας πλούσιας οικογένειας, ζήταγε συνεχώς να δοκιμάσει. Είχε βαρεθεί να τρώει τα βούτυρα και τις μαρμελάδες καθώς και τις κρέμες. Ο Νίκος του έδωσε ένα κομματάκι ψωμί και φαίνεται ότι του άρεσε και ξαναζήτησε. Δεν είδε όμως τη μάνα του που κρυφοκοίταζε από το μπαλκόνι και θεώρησε προσβολή ο γιος της να τρώει από το φτωχό Νίκο αυτό το παρασύνδεσμο.

0: κατασκεύασμα που ένας θεός ήξερε από τι ήταν. Του έβαλε τις φωνές, λέγοντας να πετάξει το ψωμί.
1: Ακούγοντας όλα αυτά, η κυρία Σαββατούλα επενεύη. Και το τι ακούστηκε δεν λέγεται.
2: Ο κύριος Κώστας ήταν ένα μικρό προσφυγόπουλο. Ήρθε στην Ελλάδα 10 μηνών από την Ανατολική Ρωμιλία το 1924. Είχε δοθεί εντολή από την τότε βουλγαρική κυβέρνηση να εγκαταλείψουν το χωριό τους, τον Αϊβλάση, και να φύγουν για την Ελλάδα. Όσοι θα μένανε έπρεπε να δεχτούν να πολιτογραφηθούν ως βούλγαροι πολίτες.
3: Μέναμε σε ένα σπίτι που το μοιραζόμασταν με μια άλλη οικογένεια. Όμως άρχισαν γρήγορα οι γκρίνιες. Το χωρίσαμε στα δύο. Αλλά οι άλλοι χώροι ήταν οι κοινοί. Η αυλή, ο φούρνος, όλο και κάτι προέκυπτε. Ένα πρωί ήρθαν από τα γραφεία τα λεγόμενα του επικισμού να μας μετρήσουν και να μας γράψουν σε κάτι καταλόγους. Γράψανε και χωριστά τα αγόρια, κάτι σαν δημοτολόγια ρένων. Κάποιοι μπερδεύονταν και δήλωναν τα παιδιά τους περισσότερες φορές. Άλλοι όμως κρύβαν σκοπιμότητα. Αυτό σήμαινε περισσότερο συσίτιο, μεγαλύτερο σπίτι, περισσότερο κλήρο, χωράφια δηλαδή. Επειδή ήταν πολλής ο κόσμος, ρώτησαν κάποιους να δηλώσουν αν θέλουν να πάνε στη Ξάνθη, σε ένα καινούριο χωριό που χτίστηκε και στέγασε τους πρώτους πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και συγκεκριμένα από την Κεσάνη. Το χωριό ονομάστηκε Νέα Κεσάνη και αργότερα πήρε την ονομασία Πλαστήρια, προς τιμή του Νικολάου Πλαστήρα. Η κυρία Κρυστάλλο γεννήθηκε το 1916 σε ένα ορεινό χωριό της Κοζάνης, το Ροδοχώρι, ή όπως λεγόταν παλιά, Ριδοβύση. Το όνομά του το φίλησε πολλές τριανταφυλιές.
2: Τούρκοι δεν πάτησαν στο χωριό, μα οι Γερμανοί μας κατέστρεψαν. Αφού μάζεψαν όλα μας τα ζώα, αγελάδες, κατσίκια, πρόβατα, κότες, μας έδωσαν εντολή να εγκαταλείψουμε το χωριό. Όλοι φύγαμε. Μικροί, μεγάλοι, γέροι, ανήμποροι, και πήγαμε να κρυφτούμε στο δάσος. Ανεβήκαμε στο βουνό, παίρνοντας ο καθένας τα λιγοστά του πράγματα που ήταν κυρίως τρόφιμα και κουβέρτες. Ήταν Ιούνιος το 1944, λίγους μήνες πριν αναχωρήσουν από την Ελλάδα. Το κακό όμως έγινε. Πριν απομακρυνθούμε, είδαμε τους καπνούς να ξεπροβάλλουν από το χωριό. Οι φλόγες έζωσαν τα σπίτια μας. Όταν μετά από μέρες επιστρέψαμε, η κάπνα ήταν διάχυτη. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα. Σιγά σιγά καθαρίσαμε τα αποκαίδια, διορθώσαμε κάποιες καμαρούλες, ίσα ίσα να στεγαστούμε. Βλέπεις, σε λίγους μήνες θα ερχόταν ο χειμώνας. Εμείς στο χωριό δεν γνωρίζαμε πολιτικές καταστάσεις, ούτε ποιοι μας κυβερνούν. Οι αποφάσεις παίρνονταν από την Αθήνα. Πού ήξερε ο κόσμος τι γίνεται. Τότε έφυγαν και οι περισσότεροι νέοι στην Αμερική και πολλοί από αυτούς δεν γύρισαν. Η ψυχή δεν γεράζει, κόρη μου. Το σώμα κουράζεται. Είναι ανήμπορο πια.

0: Σήμερα όσον αφορά τα τραγούδια, να ξέρεις, θα ακούσουμε τα πάντα.
1: Χαίρομαι τόσο πολύ που δεν ξεκίνησα, μπορώ να το κρύψω.
0: Ναι, σας ξεκίνησα έτσι λίγο χαλαρά.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά έχουμε επιμεληθεί λίστα για να παίξουν και ξένα και ελληνικά. Και...
1: Παιδιά στην πλατεία, εσείς θα χορεύετε κανονικά, θα δώσετε του να καταλάβει εκεί πέρα. Θα ακουστούν τα πάντα, να ξέρετε. Δεν θα είναι μόνο τραγούδια που εγκρίνει ο Σταρ, θα είναι και τραγούδια που δεν εγκρίνει ο Σταρ.
0: Κοίταξε, είναι τόσα ραδιόφωνα συνδεμένα και πάμε να τα ακούσουμε έτσι άλλη μία, να δούμε, να ακούσετε κι εσείς ποια ραδιόφωνα είναι μαζί μας και θα σας τα εξηγήσουμε.
2: Στο ραδιομαραθώνιο υπέρ του γυροκομείου Μέγας Βασίλειος συμμετέχουν τα ραδιόφωνα Σταρ 88,8, Δημοτικό ραδιόφωνο Όμορφη Πόλη 89,9, Ξάνθη Radio DJ 94,6, Dream 96,9, Velvet 98,4, Kral FM 100, Glendi 101,1, Legend 101,6, Ερωτικός 103, Goal FM 105,1, Sugar 105,5 και Ρυθμός 106.
1: Σε όσους συνδεθήκατε τώρα, να ξέρετε ότι οι 12 ραδιόφωνα της πόλης έχουμε μαζευτεί για έναν καλό σκοπό. Είμαστε εδώ για το ραδιομαραθώνιο υπέρ του γεροκομείου της καρδιάς μας Μέγας Βασίλειος. Η μετάδοση θα συνεχιστεί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ όμορφα πράγματα.
0: Να εξηγήσουμε
1: στην
0: λίγο. Ναι. Μέχρι τις 4 θα είναι όλα τα ραδιόφωνα. Αλλά ουσιαστικά θα μείνουν ο Ρυθμός και ο Σταρ μετά τις 4 και θα μεταδώσουν τις συναυλίες που θα γίνουν και το απόγευμα στην πλατεία.
1: Πολύ καλά.
0: Θα ξεκινήσουμε 11 η ώρα με το Underhill West που θα είναι στην πλατεία και μας στηρίζουν κάθε χρόνο το πρωί για να ακούσουμε να τραγουδάνε ζωντανά και να περάσετε κι εσείς. Τώρα ο ήλιος βγαίνει σιγά σιγά, βλέπω. Να περάσετε κι εσείς από εκεί, να τους ακούσετε και να συμβάλλετε κι εσείς στο ραδιομαραθώνιο.
1: Το Underhill West είναι κάθε χρόνο κοντά μας. Είναι αυτό που λέω εγώ για την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Και το απόγευμα έχουμε. 6 ώρα ξεκινάνε οι Beat Roots, μετά έχουμε τους Momentos και μετά έχουμε τους Λαϊκούς Διαβάτες. Δηλαδή σας έχουμε καλύψει όλα
1: παντού,
0: τα είδη για να είστε το απόγευμα εκεί στην πλατεία, να κάνετε τη βόλτα σας, να ευχαριστηθείτε το καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει και ταυτόχρονα να ακούμε και μουσικούλα και να περνάμε όμορφα.
1: Σας μετά έχουμε φτιάξει την ημέρα δηλαδή, εννοείται. Έτσι, σας έχουμε φτιάξει την ημέρα.
0: Μετά τις 4 δεν θα είμαστε εδώ στο στούντιο, η μετάδοση θα γίνεται κατευθείαν από την πλατεία.
1: Εξωτερικό στούντιο το οποίο έχει ετοιμαστεί εκεί.
0: Και να τους ακούσω λίγο, θέλω πάλι, γιατί δεν άκουσα τη Σοφία πριν.
1: Δώσε μου ένα λεπτό. 2541-066-604 για να προλάβω τον κύριο Παπαχρόνη, ο οποίος ήταν με την ανάσα, να ξέρεις.
0: Δεν του έχω ανοίξει το μικρόφωνο ακόμα.
1: 2541-066-605. Εσείς που μας ακούτε, είμαστε στον τελευταίο ραδιομαραθώνιο υπέρ του γεροκομείου της καρδιάς μας Μέγας Βασίλειος. Κάθε προσφορά είναι σημαντική, είτε σε χρήμα είτε σε είδος. Η αγάπη να περισσεύει. Και 2541-066-604.
0: Το κάνουμε τόσα χρόνια.
1: 23-114.
0: Το κάνουμε τόσα χρόνια και το έχουμε αποδείξει. Σαν πόλη είμαστε πολύ μπροστά. Στηρίζουμε αυτό το στολίδι, να το πω έτσι, για να προσέχει τους δικούς μας ανθρώπους. Και πάμε λίγο στην πλατεία να δούμε τι κάνουν εκεί. Αν είναι έτοιμοι γενικά οι εθελοντές για να φύγουν.
1: Ακούω εκεί η φασαρία.
0: Λίγο απομακρυνθείτε από τα ηχεία.
1: Γίνεται χαμός.
3: Είναι έτοιμοι. Είναι όλοι εδώ. Φωτογραφήθηκαν για αρχή. Και τώρα θα πάρουν τους κουμπαράδες και θα κάνουν τις βόλτες τους.
1: Αυτό ήταν κάτι που ήθελα να ρωτήσω την Ανθή. Δηλαδή τώρα ξεκινάνε οι κουμπαράδες να φύγουν στην αγορά Ανθή.
3: Ναι, σε λίγο θα ξεκινήσουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να μας ενημερώσεις ώστε να ξέρουν και οι καταστηματάρχες για τους ανθρώπους που θα περάσουν από τα καταστήματά τους. Ευγένεια, χαμόγελο, τα είπαμε και στην
4: αρχή. Ναι, ο προγραμματισμός είναι τώρα 10 η ώρα να ξεκινήσουν για τα καταστήματα. Μέχρι τις 2 η ώρα θα είναι. Όσοι μας ακούνε θα περάσουν σχεδόν από όλες τις κεντρικές οδούς της πόλης και κάποιες απομακρυσμένες, ανάλογα με τους εθελοντές που έχουν μαζευτεί εκεί πέρα. Κάποιοι θα κάνουν και διπλά δρομολόγια. Θα μπουν στις υπηρεσίες, όπως στο διοικητήριο και όπου αλλού, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Αυτό που είπα και εγώ, που λες εσύ.
1: Γεωργία, το καλλιτεχνικό.
4: Ναι, και Δημήτρη, είναι ότι δεν χρειάζεται να. Αν δεν θέλουμε να δώσουμε ή έχουμε αρνητική αύρα σήμερα, ας μην τη βγάλουμε. Είναι εθελοντές. Πρέπει να εκτιμάμε ότι κάποιοι κάνουν προσπάθεια. Και εντάξει, ο καθένας ό,τι μπορεί προσφέρει.
3: Κάποιοι έχουν αφήσει τις δουλειές τους πίσω για να έρθουν.
4: Ναι, έχουν πάρει άδεια και έχουν αφήσει τις δουλειές τους.
3: Είναι
4: κάποιοι.
3: Πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, θα ήθελα λίγο να πω ότι υπάρχει άλλη μία δράση εδώ στην πλατεία. με πάρα πολλά παιδάκια. Είναι δράσεις διάχυσης δικτύου Δήμου Ξάνθης. Το πρόγραμμα «Φροντίζω, συμβιώνω, συμμετέχω» όσο αφορά τα αδέσποτα. Συνυπάρχουμε εδώ στην κεντρική πλατεία, ο ένας στηρίζει τον άλλον. Τα αδέσποτα και εμείς φυσικά τα αγαπάμε.
1: Έτσι.
3: Οπότε γίνονται πάρα πολλές δράσεις εδώ. Θα έχουν και κάποια τραγουδάκια τα παιδιά. Οπότε καλούμε τον κόσμο να έρθει να δει τα παιδάκια, να περάσει και από εδώ από εμάς.
1: Να δούμε λίγο και τους εθελοντές. Γεια σας, παιδιά.
5: Γεια σου, Σοφία μας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν με ακούσατε προηγουμένως, δεν με ακούτε τώρα. Εντάξει, είμαι Ωραξάτη κι εγώ μαζί με εσάς. Πάμε να εκφράσουμε την αγάπη μας με όποιο τρόπο και με όποια δύναμη έχει ο καθένας από μας. Καλή μας επιτυχία. Λοιπόν, εδώ είναι οι εθελοντές μας. Ετοιμάζονται. Να, μια φατσούλα εδώ, χαριτωμένη. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
3: Είμαστε έτοιμοι.
6: Πανέτοιμοι, όπως κάθε χρόνο.
3: Ακούτε,
1: είναι από τους εθελοντές.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Για το μαραθώνιο αγάπης, για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Όλοι μαζί ενωμένοι. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
1: Και μπράβο, μπράβο σας.
3: Και τα συγχαρητήρια μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τα συγχαρητήρια μας και την αγάπη μας σε όλους τους εθελοντές εκεί, έτσι.
4: Να ρωτήσω κάτι εγώ.
0: Λοιπόν, ναι, έχουμε τηλέφωνο.
4: Α, ναι, να ρωτήσω. Όχι, να πω λίγο κάτι. Μ' άνοιξε. Λοιπόν, Σοφία. Μ' ακούει η Σοφία?
3: Ακούω, ναι, ακούω.
4: Μαζέψτε τα μηνύματα όλοι μαζί και στείλτε μου ένα μήνυμα όσοι ενδιαφέρεστε για το γεροκομείο. Γιατί μετά το Χουσέιν έστειλε και η Σοφία δεν κρατήσει ένα δωμάτιο. Και ένα δεύτερο που ήθελα να πω, γιατί τώρα έχουμε τηλέφωνο, έχουμε τηλεφωνική κλίση, κάποιο θα μας μιλήσει. Αυτά τα παιδάκια είπε ότι έχουν και τραγούδια για τα δεσποτούλια. Μήπως στην επόμενη σύνδεσή μας λίγο τα ακούσουμε μέσα από
3: το
4: ραδιόφωνα. Ένα τραγουδάκι.
3: Ακόμα είναι
0: σε προετοιμασία. Μια πρόμορφη. Θα μας πείτε. Λοιπόν, πάμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι η κυρία Βρετού στη γραμμή που θα κάνει την έναρξη των τηλεφώνων σήμερα.
1: Την έναρξη μας κάνει ποδαρικό η κυρία Βρετού Ζαφυρούλα από την εταιρεία Παπαδόπουλος Απόστολος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, που να τονίσω ότι κάθε χρόνο είναι κοντά μας.
0: Φυσικά.
1: Η συγκεκριμένη εταιρεία. Μια εταιρεία πραγματικά στολίδι και η ίδια στην τοπική κοινωνία, απασχολεί πάρα πολύ προσωπικό και είναι υπόδειγμα σε αυτό που κάνει. Κυρία Βρετού, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πόσο χαίρομαι που για άλλη μια χρονιά είμαστε μαζί και τα λέμε.
1: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ.
7: Νομίζω ότι είπατε πάρα πολύ ωραία πράγματα για την εταιρεία μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μόνο καλά λόγια έχουμε να πούμε για την εταιρεία σας, κυρία
7: Βρετού.
1: Δεν
7: έχω να προσθέσω κάτι. Θα πω ξανά ότι χαίρομαι που είμαστε και φέτος δίπλα σας όπως κάθε χρόνο. Είναι η αλήθεια ότι έχετε καταφέρει και ο κύριος Παπαχρόνης και όλο το team του φυσικά κάτι μοναδικό και για την πόλη μας και εντάξει, διστακτικά θα πω και για την Ελλάδα όλη.
0: Μην το λέτε διστακτικά, ισχύει. Ισχύει κανονικά.
7: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Όπως και η εταιρεία σας άλλωστε. Έχει καταφέρει κάτι μοναδικό.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
7: Τι να πω, πραγματικά έχουν καταφέρει κάτι μοναδικό και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι που μένουν εκεί πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη φροντίδα και να περνάνε καλά και οι συγγενείς τους να νιώθουν άνετα.
1: Έτσι.
7: Και ασφάλεια.
1: Ακριβώς.
7: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Οπότε keep going, θα πω.
1: Και σε εσάς το ίδιο.
0: Έτσι είναι. Όλοι μαζί μπορούμε. Αυτό έχει σημασία.
7: Έτσι, έτσι ακριβώς. Το ένα
0: χέρι είναι βιτάλο. Έτσι είναι αυτά.
7: Αυτό ακριβώς. Χάρηκα πάρα πολύ και εύχομαι, αφού είμαι η πρώτη των τηλεφωνικών γραμμών, να συνεχίσετε με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και να έχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα
4: να
1: πολύ.
4: Να συμπληρώσω εγώ τώρα εδώ λίγο, θα με επιτρέψετε. Έτσι πρέπει να σχολιάζω εγώ τώρα. Θα τους γέρω στο Muppet Show, θυμάστε. Λοιπόν, Απόστολος Παπαδόπουλος και εσύ ο Μικρονέψιλον. Έτσι, Meat Company. Αλλά μιλάμε για την εταιρεία και είπαμε εταιρεία. Δύο-τρεις φορές είπαμε η εταιρεία και εγώ είπα τώρα η εταιρεία. Μιλάμε για μια ανθρωποκεντρική εταιρεία.
1: Οικογενειακή, έτσι, επιχείρηση.
4: Δεν είναι μόνο οικογενειακή για τους μετόχους. Θα δείτε, εγώ το έχω παρατηρήσει τουλάχιστον τόσα χρόνια, ότι και οι υπάλληλοι, υπάρχουν και υπάλληλοι δεύτερης γενιάς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και τρίτη γενιά, Ζαφυρούλα μου κτλ. Δηλαδή και τα παιδιά των υπαλλήλων δουλεύουν. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια ανθρωποκεντρική. Δίνουν μεγάλη σημασία στον άνθρωπο.
7: Ναι, δίνουν πάρα πολύ σημασία, είναι η αλήθεια. Η τρίτη γενιά δειλά-δειλά. Η τέταρτη, μάλλον γενιά. Η τρίτη γενιά είναι στα ενία.
1: Μπράβο, μπράβο.
7: Η τέταρτη γενιά δειλά-δειλά έρχεται και με χαρά θα τους υποδεχτούμε κι εμείς που δεν είμαστε στην οικογένεια.
1: Μα η οικογένεια είστε ούτως ή άλλως. Αυτό η οικογένεια είναι. Έτσι, η οικογένεια είναι μια πιο έτσι ευρεία έννοια.
7: Μα η δουλειά μας είναι το δεύτερο σπίτι μας.
1: Έτσι, και δεν είναι μόνο η οικογένεια, δεν είναι μόνο οι εξαίματος άνθρωποι, είναι και οι άνθρωποι που συνεργάζεσαι και είναι πάρα πολύ κοντά σου.
7: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο πάλι πλατεία, γιατί είναι τα παιδάκια λέει έτοιμα εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και μας είπαν ότι θέλουν να βγουν. Πες λίγο, Γιάννη.
4: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό, έτσι. Για άλλη μια φορά, Πούλιο Σασιμάκης, Μάρμαρα Γρανίτες, το ποσό των 5.000 ευρώ μπήκε ήδη στον κουμπαρά του Γεωροκομείου για το φετινό ραδιομαραθώνιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες επιχειρήσεις μας κάνουν περήφανους, γιατί εκτός το ότι δίνουν ζωή στην τοπική κοινωνία, είναι επιχειρήσεις πρότυπο. Δηλαδή, στις δύσκολες μέρες που περνάμε, όχι μέρες, χρόνια περνάμε, παιδιά, έτσι, να λέμε και την αλήθεια, είναι επιχειρήσεις που στέκονται και στηρίζουν και δίνουν μεροκάματο και απολαμβάνουμε και τα προϊόντα τους, κακά τα ψέματα. Οπότε, συγχαρητήρια.
4: Θυμήσου, Γεωργία, στην ενότητα που θα μιλήσουμε για το μέλλον σε κάποια στιγμή, έτσι, να ξαναρθούμε και να κάνουμε μια αναφορά συμπληρωματική για αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία, για τον πολίτη του Νασημάκη.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε πλατεία. Είστε έτοιμοι εκεί?
3: Έτοιμοι είμαστε. Έχουμε εδώ τρεις γλυκές φατσούλες. Θα μας πούνε.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να έχετε τα μικρόφωνα, επειδή τα έχουμε ρυθμίσει έτσι, τα μικρόφωνα, να τα έχετε πιο κοντά τα μικρόφωνα ουσιαστικά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί τα έχουμε ρυθμίσει να μην παίρνουν περιβάλλον. Πρέπει να είναι όμως πολύ κοντά για να σας ακούμε κανονικά, για να μην γίνονται διακοπές.
9: Πολύ δυνατά.
10: Δανάη.
1: Γεια σου, Δανάη.
10: Εμείς τα παιδιά. Εμείς τα παιδιά του 8ου Δημοτικού Σχολείου έχουμε υιοθετήσει εικονικά τη Ρενέ. Ένα σκυλάκι από το καταφύγιο των αδέσποτων φίλων Ξάνθης. Όταν πήγαμε να την επισκεφθούμε, γνωρίσαμε και όλα τα υπόλοιπα ζωάκια που έχει σώσει ο σύλλογος.
1: Τέλεια.
0: Πάμε, συνέχισε.
10: Και σκεφτήκαμε να βοηθήσουμε τα σκυλάκια να βρουν ένα παντρινό σπίτι.
3: Υπέροχα, μπράβο. Τώρα θα μας πεις εσύ.
11: Θεόπη.
3: Πες μας, ακούμε.
11: Φτιάξαμε ένα τείχο υιοθεσίας. Έχουμε βάλει περίπου 30 ζώα εκεί πέρα, γατάκια και σκυλάκια. Και γιατί δεν μπορούν όλοι να υιοθετήσουν σκυλάκια, μπορούν να τα υιοθετήσουν εικονικά. Δηλαδή να πάνε στο καταφύγιο και να δίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό το μήνα. Και εκεί οι ιδιοκτήτες του καταφύγιου να τα κάνουν φαγητό, τροφή, εμβόλια και άλλα τέτοια.
3: Τέλεια.
1: Και εσύ είσαι?
12: Ο Λάζαρος.
3: Ο Λάζαρος. Τι γίνεται σήμερα εδώ?
12: Πιστεύουμε πως η ιδέα μας μπορεί να βοηθήσει να βρουν περισσότερα ζώα σπίτι. Εκεί θα μπορούν όλοι οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οι πολίτες να ανεβάσουν αγγελίες ζώων που ψάχνουν σπίτι. Και επίσης θα προτείναμε στο Δήμο μας να μας κάνει ένα χώρο για το τείχο που φτιάξαμε, για να μπορούν να το δουν περισσότεροι άνθρωποι.
1: Υπέροχα.
3: Έχουμε εδώ και την δασκάλα τους, την κυρία Ιωάννα Δανίλη, που θα μας πει δύο λόγια για τα παιδιά τα υπέροχα.
4: Και τη δράση.
13: Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ το Δήμο για την ευκαιρία που μας έδωσε στα σχολεία να συνεργαστούμε σε αυτό το δίκτυο και έτσι τα παιδιά μας να ευαισθητοποιηθούν, να μάθουν πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται στα αδέσποτα ζώα και πώς μπορούν σαν ενεργοί πολίτες να βοηθήσουν στο πρόβλημα αυτό, ώστε να λυθεί κάποια στιγμή. Τα παιδιά μας εδώ έχουν φτιάξει αυτόν τον τοίχο υιοθεσίας που δάνεισαν τις φωνές τους στα ζωάκια, και αν σκανάνε σκανάρετε το QR μπορείτε να ακούσετε την ιστορία κάθε ζώου. Και όπως είπε και, και ο Λάζαρος, προτείνουμε αυτό να το υιοθετήσει ο Δήμος και να υπάρχει ενδεχομένως ένα στίχος υιοθεσίας ηλεκτρονικός, όπου οι φιλοζωικές και πολίτες από όλο το Δήμο θα μπορούν να ανεβάζουν αγγελίες και έτσι να προωθούνται περισσότερα ζώα ώστε να βρουν σπιτάκι.
3: Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα ζώα είναι και πάρα πολύ καλή συντροφιά και για τους ηλικιωμένους.
0: Ναι. Οπότε... ναι, έχουμε και την Κατερίνα μας στο γεροκομείο.
1: Ισχύει, ισχύει. Εγώ, εγώ να πω οπότε, πραγματικά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς που γενικά δείχνουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και είναι κοντά στα παιδιά. Ακόμη και τώρα που πλησιάζουν οι καλοκαιρινές διακοπές, είναι ενεργοί άνθρωποι και κάνουν όμορφα πράγματα που δίνουν όμορφα μαθήματα στα παιδιά μας, έτσι.
4: Και να πω στην κυρία Τανιλίδου ότι ζωντανό παράδειγμα υιοθεσίας και καλοζωίας ενός αδέσποτου είναι η Κατερίνα του γεροκομείου, που πριν από χρόνια ήταν ένα δεσποτούλι. Ήρθε στο γεροκομείο, μας βρήκε. Έχει μείνει και έχει γίνει.
1: Βασίλισσα την έχετε.
4: Καταρχήν
1: βασίλισσα.
4: Είναι το μόνο σκυλί που έχει και ονοματεπώνυμο. Λέγεται Κατερίνα Μέγα Βασιλείου.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο από πλατεία να συνεχίσουμε εμείς τη ροή μας.
3: Η αλήθεια είναι ότι θα πούνε ένα τραγουδάκι. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι βέβαια να σας το βγάλουμε στον αέρα, όπως είπε ο κύριος Παπαχρόνης νωρίτερα.
4: Θα θέλαμε να σας ακούσουμε, αν υπάρχουν δυνατότητες.
3: Δεν ξέρω, αυτά θα μας τα πούνε οι ειδικοί στον ήχο.
4: Νομίζω έχουμε εκεί τον κύριο Ρόιδο, είναι κορυφή το Ρόιδο Σάμουντ και λοιπά. Πατήρ και Υιός, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Γιάννης
4: και Σπύρος, βέβαια, έτσι. Γιάννη, μια φορά στην υποστήριξη.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω το χαμόγελό τους μέχρι τις 9-10 η ώρα που μαζεύανε τα παιδιά. Είναι πάντα εκεί και πάντα με την καλύτερη διάθεση.
0: Τους ευχαριστούμε.
4: Άρα, Γιάννη Σπυράκου, μου δώστε δυνατότητα στα παιδιά να τους ακούσουμε, έτσι να ακουστούν μέσα τα 12 ραδιόφωνα και το δικό της μήνυμα.
0: Δεν εξαρτάται από εκείνους, από εμάς εξαρτάται.
4: Και εσείς κάτι προσπάθεια.
1: Όλοι,
4: ο Κυριάκος Τσαντίδης εκεί, ο Χουσέιν. Χουσέιν, εάν δεν βγεις στον αέρα, δωμάτιο δεν έχει. Κανόνες την πορεία σου.
3: Αυτό για ποιον τώρα το λέει, γιατί όλοι το έχουμε ανάγκη το δωμάτιο.
4: Για το Χουσέιν που είναι αρχηγόπουλο εκεί μέσα, λέω.
3: Εντάξει, θα το δούμε λοιπόν. Θα είμαστε σε επαφή, θα σας ενημερώσουμε.
1: Και κάπου εκεί στην πλατεία πρέπει να είναι και η αδερφή της Μάρθας, της δικής μας Μάρθας, έτσι. Οπότε αν μας ακούει, τα φιλιά μας και την καλημέρα μας. Λέει ότι είναι με τα παιδιά.
0: Α, χαιρόμαστε. Καλημέρα. Λοιπόν, πάω σε αποσυνδέμου από πλατεία, σε τραγουδάκι που δεν θα περιμένετε.
8: Δεν θυμάμαι.
1: Τέλεια.
0: Ζορίζομαι λίγο, αλλά...
1: Ζορίζεσαι. Okay.

0: Με ξεπερνάει, αλλά πρέπει να το κάνουμε.
1: Θα το ξεπεράσει. Ναι. Τηλέφωνα 2541-066-604, 2541-066-605 και 2541-023-114. Αν θέλετε να πείτε την καλημέρα σας, να κάνετε την προσφορά σας σε χρήμα, σε είδος, σε αγάπη.
0: Για να μην τρέχετε, αν θέλετε να κάνετε κατευθείαν κατάθεση, θα επικοινωνήσετε αυτά τα τηλέφωνα και θα σας ενημερώσουν το πρώτο.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία.
0: Ο Μπάμπης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Για να δέχετε
0: τις προσφορές σας. Η Σταυρούλα μας είναι στα τηλέφωνα που σας καλεί για να βγούμε. Εσείς που έχουμε προγραμματίσει πότε θα βγείτε.
2: Και εδώ που λέγαμε για προσφορές,
0: ναι,
2: σε χρήμα και σε είδος, να αναφέρουμε ότι χθες εμφανίστηκαν στο γεροκομείο εκπρόσωποι των εργαζομένων του ΑΒ Βασιλόπουλου στο σούπερ μάρκετ και φέρανε επ' ευκαιρία του ραδιομαραθωνίου τρόφιμα και καθαριστικά αξίας 200 ευρώ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Τους ευχαριστούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό έχει σημασία. Δεν έχει σημασία το ποσό, σημασία
2: ναι,
0: έχει
2: ναι,
0: να προσφέρετε.
1: Και μη σας τρομάζουν αυτά τα ποσά που λέει ο κύριος Παπαχρόνης στον αέρα. Κάθε ποσό είναι δείγμα αγάπης, είναι από το υστέρημά σας. Κάθε ποσό είναι επιθυμητό.
2: Και φυσικά να πούμε ότι στην κεντρική πλατεία υπάρχουν και τα είδη μπαζάρ, υπάρχουν κουμπαράδες για όποιους θέλουν.
0: Θα συνδεθούμε λίγο με πλατεία για να μας πούνε ακριβώς τι θα βρείτε στον μπαζάρ.
2: Εντάξει, γιατί πρέπει να το πούμε στον κόσμο, ιδίως τα λουλουδάκια που περιμένει τη μεγάλη ανθοκομική έκθεση.
0: Ναι,
1: και όλα τα υπόλοιπα.
0: Τι έχετε φτιάξει εκεί μπροστά στον μπαζάρ, τι έχει, θα μας πείτε εκεί στην πλατεία, τι γίνεται. Τι προϊόντα μπορεί να βρει κάποιος όταν έρθει εκεί?
3: Ετοιμαζόμασταν για τα παιδάκια και τώρα έπιασα τι λες, Νικό. Περίμενε, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Δημήτρη με λένε.
3: Ναι, όχι, δεν λέω εσένα. Έναν άλλο κύριο εδώ που μας. Δεν λέω Δημήτρη μου εσένα. Κύριε Σαββάκο. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε λουλούδια όλων των ειδών. Είναι απίστευτη πρώτα-πρώτα η λουλουδοπαρέα μας. Εδώ η Μέλη Γεύσης, η οποία ετοιμάζεται και δίνει σόου, ρεσιτάλ. Θα μας πείτε την καλημέρα σας, παρακαλώ.
0: Κλασικά τώρα η Γεύση.
4: Πολύ καλή. Τα ηχεία, παιδιά. Ζαμποντάζ μας μάτιαξαν.
1: Φτού, Γεύση μου, φτού.
4: Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Εύχομαι για ακόμα μια χρονιά εδώ και πάντα στο πλευρό του γυροκομείου μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ρίξτε κανένα ποντιακό, ρε Γεύση. Όλο ελληνικά τα καθαρά τα είπες όλα. Πες και ένα ποντιακό.
4: Γιάννε ρίζα μου το να λέω σε πουλάκι μου καλό.
2: Λοιπόν,
4: να βρες και εσείς να χορτάζετε.
2: Είδα αυτό σου λέω.
1: Λοιπόν,
2: έχουμε εκεί στους πάγκους κάποιους από το γυροκομείο, κάποιον.
3: Βεβαίως, τώρα.
2: Ναι, θέλω να ακούσω κάποιον πολιτή. Δεν θέλω να ακούσω τη Σοφία που είναι δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός. Θέλω να δω πώς πουλάνε ήδη εκεί πέρα οι πολιτές μας.
3: Όχι, δεν φεύγω από το μικρόφωνο. Δεν φεύγω. Όχι, δεν θέλει να ακούσει τη Σοφία.
2: Όχι, δεν είπα αυτό. Θέλω να πω να μπορεί κι άλλα να ακούσω τον κύριο Καμτσικλή εκεί, την κυρία.
3: Ελάτε παρακαλώ.
2: Την κυρία Χατζησάβα. Ποιο είναι εκεί πέρα?
3: Μα είναι τόσο ευγενική. Ο ένας παραχωρεί τη θέση του στον άλλο για να μιλήσει. Γι' αυτό ακούτε με συνέχεια εμένα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Λοιπόν, καλούμε όλη την πόλη της Ξάνθης.
0: Ωραία.
5: Έτσι
0: φωνή
5: να περάσει σήμερα εδώ
0: πάντως
5: από το μπαζάρ. Μου το έχετε ξαναπεί, ευχαριστώ πολύ.
0: Ήδη τα αυτή μου κόβει λίγο, κατάλαβε γι' αυτό.
5: Να περάσει εδώ από το μπαζάρ μας. Έχουμε πάρα πολύ ωραία λουλουδάκια, κοσμήματα, βιβλία. Είναι η τελευταία χρονιά που γίνεται ο ραδιομαραθώνιος. Για μας ήταν ωραίες χρονιές αυτές που περάσαμε. Και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Μια χαρά.
5: Και αυτός θα μας βοηθήσει. Δεν θα ρίξει βροχή. Για σήμερα τουλάχιστον.
1: Μια χαρά. Ευχαριστώ,
5: καλημέρα.
3: Την ακούσατε την καλημέρα. Από απέναντι, παιδιά, τα μικρά μας μάλλον δεν θέλουν να συμμορφωθούν για να πούν το τραγούδι τους. Είναι για μια παιδική χαρά. Προσπαθούν οι εκπαιδευτικοί να τα μαζέψουν για να πούν το τραγουδάκι τους. Αλλά τα μικρά δεν συμμορφώνονται. Και εμείς οι μεγάλοι δεν συμμορφωνόμαστε, έτσι. Είμαστε άτακτοι.
0: Είμαστε, λίγο άτακτοι είμαστε.
3: Είμαστε άτακτοι. Και στο γεροκομείο το έχουμε ζήσει αυτό με τους αγαπημένους μας εκεί. Πόσο άτακτοι είναι κι αυτοί.
2: Εμείς είμαστε πολύ άτακτοι.
1: Εσείς παραείστε άτακτοι.
2: Εμείς είμαστε πολύ άτακτοι.
1: Μια χαρά.
0: Όλο εκδηλώσεις κάνουν.
3: Ακριβώς. Ασταμάτητη.
0: Έτσι πρέπει. Πρέπει να περνάνε καλά. Αυτό
3: μας
0: είναι το βασικό.
3: Παράδειγμα.
2: Ναι,
3: εμείς παράδειγμα.
2: Περνάμε καλά, προσπαθούμε να περνάμε καλά και προσπαθούμε να περνάει και καλά και ο κόσμος. Γι' αυτό ευκαιρία να το πούμε και σήμερα. 25 Ιουνίου πρώτα Θεός και καιρού φέροντος και Θεού επιτρέποντος, έτσι. Θα υπάρχει στην αυλή του γεροκομείου συναυλία με το Γεράσιμο Ανδρεάτο φέτος.
1: Τι άλλο μα ετοιμάζετε, μα έχετε τρελάνει εδώ πέρα. Μα έχετε τρελάνει. Τι άλλο θα κάνετε πια σε αυτό το μέρο.
2: Που έρχεται εθελοντικά να τραγουδήσει το γυροκομείο, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό
6: για να ακούσουμε τι υπέροχε φωνέ του.
2: Μπράβο.
6: Παιδιά, στην πλατεία γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ.
1: Βγάλετε καμιά φωτογραφία, ρε Ανθή μου, και στείλτε την έτσι να ξέρουμε κι εμείς, να έχουμε μια εικόνα.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι εκεί, θα ξεκινήσουν τα παιδάκια.
6: Όχι ακόμη.
0: Όχι ακόμη, να πάω σε τραγουδάκι και απλά θα μας ενημερώσετε για να σας βγάλουμε, ναι.
6: Στον αέρα είμαστε.
0: Ναι, κανονικά.

0: λίγο θα γίνουμε κουραστικοί, θα σας υπενθυμίζουμε συνεχώς τα τηλέφωνα 2541-066-604, 2541-066-605 είναι τα δύο τηλέφωνα εδώ στο στούντιο, στις εγκαταστάσεις του Star 888. Και αν καλείτε εδώ, είναι ο Μπάμπης στα τηλέφωνα για να κάνετε την προσφορά σας. Και στο γυροκομείο μπορείτε να καλέσετε στο 2541-023-114.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν για το
0: γυροκομείο της καρδιάς μας, το Μέγα Βασίλειο.
1: Το Μέγα Βασίλειο, ραδιομαραθώνιος, τελευταίος ραδιομαραθώνιος. Ελάτε να γίνουμε μια έτσι όμορφη παρέα, να προσφέρουμε, να γράψουμε το τελευταίο κεφάλαιο σε αυτή την υπέροχη πορεία, η οποία μας οδήγησε στα εξαιρετικά αυτά αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα στο γυροκομείο μας και γιατί μας οδήγησε να είναι και ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια, Γιάννη μου, γι' αυτό? Για αρχή, πρόλογο.
0: Κάνε ένα πρόλογο.
1: Ένα
0: μόνο.
1: Πρόλογο. Σιγά-σιγά θα αποκαλύπτουμε.
2: Μέχρι πού θέλετε να το πάω?
1: Σιγά-σιγά. Και μισή έχουμε τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, η ιδέα σου.
2: Λοιπόν, ακούστε με τώρα.
0: Το τηλέφωνο τον και μισή θα πάρει ο ίδιος, με ενημερώνει.
2: Αυτή.
1: Okay.
0: Όχι, συγγνώμη.
2: Σήμερα είναι 15η χρονιά, λοιπόν.
0: Όχι, άλλο. Άκυρο.
2: Σήμερα είναι 15η χρονιά που διοργανώνεται ο ραδιομαραθώνιος. Είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος. Θυμίζω ότι ξεκίνησε το 2012, από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε την διοίκηση του γεροκομείου. Θυμίζω ότι το γεροκομείο ήταν σε τραγική κατάσταση οικονομική και κατάσταση απαξίωσης. Αντιμετώπιζε μεγάλα οικονομικά προβλήματα και γι' αυτό έγινε προσκλητήριο αγάπης προς τους εθελοντές της Ξάνθης να συνδράμουν, να μπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εθελοντές, έτσι, το ΕΝΕΜΕΛΕΣ Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, έπρεπε κάτι να κάνουμε προκειμένου να εξευρεθούν και άλλοι πόροι και να ξαναγαπήσει ο κόσμος στο γεροκομείο, το οποίο θυμίζει, Δημήτρη μου, ότι το χτίσανε με τα χέρια τους το 1965, έτσι. Εθελοντές το χτίσανε, εκθελοντές το αναστήσανε και το διατηρούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά την δεύτερη περίοδο, από το 2012 και μετά, εθελοντές το ξανααναστήσανε και τα λοιπά και το συνεχίζουν. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, τα χρόνια του μνημονίου που μειώθηκαν τα έσοδα, που μειώθηκαν οι συντάξεις, που κοπήκαν οι συντάξεις, τα δώρα των συντάξεων, όταν οι περισσότεροι παππούδες πέρανε συντάξεις αγροτικές, του ΟΓΑ, και κοπήκαν ακόμα και αυτές οι συντάξεις, το γεροκομείο αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα. Έτσι, λοιπόν.
1: Γιατί ήταν ανοιχτό και σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Θέλω να πω ότι, σαν ένα μίνι απολογισμό, στα 15 χρόνια που γίνανε οι ραδιομαραθώνοι με το σημερινό, ο κόσμος με πολύ αγάπη προσέφερε χρήματα και υπηρεσίες που ξεπεράσανε το ποσό, για τα κρατάμε όλα τα στοιχεία, των 325.000 ευρώ. Αυτά μας βοήθησαν πάρα πολύ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ήρθε λοιπόν τώρα το πλήρωμα του χρόνου που πλέον έχουμε ανακάμψει το γεροκομείο. Αυτός ο ραδιομαραθώνιος είναι ευχαριστιακός. Είναι ο τελευταίος και είναι για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, τους εθελοντές, όλους τα προηγούμενα χρόνια μας βοηθήσανε. Ήδη κάναμε και αναφορά σε δύο ραδιόφωνα που κλείσανε, έτσι, που μας βοηθήσαν και αυτοί την στιγμή που έπρεπε. Λοιπόν, και τα λεφτά τα σημερινά, αν θα με ρωτάτε, ας πούμε, ό,τι θα μαζευτούν, θα πάνε για επισκευές του γεροκομείου, οι οποίες προκύψαν τελευταία στιγμή από τις πολλές βροχές του μηνός Φεβρουαρίου. Αν θυμάστε, εκείνος ο Φεβρουάριος, ο φετινός, που ήταν μήνας μουσόνο, θα έλεγα, για την Ξάνθη, μας δημιούργησε προβλήματα, γιατί μπορεί το γεροκομείο να βρίθει από αγάπη, να έχουν πολύ αγάπη, αλλά δεν πάμε να ένα κτίριο που είναι 60 χρονών και χρειάζεται συνέχεια συντηρήσεις. Συν ότι εκείνο το κτίριο έγινε με τα υλικά εκείνης της εποχής. Άρα, αντιλαμβάνεστε όσο πολλά όσον αφορά από ανθεκτικότητα και τα λοιπά, έχουν ξεπεραστεί και προσπαθούμε να το συντηρήσουμε τώρα, δηλαδή.
1: Εγώ θέλω να σταθώ λίγο εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μια ομάδα εθελοντών, ανθρώπων οι οποίοι αγαπούν αυτό το μέρος, φτάνει στο σημείο να πει ότι εμείς εδώ σταματάμε. Και δεν εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν και άλλα χρόνια μαζεύοντας χρήματα από το υστέρημα των ανθρώπων, των πολιτών του τόπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέμε εδώ σταματάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται κάθε χρόνο ραδιομαραθώνιος, γιατί φτάσαμε στο σημείο που θέλουμε να φτάσουμε. Εννοείται ότι η προσφορά θα συνεχίσει.
2: Αυτή ήταν η φιλοσοφία και η λογική, παιδιά. Εντάξει,
0: και ουσιαστικά.
1: Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Σας θυμά,
1: γι' αυτό έτσι το λέω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάθε ευρώ πηγαίνει για καλό σκοπό, χρησιμοποιείται σε ένα συγκεκριμένο τρόπο και όταν υπάρχει το οικονομικό υπόβαθρο, εκεί λέμε σταματάμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και θα σας εξηγήσουμε στην πορεία κατά τη διάρκεια της ημέρας τι εννοούμε τώρα με όλο αυτό και πού πάει η εξέλιξη, γιατί όλο αυτό που έχει γίνει τόσα χρόνια, όπως ξεκινήσαμε και σας είπαμε στην αρχή, ότι υπάρχει μια εξέλιξη. Γι' αυτό και φτάσαμε στο σημείο να σταματήσουμε το
2: ρεύμα. Πάντως η φιλοσοφία ήταν αυτή, έτσι, όσο είχαμε ανάγκη τον κόσμο, έτσι, και μας βοηθούσε. Συνεχίζαμε αυτό γιατί έλεγανε πολλές φορές γιατί ξανά και ξανά ραδιομαραθώνιο, γιατί δεν είχαν ξεπεραστεί τα προβλήματα του γεροκομείου. Λοιπόν, και ο κόσμος βοηθούσε. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, έτσι, που ευχαριστούμε και θα ευχαριστούμε και θα ευγνωμονούν αιωνίως σαν διοίκηση και σαν εργαζόμενοι όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους φορείς, τα ραδιόφωνα, όσους βοηθούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Και μην ξεχνάτε ότι από την αρχή, όταν ξεκινήσαμε το ραδιομαραθώνιο, Δημήτρη, δεν ήσουν την πρώτη χρονιά το 2012, λέγαμε ότι όποιος θέλει να βοηθήσει, δεν θέλουμε να βοηθήσει γιατί λυπάται το γεροκομείο, έτσι, αυτή ήταν η φιλοσοφία μας, αλλά γιατί θέλουμε να είναι συμμέτοχος σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, σε αυτή την προσπάθεια επιβίωσης, έτσι, και τώρα φυσικά ευζωίας, καλοζωίας.
1: Και πάει λέγοντας.
2: Και πάει λέγοντας, έτσι.
1: Εγώ θέλω να πω, συγγνώμη Δημήτρη, με ένα δευτερόλεπτο μόνο και μετά σε αφήνω. Εγώ θέλω να πω ότι το σημαντικό είναι ότι καταφέρετε μέσα σε αυτά τα χρόνια να κάνετε πιστούς φίλους. Δηλαδή η βοήθεια θα εξακολουθήσει να υπάρχει και μετά το ραδιομαραθώνιο. Γιατί? Γιατί δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν, το επισκέφτηκαν, είδαν τη δουλειά που κάνετε εκεί και θα εξακολουθήσουν να είναι κοντά σας σε ό,τι χρειαστεί. Οπότε έχοντας χτίσει αυτό το δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν πλέον στο έργο σας, δεν έχετε ανάγκη το ραδιομαραθώνιο, γιατί ανάγκη στο γεροκομείο θα έχει πάντα. Αλλά έχει πλέον και πολύ καλούς φίλους οι οποίοι το στηρίζουν ούτως ή άλλως και θα συνεχίσουν να το στηρίζουν.
0: Είναι βασικό το ότι έχει αναπτυχθεί αυτός ο δεσμός και ότι πάλι οι άνθρωποι σκέφτονται ότι αυτά τα ρούχα ή αυτά τα προϊόντα που έχουν θα τα πηγαίνουν πάλι στο γεροκομείο. Αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή η προσφορά σας στο γεροκομείο θα είναι πάντα δεκτή, γιατί έτσι προσέχουμε τους ανθρώπους μας και κάνουμε κάτι που μας ευχαριστεί. Δηλαδή έρχεται μέσα από την ψυχή μας. Ο άλλος λέει, σκέφτεται ότι θα πάω να βοηθήσω το γεροκομείο.
1: Έτσι.
2: Και μιλάμε για συμμετοχή. Αυτό μιλάμε. Προηγουμένως που ήμασταν στο διάλειμμα, Δημήτρη, μιλούσαμε με κάποια κυρία από την Αθήνα. Γιατί μας έστειλε ρούχα με τα ελτά του πατέρα της που είχε επιβιώσει. Έτσι. Έστειλε τα πιο καλά του ρούχα, τα κουστούμια αυτά. Τα έστειλε από την Αθήνα για να μας βοηθήσει.
0: Λίγο συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι, ναι. Πάμε στην πλατεία, τραγουδάνε τα παιδάκια.
2: Μπράβο. Πάμε.
3: Μια ουρίτσα κουνιέται σαν βλέπει τα παιδιά και ένα μικρό γατάκι μας κάνει συντροφιά. Δεν θέλουνε πολλά, μονάχα μια γωνιά, νερό, λίγο φαγάκι και τρυφερή ματιά. Αδέσποτα ζωάκια, φίλοι μας γλυκοί, σας δίνουμε αγάπη, χάδια και τροφή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδάκια.
1: Τι γλυκό. Νεολαία, νιάτα, παιδάκια που νοιάζονται για έναν σκοπό. Είναι για τα αδέσποτα της πόλης μας. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, συγχαρητήρια στα παιδάκια. Μπράβο σας. Είπατε ένα υπέροχο τραγουδάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
0: Έτυχε να έχουμε κλείσει την ίδια μέρα ουσιαστικά στην πλατεία και δεν έχουμε λόγο να μην βγάλουμε και τα παιδάκια
1: το
0: να
1: πούμε. Ό,τι γίνεται για καλό, γίνεται για καλό. Παιδιά, μην φοβάστε. Πλησιάστε εκεί στην πλατεία. Όλοι εσείς που είστε περαστικοί, όλοι που θέλετε να του το σκέφτεστε, να βγείτε μια βόλτα, βγείτε μια βόλτα. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Να πάτε να παρακολουθήσετε, να δείτε το μπαζάρ μας που έχει υπέροχα προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Και από τους ανθρώπους. Ναι, και από τους ανθρώπους αυτούς που με την καρδιά τους πρόσφεραν τα δικά τους προϊόντα, έτσι. Να πούμε για, για το ροζάρ της Σοφίας Ρώσογλου με υπέροχες κατασκευές, με υπέροχα κοσμήματα. Να πούμε για τα καταπληκτικά προϊόντα της γεύσης του Λουμίδου από το μέλι γεύσης που τρως κάτι και πηγαίνεις άλλος άνθρωπος, ρε αδερφέ. Να πούμε για τις υπέροχες κατασκευές από το Εντέχνο στην Κινσέπ, και την ευχαριστούμε γιατί και άλλες χρονιές επίσης ήταν μαζί μας. Να, τα υπέροχα λουλούδια μας στην πλατεία, που πραγματικά είναι σαν ανθοκομική έκθεση εκεί. Οπότε επισκεφτείτε, και σε λίγο στις 11 η ώρα θα έχουμε και μουσική από τους δικούς μας Underhill West, οι οποίοι και επίσης κάθε χρόνο στηρίζουν τον σκοπό αυτόν.
0: Να πούμε ότι μαζί μας χορηγεί για τη σημερινή μέρα, για σας που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, είστε στο ραδιομαραθώνιο υπέρ του γεροκομείου Μέγας Βασίλειος. Είναι συντονισμένα 12 ραδιόφωνα και σήμερα για να συμβάλλουν σε αυτόν τον τελευταίο ραδιομαραθώνιο. Και μαζί μας χορηγεί είναι το κατάστημα Coffee στην Προκούμη 31. Μπορείτε να παραγγείλετε το δικό σας καφεδάκι από εκεί στο 25410-24-024, που φρόντισε για μας να μας φέρει τα καφεδάκια μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης είναι
1: Το φαγητό της μαμάς, με εξαιρετικό μαγειρευτό φαγητό στην Ανδρέα Δημητρίου 45 απέναντι από το γυμνάσιο. Παραγγελίες για διανομή στο σπίτι 25410-69352.
0: Από τις έχουμε ωράριο, από τις 11:30 και μετά.
1: Παραλαβές από το κατάστημα Δευτέρα έως Σάββατο 9.30 με 4, ώρες διανομής έως και το Σάββατο 11.30 με 4 το μεσημέρι.
0: Και φυσικά,
1: υπέροχα μαγειρευτά, ψαρικά, κρεατικά. Το μενού μου τους ή άλλους αλλάζει καθημερινά, οπότε μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι τραβάει η ψυχή σας.
0: Το δικό μας καταπληκτικό στην Κωνσταντίνου Μπαίνη 87, εκεί φυσικά το έχετε μάθει, εκεί σας περιμένει με το καλύτερο κοτόπουλο στην πόλη, 25410-77-066, για τυχόν παραγγελίες.
1: Και ψητοπολείο η γωνιά στη Λεωναρδοπούλου 2, με υπέροχα ψητά, φανταστικό φαγητό. Τηλέφωνο 25410-67-968.
0: Έχουμε γραμμή όμως.
2: Μπράβο.
1: Έχουμε μαζί μας τον κύριο Πανταζόπουλο Ανδρέα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου. Σωστά?
4: Σωστά, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα
4: σας. Σοκροατές.
1: Καλημέρα
4: σας. Καλά είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσείς πώς είστε?
4: Καλά και εγώ, δεν ξέρω πώς ακούγομαι στο μικρόφωνο, είμαι με δύο μάσκες. Λίγο κάνω ένα μικρό διάλειμμα να μιλήσουμε και να συνεχίσω.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή καταρχήν και την προσφορά σας. Δεν το συζητώ.
4: Ευχαριστούμε, και να δώσω και εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια και στην προσπάθεια τη δικιά σας και όλων των ραδιοσταθμών του νομού για τη στήριξη του γεροκομείου Ξάνθης. Συγχαρητήρια και στη διοίκηση και στο προσωπικό. Απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολλά εφόδια και ψυχικά και υλικά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το έργο.
0: Εσείς το γνωρίζετε από πρώτο χέρι τουλάχιστον, έτσι.
4: Εννοείται. Στηρίζουμε όσο μπορούμε και συλλογικά και ατομικά ο κάθε συνάδελφος, και θα στηρίζουμε, θα είμαστε εδώ σε κάθε προσπάθεια για την αναβάθμιση του γεροκομείου και για να μπορέσουμε κι εμείς ένα μικρό πετραδάκι να βάλουμε, έτσι ώστε οι παππούδες και οι γιαγιάδες να έχουν μια πιο άνετη ζωή.
1: Γιατί εκεί πηγαίνουμε, κύριε Πανταζόπουλε, και εμείς εκεί πηγαίνουμε. Πρέπει να συμπεριφερόμαστε όπως θα θέλαμε να μας συμπεριφερθούν και εμάς. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια.
1: Να είστε
0: σας
1: καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
4: για
0: καλά. Καλή δύναμη σε εσάς.
1: Θα ήθελα να αναφερθώ ξανά στα τηλέφωνα 25410-66-604. Θέλω να τα ακούω να χτυπάνε. Δεν έχει σημασία το ποσό. Οποιοδήποτε ποσό, οποιοδήποτε είδος, την αγάπη σας, την καλημέρα σας. 25410-66-604, 66-605 και 23-114 είναι του γεροκομείου.
2: Να θυμίσω βέβαια ότι ο κ. Πανταζόπουλος είναι ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου, ο οποίος προσφέρανε το ποσό των 200 ευρώ.
1: Βεβαίως.
2: Έτσι δεν το ανέφερε, γιατί από το ιατρείο του βγήκε ο άνθρωπος,
1: τον
2: έκανε διάλειμμα.
1: Ναι,
2: απλώς το επαναλάβω, γιατί να το ξέρετε.
1: Έτσι. Υπέροχα.
0: Έτσι είναι. Οι προσφορές να έρχονται, να φτιάξουμε τις βλάβες του γεροκομείου, κύριε Παπαχρόνη. Είναι αυτό έχουμε φέτος.
1: Πρέπει... Και όχι μόνο. Εσύ πιστεύεις ότι θα είναι μόνο για τις βλάβες. Χαμός θα γίνει. Χαμός γίνεται. Έχουμε όμως τηλέφωνο, ακόμη ένα τηλέφωνο πριν πάμε στα τραγουδάκια μας, τα όμορφα. Έχουμε τον κύριο Τσέπελ Μανώλη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Ξάνθης. Γεια σας, κύριε Τσέπελ, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα σας. Πρώτον, πρέπει να ξεκινήσω με τα ευχαριστήρια σε όλους εσάς που διοργανώνετε ακόμη μια φορά μια τέτοια κοινωνική δραστηριότητα, που πραγματικά την έχουμε ανάγκη όλοι. Και πρέπει να σας συγχαρούμε, μηδενός εξαιρουμένου. Αλλά και βεβαίως θα ήθελα να πω με όλο σεβασμό, και εγώ θα συμμετέχω βεβαίως σε αυτή την διαδικασία και οικονομικά, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω και όλο τον κόσμο ότι πρέπει ακόμη μια φορά να δείξουμε τι σημαίνει αλληλεγγύη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές τις δύσκολες περιόδους να μπορούμε να είμαστε δίπλα στον συνάδελφό μας από όποιο μετερίζει δυσκολίας και αν ξεξινάει. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν κι άλλες δυσκολίες, και ευτυχώς που υπάρχουν φορείς και συνάδελφοι σαν εσάς που προσπαθούν με την καλή διάθεσή τους και άφυλο κερδός, να το τονίσω κι αυτό, να συμβάλλουν για να μπορέσουμε όλοι μαζί να ορθοποδήσουμε στην καθημερινότητα της ζωής μας και ξεπερνώντας πολλά προβλήματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι μεγάλο το εθελοντικό έργο. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, κύριε Τσέπελ.
0: Ξάνθη το έχει δείξει εδώ και τόσα χρόνια.
1: Αλλά χρειαζόμαστε και πολιτικούς που να δίνουν.
5: Δεν θα διαφωνήσω, αλλά το λέω περισσότερο γιατί κάθε περίοδο δείχνει ακόμα μεγάλη δυσκολία. Αυτή την περίοδο πρέπει και την κεντρική διοίκηση του κράτους, με τους πολέμους, με τα απρόβλεπτα οικονομικά κόστη που έχουμε επομιστεί, πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε κάποιους ανθρώπους μας, που είναι πολύ πιο δύσκολα και από εμάς, να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους σε όλους τους παραμέτρους.
1: Εδώ τώρα βέβαια δεν μιλάμε να σταθούν μόνο στα πόδια τους, εδώ μιλάμε για την ευζοία πλέον των ανθρώπων που ζουν στο γεροκομείο.
5: Προφανώς θα είπα πιο ευγενικά για να καταλάβουν από εμάς μέχρι και την κεντρική διοίκηση του κράτους, ότι πλέον σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να χειριστούν ορισμένες ομάδες συντηρητών μας ακόμα με πιο ανθρώπινο πρόσημο.
1: Και εμείς χαιρόμαστε που έχουμε. Εμείς χαιρόμαστε που έχουμε πολιτικούς που βγαίνουν μπροστά και δίνουν το παράδειγμα για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.
5: Εμείς παρακολουθούμε γιατί θα είμαστε εκτός πραγματικότητος αν δεν μπορούσαμε να αφουγκραστούμε τις δικές σας καλές διαθέσεις, είτε το μέσο μαζικής ενημέρωσης, είτε των ανθρώπων που συμμετέχουν, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά που δεν μπορούν πολλές φορές να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση ή το κράτος. Εσείς συμπληρώνετε όλους εμάς με μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι μπορεί να καταφέρουμε πολλές φορές εμείς. Όχι γιατί δεν θέλουμε, γιατί δεν μας επιτρέπει το νομικό πλαίσιο να μπορέσουμε να φανούμε τόσο χρήσιμοι όσο χρειάζεται πολλές φορές.
1: Όλοι είμαστε χρήσιμοι. Να είστε καλά, κύριε Τσέπελ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και όλοι μαζί να ενωθούμε. Σήμερα θα έχουμε τα καλύτερα οικονομικά μετρήσιμα αποτελέσματα για αυτή τη δραστηριότητα.
1: Μακάρι.
0: Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά. Σας χαίρομαι και σας πέρα. Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάω τραγουδάκι λίγο να ξεκουράσουμε τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι και το αγαπημένο.
6: Όλοι γύρω μιλάνε.
1: Αγαπώ το τραγούδι το συγκεκριμένο και μετά θα ήθελα να βάλεις το αγαπημένο μου.
0: Ό,τι διάλεξε η φίλη σου.
1: Θα βάλουμε και το τραγούδι από το σχολείο, το ειδικό σχολείο, το ειδικό δημοτικό σχολείο Καβάλα.
0: Καλά, εντάξει, οκ, ό,τι πεις.
6: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φοβούνται.

0: Πάμε τηλεφωνική γραμμή.
1: Έτσι, χαιρόμαστε να χτυπάνε τα τηλέφωνα και να ακούμε τις φωνούλες σας και αυτούς που έχουμε στο πρόγραμμα, αλλά και θα θέλαμε και άλλο κόσμο να πάρει μέρος και να καλέσει το 66-604-66-605.
0: Μια γιορτή έχουμε όλοι μαζί.
1: Αυτό. Λοιπόν, τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Τσότσο Επαμινόνδα από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Με μεγάλη χαρά κάθε χρόνο είναι μέρος αυτής της όμορφης γιορτής. Καλημέρα σας, κύριε Τσότσο.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στην παρέα, όμορφη παρέα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε και φέτος μαζί μας.
2: Ναι, είναι σταθερός, δεν μπορώ να πω, και χαίρομαι γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Έτσι είναι, όλοι μπορούμε, όλοι.
1: Και εμείς χαιρόμαστε, κύριε Τσότσο, που σας ακούμε και που είστε κομμάτι αυτής της

0: μεγάλης οικογένειας.
1: Ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους των προσκόπων θέλω να εκφράσω και τη στήριξη για το έργο που πραγματοποιείται και τις δραστηριότητες που γίνονται στο γεροκομείο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η ποιότητα ζωής των ανθρώπων φιλοξενείται στο γεροκομείο της πόλης μας.
0: Έτσι
2: είναι.
1: Εμείς οι πρόσκοποι πάντα στηρίζουμε τις δράσεις και θεωρούμε ότι συμβάλλουμε έστω με ένα μικρό τρόπο στο αξιόλογο έργο που γίνεται.
0: Δεν υπάρχει μικρός τρόπος, κύριε Τσότσο. Αρκεί να δείχνουμε την αγάπη μας με όποιον τρόπο μπορούμε, είναι καλοδεχούμενος και πολλοί άνθρωποι να αγκαλιάζουν κάθε καλή προσπάθεια που γίνεται στην πόλη μας.
1: Επ' ευκαιρία θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτό που προσφέρει και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια. Αν και άκουσα του χρόνου το σταματάτε το...
2: Ναι, είναι τελευταίος ραδιομαραθώνιος φέτος, αλλά θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Εδώ είμαστε, δεν θα σταματήσει αυτός ο εθελοντισμός, γιατί η Ξάνθη έχει τα προσόντα να προσφέρει και να είναι πάντα θετική για ό,τι και αν γίνεται. Φέτος σταματάει ο ραδιομαραθώνιος υπέρ του γεροκομείου, γιατί τα
0: είναι
2: πράγματα...
0: Είναι δική τους επιθυμία, ήταν δική μας απόφαση.
1: Εμείς σαν πρόσκοποι ότι κάτι καλό γίνεται είμαστε δίπλα να βοηθήσουμε.
0: Χαιρόμαστε.
2: Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Για χαρά. Λοιπόν, θέλω
0: να πάμε στο τραγούδι από το σχολείο.
2: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσω λίγο πλατεία αν έχουν πάει εκεί οι άντρε Χιλουέστη, γιατί πρέπει να είναι εκεί και να ετοιμάζονται.
0: Σιγά σιγά τα παιδιά πρέπει να είναι εκεί, βέβαια.
2: Ναι, πριν πάω στο τραγούδι, είστε εκεί, η πλατεία ακούει. Είναι εκεί τα παιδιά, έχουν έρθει.
3: Μας ακούτε?
0: Βεβαίως.
2: Σας ακούμε, ναι.
3: Ωραία. Ναι, λοιπόν, έχουν έρθει και είναι Σκόρπιοι, οργανώνονται.
0: Σιγά, σιγά.
3: Θα μας δώσετε λίγο χρόνο.
0: Εννοείται.
3: Λίγο χρόνο θα μας δώσετε. Ευχαριστούμε.
2: Εντάξει. Εγώ θα βάλω τραγουδάκι τους όμως να παίξει, γιατί είναι γιορτή σήμερα.
3: Ωραία. Ναι.

0: Σε λίγο θα τους ακούσουμε.
1: Σε λίγο θα τους ακούσουμε. Εγώ όσο έχω αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, να πω ότι πολλά καταστήματα και επιχειρήσεις έχουν δεχτεί να έχουν κουμπαράδες για το συγκεκριμένο σκοπό. Υπερενισχύσεως του γυροκομείου της καρδιάς μας Μέγας Βασίλειος. Εντάχει θα αναφερθώ σε αυτές τις επιχειρήσεις. Μιλάμε για το ιδιωτικό κτέο Ξάνθης, το 4ο χιλιόμετρο Ξάνθης Κομωτινής, για το βυζαντινό φούρνο σε όλα τα καταστήματά του. Fruit Life Ξάνθη, 30 Φίλου Μιχαήλ 24. Ιδιωτικό κτέο Διάγνωση, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Ψητοπολείο Ιφιλιό, Τάρμα Δημοκρίτου, The Mart, στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Στον Γρηγόρη Μικρογεύματα, στην κεντρική πλατεία Ξάνθης. Grand Massou, 2ο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Στη ΔΕΙΑΚ, στη Δημοτική Αγορά Ξάνθης. Στο Ζαχαροπλαστείο Βυζαντινό, στην πλατεία Αντίκα. Ξύρι Καρπί Μπεμπεκίδη, στην Προκούμη 29. Στο Κρεοπολείο Ιφάρμα Πυργελή, Ναβαρίνου 15α. Η Χρύσα Express Market στη Νέα Χρύσα. Και φυσικά το Ζαχαροπλαστείο Παπαρασκευά στην 28 Οκτωβρίου 186. Και φυσικά το Μικέλ Κόφι στην Ξάνθη μας, στη Βενιζέλου 102.
0: Μαζί μας είναι και σήμερα χορηγοί και μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την προσπάθεια. Το φαγητό της μαμάς που είναι στην Ευρώ Δημητρίου 45, από εκεί παραγγέλνεται στο 2541-069-352.
1: Φαγητό μαγειρευτό.
0: Έτσι, ναι. Άμα θέλετε, δεν θέλετε τα άλλα τα απ' έξω, θέλετε κάτι
1: της μαμάς. Μαγειρευτό, σαν της μαμάς, όταν λέμε σαν της μαμάς. Το λέει και το όνομα, τελείωσε. Ναι.
0: Λοιπόν, το καταπληκτικό με το φοβερό του κοτόπουλο, διάσημο πια. Στην Κωνσταντίνου μπαίνει 87 με πατατούλη σιριζάκι. Τι θέλετε, να σας ανοίξω την όρεξη σιγά σιγά.
1: Πλησιάζει.
0: 2541-077-066 το τηλέφωνο μπορείτε να παραγγείλετε. Για τα καφεδάκια που έχουμε και πίνουμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και
1: σοκολάτα,
0: ό,τι θέλετε, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Είναι το Coffee στην Μπροκούμη 31, τηλέφωνο 2541-024-024. Και για εσάς που θέλετε έτσι κάτι ψητό, φυσικά το πιστοπολείο Εγωνιά είναι και αυτό μαζί μας.
1: Κάτι ψητό, κρυατάκι ψητά, τα πάντα, μπριζολάκι, μπιφτεκά και ό,τι θέλετε και πατατούλες τηγανιτές και ό,τι άλλο θέλετε.
0: Λεωναρδοπούλου 2 και τηλέφωνο παραγγελιών 2541-067-968. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θυμίζουμε και τα τηλέφωνα. 2541-066-604 για τις δικές σας προσφορές και 66-605. Αν θέλετε, ζητάτε να βγείτε και στον αέρα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μην τρέπεστε. Όλοι εδώ μια παρέα είμαστε. Ή στο τηλέφωνο του γυροκομείου, αν θέλετε να κάνετε την προσφορά σας. 2541-023-114.
1: Πραγματικά θα θέλαμε πάρα πολύ να σας ακούσουμε. Δεν έχει σημασία το ποσό. Θα με ακούσετε να το λέω πάρα πολλές φορές αυτό μέσα στην ημέρα. Μην ακούτε τα ποσά που αναφέρονται στον αέρα. Δεν έχει σημασία το ποσό. Έχει σημασία η προσφορά και να δείξουμε ότι πραγματικά είμαστε κοντά στους ανθρώπους που κάνουν ουσιαστικό έργο εδώ στον τόπο μας. Οπότε, όποια προσφορά σε χρήμα, σε είδος, σε αγάπη είναι δεκτή και καλοδεχούμενη και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και για μια καλημέρα.
0: Σαφώς, μια καλημέρα, ότι είστε μαζί μας, στην παρέα μας. Πάω στο τραγουδάκι που αρέσει πάρα πολύ στη Γεωργία. Το τραγουδάκι που μας έστειλε το ειδικό δημοτικό σχολείο Καβάλας και θέλει να το ακούσει άλλη μια φορά.
1: Θέλω, γιατί είναι μια προσπάθεια των παιδιών, του εκπαιδευτικού, των εκπαιδευτικών και του σχολείου και είναι εξαιρετικό. Δώστε βάση στα λόγια, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Έχουν γράψει τους στίχους τα παιδιά και το έχουν μελοποιήσει μέσω AI. Δεν δώσαν τίτλο, αλλά δεν έχει σημασία. Ραδιομαραθώνιος.

0: Μια πόλη, μια καρδιά, μια οικογένεια. Όλοι μαζί εδώ για τον καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το γεροκομείο της καρδιάς μας, Μέγας Βασίλειος. Ελάτε όλοι μαζί να δείξουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε.
1: Λοιπόν, ετοιμάστηκαν οι αντερχιλουγές. Τι ακόμα, τι γίνεται κατά εκεί?
0: Δεν θα μας ειδοποιήσουν, να μην τους αγχώνεις.
1: Α, έτσι, μπράβο. Γεια σας, κύριε Κυριακό.
0: Να μια φωνή.
2: Τι κάνετε, ο αγαπημένος ψυχολήπτης να βγει και αυτός λίγο στον αέρα.
1: Ναι.
2: Είμαστε αυτή τη στιγμή ενδιάμεσα του soundcheck των Underhill West.
0: Πάρα
2: σε κάνω 5 λεπτό με 10 λεπτό ξεκινάμε.
0: Κυριακό.
1: Εντάξει, άρα θα τους βγάλουμε αργότερα, γιατί έχουμε τον αγαπημένο μας κύριο Βαλτινό στη γραμμή.
0: Δεν μ' άφησε να προλογίσω. Κάθε χρόνο το κάνω
1: αυτή τη φωνή, ξέρεις, τι θέλω να ακούσω.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα, θα καλημερίσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα μια από τις ωραιότερες φωνές της Ελλάδας. Και όχι μόνο, απλά εγώ μένω στη φωνή, γιατί προς το παρόν τον ακούω μόνο στο τηλέφωνο κάθε χρόνο. Λοιπόν, καλημέρα σας, κύριε Βαλτινέ.
1: Κύριε Βαλτινέ.
3: Ναι, δυστυχώς δεν σας ακούω καθόλου, δεν ξέρω τι μου λέτε.
0: Θα σας το πω στον αέρα, είμαι η Γεωργία και είπα ότι σε λίγα δευτερόλεπτα θα ακούσουμε μια από τις ωραιότερες φωνές της Ελλάδας.
3: Έχει.
0: Όχι μόνο.
3: Η ωραιότερη,
0: λοιπόν. Η ωραιότερη φωνή της Ελλάδας, ο κύριος Βαλτινός Γρηγόρης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που και φέτος θα είστε κομμάτι αυτής της μεγάλης οικογένειας. Πού είστε δηλαδή, εσείς, ξέρω εγώ, χρόνια τώρα.
3: Κοιτάξτε, έχω ιερούς δεσμούς με το γεροκομείο της Ξάνθης, γιατί έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην τρίτη ηλικία. Είναι οι γονείς μας, είναι οι παππούδες μας, είναι οι άνθρωποι που ξαναγίνονται μωρά και θέλουν τη φροντίδα μας, όπως μας φρόντισαν αυτοί όταν ήμασταν μωρά. Και ο πολιτισμός μιας χώρας εξαρτάται από τη φροντίδα που δείχνει στις αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, στις κοινωνίες.
0: Πόσο δίκιο έχει.
3: Αδύναμη λοιπόν είναι η τρίτη ηλικία, δεν έχει τις δυνατότητες, έτσι όπως έχουν γίνει και οι συνθήκες οικονομικές, οι συντάξεις, η ανεξαρτησία εν πάση περιπτώσει και η αυτοεξυπηρέτηση που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία. Αν δεν απλώσουμε το χέρι εμείς, οι γονείς, τα παιδιά, τα εγγόνια, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να τους πετάμε στην κομματερία. Κάθε φορά λοιπόν νιώθω τεράστια ευαισθησία και κάθε φορά θέλω να συμμετέχω και να παρακαλώ τον κόσμο να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερο, να μαζευτούν κάποια χρήματα, να δώσουν μια ανακούφιση, έστω ένα καφέ, μια πορτοκαλάδα, ένα πιάτο φαΐ σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Υπέροχα. Θέλω να ξέρετε ότι εδώ στο γεροκομείο της καρδιάς μας, όπως μας αρέσει να το αποκαλούμε, έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο, κύριε Βαλτινέ. Έχουμε πάει στην ευζοία, δηλαδή εδώ μαλώνουμε ποιος θα πρωτομπεί εκεί μέσα, να ξέρετε. Και όπως με δική τους επιθυμία.
1: Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε θέση ο καθένας.
0: Και με δική τους επιθυμία φέτος, επειδή έφτασαν στο σημείο που θέλουν, που ήθελαν να φτάσουν και έχουν κάνει πλέον το δίκτυο της οικογένειας, των φίλων, των ανθρώπων που στηρίζουν κάθε χρόνο το γεροκομείο, είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος που κάνουμε υπέρ του γεροκομείου.
3: Πόσο υπέροχα νέα μου λέτε σήμερα.
0: Ναι. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το συγκεκριμένο. Είναι μια γιορτή σήμερα. Μια γιορτή που θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλον αυτόν τον κόσμο που τόσα χρόνια στηρίζει το γεροκομείο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μπορούν να λένε οι άνθρωποι μέσα από αυτό ότι είναι και ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος.
3: Χαίρομαι τόσο πολύ. Χαίρομαι γιατί κατάφερα κι εγώ, έστω με την παρουσία μου εκεί, με κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες συναυλίες που έκανα, κατάφερα κι εγώ να μαζευτούν κάποια χρήματα ή να ευαισθητοποιήσουν λίγο παραπάνω τον κόσμο για να πετύχουμε αυτό που τώρα μου λέτε και που το ακούω με τόση χαρά.
0: Ναι.
4: Να καλημερίσω και εγώ τον Γρηγόρη της καρδιάς μας.
0: Είναι εδώ ο κύριος Παπαχρόνης.
3: Βλέπετε λοιπόν, κάπου τα χρωστάμε όλα αυτά και ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι αυτός που είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί.
0: Έτσι.
3: Και είναι ο Γιάννης ο Παπαχρόνης.
4: Εγώ να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη μας, γιατί πέρα από τίποτε έκανε κάποιες συναυλίες, κάποιες εκδηλώσεις, αν θυμάστε ήταν η πρώτη φωνή που δάνεισε και φτιάξαμε το πρώτο σποτάκι για το ραδιομαραθώνιο του Γεροκομείου και με αυτόν τον τρόπο παροτρύναμε αρκετό κόσμο στα πρώτα χρόνια να συμμετέχει σε αυτό
0: και
4: το εγχείρημα. Φτάσαμε, Γρηγόρη, μας στα 15 χρόνια. Έλεγα στα παιδιά και στον κόσμο προηγουμένως σε ένα απολογισμό μίνι που κάναμε ότι όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε, τα δύσκολα χρόνια, γι' αυτό φτιάξαμε το ραδιομαραθώνιο. Μαζέψαμε πάνω από 325.000 από την αγάπη των ξαφιωτών σε χρήματα και σε υλικά. Τώρα που φτάσαμε και τα διορθώσαμε όλα τα οικονομικά όπως έπρεπε, τα φέραμε βόλτα, πιστεύουμε ότι το σωστό είναι σήμερα είναι ένας ευχαριστηριακός Αρχιεπίσκοπε Ιάκωβε. Λοιπόν, το ευχαριστηριακός κατάλαβες, έτσι είναι όπως ευχαριστηριακός ουσιαστικά ραδιομαραθώνιος.
3: Ευχαριστώ στους ξανθιώτες, τους οποίους υπεραγαπώ. Είναι άνθρωποι ευαίσθητοι, συγκινητικοί, αγαθοί, καλόψυχοι και νομίζω ότι πρέπει να τους πούμε δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί χάρη σε αυτούς έγινε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Φυσικά, τόσα χρόνια.
4: Και εμείς θα πούμε και ένα δημόσιο ευχαριστώ στον Γρηγόρη τον Βαλτινό, στον Γρηγόρη της καρδιάς μας. Αλλά θα το πούμε και από κοντά, γιατί πρώτα Θεός, σε περιμένουμε πότε, Γρηγόρη μας, στην περιοχή μας.
3: Ναι, κοντά. Ρωτήστε τη Βούλα του Ναδημιού.
4: Θα μας τα πει, λοιπόν. Είναι να έρθει να κάνει μια συναυλία. Εγώ για το γεροκομείο. Θα τα πούμε όμως και τα λοιπά. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη μας, την αγάπη μας.
3: Τα σκυλώ. Γεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να πάω. Δεν με έχουν ειδοποιήσει ακόμα από την πλατεία τι γίνεται. Να πάω.
4: Η πλατεία γίνεται χαμός με την ανθοκομική έκθεση. Πολλοί κόσμος αγοράζει όλων των ειδών, τα λουδάκια, τα μικρά μέχρι τα μεγάλα. Ναι.
1: Ακούω εκεί όργανα, ετοιμάζονται.
4: Ετοιμάζονται, περιμένουμε να μας πούνε εκείνοι.
5: Είμαστε έτοιμοι.
4: Εμείς γεμίζουμε τον χρόνο μέχρι να μας γεμίσετε εσείς τον χρόνο μας και τα ραδιόφωνα μας.
5: Είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε εσάς.
4: Underhill West.
1: Γεια, πάμε πιο.
5: Θέλω να δεις εδώ πόζες. Θα σας στείλουμε μετά.
0: Να στείλετε, να στείλετε.
1: Γεια, με ποιον θα μιλήσουμε από τους δύο.
5: Και με τους δύο. Και με τους δύο, δεν κατάλαβα. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
6: Γεια σας, γεια σας.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Το γούρι ξεκίνησε.
7: Το γούρι έχει ξεκινήσει. Έχουμε έρθει από Θάσο. 7 το πρωί ήμασταν στο φέρι. Και φέρνουμε το καλοκαίρι από τη Θάσο.
6: Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε από Θάσο, ναι, και δεν μας στέλνετε εσείς στη Θάσο.
7: Ισχύει. Ισχύει. Η προφητεία.
0: Καλημέρα, παιδιά.
6: Εκπληρώθηκε η προφητεία.
7: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να ξέρω κάτι. Από τη στιγμή που συμφωνήσατε και έγινε ουσιαστικά ότι θα συμμετέχετε και φέτος στο ραδιομαραθώνιο, το πρόγραμμα πήγε καλά?
6: Το πρόγραμμα πήγε.
1: Ακούγεστε. Μας ακούτε?
6: Εμείς σας ακούμε, εσείς μας ακούτε?
0: Βεβαίως, σας ακούμε. Εντάξει,
6: κάνει ένα μικροφωνισμό εδώ πέρα, γι' αυτό ψαχνόμαστε λίγο. Το πρόγραμμα καταρχήν είναι που μας κάνετε τόσα χρόνια, έχει πιάσει τόπο, γιατί φέτος με το καλησπέρα σας κλείσαμε όλη τη σεζόν σε αριθμούς που δεν έχει ξαναγίνει.
0: Οπότε μα το αξίζετε, ρε παιδιά.
6: Μας φαίνεται γούρι πάρα πολύ κάθε χρόνο.
0: Εμείς χαιρόμαστε που σας φέρουμε γούρι, εμείς αλλά και εσείς το αξίζετε, δεν το συζητώ.
6: Μακάρι. Χαιρόμαστε πολύ
7: χαρά
6: που
7: μας
6: βοηθάμε εδώ
7: και
6: πέρα.
7: Χαρά μας που συμμετέχουμε και σε αυτή τη δράση συγκεκριμένη εδώ και αρκετά χρόνια. Το σκεφτόμαστε πλέον, μπαίνει η σεζόν και λέμε εντάξει, εκεί πέρα όταν θα πλησιάσει το καλοκαίρι θα κάνουμε αυτή την εμφάνιση την πολύ αγαπημένη για αυτόν τον πολύ όμορφο σκοπό.
1: Και φέτος είναι ο τελευταίος.
7: Είναι ο τελευταίος, το οποίο σημαίνει ότι έπιασε και τόπο αυτός ο σκοπός φυσικά.
0: Πολύ σημαντικό.
7: Και εδώ είμαστε για άλλους πολλούς σκοπούς.
1: Πάντα πολύ. Θα βρούμε κάτι άλλο, να ξέρετε.
6: Το που κάνουμε πάντα εδώ πέρα είναι ιδιαίτερο, δεν παίζουμε πουθενά άλλου έτσι.
1: Θα βρούμε κάτι άλλο.
5: Περάστε μια βόλτα από την πλατεία. Οπότε σας περιμένουμε, εδώ να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε, να ακούσουμε τους Underhill West και να, ναι, να χορέψουμε. Είμαστε
8: να χορέψουμε. Ελάτε μια βόλτα εδώ στην πλατεία και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί και από το μπαζάρ μας να πάρουμε μέλι γεύσης, βιβλία.
5: Ναι, τι
8: βιβλία,
5: άλλο.
8: Μοναδικά βιβλία. Λοιπόν, κοσμήματα από το Rose Art, το ναι. Σοφάκι μας. Γεια σου, σοφάκι. Μπισκοτάκια μοναδικά.
1: Την τρομάζω κάθε φορά.
8: Ακριβώς. Ναι. Πες το Δημήτρη. Αυτό, γι' αυτό τη θυμήθηκα και γέλασα. Καλημέρα, Σοφάκη. Αν μας ακούς.
1: Η Σοφία είναι πάντα μαζί όταν περνάμε από το μαγαζί. Και ουσιαστικά κάθε φορά που περνάμε, επίτηδες την τρομάζω.
0: Γιατί είναι την κοπέλα, δεν
1: ξέρω. Τις κάνω ασκήσεις για να μην τρομάζει με τους ανθρώπους που παίρνουν μέσα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Την κρατάω σε ετοιμότητα.
0: Από την εντέχνος τι έχουμε?
5: Έχουμε και από την εντέχνος χειροποίητα. κοσμήματα, διάφορα έτσι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολλά λουλούδια. Επίσης, να ομορφύνετε τον μπαλκόνι σας, τον κήπο σας.
0: Είναι και η εποχή τώρα που θέλουμε να κάνουμε όμορφο τον μπαλκόνι μας.
8: Γεωργία, θα έρθεις να πάρεις λουλούδια.
0: Το συζητάς, κρατήστε μου, το συζητάτε. Τι λέτε, βέβαια.
8: Να σε περιμένουμε εδώ.
0: Έτσι, έτσι, εννοείται.
8: Γιατί κάποια στιγμή θα ανταμώσουμε όλοι μαζί.
5: Οπότε είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε τα παιδιά, λοιπόν.
1: Ναι, τους περιμένουμε να ξεκινήσετε. Να σας ακούσουμε και φέτος.

0: Είναι η δική μας Underhill West για εσάς που προβληματίζεστε. Είναι απευθείας μετάδοση από την πλατεία που εκεί μπορείτε να πάτε να τους δείτε και να τους ακούσετε ζωντανά. Τους ακούτε ζωντανά, αλλά μπορείτε να πάτε και να τους δείτε, να κάνετε τη βόλτα σας εκεί στην κεντρική πλατεία, στο εξωτερικό στούντιο του Star. Συνδεμένοι μαζί μας και σήμερα, σε αυτό τον τελευταίο ραδιομαραθώνιο, είναι 12 ραδιοφωνά. Το ραδιομαραθώνιο υπέρ του γυροκομείου Μέγας Βασίλειος συμμετέχουν τα ραδιόφωνα Star 88,8, Δημοτικό Ραδιόφωνο Όμορφη Πόλη 89,9, Ξάνθη Radio DJ 94,6, Dream 96,9, Velvet 98,4, Kral FM 100, Glendi 101,1, Legend 101,6, Ερωτικός 103, Goal FM 105,1, Sugar 105,5 και Ρυθμός 106. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όλη την περιοχή, σε όλη τη Θράκη. Είμαστε από το στούντιο του Star συνδεμένοι παντού. Γιατί στηρίζουμε και σήμερα το γυροκομείο της καρδιάς μας, το Μέγα Βασίλειο. Επικοινωνείτε στο 2541-066-604, 2541-066-605 για να κάνετε τις προσφορές σας. Και αν θέλετε βγαίνετε αέρα, δεν είναι απαραίτητο. Ή στο τηλέφωνο του γυροκομείου 2541-023-114.
1: Κάθε προσφορά είναι δεκτή ανεξαρτήτως ποσού. Μπορείτε σε ποσό, μπορείτε σε είδος. Η αγάπη να περισσεύει.

0: μας έχουν κάνει.
1: Χειροκρότημα. Χειροκροτήσουμε εμείς από εδώ.
2: Και εμείς από το στούντιο για τα παιδιά εκεί. Υπέροχοι άντερχοι Λουπέστ.

0: καλημερίσουμε τη δική μας κυρία Αντωνιάδου.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Αντωνιάδου.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Τι ωραία που ακούγεστε. Τι ωραία που ακούγεστε και πόσο καλό μας κάνετε. Ακόμα και αν σφουγγαρίζουμε σήμερα λίγο παραπάνω το σπίτι.
1: Να είστε καλά.
2: Ένα μικρό διάλειμμα, γιατί θα ήθελα και εγώ να πω πόσο όμορφο είναι να λες στους συμπολίτες σου είναι ο τελευταίος ο ραδιομαραθώνιος. Γιατί το έχουμε σώσει το γυροκομείο, είναι καλά το γυροκομείο.
0: Μεγάλη κουβέντα.
2: Μεγάλη κουβέντα, που δεν τη λένε και εύκολα.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό είπαμε ότι δείχνει το ήθος όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό, γιατί τα καταφέρανε. Όλη αυτή η προσπάθεια βγήκε σε καλό και φτάσαμε στο σημείο να λέμε ναι. Είναι ο τελευταίος.
1: Είναι αυτό που είπαμε, ναι, κυρία Αντωνιάδου, ότι έχετε καταφέρει και βάζω και εσάς μέσα, γιατί και εσείς κάνατε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο εκεί στο γεροκομείο της καρδιάς μας. Έχετε καταφέρει λοιπόν να δημιουργήσετε ένα δίκτυο ανθρώπων που είναι κοντά σας και θα είναι κοντά σας, γιατί πίστεψαν στη δουλειά που κάνετε εκεί μέσα. Οπότε δεν έχετε ανάγκη πια ούτε ραδιομαραθώνιο ούτε τίποτα.
2: Στη επόμενη θα ήθελα να πω ότι να μην νομίζουν ότι σταματούν οι προσπάθειες να κάνουμε καλύτερη την πόλη μας. Θα βρούμε άλλους στόχους. Θα βρούμε άλλους στόχους. Όλοι μαζί θα το αποφασίσουμε αυτό πάλι. Γιατί μας έχει ανάγκη η πόλη. Η πόλη δεν πάει καλά σε κάποια πράγματα. Και εγώ στενοχωριέμαι. Βλέπω δυσκολίες στην μετακίνηση, δυσκολίες σε πάρα πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα δεν θα μιλήσουμε για αυτά. Ήθελα μόνο να σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι επειδή τις προάλλες χάσαμε δύο αγαπημένες κυρίες που ήταν και στο γιαγιούλες, που ήταν στο, και στο ημερολόγιο κιόλας, όταν πήγα στην νεκρόσιμη ακολουθία, επλησίασε η νύφη της, με αγκάλιασε, με ευχαρίστησε και τι μου είπε, βρε παιδιά, σας μιλώ, σας λέω αλήθεια, μου είπε ότι στο νοσοκομείο που ήμασταν με την πεθερά μου, που ήταν ένας άγγελος πραγματικά, μου είπε ότι τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου τα πέρασα στο γυροκομείο της Ξάνθης.
1: Ναι, είναι συγκινητικό.
2: Και δεν είναι υπερβολή, δηλαδή το λέω πάλι και συγκινούμε, γιατί εντάξει, είναι και μία λύση ανάγκης, αλλά δεν περιμένεις να ακούσεις κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Όταν η λέξη το γυροκομείο, όταν, επειδή έχει διαμορφωθεί για κάποιους ανθρώπους με λάθος τρόπο, γιατί έχουν φροντίσει κάποιοι άλλοι να είναι αυτός ο λάθος τρόπος, μη φέροντας καλά και μην κάνοντας αυτό που πρέπει, το ότι ακούς τέτοια πράγματα και ότι η προσπάθεια που έχεις κάνει ανταποδίδει.
2: Εγώ δεν πραγματικά το περίμενα, παιδιά μου, αλήθεια σας λέω. Δεν περίμενα να ακούσω αυτό. Περίμενα να πω ευχαριστώ για όσα κάνατε για την πεθερά μου.
0: Αλλά το να εκφράζει η ίδια.
2: Αυτό ξεπερνάει.
0: Ναι.
2: Ξεπερνάει. Επίσης ήθελα να σας πω για τη βραδιά του.
1: Για το φεστιβάλ
2: κοροϊδιών, που δεν ξέρω τι είπατε, γιατί έχω καμιά μισή ώρα, μία ώρα περίπου που άνοιξα το ραδιόφωνο. Ότι ενώ ο καιρός μας πήγε κόντρα, εμείς στο τέλος περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και όπως έλεγα και στις χοροδίες που ήταν εκεί, γιατί γίναμε όλη μια παρέα και τραγουδήσαμε τα τραγούδια όλων των χοροδιών όλοι μαζί. Και ήταν υπέροχα και έβρεχε έξω και μπουμπούνιζε και όλα αυτά. Τους είπα χαριτολογώντας ότι θα πάτε και σε άλλα φεστιβάλ, αυτό το φεστιβάλ δεν θα το ξεχάσετε ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσετε τις συνθήκες με τις οποίες εμείς καταφέραμε και περάσαμε καλά, και φύγαν όλοι με ένα χαμόγελο και λίγο κρύο, αλλά δεν πειράζει. Και
1: είναι μαγικά πράγματα.
0: Μαγικά πράγματα γίνονται στο γυροκομείο. Και ανανεώσατε το ραντεβού όμως από τότε.
2: Βέβαια, το ανανεώσαμε το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Θα το κάνουμε, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι πάντα και πιο ήσυχος μήνας τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιτυχία.
0: Θέλω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Ξέρετε κάποια μυστικά για τον κύριο Βαλεντινό, από ό,τι μας είπε ο ίδιος, και είπε πρέπει να μιλήσουμε μαζί σας για να μας τα πείτε.
2: Ναι, δεν μπορώ να τα ανακοινώσω ακόμα.
0: Α, εντάξει.
2: Δεν μου επιτρέπεται.
0: Εντάξει.
2: Αλλά όταν θα μου επιτραπεί, θα έρθω στο ραδιόφωνο να τα πούμε.
0: Ωραία, υπέροχα. Χαίρομαι.
2: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αντωνιάδου.
0: Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια.
1: Να ενημερώσουμε ότι η κυρία Αντωνιάδου προσφέρει σε πάρα πολλά επίπεδα, αλλά έχει αναλάβει και τη χοροδία.
0: Η χοροδία, η θρηλυκή χοροδία που έπαιζε στο σποτ και συνεχίζει και παίζει. Ναι, εξέδες
1: και έτσι. Και όχι μόνο, έχουν εξελιχθεί, έχουν γίνει.
3: Η Βούλα Αντωνιάδου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό το κομμάτι.
3: Και έχουμε στο μυαλό μας διάφορες σκέψεις.
1: Είμαι σίγουρη.
3: 2541-066-604. 2541-066-605. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας εδώ στο Star. Να πούμε προηγουμένως ότι ο κύριος Τσόντος, εκπροσωπώντας το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το παράρτημα Ξάνθης, ξεχάσε να αναφέρει το ποσό. Το ποσό που προσέφεραν στον Κουμπαρά φέτος οι πρόσκοποι είναι 250 ευρώ. Και επειδή μιλούσαμε για καφέδες και προφανώς θα κάνεις και μια αναφορά για τους σημερινούς χορηγούς μας πάλι, Δημήτρη και Γεωργία, το καφικοπτίο Αθανάσιος Ρωσίδης στην Περγάμου, έτσι, και εσύ ο Μικρονέψιλον, προσέφερε το ποσό των 200 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τους δικούς μας όμως καφέδες φροντίζει το Coffee στην Προκούμη 31. Τηλέφωνο για να παραγγείλετε και εσείς τους δικούς σας ό,τι ρόφημα και αν θέλετε, γιατί η ποικιλία είναι μεγάλη.
1: Πούμε, αδερφέ.
0: Ό,τι έχετε όρεξη. 2541-024-024. Τώρα, αν σιγά σιγά σας έχει πιάσει μια πείνα ή θέλετε να προετοιμαστείτε το τι θα φάτε αργότερα, το καταπληκτικό είναι εκεί και σας περιμένει με το γνωστό κοτοπουλάκι με πατατούλες ή ριζάκι, τι θέλετε, επιλέγετε, πάει το μικρόφωνο.
1: Αν πάλι σας
0: στην
1: έχει...
0: Προκούμη,
1: συγγνώμη.
0: 87 και με τηλέφωνο παραγγελίων 2541-077-066.
1: Αν πάλι θέλετε κάτι μαμαδίστικο, θέλετε να τρώτε και να πιάνετε την κυλίτσα σας και να λέει αυτό το φανάλετε, αυτό το φαγάκι μου θυμίζει μανούλα, το φαγητό της μαμάς είναι εδώ για εσάς, την Ανδρέα Δημητρίου 45 απέναντι από το γυμνάσιο. Take away και διανομή στο σπίτι στο τηλέφωνο 2541-069-352.
0: Ωραία.
1: Έχουμε τηλέφωνο.
0: Και το ψητοπολείο Γωνιά, για σας που θέλετε κάτι έτσι ψητό.
1: Τα κρυατάκια μας, καλή σου παραμιλές, το ξέχασα. Στήλιο
0: Νερδοπούλου 2, τηλέφωνο παραγγελιών 2541-067-968.
1: Υπέροχα.
3: Και προσφορά σε είδος, το The Mars Smart Cash & Carry, το ΑΕ, το σούπερ μάρκετ, το μάκρο λοιπόν, προσέφερε δωρεπιταγές αξίας 80 ευρώ.
1: Να, είναι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
0: Έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
1: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Μοσχίδη Παναγιώτη από τις αντιπροσωπείες τροφίμων.
0: Δεν το έχουμε, τη χάσαμε. Μισό λεπτό.
1: Τη χάσαμε τη γραμμούλα.
0: Μισό λεπτό να πάρουμε τη γραμμή. Εδώ είμαστε, νομίζω.
1: Σιγά, σιγά.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Εντάξει.
0: Ο κύριος Μοσχίδης.
1: Με λίγο περιπετειώδες τρόπο, κύριε Μοσχίδη, θα σας υποδεχθούμε. Καλημέρα, λοιπόν.
4: Δεν
1: ευθύνεστε εσείς, κύριε Μοσχίδη μας. Εμείς κάτι δεν κάναμε σωστά. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα, γιατί και άλλες χρονιές είστε στην παρέα μας και εσείς. Αντιπροσωπείες τροφίμων, Μοσχίδης Παναγιώτης. Σας ακούμε.
4: Και εμπόν σας Χρήστος, είμαστε δύο συνεταίροι. Θέλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλη αυτή την ομάδα, είτε από κοντά είτε από μακριά, που προσφέρει στην τρίτη ηλικία το ελάχιστο που μπορεί. Και σε εσάς και στο προσωπικό του γεωροκομείου και στην διοίκηση του γεωροκομείου. Εμείς αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε σαν εταιρεία είναι 500 ευρώ να καλύψουν κάποιες μικρές ανάγκες που έχουν.
0: Σας ευχαριστούμε, είστε πάντα μαζί μας κάθε χρόνο και είναι μεγάλη μας τιμή που συμμετέχετε, και αυτό περιμένουμε και πολλές επιχειρήσεις που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Λέμε, το ένα χέρι είναι βιτάλ, αυτό που λες. Είναι
0: ακριβώς
1: πάρα πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις, οι τοπικές, οι δικές μας, που είναι από τους δικούς μας ανθρώπους, να τις στηρίζουμε, γιατί και αυτές με τον δικό τους τρόπο προσφέρουν στην τοπική κοινωνία σε πολλά επίπεδα.
0: Βέβαια, εργαζόμενοι.
4: Μακάρι να κινητοποιηθεί περισσότερος κόσμος και να υπάρχει η αλληλεγγύη, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια κοινωνία.
0: Σωστή.
1: Και αυτό είναι το κλειδί, κύριε Μοσχίδη. Απλά δεν το αντιλαμβανόμαστε έτσι εύκολα, ότι αν δεν βοηθάμε ο ένας τον άλλον και αν δεν στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, δεν μπορούμε να περιμένουμε από κανέναν, δεν θα πάνε καλά τα πράγματα.
0: Εμείς
1: όσο
0: λέμε
1: πιο
0: πάντα,
1: κοντά είμαστε, τόσο πιο όμορφα πράγματα θα συμβαίνουν.
0: Εμείς λέμε πάντα στηρίζουμε την τοπική αγορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να συνεχίσει να απασχολεί το προσωπικό, για να συνεχίσει να βοηθάει όποια επιχείρηση μπορεί, όπου μπορεί. Είναι δεδομένο ότι προτιμάμε πάντα πρώτα τις τοπικές επιχειρήσεις.
4: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε
4: και
0: πάρα
4: πολύ. Χαρητήρια και καλό κουράγιο στην προσπάθεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πήγα να το κόψω και λέω στον άνθρωπο, γιατί νόμιζα τελείως.
1: Ήταν λίγο επεισοδιακό εδώ το.
3: Και είναι γεγονός, Δημήτρη, η Γεωργία, ότι όντως και το γεροκομείο κοιτάει να στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις, το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών, των τροφίμων, ό,τι χρειάζεται, θα παίρνουμε από τοπικές επιχειρήσεις. Και θα έλεγα ότι είναι και συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Και έχει μια λογική, το λέω αυτό για να ακούνε και οι υπόλοιποι, έτσι. Αυτές οι επιχειρήσεις που είναι οι κύριοι προμηθευτές του γεροκομείου εδώ και χρόνια, να θυμίσω ότι μας ακολουθούν από τα χρόνια τα δύσκολα. Το 12 που αναλάβαμε εμείς, δίνοντας πίστοση. Όταν οποιοδήποτε άλλος δεν έδινε πίστοση, έτσι. Mm. Δεν χάσαν ποτέ τα λεφτά τους, πληρωθήκανε αργά, αλλά όταν τα πράγματα τώρα πάνε καλύτερα, πες μου εσύ, δεν είναι ηθικό και όπως πρέπει να συνεχίζουμε να στηρίζουμε αυτές τις επιχειρήσεις? Έτσι.
0: Έτσι είναι. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί το να ψωνίζεις μόνιμο από το ίντερνετ, από επιχειρήσεις αλλού, δεν στηρίζεις τοπική σου κοινωνία. Δεν βοηθάς τους ανθρώπους που δουλεύουν στις επιχειρήσεις, τις τοπικές επιχειρήσεις, γιατί είναι υπάλληλοι και από πίσω τους έχουν οικογένειες και όλα αυτά. Και οι ίδιες οι επιχειρήσεις βοηθάνε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή γίνεται ένας κύκλος.
1: Το χρήμα πρέπει να κινείται. Ναι. Μπορεί να βρίσκεις μια μπλούζα ή μπορεί να βρίσκεις κάτι. Λίγο να ολοκληρώσω και θα καταλάβεις γιατί το λέω. Μπορεί να βρίσκεις μια μπλούζα ή μπορεί να βρίσκεις κάτι πολύ πιο φθηνό στο ίντερνετ, όμως το ίντερνετ δεν θα σου το ανταποδώσει.
0: Ναι.
1: Αν εσύ στηρίξεις την τοπική κοινωνία, στηρίξεις την αγορά της πόλης σου, αυτοί οι άνθρωποι θα στηρίξουν κατά επέκταση και σένα με έναν διαφορετικό τρόπο.
0: Την οικογένειά σου, έμεσα ή άμεσα, σίγουρα θα βοηθήσει.
3: Εγώ δεν μιλάω μόνο για το ίντερνετ και για τέτοιου είδους αγορές εκτός Ξάνθης. Εγώ μιλάω και για εντός Ξάνθης. Υπάρχουν πάρα πολλοί που μας πλησιάζουν και λένε από μένα δεν ψωνίζεται, ψωνίζεται μόνο από εκείνο και τίποτε άλλο. Ναι, αλλά τα προηγούμενα χρόνια, όταν σας κάναμε έκκληση και σας λέγαμε ότι ξέρετε, έχουμε τη δυσκολία, θα καθυστερήσουμε. Δεν χάσετε τα λεφτά σας, θα καθυστερήσουμε ουσιαστικά. Θέλουμε μεγαλύτερη πίστοση από τον ένα μήνα, από δηλαδή το δύο κτλ. Λέει δεν μπορούμε. Ναι, αυτοί που μπορέσαν όμως, έτσι, τους μας στηρίξαν.
1: Την υποχρέωση δεν, να σας
3: πω, παιδιά,
1: το,
3: υπήρχε
1: έτσι
3: περίπτωση. Δεν θέλω να πω ονόματα βέβαια, αλλά κάποια στιγμή θα τα ανακοινώσουμε και αυτά. Επαγγελματίας της Ξάνθης που μας τροφοδοτούσε και μας τροφοδοτεί φυσικά, έτσι, με πετρέλαιο θέρμασης, που φτάναμε να το χρωστάμε και 25-30 χιλιάδες ευρώ, να μας έχει δώσει πίστοση 25-30 χιλιάδων ευρώ, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος είναι εξοφλημένος, δεν χάσει ποτέ τα λεφτά του. Τώρα μιλάμε για καύσιμα. Ξέρετε πώς αλλάζουν οι τιμές στο καφέ μου, βλέπετε κάθε μέρα πώς αλλάζουν οι τιμές. Λοιπόν, δεν μπορείς ηθικά το λέω, να πας σε κάποιον άλλον και σου δώσει τώρα και λιγότερη έκπτωση. Δηλαδή σε στήριξε τώρα. Αυτή είναι η λογική και η φιλοσοφία του ιδρύματος. Πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι, έτσι. Μπορεί να λένε, α, ξέρεις, είμαστε και Έλληνες και λέει, α, για να είναι εκεί, τα παίρνουν από εκεί, να μην τα πράγματα όπως είναι. Όχι. Αυτοί που μας στηρίξανε, οφείλουμε, είναι ηθικό για μας.
1: Τις καλές μέρες να τους στηρίξετε.
0: Μπράβο. Είναι βασικό. Έτσι. Και να μην πάει συνεχώς το μυαλό στο
1: γι' αυτό
0: πονερό.
1: Και, μπράβο, γι' αυτό και λέω εγώ ότι έχετε κάνει, έχετε καταφέρει μέσα από τη δουλειά και το έργο σας να δημιουργήσετε αυτό το δίκτυο ανθρώπων που σας στήριξαν, σας στηρίζουν και θα σας στηρίζουν στο μέλλον.
3: Να πούμε ότι στην πλατεία, πέρα από την ανθοκομική έκθεση που φεύγουν πάρα πολλά, μου λέει, ειδοποιούν τα παιδιά, και αντίστοιχα υπάρχουν διάθεση των από ανθάκια και λουλούδια και στην πλατεία Ελευθερίας στο άλλο στέκι, γιατί κάποιοι δεν κατευθύνονται όλοι στην πλατεία την κεντρική. Έχει φτιάξει η κουζίνα μας, η μάγειρή μας, και κούκκις. Δηλαδή δίνουμε και κούκκις για μικρά παιδιά, μπισκοτάκια, που μπορούν και από εκείνη να τα προμηθευτούν από την κεντρική πλατεία, βέβαια. Μόνο, έτσι.
1: Και μπράβο, γιατί εσείς δεν έχετε μάγειρες, έχετε σεφ, κύριε Παπαχρόνη.
3: Ναι,
1: έχω δοκιμάσει τα φαγητά σας και ξέρω ότι είναι εξαιρετικά.
0: καλό τρών οι γιαγιάδες και οι παππούδες, και έτσι πρέπει. Ναι. Να τους προσέχουμε. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τα παιδιά λίγο στην πλατεία.
3: Βεβαίως.
0: Να χαλαρώσουμε λίγο και τον κόσμο. Και λέει τώρα που αποφασίσαμε να ακούσουμε, σταμάτησε να τραγουδάμε. Όχι,
1: ακούμε
0: τους
1: Underhill West, τους δικούς μας Underhill West.
0: Είναι στην κεντρική πλατεία, εκεί μπορείτε να περάσετε να τους δείτε κιόλας, εκτός από το να τους ακούσετε, και τραγουδάνε για όλη την πόλη.

0: Πάλι θα τους διακόψουμε όμως και λένε και ωραίο τραγουδάκι.
1: Τέτοια κάνεις, αλλά δεν πειράζει, είναι για καλό σκοπό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χατζηφωτιάδου.
0: Και θα μας επιτρέψει να ακούμε και λίγο από κάτω τους Underhill, γιατί λένε και ωραίο τραγουδάκι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που συμμετέχετε. Για μία ακόμη χρονιά είστε στην παρέα μας. Μιλάμε για την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, την κυρία Χατζηφωτιάδου Δέσποινα. Σας ακούμε.
2: Καταρχήν, να δώσω συγχαρητήρια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον πρόεδρο του Γυροκομείου Ξάνθης για αυτήν τη διοργάνωση που έχει γίνει πια θεσμός για την πόλη μας, καθώς και όλους τους εθελοντές και τις κυρίες της αγάπης από ό,τι άκουσα, που συνδράμουν με την παρουσία τους εθελοντικά και αφιλοκερδώς σε αυτή τη μεγάλη παρουσία. Δεν μπορούσε να λείψει και ο Δικηγορικός Σύλλογος από τον θεσμό αυτό. Έχω κοντά μου βέβαια και την κυρία Άννα Σπυρίδου, την πρόεδρο του Σωματείου του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης του ΛΕΑΔ, η οποία θα κάνει και εκείνη την προσφορά της. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης προσφέρει το ποσό των 100 ευρώ για τον Γυροκομείο Ξάνθης και εγώ προσωπικά ως Δέσποινα Χατζηφωτιάδου το ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη της μητέρας μου Σοφίας Χατζηφωτιάδου και του πατέρα μου Κωνσταντίνου Χατζηφωτιάδου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
0: Σας ευχαριστούμε. Είναι πολύ καλό αυτό που κάνετε και να σας πούμε κι εμείς ότι είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος. Τα έχουμε καταφέρει.
2: Τα έχετε καταφέρει και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους.
1: Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σε όλους και σε εσάς μαζί, σε όλους
1: μας αξίζουν συγχαρητήρια.
2: Σε όλους μας. Που έχει αγκαλιάσει αυτό τον θεσμό, γιατί πραγματικά στην τρίτη ηλικία έχουν ανάγκη τη συνδρομή όλων μας και όσοι μας ακούν, ό,τι μπορούν, με όποιο ποσό μπορούν, να συνδράμουν σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
3: Καλημέρα και από εμένα.
1: Καλημέρα, κυρία Σπυρίδου.
3: Πρόεδρος του ΛΕΑΔ, του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, συγχαρητήρια για την διοργάνωσή σας, συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη σας για τις ενέργειες που κάνετε.
1: Να είστε καλά.
3: Θα θέλαμε κι εμείς να προσφέρουμε άλλα 100 ευρώ, έστω ως μια ελάχιστη προσφορά και από εμάς.
0: Δεν έχει σημασία πόσο είναι. Σημασία έχει ότι προσφέρετε και ότι είστε εδώ πάντα παρόν κάθε χρόνο. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία.
3: Είμαστε δίπλα σας. Και για οτιδήποτε χρειαστείτε θα είμαστε πάντα εδώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι συγκινητικό και πολύ σημαντικό.
2: Μία ερώτηση διευκρινιστική. Όταν λέτε τελευταίος μαραθώνιος για φέτος.
0: Τελευταίος ραδιομαραθώνιος υπέρ του Γυροκομείου Μέγας Βασίλειος.
1: Ο στόχος επετεύχθη. Οι άνθρωποι κατόρθωσαν και έκαναν ένα υγιές γυροκομείο, έχουν κατορθώσει να κάνουν ένα δίκτυο ανθρώπων που ήταν, είναι και θα είναι δίπλα τους και δεν έχουν ανάγκη πια το ραδιομαραθώνιο. Οπότε τα χρήματά σας πήγαιναν και πηγαίνουν εκεί που πρέπει και κατορθώσαμε σήμερα να λέμε ότι είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος υπέρ του γυροκομείου της καρδιάς μας.
0: Θα δούμε, γιατί ο εθελοντισμός της πόλης συνεχίζει, δεν θα σταματήσει εδώ και θα βρούμε έναν τρόπο να βοηθήσουμε άλλο κομμάτι της πόλης.
4: Δέσποινα και Άννα, Γιάννης Παπαχρόνης εδώ, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. Θεωρήσαμε ηθικό και έντιμο και όπως πρέπει φέτος να είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος, γιατί γι' αυτό είναι και πανηγυρικός και ευχαριστριακός σε όλο τον κόσμο που βοηθούσε από το 2012 ανελιπώς. Σύλλογοι, φορείς, ιδιώτες, εταιρείες, εθελοντές. Γιατί πλέον μπορέσαμε και τα φέραμε βόλτα. Ξεχρεώσαμε το γυροκομείο, πάμε στην επόμενη εποχή. Λοιπόν, και δεν υπάρχει λόγος να απευθυνόμαστε στην αγάπη, στο φιλότιμο, έτσι, και στη φιλανθρωπία των
1: ανθρώπων. Αυτό θα έπρεπε να το κάνετε σημαία, κυρία Παπαχρόνη.
3: Η αγάπη όμως είναι πάντα παρούσα και πάντα θα θέλαμε να σας βοηθάμε με ό,τι μπορούμε.
0: Φυσικά αυτό είπαμε, συνεχίζει.
1: Μα ανήκετε πλέον στην οικογένεια.
2: Έτσι ακριβώς. Και ελπίζουμε, και όχι ελπίζουμε, πιστεύουμε όλοι οι θεσμικοί φορείς της πόλης, αλλά και όλοι οι πολίτες έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν τέτοιες πραγματικά μεγαλειώδεις προσπάθειες που γίνονται. Και κύριε Παπαχρόνη, και σε εσάς προσωπικά, τώρα που είστε και στη γραμμή, να σας εκφράσουμε και εμείς τις θερμές ευχαριστίες σας και τα συγχαρητήριά μας, γιατί η αλήθεια είναι πάντα τα πρόσωπα σηματοδοτούν τέτοιες προσπάθειες.
0: Είναι άμα δεν ήταν ο κ. Παπαχρόνης, δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Ήταν η καθαρά κατάθεση ψυχής τόσα χρόνια, έτσι.
4: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Έχω καλούς συνεργάτες όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, που πιστεύουν στο όραμα που είχαμε.
2: Και σε όλους τους συνεργάτες σας, αλλά επί της ευκαιρίας που μιλάμε, πραγματικά και τα πρόσωπα όταν έχουν ένα όραμα κάνουν τη διαφορά και εμπνέουν.
1: Έτσι ακριβώς όπως το είπατε, κυρία Χατζηφωτιάδου, εμπνέουν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και για άλλα. Θα σας ειδοποιήσουμε και για άλλα πράγματα.
2: Καλή ευκαιρία.
0: Να είστε καλά. Έτσι είναι. Είδες τι ωραία λόγια. Άντερχιλ. Πάμε Άντερχιλ.

0: Αυτή είναι η δική μας Underhill West. Σας αφήσαμε έτσι να τους απολαύσετε απευθείας από την κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Σας το μεταδίδουμε σε 12 ραδιόφωνα, γιατί σήμερα είναι για σας που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας ο ραδιομαραθώνιος, ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος υπέρ του γεροκομείου Μέγας Βασίλειος που κάνουμε κάθε χρόνο. Και φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι είναι ο τελευταίος.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα, σου λέω, αυτό θα θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι σημαία. Να ξέρουν οι άνθρωποι, να γνωρίσουν ότι όλη αυτή η στήριξη όλων αυτών των ετών, των προηγούμενων, αλλά και τις σημερινές μέρες, δεν πήγε σε ένα βαρέλι δίχως πάτο, έπιασε τόπο. Κατόρθωσαν αυτοί οι άνθρωποι και έφτασαν το γεροκομείο σε μια κατάσταση που να μπορεί πλέον να συντηρηθεί, δεν έχουν τις ανάγκες που είχαν. Και είναι προς τιμήν τους, γιατί το έργο ήταν μεγάλο, η προσπάθεια ήταν τεράστια. Οι εθελοντές, ένα μεγάλο μπράβο στους εθελοντές, γιατί και το διοικητικό είναι εθελοντές οι άνθρωποι και όλοι αυτοί που γυρίζουν με τους κουμπαράδες και είναι τώρα στην αγορά, εθελοντικά το κάνουν οι άνθρωποι, όλοι μας το κάνουν.
0: Και εμείς εθελοντικά κάνουμε αυτό.
1: Ακριβώς,
0: που κάνουμε.
1: Όλοι μας εθελοντικά.
0: Γιατί θέλουμε να, από τη δική μας πλευρά να στηρίζουμε, να στηρίζουμε το γεροκομείο μας και να δουλεύει έτσι όπως πρέπει να δουλεύει. Φέτος, μιας και σας ανακοινώνουμε ότι είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος, η ουσία του φετινού είναι να κάνουμε κάποιες επισκευές στο κτίριο που είναι και αρκετά παλιό, όπως μας είπε ο κ. Παπαχρόνης, με κάποια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί κτηριακά, να μπορέσουμε να τα επισκευάσουμε.
1: Εγώ είμαι σίγουρη ότι σε κάθε περίπτωση, είτε είναι για τις επισκευές, θα είναι για κάτι άλλο, θα πιάσουν τόπο και τα χρήματα που θα μαζέψουμε. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να είναι έτσι, όπως είπα και στην αρχή, ένα μεγάλο πυροτέχνημα στο τέλος αυτής της υπέροχης γιορτής που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς.
0: Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν το απόγευμα. Μέχρι τις 4 θα είμαστε σε όλα τα ραδιόφωνα. Δύο ραδιόφωνα θα μείνουν μετά, ο Star και ο Ρυθμός, που θα μεταδίδουν τις συναυλίες που θα γίνουν και το απόγευμα με τους Beat Roots, τους Momentos και τους Λαϊκούς Διαβάτες. Μέχρι τις 9 το βράδυ θα είμαστε εκεί. Και εμείς θα μεταφερθούμε, δεν θα είμαστε στο στούντιο, θα μεταφερθούμε εκεί μετά τις 4. Θα έχουμε τη συνομιλία, θα μας δείτε και από κοντά. Να έρθετε να μας μιλήσετε στο μικρόφωνο, να σας ακούσει όλος ο κόσμος, να κάνετε τις προσφορές σας. Είναι πολύ σημαντικό. Εκεί στο μπαζάρ μπορείτε να αγοράσετε πράγματα ανταποδοτικά, κάνοντας τη δική σας προσφορά και στηρίζοντας το δικό μας γεροκομείο.
1: 2541-066-604, 66-605. Αν θέλετε να πάρετε ένα τηλέφωνο και να κάνετε τη δική σας προσφορά, είπαμε ανεξαρτήτως ποσού, ό,τι και να προσφέρετε είναι από την καρδιά σας και από
0: και
1: το
0: ίδιο. 5 ευρώ και 1 ευρώ δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πιάνει τόπο και γίνεται έργο, παιδιά.
0: Η Ξάνθη το έχει δείξει εδώ και τόσα χρόνια ότι στηρίζει και είναι.
2: Έχουμε προσφορές λοιπόν. Αφή Κατσαρίδη και ΣΥ ΟΜΙΚΡΟΝ Ε, η ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, το ποσό των 50 ευρώ. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης προσέφερε και αυτός το ποσό των 50 ευρώ. Και έχουμε από τα ελληνικά γαλακτοκομεία ΑΕ, από τη Ροδόπη λοιπόν, έτσι που είναι ο Όλυμπος πλέον, το ποσό των 200 ευρώ σε προϊόντα γάλα καγάλα, κακάο, γιαούρτι, ριζόγαλα. Μας έδωσαν προϊόντα τους αξίας 200 ευρώ. Τα παιδιά με τους κουμπαράδες γυρνάνε στην αγορά. Μπορεί ο καθένας να ρίξει ό,τι θέλει μέσα αν το επιθυμεί, όπως και αν θέλει μπορεί να βάλει παραπάνω χρήματα και να βάλει ένα χαρτάκι για να το κόψουμε μετά απόδειξη. Να σας πω ότι αποδείξεις πάνω από 100 ευρώ ετησίως στο γεροκομείο και το σωματείο του γεροκομείου περνάνε στη φορολογική δήλωση για όποιον τον ενδιαφέρει να έχει φοροαπαλλαγή. Δεν μετράει αυτό εδώ και έχει και ένα αρκετά κίνητρο καλό, είναι 40% έκπτωση φόρου έχει.
1: Δεν
2: πήραμε και αυτή την πιστοποίηση, ώστε τουλάχιστον και οι δωρεές κάποιων ανθρώπων που θέλουν να πιάνει τόπο και διαφορετικά, ας πούμε.
1: Διαφάνεια παντού λοιπόν και αποδοτικότητα σε κάθε ευρώ που προσφέρεται για αυτό τον ιερό σκοπό, για το γεροκομείο της καρδιάς μας, Μέγας Βασίλειος. Μία τελευταία φορά τα τηλέφωνα, μία τελευταία φορά για τώρα,
0: για τώρα.
1: 66-604, 66-605 και όσοι θέλετε να πάρετε απευθείας στο γεροκομείο είναι το 2541-023-114. Να πω ότι στην πλατεία έχουν υπέροχα προϊόντα από την Rose Art, Σοφία Ρόσογλου, υπέροχα κοσμήματα. Να πούμε ότι υπάρχουν εξαιρετικά προϊόντα από την γεύση του Λουμίδου και το Μελιγεύσης. Να πούμε ότι υπάρχουν κοσμήματα και άλλες κατασκευές από την Εντέχνο Skinsep. Όπως επίσης και τα λουλούδια μας που κάνουν θράψη, αλλά και τις λιχουδιές από το γεροκομείο, τα μπισκοτάκια, αυτά τα κούκκις που δημιούργησαν εκεί.
0: Η σεφ για να σας. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα στο προσωπικό του γεροκομείου να στείλουμε. Υπομονή, κουράγιο. Ξέρουμε ότι είστε πολύ
1: έχετε
0: κοντά.
1: Έχετε βάλει στους... πλάτη σήμερα, ναι, εσείς, ναι, που είστε εκεί.
0: Ξέρουμε ότι είστε δίπλα στους ανθρώπους που έχετε μέσα και ότι δεν είναι πια, δεν είναι μόνο η εργασία σας, είναι η ζωή σας εκεί και οι άνθρωποι αυτοί είναι δικοί σας. Ξέρουμε ότι το αισθάνεστε και το εισπράττουν και οι ίδιοι.
1: Mm-hmm. Καλησπέρα και στους ανθρώπους όμως εκεί που μας ακούνε. Στους γλυκούς μου εκεί, τους ανθρώπους που μας ακούνε. Είμαστε εδώ για σας, σας αγαπάμε πάρα πολύ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να περνάτε κάθε μέρα σας ακόμη πιο όμορφα.
2: Πάντως, Σαββάκο, την υπόσχεσή σου δεν την τήρησες.
0: Τι?
2: Λοιπόν, είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος.
0: Και δεν έχεις στήσει στούντιο στο γυροκομείο.
2: Ότι δεν μπορούσε να το κάνεις ποτέ αυτό και τα λοιπά.
0: Κοίταξε, δεν είναι ότι δεν μπορούσα να το κάνω. Είναι πολύ εύκολο να έρθω να στήσω στούντιο για μένα στο γυροκομείο. Το θέμα ποιο είναι, ότι χάνουμε την επαφή, έτσι όπως το στήσαμε όλο το πράγμα με την πλατεία, είναι χάνουμε την επαφή με τον κόσμο. Δεν ξέρεις τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Για κάποιον άλλο λόγο μπορεί.
2: Έχουμε, για κάποιο άλλο λόγο θα το κάνουμε, ναι.
1: Έχει πάντα το backup plan, στο είπα backup.
0: Κάτι σκέφτεται από πίσω.
2: Αφού μέταξες.
0: Κάποια εκδήλωση θα γίνει, κάτι θα κάνουμε. Θα συνδεθούμε και με εκδήλωση εκεί. Πράγμα. Κάτι θα κάνουμε.
1: Μια χαρά, μια
0: ναι,
1: χαρά.
0: Δεν είναι.
2: 2541-066-604 2541-066-605. Παιδιά, πάρτε μας τηλέφωνο να ακούσουμε τις ευχές σας, ενδεχομένως τις προσφορές σας. Βασικά να σας ακούσουμε.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να ακούμε λίγο αντερχιλουγκάστα από την πλατεία και σας έχουμε μετά τις 12. Θα ακούσετε τι έχει να γίνει και γιατί, τι θα ακολουθήσει, τι μπορείτε να κάνετε επιπλέον για το γυροκομείο μετά. Είναι κάτι το οποίο θα το μάθετε σήμερα.

0: συνεχίζουμε και απολαμβάνουμε τη μουσική από την κεντρική πλατεία, από τη Sandy Hill West. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Τοπούζογλου Κατερίνα από τη
1: Smitex, η οποία κάθε χρόνο μας κάνει την τιμή να είναι στην παρέα μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Από τους βασικούς υποστηρικτές.
1: Ισχύει. Καλημέρα σας, κυρία Τοπούζογλου.
2: Καλημέρα, γεια σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε,
1: είμαστε όλοι πάρα πολύ καλά και είμαστε
0: όλοι,
1: πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Είμαστε όλοι και ο κύριος Παπαχρόνης εδώ δίπλα μας.
1: Δεν ξέρω αν...
2: ήμουν σίγουρη.
1: Δεν ξέρω αν είχατε...
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω αν είχατε το χρόνο να μας ακούσετε λίγο νωρίτερα. Έχουμε πει ότι είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος για το γυροκομείο της καρδιάς μας, γιατί ήταν δική τους απόφαση. Γιατί έχουν φτάσει το γυροκομείο σε τέτοιο επίπεδο που μπορούν πλέον με το δικό τους δίκτυο ανθρώπων να τα πηγαίνουν περίφημα. Και το θεωρώ αυτό εξαιρετικό.
2: Έχω ενημερωθεί κατηδίαν από τον κύριο Παπαχρόνη.
1: Τέλεια.
2: Με τον οποίο έχουμε πολύ καλές σχέσεις και πάντα μας ενημερώνει για τα μελλοντικά του σχέδια που ακούγονται και μεγαλεπίβολα αυτή τη φορά. Και χαίρομαι πραγματικά που...
0: Βάζει υψηλούς στόχους η αλήθεια.
2: Έχουν πάντα υψηλούς στόχους και να σας πω, χωρίς στόχους δεν πάμε πουθενά. Και πραγματικά είναι αξιέπαινο και πολύ ευχάριστο να ακούμε ότι έχουν φτάσει το γυροκομείο σε τέτοια οικονομική κατάσταση και που δεν θα χρειάζονται, ας πούμε, πλέον τον ραδιομαραθώνιο για να ενισχύσουν τις δράσεις τους. Ναι, ναι. Mm-hmm. Κάπου αλλού θα βοηθήσουμε.
0: Έτσι
2: κάτι σχεδιάζει ο κύριος Παπαχρόνης.
0: Ναι, να ξέρετε, μας έχει βάλει και εμάς μέσα στο σκηνικό.
1: Είμαστε στο πλάνο μέχρι
0: ήδη να...
1: να
0: σχεδιάζουμε τα επόμενα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν κάθεται φρόνημα. Δεν είναι ήσυχος.
1: Όχι,
2: είναι ανήσυχος. Αλλά θέλουμε τέτοιους για να πάμε μπροστά.
1: Και εμείς θέλουμε τέτοιες εταιρείες σαν τις δικές σας που στηρίζετε την τοπική κοινωνία. Είστε μια υγιής επιχείρηση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι απασχολείτε ένα μεγάλο αριθμό προσωπικού, οπότε στηρίζετε ουσιαστικά την τοπική κοινωνία και είναι υπέροχο να έχεις τέτοιες εταιρείες, γιατί μόνο έτσι μπορεί.
0: Είσαι περήφανος όταν βλέπεις και το λογότυπο. Ναι, όταν βλέπεις και το λογότυπο, πηγαίνεις αλλού, σε άλλα μέρη και βλέπεις και το λογότυπο, είσαι περήφανος. Αυτό βγαίνει στην πόλη.
1: Οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς από μεγαλεπίβολα σχέδια και υψηλούς στόχους, γιατί αν δεν τους είχατε, δεν θα είχατε φτάσει την εταιρεία εκεί που βρίσκεται σήμερα.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Σίγουρα πάντα στοχεύουμε προς το καλύτερο. Πάντα μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Ο δρόμος πάντα προς την αριστεία είναι μακρύς. Mm-hmm. Και φυσικά στηρίζουμε τον τόπο. Το θεωρώ υποχρέωσή μας και το κάνουμε και με χαρά. Γιατί δυστυχώς βλέπω ότι δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Και πραγματικά δεν το κάνουμε, όπως θα έλεγε κανείς, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά το κάνουμε περισσότερο γιατί είναι μέρος της κουλτούρας μας, της φιλοσοφίας μας, η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, το παιδί και τον ηλικιωμένο σε αυτή την περίπτωση. Και λυπάμαι που ακούω πως δεν υπάρχει γενικά μεγάλη συμμετοχή από αντίστοιχου μεγέθους εταιρείες της περιοχής.
1: Υπάρχουν όμως άνθρωποι, κυρία Τοπούζογλου, οι οποίοι πραγματικά προσφέρουν και από το υστέρημά τους και
2: αυτό είναι το δίπλα. Πιο μεγάλο, το μεγαλύτερο ιδεώδες από όλα, έτσι, γιατί είναι εμείς σαν μια ευρωστή εταιρεία σίγουρα μπορούμε και θέλουμε να προσφέρουμε και θα ήταν χαρά μου να ακούγα και το ίδιο από άλλες εταιρείες του ίδιου, σας είπα, μεγέθους. Αλλά όταν πρόκειται για ιδιώτες, για ανθρώπους που, όπως λέτε, από το υστέρημά τους χωρίζουν ποσά για τέτοιου είδους δράσεις, πραγματικά είναι μεγαλειώδες.
1: Ναι, και μεγαλειώδες. Μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά, νομίζω, βοηθώντας ο ένας τον άλλον.
2: Ακριβώς. Εμείς και φέτος θα προσφέρουμε το ποσό των 3.000 ευρώ για να ενισχύσουμε τους αγαπημένους μας παππούδες και γιαγιάδες που τόσα κάνουν εκεί, ωραία. Και θα σταθούμε σίγουρα και στο πλευρό του Γιάννη, του κυρίου Παπαχρόνη και τον κόσμο για όλα τα υπόλοιπα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τοπούζογλου. Ευχαριστούμε γιατί είστε παράδειγμα και υπόδειγμα και για τις άλλες εταιρείες.
0: Θέλω να σας μιλήσω, κύριε Γιάννης.
3: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Ευχαριστούμε την εταιρεία. Ευχαριστούμε την οικογένεια Τοπούζογλου. Ούτως ή άλλως τα ξέρουν τι εκτίμηση έχουμε. Και εδώ θα κάνω την αναφορά που λέγαμε, Δημήτρη. Δεν σας περιμέναμε να μιλήσει η κυρία Τοπούζογλου. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο τι μέλη γενέστε όσον αφορά το ραδιομαραθώνιο τα επόμενα χρόνια.
1: να την αποδεσμεύσουμε την κυρία Τοπούζογλου για την γραμμή, τι χρειάζεσαι.
3: Δεν ξέρω αν
2: ακούει. Τα σχέδιά σου τα ξέρω.
3: Δεν ξέρω αν ακούει ραδιόφωνο. Ναι, ναι.
2: Δεν ακούω ραδιόφωνο. Λυπάμαι για αυτό. Γιατί είμαι σε εργασία.
3: Ναι, ναι, όχι. Και λίγο τότε θα την απασχολήσω λίγο ακόμα πρωτού αποδεσμευτεί. Λοιπόν, είναι ο τελευταίο ραδιομαραθώνιο. Είπαμε μεταφέραμε βόλτα. Έτσι. Είναι ηθική υποχρέωση και έντιμο προς τους ξανθιώτες να τους πούμε ότι πλέον τα καταφέραμε. Δεν χρειάζεται αυτή την υποστήριξη που μας δίνανε μέσω του ραδιομαραθωνίου τόσα χρόνια. Όμως επειδή έχει στηθεί αυτό το σύστημα με το ραδιομαραθώνιο, με τους εθελοντές, με το δίκτυο εθελοντών, με τα ραδιόφωνα, η σκέψη μας είναι ότι την επόμενη χρονιά ο ραδιομαραθώνιος θα είναι αφιερωμένος. Θέλει να το δουλέψουμε επικοινωνιακά. Και να τα έσοδα να πηγαίνουν στις γυναίκες της αγάπης, στη Φιλανθρωπική Επιτροπή Γυναίκες της Αγάπης, του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, προκειμένου να ενισχύονται οι 100 οικογένειες ωφελούμενοι με συνολικά περίπου 350 μαζί με τα παιδιά τους, δηλαδή οικογένειες. Το λέω αυτό γιατί η κυρία οικογένεια του Πούζουλου και η Σμυρδέξ κάθε μήνα δίνει το ποσό των 2.000 ευρώ προκειμένου να υποστηριχθούν αυτές οι οικογένειες. Και σε κάποιες άλλες περιόδους, όπως το Σεπτέμβριο, δίνει κάτι παραπάνω για να αγοραστούν σχολικά είδη για τα παιδιά αυτών των οικογενειών.
1: Άρα είναι πολλές φορές αυτά που φαίνονται και πολλές φορές αυτά που δεν φαίνονται.
3: Ακριβώς. Ναι. Και για ξύλα, για υλικά θέρμανσης τέλος πάντων αυτών των οικογενειών και κάτι αντίστοιχο γίνεται τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σωστό και για αυτούς να βλέπουν πραγματικά να υποστηρίζει και η υπόλοιπη πόλη έστω και μία φορά το χρόνο σε ένα μέσο ραδιομαραθωνίου να διαχέεται αυτό το έργο, έτσι να το μάθει ακόμα περισσότερος κόσμος. Υπάρχουν και άλλοι φορείς, σωστά θα πείτε, που θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν.
0: Όμως, να πάρουν το παράδειγμα από την Σμυρδέξ.
3: Ακριβώς. Αυτό
0: είναι πολύ βασικό.
3: Και οι εταιρείες και όσο απλώς ο κόσμος ξέρουν ότι τουλάχιστον από θέματα διαχείρισης και διαφάνειας προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε
2: αυτό αψογή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τώρα, μιας και είμαστε στο τηλέφωνο, Γιάννη, και
3: στον αέρα.
2: Και στο τηλέφωνο και στον αέρα φυσικά. Θα ήθελα να πραγματικά να υπογραμμίσω ότι οι κυρίες αυτές είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, γιατί όπως όλοι μας έχουμε πραγματικά τις οικογένειες, τα εγγόνια τους και άλλους ανθρώπους να βοηθήσουν, ωστόσο μεγάλο μέρος του προσωπικού τους χρόνου το επενδύουν στο να
0: εξυπηρετούν
2: αυτές τις οικογένειες και να προσφέρουν, πράγμα επίσης πολύ μεγάλο, και θα πρέπει να το στηρίξουμε και αυτό όλοι, πέρα και έπειτα από το γυροκομείο για το οποίο γίνεται τώρα ο λόγος, και νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή σκέψη να στρέψουμε τώρα το ενδιαφέρον του κόσμου και τη βοήθεια σαφώς προς τις γυναίκες της αγάπης, τις οποίες και πολύ εκτιμώ και τις γνωρίζω προσωπικά, και έχουμε δημιουργήσει πραγματικά δεσμούς μεταξύ μας.
1: Πόσο σημαντικό.
2: Βλέπω, ναι, ναι, βλέπω το έργο τους. Μου αναφέρονται πάρα πολύ συχνά. Είναι άνθρωποι που τους γνωρίζω χρόνια, καθώς κάποιοι από αυτές εργάζονταν και εδώ στην εταιρεία πολλά χρόνια, και έτσι εμπιστεύομαι το έργο τους πραγματικά. Δεν είναι αστείο όλο αυτό, δεν είναι κάτι μικρό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που μας έχουν ανάγκη, για όποιο λόγο. Και αν δεν σταθούμε ο καθένας όπως μπορεί δίπλα, δεν ξέρω πώς μπορούμε αλλιώς να ενισχύσουμε και το φιλανθρωπικό έργο.
0: Δεν πάει μπροστά η κοινωνία, κυρία Κατερίνα, εγώ αυτό λέω.
2: Δεν μπορούμε κάποιοι.
0: Δεν μπορούμε να απέχουμε. Δεν μπορούμε να απέχουμε.
2: Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Δεν γίνεται.
1: Έτσι
2: δεν γίνεται. Πρέπει, και πολύ καλά το σκέφτηκε ο Γιάννης, να στρέψει τον ραδιομαραθώνιο εκεί. Γιατί τα είσοδά τους πραγματικά είναι πολύ περιορισμένα. Είναι περιορισμένα. Μόνο κατά την περίοδο των εορτών που φιλοξενούνται στο σπιτάκι εκεί της ΔΕΙΑΚ, καλά το λέω, στο Πλατεία Ελευθερία.
3: Και το Πάσχα, ναι.
2: Εκεί ο κόσμος κάτι συνδράμει και βοηθά λόγω των εορτών. Όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη μόνο τις γιορτές.
1: Έτσι.
2: Ας μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Η προσφορά δεν έχει εποχή.
3: Γι' αυτό στήσαμε με τις γυναίκες της αγάπης αυτό το δίκτυο διανομής σε μηνιαίες διανομές. Γιατί δεν έχει ανάγκη ο κόσμος μόνο τις γιορτές.
1: Αυτό. Η προσφορά δεν έχει εποχή.
3: Στο Πάσχα, στα Χριστούγεννα και στα Μπαϊράμια, έτσι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε και χριστιανοί και μουσουλμάνοι και ενισχύουμε ταυτόχρονα χωρίς κανένα διαχωρισμό όλες αυτές τις οικογένειες που αποδεδειγμένα, έτσι. Με τα χαρτιά τους, με τα πιστοποιητικά τους, ναι, έχουν πρόβλημα, ναι, επιβίωσης. Τους βοηθάμε, έτσι, συνδράμουμε, έτσι, δεν τους λύνουμε το πρόβλημά τους, αλίμονο. Μακάρι να είχαμε αυτή τη δυνατότητα να τους λύνουμε τα προβλήματά τους και τα λοιπά, να μπορούσαμε να σπουδάσουμε τα παιδιά τους, να μπορούσαμε να δίνουμε υποτροφίες γεραίες, δεν καταλάβατε.
0: Αλλά, Γιάννη, ναι, αυτό όσο δείχνει, μπορούμε. Ναι, όσο μπορούμε, αυτό προσπαθούμε όλοι, γιατί αυτό δείχνει μια υγιή κοινωνία. Έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται μια υγιής κοινωνία.
1: Είπε κάτι ο κύριος Βαλτινός ότι το επίπεδο πολιτισμού ενός μιας χώρας έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρεται στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη, είτε είναι παιδιά, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι άνθρωποι σε μια δύσκολη στιγμή τους. Αυτός είναι ο πολιτισμός και όχι μόνο τα αρχαία μας που λέμε που ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι
2: και
1: αυτοί.
2: Και ξέρετε, στο κάτι τώρα. Δύσκολες στιγμές έρχονται συνέχεια και εμείς το βλέπουμε εδώ, γιατί πολλές φορές άνθρωποι και πέρα από τους αυτούς που υποστηρίζουν οι κυρίες της Αγάπης και ο Γιάννης, στρέφονται εδώ για βοήθεια σε έκτακτες ανάγκες υγείας, χειρουργείων των παιδιών τους. Δηλαδή, πώς μπορούμε να γυρίζουμε την πλάτη σε παιδιά που πρέπει... Δεν ξέρω πώς θα γίνει όλο αυτό. Και επειδή δυστυχώς δεν υπάρχει κρατική μέρημνα και μηχανισμός σωστός, θα πρέπει εμείς, όλοι.
1: Εγώ σας συγχαίρω για αυτή την ευαισθησία που δείχνετε, γιατί είναι σπάνια στις μέρες μας. Είναι, πραγματικά σας συγχαίρω για αυτή την ευαισθησία, να είστε καλά.
2: Να είστε και καλά, να... το θεωρώ ηθική υποχρέωση, σας λέω, είναι πέρα από υποχρέωση, αλλά είναι πραγματικά θέμα ηθικής όλο αυτό, δεν είναι τίποτε άλλο.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ευχόμαστε οι δουλειές να πηγαίνουν πάντα σωστά.
1: Από το καλό στο καλύτερο.
0: Έτσι,
1: να στοχεύουμε στο φεγγάρι.
0: Να πιάνετε πάντα τους στόχους που βάζετε. Εμείς θα είμαστε μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εμείς το ίδιο θα είμαστε μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Γεια.
0: Έτσι, τι όμορφα πράγματα.
1: Πόσο σημαντικό είναι και βλέπεις ότι υπάρχουν εταιρείες μεγάλες στην πόλη μας, μπορούν ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, μπορείς να έχεις μια υγιή επιχείρηση εφόσον το αποφασίζεις, εφόσον έχεις σκληρή δουλειά και ανθρώπους να σε εμπιστεύονται και να τους εμπιστεύεσαι. Μπορεί να προκόψει αυτός ο τόπος, αρκεί να το αποφασίσουμε.
0: Κάτι έλεγε τώρα ο Μιχάλης, δεν τον άκουσα, από τους Underhill. Ευχαρίστησε την πόλη, μάλλον τελειώνουν όπου να είναι. Θα μιλήσουμε μαζί τους βέβαια μετά. Έχουμε να ανακοινώσουμε και κάτι άλλο βασικό, κύριε Παπαχρόνη. Μπορεί η οραδομαραθώνηση υπέρ του γυροκομείου να τελειώνει. Να είναι ο τελευταίος μάλλον υπέρ του γυροκομείου, αλλά το γυροκομείο έχει πάρει έναν άλλο δρόμο. Αφού τελειώσουν τα παιδιά βέβαια, ναι, να τους αποχαιρετήσουμε, έχουμε να παίξουμε ένα συγκεκριμένο σποτάκι. Για να πάμε λίγο στην πλατεία.
1: Να μιλήσουμε λίγο και με τα παιδιά μας εκεί πέρα.
0: Να δούμε τι γίνεται, να μιλήσουμε με τα παιδιά, να τα ευχαριστήσουμε.
4: Δεν βγάλω ρεπορτάζ φέτος.
0: Τι πράγμα?
4: Δεν βγάλω ρεπορτάζ από πλατεία, λέω.
1: Δεν
0: τους έχουμε δώσει πολλές φορές το λόγο. Γιατί τη ρύθμιση την κάνουμε εμείς από εδώ, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Τι λέει η πλατεία, τι κάνει η πλατεία, πώς είστε?
5: Η πλατεία εδώ απολαμβάνει.
0: Απολαμβάνει, σαν και εμείς τους απολαύσαμε, η αλήθεια.
5: Ταξιδέψαμε, είναι η αλήθεια, και αυτό είναι το καλό του ραδιομαραθωνίου, ότι απολαμβάνουμε ζωντανή μουσική.
0: Ναι.
1: Και εμείς τους απολαύσαμε, Αθήνα, ξέρεις, τόση ώρα δηλαδή τους ακούγαμε και εμείς. Ακούγαμε τις υπέροχες φωνές και το live τους.
5: Πέστε μας, ρε παιδιά, τώρα εσείς πώς νιώσατε? Νιώσατε τόσο όμορφο όσο και εμείς?
6: Νιώθουμε υπέροχα κάθε φορά που παίζουμε, πόσο μάλλον σήμερα που παίζουμε για αυτόν τον υπέροχο σκοπό. Το απολαύσαμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλες παρόμοιες δράσεις του χρόνου, από του χρόνου, και να ξαναβρεθούμε φυσικά με όλους τους υπέροχους ανθρώπους για ένα τόσο όμορφο σκοπό και να συνδράμουμε με τα vibes μας.
0: Εμείς το πήραμε σαν υπόσχεση αυτό, Μιχάλη, να ξέρεις.
7: Απειλή.
1: Προσέξτε τι υπόσχεστε, παιδιά, γιατί δεν τελειώνουν τα σχέδια.
7: Πάντα εδώ, κύριε Παπαχρόνης. Όλα τα live εδώ στην πλατεία, πάντως, και για αυτόν τον σκοπό και για όλες τις υπόλοιπες δράσεις που γίνονται. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, το ξέρετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να συνεργαζόμαστε για τέτοιου είδους δράσεις. Συγχαρητήρια σε όλους σας που το αναλαμβάνετε αυτό το κομμάτι και το φέρνετε εις πέρας τέλεια. Και θα ήθελα, το σκεφτόμουν όπως ερχόμασταν στον δρόμο από τη Θάσο, σκεφτόμουν το σποτ που φτιάξατε για το ραδιόφωνο, που έλεγε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από τη φροντίδα που να δίνεις σε αυτούς που σε μεγαλώσανε. Οπότε νομίζω ότι είναι, αν όλο το κομμάτι αυτό του μαραθωνίου το κάνουμε σε μια φράση, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε αυτή τη φράση.
0: Έτσι, ναι, ευχαριστούμε, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Αυτό μου το σκέφτηκε, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
5: Και σε εσά,
0: και σε εσά συγχαρητήρια, παιδιά. Το ότι σα έχουμε τόσα χρόνια και είστε μαζί μα είναι πάρα πολύ βασικό. Και το ότι δηλώνετε ότι θα είστε μαζί μα και για τι επόμενε δράσει που έχει σκεφτεί ο κ. Παπαχρόνη και θα οργανώσουμε από του χρόνου. Εύχομαι ότι καλύτερο, να έχετε την καλύτερη σεζόν που είχατε μέχρι τώρα. Γιατί πρέπει να πάρετε δυνάμεις για το χρόνο.
1: Έλα, είμαστε γουρλίδες εδώ. Όχι απλά θα έχουν, θα απογειωθεί η χρονιά τους.
4: Θα τη βγάλετε πάλι στη Θάσο φέτος.
0: Ναι. Και όχι μόνο, λέει.
5: Ναι, ναι, να μας πείτε λίγο τι ετοιμάζετε.
4: Ακριβώς,
5: το καλοκαίρι.
4: Ναι.
7: Το καλοκαίρι κάνουμε γύρω στις 40-50 εμφανίσεις. Οι πιο πολλές είναι στη Θάσο, γιατί και λόγω του ρεπερτορίου και του τουρισμού εκεί πέρα είναι μεγάλη η ζήτηση για το δικό μας το προϊόν. Mm-hmm. Για τη δική μας μουσική παράσταση, να μην το ονομάσω προϊόν. Και εκτός από αυτό, έχουμε και συνεργασίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα που σταθερά κάθε καλοκαίρι και κάθε καλοκαιρινή σεζόν τις φέρνουμε εις πέρας. Και πάντα μας αρέσει να περνάμε από όλα τα μέρη, να βλέπουμε τους φίλους που γνωρίζουμε μέσα από τα live και να περνάμε ωραία. Να τους παρουσιάσουμε καινούργια πράγματα.
1: Υπέροχα.
5: Θέλετε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Έτσι για να σας ακολουθεί. Όλοι εμείς του Star, λοιπόν, θα σας ακολουθούμε, γιατί άκουσα ωραίες επιδρομές.
0: Κοίταξε, για τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν τα παιδιά να τους φτιάξουν όμορφες βραδιές, εκεί θα τους βρείτε Underhill West στα social και φυσικά στείλτε τους την πρόταση, είναι εκεί για να σας κάνουν να περάσετε
1: μια υπέροχη βραδιά. Και τη μέρα.
7: Θέλω να πω κάτι, επειδή τώρα λες για τους επαγγελματίες και τις συνεργασίες. Εδώ πέρα πάντα, επειδή είναι πάρα πολύ υψηλές οι απαιτήσεις οι δικές μας για να παίξουμε στο ραδιομαραθώνιο, καταρχήν συγχαρητήρια στον κύριο Ρόιδο εδώ πέρα.
0: Είναι μοναδικός.
7: Αλλά πέρα από αυτό, επειδή κάθε χρόνο ζητάμε να βρέχει στην πλατεία για να δημιουργείται έτσι αυτό το vibe, νομίζω ότι κάθε χρόνο, ρε παιδί μου, πώς το καταφέρνετε και γίνεται.
6: Ο κύριος Βλάχος φέρνει τεχνητή βροχή, νομίζω.
4: Κάποιος το φέρνει τώρα, δεν γίνεται. Κάποιος το φέρνει.
1: Καλέ, επίτηδες γίνεται όλο αυτό, για να δροσιζόμαστε και λίγο.
4: Μήπως να τους καλούν σε περιοχές ανομβρίας παραδεταμένες.
8: Τάσος και Μιχάλης φέρνουν τη βροχή. Οι Underhill West φέρνουν τη βροχή. Ότι έτσι συμβαίνει, αλλά είναι μια ψηλή βροχούλα, ίσα να μας δροσίσει, νομίζω.
6: Λέγεται drizzle.
1: Τέλεια.
6: Πώς λέγεται? Αυτή η βροχή μόνο στο Λονδίνο υπάρχει και στην Ξάνθη.
1: Μα είμαστε London, έχουμε γίνει London.
6: Έτσι. Επειδή είπατε τι ετοιμάζουμε.
8: Αυτή η κυρία που κάνει τη βιντεοκάλυψη, πώς λέγεται? Πώς λέγεται η κυρία που κάνει τη βιντεοκάλυψη?
6: Την αγαπάμε κάθε χρόνια.
0: Τη φιφή,
8: λέτε. Η κυρία Χατζηστόικου, είμαι πάρα πολύ μακριά και βλέπω μια πολύ ωραία κυρία που βιντεοσκοπεί εδώ τη δράση. Είναι η κυρία Χατζηστόικου, ναι.
4: Από μακριά πώς μπορείς και τη βλέπεις, τη λέμαχε.
8: Είναι ολοφάνερο. Τώρα θα πλησιάσω.
0: Έχουμε και τηλεφωνική γραμμή τώρα, συγγνώμη, θα σας διακόψω, γιατί έχουμε πόση ώρα τον έχουμε τον άνθρωπο στη γραμμή.
1: Να καλημερίσουμε τον τηλέμαχο που είναι στην παρέα μας.
0: Τηλέμαχε, μη φύγεις.
1: Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά του Underhill West για την υπέροχη παρέα που μας κρατήσαν και τις υπέροχες φωνές και μουσικές τους. Και ανανεώνουμε το ραντεβού,
0: Να ανανεώνουμε για του χρόνου. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή μας.
4: Έχουμε γραμμή, ναι.
0: Και συγγνώμη για την αναμονή τόση ώρα.
1: Έχουμε τον κύριο Μανιά Παναγιώτη, ο οποίος είναι αναπληρωτής προϊστάμενος του ΣΑΕΚ Νοσηλευτικής Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και είστε στην παρέα μας. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας. Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
9: Καλημέρα σε όλους, τους ακροατές. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Παπαχρόνη, τον κύριο Νασόπουλο, το γεροκομείο Μέγας Βασίλειος για αυτή την πρωτοβουλία, για αυτό το έργο που πραγματικά είναι αναγνωρίσιμο και σπουδαίο. Μας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να πω δύο λόγια για το project αυτό που κάναμε φέτος ως ΑΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Η ΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης συνεχίζει αθόρυβα αλλά ουσιαστικά το έργο της από το 1987 με διαρκή αναβάθμιση του επίπεδου σπουδών της.
1: Θέλετε να μας εξηγήσετε λιγάκι τι σημαίνει ΣΑΕΚ, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει.
9: Ναι. Η ΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης είναι η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα πρώην ΙΕΚ. Από το 2024 είμαστε πλέον ΣΑΕΚ, ονομαζόμαστε έτσι. Με διαρκή αναβάθμιση του επίπεδου των σπουδών της. Εμείς εκπαιδεύουμε βοηθούς νοσηλευτές που στελεχώνουν δομές υγείας τόσο της Ξάνθης όσο και χώρια και διεθνώς. Mm-hmm. Φροντίζουμε να τους εκπαιδεύουμε κατάλληλα και μάλιστα οι απόφοιτοι μας διακρίνονται για την κατάρτισή τους και για το ήθος τους. Χαιρόμαστε πραγματικά που γινόμαστε αρρωγή του έργου σας, αυτού της φροντίδας των ηλικιωμένων συνανθρώπων μας. Η ΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, θέλοντας να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει όλα αυτά τα χρόνια και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην τοπική κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη την αγάπη μας για τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας. Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, όπου αυξάνονται διαρκώς οι ηλικιωμένοι και μειώνονται οι γεννήσεις, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα, ένα project εκπαιδευτικών επισκέψεων και ενημερώσεων από ειδικούς επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, γιατρών, νοσηλευτών, φυσικοθεραπευτών, καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων από το Πανεπιστήμιο, από το Δημοκρίτιο, οδοντιάτρων, ψυχολόγων και άλλων, και με επισκέψεις σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων του νομού μας. Και μέσα από αυτό το project θελήσαμε να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των καταρτιζομένων μας για την τρίτη ηλικία. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τα προβλήματα των ηλικιωμένων, ώστε στο μέλλον κάθε νοσηλευτική παρέμβαση προς τους ηλικιωμένους ασθενείς να είναι πιο ολοκληρωμένη. Πιστέψαμε ότι αυτό θα λειτουργούσε θετικά τόσο για τον ηλικιωμένο ασθενή, όσο και για το φροντιστή, την οικογένεια και για το ίδιο το σύστημα υγείας. Απότερος σκοπός μας ήταν η αλλαγή στάσης των καταρτιζομένων μας, καθώς διαπιστώθηκε από τα ερωτηματολόγια που μοιράσαμε και επεξεργαστήκαμε στη συνέχεια στους καταρτιζόμενους μας, ότι ήταν προσκολλημένοι σε κάποια στερεότυπα, όπως ότι οι ηλικιωμένοι έχουν απολέσει τη θέληση για ζωή, ότι είναι κοινωνικά απομονωμένοι και παραμελημένοι, ότι αντιστέκονται στην αλλαγή, ότι δεν είναι παραγωγικοί, ότι δεν έχουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ότι είναι εξαρτημένοι από τους άλλους. Τους ρωτήσαμε λοιπόν στα ερωτηματολόγια που μοιράσαμε ποιες είναι οι ανάγκες των ηλικιωμένων κατά αυτούς, ποια είναι τα προβλήματά τους, αν και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την νοσηλευτική φροντίδα και αν οι ενημερώσεις και οι επισκέψεις μας στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων τους βοήθησαν. Έτσι λοιπόν, μετά τις επισκέψεις και τις ενημερώσεις, μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων από τους των καταρτιζομένων, διαπιστώσαμε μεταβολή των στερεοτυπικών αντιλήψεων. Μια θετική αλλαγή στάσης απέναντι στους ηλικιωμένους, αναπτύχθηκε ενσυναίσθηση, κατανόηση, σεβασμός, αναγνωρίστηκε η σημασία της επικοινωνίας και της εξατομικευμένης φροντίδας και συνδέθηκε η θεωρία με την πράξη. Μετά από τη βιβλιογραφία βρήκαμε τους δείκτες ποιότητας και αποτελεσματικότητας νοσηλευτικής φροντίδας. Είδαμε ότι πρόκειται για μετρήσιμους δείκτες, όπως η επάρκεια, η συνέχεια, η διάρκεια της φροντίδας, η μείωση των λαθών, η μείωση της νοσηρότητας και της νησιμότητας. Με όλα αυτά πετύχαμε μια ουσιαστική μάθηση, γιατί ήρθαμε σε επαφή με τα πραγματικά προβλήματα, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, και επηρεάσαμε θετικά τους καταρτιζόμενους μας, οι οποίοι άλλαξαν στάση.
0: Γιατί ουσιαστικά και η κοινωνία αλλάζει, έτσι, και τα θέλω πολλές φορές αλλάζουν.
9: Κατ' επέκταση, ναι, αυτό ήταν.
0: Και είναι σωστό, ουσιαστικά να προσαρμόζεστε κι εσείς εκεί.
1: Μα είναι υπέροχο να φτιάχνεις ανθρώπους, μάλλον όχι να φτιάχνεις, να
0: εκπαιδεύεις τους ανθρώπους σωστά, έτσι όπως πρέπει, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της καθημερινότητας και της εποχής που αλλάζουν.
1: Συγχαρητήρια λοιπόν στο έργο σας. Θεωρώ ότι κάνατε πάρα πολύ σπουδαίο έργο, γιατί αν οι άνθρωποι που γνωρίζουν και έχουν τη γνώση να φροντίσουν τους μεγάλους ανθρώπους.
0: Και μάλιστα ανθρώπους που έχουμε αναφερθεί σε άλλες χρονιές που έχουν αντιμετωπίσει η άνοια και όλα τα σχετικά, που θέλει ιδιαίτερη φροντίδα και ο ίδιος ο φροντιστής να προσέχει τον εαυτό του πρώτα και κύρια και μετά τον ασθενή, γιατί αυτά τα μάθαμε τα δώσαμε στον κόσμο, τα μεταδώσαμε.
1: Και όπως είπε ο κύριος Μανιάς νωρίτερα, να δημιουργηθεί λίγο ενσυναίσθηση. Όταν φροντίζεις έναν άνθρωπο, να μην ξεχνάς ότι φροντίζεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκες, έχει τις ιδιαιτερότητές του, έχει τις επιθυμίες του, έχει τη θλίψη του, έχει το θυμό του, μπορεί να έχει χιλιάδες πράγματα που πρέπει ο νοσηλευτής να αντιμετωπίσει.
0: Και μπορεί η πάθησή του να έχει μια πάθηση η οποία να μην έχει σωστή επικοινωνία και θέλει ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Άρα.
1: Όλα αυτά που λέτε ήταν πάρα πολύ σημαντικά και συγχαρητήρια για το έργο σας.
9: Σας ευχαριστώ και ένα τελευταίο να σας πω ότι να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στο πώς απευθυνόμαστε στους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο παππούδες και γιαγιάδες, έχουν όνομα, έχουν επίθετο. Mm-hmm. Και απευθυνόμαστε κυρίως σε ανθρώπους που έχουν ψυχή. Μπορεί το σώμα να γερνάει, να αλλάζει, να φύρεται, αλλά απευθυνόμαστε.
0: Είναι προσωπικότητες. Είναι συγκεκριμένες προσωπικότητες που έχουν προσφέρει τόσα χρόνια. Άρα πρέπει να τους αντιμετωπίσεις με ανθρώπους που έχουν προσφέρει τόσα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να πω εδώ να συμπληρώσω, Δημήτρη, ότι η σχολή είναι νοσηλευτικής, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Γιατί Παναγιώτη, ωραίο το ΣΑΕΚ, αλλά πολλοί κόσμοι δεν το καταλαβαίνουν. Πρέπει να λέμε σχολή νοσηλευτικής του νοσοκομείου μας, λέω εγώ, για να το καταλάβω πιο επικοινωνιακά στον κόσμο. Κάθε νοσοκομείο έχει σχολή νοσηλευτικής, να ξέρετε. Απλώς η δικιά μας σχολή νοσηλευτικής, από την εμπειρία μου, σας λέω τώρα μετά από τα 14 χρόνια, είναι από τις καλύτερες σχολές. Το είπε ο προϊστάμενος τους, ο διευθυντής τους, ότι είναι και καλά καταρτιζόμενοι, έτσι, είναι πραγματικά τα παιδιά. Το περισσότερο προσωπικό του γυροκομείου, οι νοσηλευτές μας, προέρχονται από αυτή τη σχολή.
1: Υπέροχα.
4: Και ήδη έχουμε προτείνει και στον κύριο Μανιά αλλά και στην κυρία Κοσμίδου, στη διοικήτρια του νοσοκομείου, να έχουμε πιο στενότερη συνεργασία το ίδρυμα με το νοσοκομείο. Βλέπετε ότι κάνουμε και άλλο είδους συνεργασίες, κοιτώντας προς το μέλλον, ώστε να ενισχύσουμε και εμείς με την προσπάθειά μας αυτή τη σχολή. Δηλαδή και η εξειδίκευση, Δημήτρη μου και η Γεωργία μου, στον τρόπο φροντίδας τρίτης ηλικίας. Θα παίξει και θα δουλέψει τα επόμενα χρόνια. Μακάρι. Είτε δουλεύοντας και για επαγγελματική αποκατάσταση αυτών των παιδιών, είτε σε διάφορες δομές αντίστοιχες όπως δικές μας, είτε ιδιωτεύοντας και εξειδικεύοντας σε φροντίδα ηλικιωμένων στα σπίτια. Κατοίκουν, έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Μανιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το έργο
0: ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια. Να πάω τραγούδι λίγο να...
1: Πριν πάει τραγούδι, εγώ θέλω να κάνω μια αναφορά στους χορηγούς μας, οι οποίοι είναι το φαγητό της μαμάς για μαμαδίστικο φαγητό. Δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 2541-069-352.
0: Αν η μαμά είναι μακριά, υπάρχει το φαγητό της μαμάς.
1: Εννοείται, εννοείται. Για να μην νιώθετε ποτέ τη μαμά μακριά, θα τη βρίσκετε στο ταπεράκι σας. Λοιπόν, αν θέλετε, αν έχετε ανάγκη έτσι για κανένα κοτοπουλάκι, ψητό, τη σούβλα, μπεριζάκι με πατατούλες.
0: Όχι, δεν είναι τη σούβλα. Το καταπληκτικό είναι στο φούρνο.
1: Στο φούρνο είναι. Δεν πειράζει. Ναι, στο φούρνο να λιώνει, να βγαίνει το κρεατάκι από το κοκαλάκι. Εγώ.
0: Με ριζάκι,
1: είπα. Λοιπόν, Κωνσταντίνου Μπένι ή παλιά Ηρών στην Ξάνθη, στο τηλέφωνο 2541-077-066. Το ψητοπολείο, η γωνιά για τα υπέροχα ψητά κρεατάκια του και όχι μόνο στη Λεωναρδοπούλου 2, στο τηλέφωνο 2541-067-968. Και αν διψάσατε, αν θέλετε κάποιο ρόφημα, αν θέλετε καφέ για τόνωση, αν θέλετε ότι οτιδήποτε σε ρόφημα, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε με το Coffee στο τηλέφωνο 25410-24024. Την καλημέρα μας και στους εργαζόμενους εκεί, στους χορηγούς μας, την καλημέρα μας και στο γεροκομείο, όπως είπαμε και πριν, στους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, αλλά και στους ανθρώπους που φιλοξενούνται στο γεροκομείο της καρδιάς μας. Και τι θέλεις να πεις, πες.
4: Θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε τέτοιου είδους αναφορές, έτσι.
0: Γιατί σε έχει πιάσει πείνα.
4: Όχι μόνο αυτό. Καλά, θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί η πλατεία. Όσον αφορά το φαγητό της μαμάς, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, έτσι. Κυρίως στους εργένιδες. Τώρα, όσοι παντρεμένοι πάρετε, μη πείτε ότι πήρατε το φαγητό της μαμάς.
1: Και είναι
4: στο
1: σπίτι.
4: Θα έχετε πρόβλημα στο σπίτι, σας το
1: λέω.
4: Το φαντάζεσαι να ακουστεί αυτό το πράγμα. Όταν οι υπερθερές είναι απομακρυσμένες.
0: Πάμε τηλεφωνική γραμμή. Πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι ακούμε.
0: Καλησπέρα, είστε στη γραμμή, μιλάμε. Μας ακούτε.
10: Σας ακούω.
0: Ωραία.
4: Είστε στον αέρα.
0: Είστε στον αέρα, σας ακούμε.
10: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
10: Λέγομαι Γκράτη του Μαρία. Είμαι η πρόεδρος του Ομιμιστικού Ομίλου Ξάνθης.
1: Καλημέρα σας.
10: Και ήθελα να συγχαρώ τη διοίκηση του γεροκομείου για την τόσο όμορφη πρωτοβουλία της, η οποία γίνεται για μια σειρά ετών. Και θα ήθελα να πω ότι ο όμιλός μας καταθέτει συμβολικά το ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη των αποφανόντων μελών του, Χαρίκλειας Μαργαριτοπούλου και Βιβής Τηλιανίδου, που υπήρξε και πρόεδρος του γυροκομείου Ξάνθης για αρκετά χρόνια. Αρκετοί συντοπίτες μας θα θυμούνται.
0: Θα το γνωρίζουν.
10: Τις δύο προσωπικότητες. Ναι, και τις δραστηριότητές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε που καλέσατε.
10: Να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε και με άλλο τρόπο στο γυροκομείο.
4: Μαρία μου, ευχαριστούμε. Γιάννης Παπαχρόνης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά. Ναι. Και θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα να κανονίσετε μια από τις εκδηλώσεις σας του Σωροβουλευτικού Ομίλου στην απίθανη αυλή του γυροκομείου και στη βεράντα που έχουμε. Έλα να τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά, ή εγώ ή με τον κύριο Νασόπουλο. Και θα δείτε πόσο ωραία θα περάσουν τα κορίτσια σας, γιατί κυρίως οι κυρίες είναι τους
10: οποίους. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Καταθέσα προσωπικά και ένα ποσό συμβολικό στη μνήμη της μητέρας μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι που δόθηκε αυτή η ευκαιρία.
1: Να είστε καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και μαζί με αυτή την προσφορά έχουμε και μια προσφορά ανώνυμου συμπολίτη μας που έδωσε 20 ευρώ, όπως και η εταιρεία Αθανασέλης Αθανάσιος και Αθανασέλης Γεώργιος, ο μικρονέψουν, η εταιρεία με τα υγραέρια.
1: Όλοι οι
4: επαγγελματίες της εστίασης έχουν συνεργαστεί μαζί τους, προσέφεραν το ποσό των 100 ευρώ.
1: Να είναι καλά τα παιδιά, καλές δουλειές ευχόμαστε.
8: Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην πλατεία, αν ο κόσμος συνεχίζει και...
1: Να πούμε ότι στην πλατεία είναι η Ανθή Κουρτίδου, να πούμε ότι είναι η Σοφία Παπαδοπούλου, να πούμε ότι είναι ο Κυριάκος Σταντίδης, να πούμε φυσικά ότι είναι ο Χουσέιν Καράνταϊ εκεί, έχουμε κάποιον άλλον δικό μας που ξεχνάω εκεί τώρα αυτή τη στιγμή.
8: Είναι δική μας η Νίκη του Ρόιδου.
1: Δεν το συζητώ, οι άνθρωποι δεν το ρόιδε, εννοείται.
8: Εννοείται,
1: δικοί μας άνθρωποι. Με το χαμόγελο που θυμάμαι εγώ από τις προηγούμενες χρονιές.
8: Θα έρθουμε να σας δούμε από κοντά.
1: Και φυσικά σε όλους τους εθελοντές που είναι εκεί πέρα.
8: Όλοι οι εθελοντές που κάνουν την προσπάθεια και γυρίζουν στην αγορά.
4: Ο Τηλέμαχος πρέπει να είναι εκεί.
1: Ο Τηλέμαχος, βέβαια, είπαμε καλημέρα. Δεν είχε τον χρόνο του άνθρωπος. Δεν είχε τον χρόνο του.
8: Πού είσαι, Τηλέμαχε? Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
8: Τι έγινε?
11: Εδώ είμαστε.
8: Είσαι εκεί. Πώς βλέπεις τον Παλμό?
11: Τον Παλμό.
4: Καταρχήν ψυχαλίζει, Τηλέμαχη, γιατί μας έχουν κλεισμένο εδώ μέσα στο στούντιο, τίποτα.
11: Ήταν οι Άντεργιλ Γουέστ που φέρανε λίγες ψυχάλες.
1: Λίγη δροσιά.
11: Ναι. Και τώρα έχει σταματήσει, δεν είναι. Κάποιες λίγες ψυχάλες υπήρχαν.
4: Άρα όντως είναι παρατηρημένο ότι όταν τραγουδάνε οι Άντεργιλ, ψυχαλίζει. Λοιπόν, όσες περιοχές έχουν παραταμένη ανοβρία στην Ξάνθη, νομίζω πρέπει να τους εφωνάξουν εκεί οι επαγγελματίες.
1: Έτσι, ναι, αλλά φέρνουν και τον ήλιο στις καρδιές μας, γιατί έχουν εξαιρετικές μουσικές και εξαιρετικές φωνές.
11: Εμείς περιμένουμε όμως από τις 9 και 20 περίπου, νομίζω έχω σημειώσει εδώ, που ο κύριος Παπαχρόνης μας έλεγε για την όλη εξέλιξη του εγχειρήματος και ότι θα προβεί σε ανακοινώσεις για το πώς θα εξελιχθούν κάποια πράγματα.
1: Βρε Τηλέμαχη, αφού ξέρεις εσύ από αυτά, το χτίζουμε λίγο.
11: Ναι, αυτό βλέπω, ότι έχουν μπει τα θεμέλια βέβαια. Ξεκινήσαμε να βάζουμε τα τουβλάκια. Περιμένουμε όμως με αγωνία.
4: Τηλέμαχε,
11: 12.30 ώρα πήγε.
4: Τηλέμαχε, αν σου έδειχνα εικόνα εσωτερικά από το στούντιο, θα έβλεπες ότι ο Σαββάκος είναι πάνω στην κονσόλα και ανεβάζει, κατεβάζει την φωνή, κρύβει. Εκείνος θα δώσει το σύρθημα, κατάλαβες? Εγώ θέλω να μιλήσω, δεν με αφήνει.
8: Λοιπόν, κοίταξε. Έχω
11: κυκλοφορεί η πληροφορία ότι το γυροκομείο της Ξάνθης ετοιμάζει δικό του ραδιοφωνικό σταθμό. Γιατί μαζί με τα δωμάτια και ο Χαράλαμπος Νασιόπουλος, για όλους μας.
8: Ναι, άλλο
11: νομίζω
8: μπράβο.
11: Ότι δεν με έχει εξαιρέσει εμένα.
8: Όχι, στην παρέα τη ραδιοφωνική θα είσαι και εσύ μέσα.
1: Έχουμε να κάνουμε ραδιόφωνο.
11: Ένας χώρος εκεί, Κοινόχριστος, θα είναι ο χώρος εγκατάστασης του ραδιοφωνικού σταθμού του γυροκομείου της Ξάνθης.
1: Έχουμε να κάνουμε ραδιόφωνο Μούρλια, Τηλέμαχε, Μούρλια.
11: Πάρα πολύ καλή ιδέα. Φαντάζομαι ότι θα εξελιχθεί σύντομα. Μέχρι χρονιά, κύριε Παπαχρόνη.
8: Και εσύ τώρα, από τώρα θες να πας στο γυροκομείο?
5: Βρήκαμε λοιπόν το χόμπι που θα έχουμε
1: όλοι μαζί, Ανθήμου, όλοι μαζί. Εκεί θα πάμε. Πώς θα γίνει?
5: Θα έχει και παραδοσιακό χορό όμως, παιδιά, εντάξει.
1: Εννοείται, ρε Ανθή.
5: Θέλουμε και λίγο να
1: χορέψουμε. Το συζητάς.
5: Έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
11: Εγώ στην καρδιά μου πάντως, για να ξέρετε, επειδή έχω μπλέξει με τα χορευτικά πάρα πολύ θερμά, έχω μάθει έναν χορό.
8: γιατί δεν τα παίρνω και εύκολα. Αυτόν με αυτόν που πεισμάνεψε. Έχει πάρα πολλά βήματα αυτός ο χορός, γι' αυτό μπόρεσα και τον έμαθα. Οπότε όταν χρειάζεται να χορέψω παραδοσιακά, χορεύω τον πεισμάνεψε.
5: Λοιπόν, θα σε βάλουμε στη μέση εγώ και η Γεωργία.
1: Εννοείται.
5: Και θα γίνει αστέρι και στο χορό. Όπως είσαι στο ραδιόφωνο.
8: Ναι, αλλά εγώ ρωτάω ποιος χορός είναι αυτός. Μου λένε 11 βήματα. Ο άλλος μου λένε 12 βήματα. Έχει και με 14 βήματα. Άλλα όμως 12 και 14 και άλλο 3 βήματα.
5: Εμείς με 3 θα
8: με σιγουριά. Αυτός που πεισμάνεψε. Πέτρος είναι, όχι.
5: Στέργιος.
8: Ο Στέργιος που πεισμάνεψε έχει 3 βήματα νομίζω. Οπότε τα καταφέρνουμε.
0: Είναι η δική του χορού, είναι δίπλα σου ακριβώς, είναι αυτή που σου μιλάει.
1: Αν θέλεις να μιλήσεις για βήματα, η Ανθή είναι ο κατάλληλος άνθρωπος.
8: Αλήθεια.
5: Όπου γάμος και χαρά, λέει, Βασίλο πρώτη. Κάπως έτσι.
8: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Είναι από τα πιο παλιά και ενεργά μέλη του Λυκείου Ελληνίδων. Άρα καταλαβαίνεις ότι...
1: Κλείνει και τα 50 χρόνια του φέτος.
5: Ναι. Κρύβε λίγο χρόνια, κρύβε χρόνια. Εδώ προσπαθούμε να πούμε ότι έχουμε καιρό ακόμα για το γυροκομείο και εσύ μας έβαλες ήδη μέσα.
0: Εντάξει, τώρα να μην το πω.
5: Να το πεις, όχι έτσι. Να... Η αλήθεια
0: τιμή σου και καμάρι σου.
5: Τιμή μου και καμάρι μου, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, και 50 χρόνια φέτος το Λύκειο των Ελληνίδων.
1: Σημαντική η προσφορά δράσεις, και θα έχουμε, ναι, και σε λίγο και την τηλεφωνική μας γραμμή και την κυρία Στάντζιου. Οπότε να, συνέπεσε χρονικά η αναφορά μας με την πρόεδρο.
8: Πολύ ωραία.
5: Τέλεια λοιπόν.
0: Λοιπόν, πολύ άκουσε ωραία. Με τηλέμαχε.
8: Ακούω προσεκτικά.
0: Τι σποτάκι θα μεταδώσω και τα λέμε αμέσως μετά.
8: Μάλιστα.
12: Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημανα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
1: Πήρες μια ιδέα τηλέμαχε. Μας ακούει η πλατεία.
5: Ναι, μας ακούει.
1: Πήρατε μια ιδέα για το βεβαίως. Τι πρόκειται να γίνει.
0: Κατάλαβες τι έχει οργανώσει τώρα.
8: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες,
8: ναι,
1: πως την έχουμε πατήσει, έτσι.
8: Ναι, ναι.
0: Και έχει να πει πολλά το επόμενο διάστημα.
8: Μας αποσυντονίζει λίγο η κυρία Χατζηστόικο, γιατί εμείς κάνουμε ραδιόφωνο και η κυρία Χατζηστόικο επιμένει να κάνουμε τηλεόραση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ένα θέμα τώρα. Και η ίδια φροντίζει να είναι πίσω από την κάμερα, έτσι. Όμως εγώ θα τη φέρω τώρα μπροστά από την κάμερα. Ή θα φεύγει, δεν μπορεί να την πιάσουν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
8: Έχει με χίλια. Πού να την προλάβουμε εμείς, πώς να την προλάβουμε.
0: Λοιπόν, τηλέμαχε, έδωσα έτσι το τυράκι. Γι' αυτό που πάει να συνεχίσει ουσιαστικά το γυροκομείο. Θα βγάλουμε την κυρία Στάντζιου.
8: Καταλάβαμε ότι μας το πάτε
0: λαου-λαου.
1: Και θα το πάμε λίγο ακόμη πιο σιγά, γιατί έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
0: Έχουμε τηλεφωνική γραμμή και θα επανέλθουμε σε λίγο. Πάμε στην κυρία Στάντζιου, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και την καλησπερίζουμε.
1: Καλησπέρα κυρία Στάντζιου. Συγχρονιστήκαμε απίστευτα, γιατί μόλις λίγο πριν κάναμε με την Ανθή μια κουβέντα για τα 50 χρόνια του Λυκείου Ελληνίδων και ήρθε η ώρα να σας βγάλουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα λοιπόν και από εμάς.
13: Καλημέρα και σε εσάς και συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείτε σήμερα για το γυροκομείο, αλλά και γενικότερα για το έργο, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι έχουμε ανάγκη να δημοσιοποιούμε τις δράσεις μας. Και μας βοηθάτε σε αυτό πάρα πολλές φορές και πολλές φορές και αφιλοκερδώς και σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε.
13: Αλλά σήμερα είναι η μέρα του γεροκομείου, mm-hmm, και επομένως πρέπει να εστιάσουμε εκεί. Εγώ δεν έχω παρά να συγχαρώ τον κύριο Παπαχρόνη και όλη τη διοίκηση και τους εργαζόμενους του γεροκομείου, γιατί πραγματικά η φιλοξενία είναι εξαιρετική, η αγάπη με την οποία φροντίζουν τους τροφίμους είναι αξιοθαύμαστη. Είναι ένα έργο που πρέπει να το στηρίξουμε όλοι. Ούτως ή άλλως τους τροφίμους του γεροκομείου λίγο πολύ όλοι τους βλέπουμε ως γονείς μας. και θεωρούμε ότι αυτή η υποχρέωση είναι κοινή. Επομένως και το Λύκειο των Ελλήνων δεν θα μπορούσε να απέχει από αυτήν εδώ την προσπάθεια. Έτσι όπως κάθε χρόνο και φέτος, ανάλογα με τις μικρές μας δυνατότητες τις οικονομικές, θα προσφέρουμε τουλάχιστον 100 ευρώ στο γεροκομείο ενδεικτικά, για να δείξουμε έτσι τη στήριξή μας στην όλη προσπάθεια που γίνεται και να εκφράσουμε και το ευχαριστώ μας για την δουλειά και, και το έργο που παράγεται εκεί, το οποίο είναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, πραγματικά αξιοζήλευτο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία. Γενικά το Λύκειο είναι κάθε χρόνο στην παρέα μας. Εγώ θέλω να ευχηθώ
0: δώσει,
1: από μέρους μου.
0: Δίνει ουσιαστικά και το κίνητρο και στους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο, γιατί είναι πάντα εδώ.
1: Πάντα το Λύκειο είναι πρωτοπόρο σε πολλά πράγματα. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι ετοιμάζεται και έχουν συμβεί ήδη, αλλά και θα συμβούν και άλλα και άλλες εκδηλώσεις και παραστάσεις για τα 50 χρόνια του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης. Και δεν ξέρω αν ακούγατε προηγουμένως, κυρία Στάνσιμου, φέτος είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος για το γεροκομείο μας. Ακούσατε καθόλου?
13: Δεν το ήξερα, όχι, ναι. Αυτό δεν το ήξερα.
1: Λοιπόν, είναι δική τους επιθυμία, γιατί κατόρθωσαν και φέραν το γεροκομείο στη θέση που θέλανε να είναι. Τα λεφτά λοιπόν, όσα έχουν προσφερθεί, δεν πήγανε στο βαρέλι δίχως πάτο. Έγινε δουλίτσα, έγινε έργο. Δημιούργησαν το δίκτυο των ανθρώπων που τους στήριζαν και τους στηρίζουν. Οπότε δική τους επιθυμία φέτος είναι να είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος για το γεροκομείο Μέγας Βασίλειος.
0: Θα κάνουμε κάτι άλλο βέβαια. Εδώ είμαστε γιατί και εσείς προσφέρετε πάντα και όλος ο κόσμος, όλοι οι Ξάνθοι είναι εδώ και προσφέρει σε ό,τι προσπαθούμε να οργανώσουμε, γιατί έχει δείξει ότι στηρίζει κάθε τι φιλανθρωπικό. Θα κάνουμε κάτι άλλο του χρόνου, αλλά για φέτος είναι τελευταίος ραδιομαραθώνιος υπέρ του γεροκομείου Μέγας Βασίλειος.
13: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν που το γεροκομείο έχει φτάσει σε ένα σημείο να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του με τη βοήθεια όλων. Ακόμα ένα μεγάλο, ακόμα πιο πολλά συγχαρητήρια. Μακάρι κανείς να είναι αυτάρκης και ανεξάρτητος και να μην χρειάζεται τουλάχιστον την οικονομική, γιατί η ηθική στήριξη είναι ένα κομμάτι που πάντα θα το χρειαζόμαστε όλοι μας.
0: Εννοείται.
13: Την ηθική στήριξη και την επιβράβευση, και αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Όπως και να έχει, το Λύκειο πάντα προσπαθεί, πέρα από την παραγωγή του πολιτισμού, να έχει και μια κοινωνική δράση. Οπότε ό,τι σχεδιάσετε και ό,τι σκεφτείτε, εφόσον είναι για καλό σκοπό, εμείς θα είμαστε κοντά σας.
0: Χαιρόμαστε που
1: καλά,
0: τα ακούμε.
1: Σας ευχαριστούμε
0: αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
13: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
13: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια,
0: γεια σας. Γεια. Είδες. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα.
1: Σχέσεις εμπιστοσύνη, σχέσεις αγάπης, σχέσεις οικογένειας.
0: Βλέπεις, λες, τελειώνει και σου λέει ναι. Ό,τι και αν σχεδιάσετε, μαζί σας είμαστε πάλι.
1: Γιατί έχει χτιστεί εμπιστοσύνη, γιατί ξέρουν ότι τα χρήματά τους δεν πηγαίνουν όπου να είναι. Ξέρουν ότι πιάνουν τόπο και βλέπουν ακόμη και το τελευταίο ευρώ που δίνουν ότι έγινε κάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας.
0: Λοιπόν, το 2021 είχαμε μαζέψει ευχές από παιδιά. Και τις είχαμε μεταδώσει. Και είπαμε, επειδή ο φετινός είναι ο τελευταίος, είπαμε θα κάνουμε και αναδρομές τέτοιες.
1: Επαιτειακώς.
0: Πάμε να ακούσουμε τις ευχές που είχαν δώσει τότε, το 2021.
14: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι μπορεί να κάνει χαρούμενα τα παιδιά όταν κάνουν παρέα με τον παππού και τη γιαγιά? Στην έρευνα που κάναμε, συμμετείχαν το 13ο, το 18ο και το Δημοτικό Ευλάλου, όπως και το ΚΔΑΠ Πλάτων.
15: Με λένε Ευαγγελία και μου αρέσει να είμαι μαζί με τον παππού και τη γιαγιά μου, γιατί μαθαίνω καινούργια πράγματα και περνάω ωραία τον χρόνο μου μαζί τους.
16: Όταν είμαι με τον παππού και με τη γιαγιά μου, νιώθω χαρούμενος και ασφαλής. Και αυτό που θυμάμαι έντονα είναι η ζεστή αγκαλιά τους.
17: Η πιο έντονη ανάμνηση που έχω με τον παππού και τη γιαγιά μου είναι το σπίτι τους κοντά στο ποταμό Νέστο που πηγαίναμε για διακοπές τα καλοκαίρια.
18: Μου αρέσει όταν πηγαίνω μαζί με τους γονείς μου και τη μικρή μου αδελφή επάνω στη γιαγιά μου και η γιαγιά μου μας φτιάχνει λαχανόριζο. Λίγο πικάντικο βέβαια, αλλά είναι πολύ ωραίο και γευστικό.
19: Όταν είμαι με τον παππού και τη γιαγιά μου νιώθω μεγάλη χαρά, γιατί κάνουμε πολλά πράγματα μαζί και τους αγαπώ πολύ.
20: Μου αρέσει να περνάω χρόνο με τη γιαγιά μου, γιατί μου κάνει όλα τα χατήρια και μου μαγειρεύει τα αγαπημένα μου φαγητά. Αυτό που θυμάμαι έντονα από τη γιαγιά μου είναι οι ιστορίες που μου αφηγείται με πολύ παραστατικό τρόπο από τα δύσκολα παιδικά της χρόνια. Ένα Σαββατοκύριακο με τη γιαγιά μου είναι σαν μία όαση μέσα στην έρημο ή σαν μία μέρος στο Λούνα Πάρκ. Όταν είμαι με τη γιαγιά μου, νιώθω σαν να πετάω στα σύννεφα και ο χρόνος περνάει γρήγορα, ευχάριστα και δημιουργικά. Γιατί διαβάζουμε, παίζουμε, μαγειρεύουμε και καθαρίζουμε. Άντζελετ.
3: Ένα Σαββατοκύριακο με τον παππού και τη γιαγιά μοιάζει εμένα Σαββατοκύριακο χωρίς όρια.
21: Μου αρέσει να περνάω χρόνο με τον παππού και τη γιαγιά, γιατί δεν μου βάζουν ποτέ όρια και ποτέ δεν με φωνάζουν.
22: Όταν είμαι με τον παππού και τη γιαγιά νιώθω ζεστασιά και αγάπη.
23: Μου αρέσει να περνάω χρόνο με τον παππού και τη γιαγιά, γιατί ποτέ δεν με φωνάζουν και δεν μου βάζουν πολύ όρια.
24: Μου αρέσει να περνάω χρόνο με τον παππού και τη γιαγιά, γιατί δεν μου βάζουν πολύ.
25: Μου αρέσει να περνάω χρόνο με τον παππού και τη γιαγιά, γιατί ποτέ δεν με φωνάζουν και δεν μου βάζουν πολύ.

0: πώς σε λένε?
1: Αναστασία.
0: Αναστασία, πόσο χρονών είσαι?
1: 6.
0: Αγαπάς τη γιαγιά και τον παππού?
1: Ναι.
0: Τι είναι το αγαπημένο σου φαγητό που κάνει η γιαγιά?
1: Μακαρόνια.
0: Τι σου αρέσει να κάνεις με τη γιαγιά?
1: Αρέσει να παίζω.
0: Πώς σε λένε?
1: Δήμητρα.
0: Πόσο χρονών είσαι?
1: 4, 5.
0: Δήμητρα, τι σου αρέσει να κάνεις με τη γιαγιά και τον παππού?
1: Να παίζουμε την γάτα στη θάλασσα.
0: Πάτε στη θάλασσα?
1: Ναι. Αυτή με έχει αγαπήσει η γάτα επειδή την καϊδεύω και την ταΐζω.
0: Τέλεια. Αγαπάς τη γιαγιά και τον παππού?
1: Ναι.
0: Πώς σε λένε?
2: Μαρίνα.
0: Πόσο χρονών είσαι, Μαρίνα?
2: 8.
0: Μαρίνα, αγαπάς τον παππού και τη γιαγιά?
2: Πάρα πολύ.
0: Τι σ' αρέσει να κάνεις μαζί τους?
2: Να ζωγραφίζουμε μαζί και να παίζουμε.
3: Πώς σε λένε?
4: Γκιουνέρ.
3: Πόσο χρονών είσαι, Γκιουνέρ?
4: 9.
3: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις, Γκιουνέρ, αν αγαπάς τον παππού και τη γιαγιά.
4: Αγαπάω τον παππού και τη γιαγιά. Πολύ και τους δύο.
3: Τι σου αρέσει να κάνεις με τη γιαγιά και τον παππού?
4: Με τον παππού μου αρέσει να κάνουμε βόλτες με τη μηχανή και με τη γιαγιά να βλέπουμε ταινίες.
3: Έχει κάποιο αγαπημένο φαγητό που φτιάχνει η γιαγιά όταν πηγαίνεις να τη δεις? Ποιο είναι αυτό το φαγητό?
4: Κρέπα.
3: Κρέπες? Γλυκές ή αλμυρές?
4: Γλυκές.
3: Τέλεια.
5: Αυτά ήταν λοιπόν ευχές των παιδιών που είχαμε από το ραδιομαραθώνιο το 2021, έτσι, για να κάνουμε μια αναδρομή. Έχουμε τον Γιάννη τον Χριστίδη στη γραμμή και θα τον καλησπερίσω.
6: Καλησπέρα, αγαπητή μου.
5: Τι κάνεις? Πώς
6: πάρα
5: είσαι?
6: Πολύ καλά, εσείς.
5: Σαν ποια ιδιότητα καλείς σήμερα?
6: Σήμερα?
5: Γιατί έχεις και πολλές.
6: Με την ιδιότητα του Προέδρου του Συλλόγου Κατασκηνωτών.
5: Σε καλωσορίζουμε λοιπόν στην παρέα μας και σε αυτό το ραδιομαραθώνιο, τον τελευταίο.
6: Δεν υπήρχε περίπτωση στον τελευταίο ραδιομαραθώνιο να μην συμμετέχει ο Σύλλογος Κατασκηνωτών, ο οποίος συμμετέχει από τον πρώτο, συνεχόμενα,
5: έτσι.
6: Χωρίς καμία παύση. Και τα 250 ευρώ είναι το ελάχιστο που μπορέσαμε να κάνουμε για αυτό το ίδρυμα, το οποίο πέρα από το ότι εγώ ξέρω το τι γίνεται λόγω των ιδιοκτήτων μου και όλα τα μέλη του Συλλόγου γνωρίζουν πολύ καλά τι έργο γίνεται εδώ. Γι' αυτό και συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του γεροκομείου.
5: Έτσι είναι και όλοι οι σύλλογοι.
6: Πάντα συμμετέχουμε.
5: Ναι, και όλοι οι σύλλογοι πρέπει να συμμετέχουν, Γιάννη μου, γιατί
6: είναι ευχή, ας πούμε, και δική μου. Αλλά εμείς εδώ και 39 χρόνια που ιδρύθηκε ο σύλλογός μας, θα γίνουμε 40 ετών του χρόνου. Είμαστε από την αρχή του γεροκομείου δίπλα, και όχι μόνο της δικής μου ιδιότητας, με όλες τις διοικήσεις, με όλα τα μέλη, τόσα χρόνια συμμετέχουμε και στην καλοκαιρινή γιορτή του γεροκομείου και όπου άλλο, όπου όλου μας χρειαστούν.
5: Είναι.
6: Και είναι υπόσχεση αυτό ότι θα συνεχίσει αυτό το πράγμα, ειδικά τώρα με τα νέα σχέδια που έχουμε
5: μπροστά μας, ναι.
6: Ο Πρόεδρος σε λίγο, ναι. Οπότε αυτή την υπόσχεση δίνουμε.
5: Και ευχόμαστε να γίνετε παράδειγμα και για τους υπόλοιπους συλλόγους, και το λέω και το αναφέρω, γιατί έτσι πρέπει, και οι σύλλογοι πρέπει να προσφέρουν σε ό,τι γίνεται στην πόλη, γιατί από την πόλη έχουν δημιουργηθεί και αυτοί και στηρίζονται. Έτσι,
6: έτσι ακριβώς είναι, και πρέπει να πάψει αυτή η παραφιλολογία ότι είναι οι σύλλογοι μόνο για να τα οικονομάνε τις γιορτές παλιάς πόλης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
5: Ναι.
6: Υπάρχουν σύλλογοι που κάνουν σημαντικότατο έργο. Mm-hmm. Πριν από λίγο μίλησε το Λύκειο Ελληνίδων, το οποίο σεβόμαστε και εκτιμούμε το έργο του. Και όλοι οι σύλλογοι, άσχετα αν βγήκαν ή όχι σήμερα, κάτι προσφέρουν.
5: Ωραία.
6: Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Και αυτό πρέπει να γίνεται περισσότερο. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είστε καλά.
6: Να είστε
5: καλή
6: καλά,
5: συνέχεια.
6: Καλή.
5: Γεια χαρά.
6: Γεια σας.

0: λίγο στην πλατεία στο Τηλέμαχο, κάτι θέλει να μας πει.
1: Η πλατεία μας ακούει.
2: Ότι, ναι, σας ακούει η πλατεία και ο Τηλέμαχος σας ακούει. Και εμείς σας ακούμε. Εγώ θέλω να πω μπράβο στον Δημήτρη που έβαλε το τραγουδάκι αυτό, αλλά το κόψες, Δημήτρη. Ένα καλό πήγες να κάνεις, Δημήτρη.
1: Θα το ξανακούσουμε.
3: Πολύ ωραία παλάτα, και επειδή έχουμε και την Σοφή Rockstar, τη δικιά σας τη Σοφία, εδώ στην παρέα.

0: Μας το εγκρίνει το τραγούδι. Μας λέει ναι, είναι μια από τις επιλογές μου και τις επιθυμίες μου.
1: Έτσι, έτσι. Γι' αυτό θα τα ακούσουμε και μετά. Θα τα ακούμε για αρκετή ώρα, Σοφία. Το έβαλα σε loop να παίζει.
2: Θα παίξει και παραδοσιακά ή μόνο ροκ? Για να ξέρω δηλαδή από τα φύγω είναι... να μείνω, τι να κάνω.
1: Αυτά είναι παραδοσιακά ροκ.
2: Εντάξει λοιπόν.
3: Θα ακούσουμε και παραδοσιακά παραδοσιακά.
1: Λοιπόν, οι Beetroots νομίζω θα φροντίσουν για αυτό το απόγευμα.
2: Αυτό περιμένω κι εγώ, αυτό περιμένω. Τους Beetroots. Μισό λεπτό μόλις τώρα αυτή τη στιγμή περνάει και η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης. Είμαστε εδώ για το ραδιομαραθώνιο. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια?
4: Ναι, πολύ ευχαρίστως. Παρόλο που έχω μιλήσει τηλεφωνικά στην Δικηγορικό Σύλλογο και κάναμε την προσφορά μας, ναι. Παρόλα αυτά χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Είστε πολύ ωραίες παρουσίες. Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο, στις Γυναίκες της Αγάπης, όλους τους εθελοντές. Πολύ σημαντική η πρωτοβουλία σας, πάντα τέτοια.
3: Εμείς χαιρόμαστε που περάσατε και από την πλατεία. Εμείς τα είπαμε τηλεφωνικά, αλλά χαιρόμαστε που περνάτε και από την πλατεία.
2: Ναι, πάντα περνάνε, πάντα περνάει, πάντα έρχεται, μας στηρίζει. Γι' αυτό κιόλας είπαμε να έρθει να μας πει και δύο λογάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Είστε πολύ ωραίες παρουσίες όλοι. Καλή δύναμη στο έργο σας και πάντα τέτοια να γίνονται στην πόλη μας. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Έτσι, να γιορτάζει,
2: πάρα πολύ.
1: Να γιορτάζει η πλατεία, να φαίνεται, όχι μόνο να είμαστε ραδιόφωνο.
5: Η κυρία Μαρία Γκράτσο προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ στη μνήμη της μητέρας της Βασιλικής. Η κυρία Αναστασία Αλεξιάδου, Ναθαλίδου, Ευαγγελία και Κρυονά Γεωργία προσφέραν όλες από 10 ευρώ, σύνολο 30 ευρώ. Και ένας επώνυμος συμπολίτης μας, ο οποίος για τη σημερινή ημέρα θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του, επώνυμος συμπολίτης μας που δραστηριοποιείται, θα έλεγα, στον καλλιτεχνικό χώρο, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ.
1: Λίγο θα πάμε τηλεφωνική γραμμή, γιατί είμαστε σε αναμονή. Η κυρία Κυριακίδου, η γραμματέα του Συλλόγου Ποντίων, θα την καλησπερίσουμε.
3: Ο οποίος και αυτός ο σύλλογος ανήκει στους συλλόγους που έλεγε προηγουμένως ο Γιάννης, που είχατε στην τηλεφωνική σας γραμμή.
5: Κύριος Χριστίδης.
3: Σημαντική, ναι. Ο κύριος Χριστίδης, σημαντική παρουσία και του Συλλόγου Ποντίων. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κυριακίδου, που είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
6: Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να δώσουμε από τη μεριά μας και εμείς συγχαρητήρια στους ανθρώπους που ασχολούνται με τους ηλικιωμένους μας, γιατί πραγματικά κάνουν πολύ σπουδαίο έργο.
3: Να είστε καλά.
1: Έτσι είναι.
3: Και εσείς κάνετε σπουδαίο έργο από τη δική σας την πλευρά, από την πλευρά των ποντίων, του συλλόγου.
6: Εμείς είμαστε κοντά τους με όποιο τρόπο μπορούμε, όποτε μπορούμε και φυσικά όποτε παραστεί ανάγκη.
3: Πολύ ωραία, πάρα έτσι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
6: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και εμείς.
1: Γεια σας. Λοιπόν, να ξαναπάω πλατεία.
3: Ναι, δεν είπαμε πολλά πράγματα με τα παιδιά.
1: Ο τηλέμαχος εκεί μας είπε δύο λόγια μόνο.
3: Και η Ανθή και η Σοφία. Έχεις επικεντρωθεί στον τηλέμαχο και θα σε μαλώσω τώρα.
1: Μην μαλώνεις.
2: Εδώ είναι ο τηλέμαχος, εδώ είναι.
1: Ναι. Απλά θα ήθελα από τον τηλέμαχο να σχολιάσει, γι' αυτό επιμένω στον τηλέμαχο.
3: Ναι.
1: Επειδή ξέρει και τον κύριο Παπαχρόνιο τόσα χρόνια, επειδή συμμετέχει στο ραδιομαραθώνιο τόσα χρόνια, θα ήθελα να σχολιάσει αυτή λίγο την εξέλιξη.
5: Επειδή φιλοξένησε το πρώτο ραδιομαραθώνιο, έτσι από εκεί ξεκίνησε.
1: Τι αναμνήσεις έχεις αρχικά, θέλω να μου πεις. Από τον πρώτο ραδιομαραθώνιο που ξεκίνησες εκεί, τηλέμαχε.
2: Σκάλισε τη μνήμη.
0: Ήταν
2: λίγο.
0: 2012.
5: Ναι, ναι.
1: Ναι, καλά, ναι. Θυμάσαι.
0: Ο Γιάννης ο Παπαχρόνης θα θυμάται, γιατί εγώ δεν είμαι και απόλυτα βέβαιος. Επειδή ο Γιάννης ο Παπαχρόνης είναι ελέφαντας στη μνήμη.
5: Α, νόμιζα στα κιλά εννοούσες. Παρακάτω.
1: Εκεί λίγο ακόμα θέλει.
5: Να συμπληρώσω ότι εγώ είχα το ίδιο look. Ο τηλέμαχος ήταν μαύρος, τώρα άσπρισε. Τα μαλλιά εννοώ, βριζάρισε. Και συνέχισε η τηλέμαχε. Με σε κόψα,
0: φαντάζομαι. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι τότε, επειδή η τεχνολογία πριν από αυτά τα χρόνια ήταν λίγο πιο πίσω, θυμάμαι ότι παίρναμε μηνύματα με φαξ. Δούλευαν ακόμα τα φαξ. Θυμάμαι, ναι, ότι στείναμε εκεί μια γραμματεία στο δημοτικό ραδιόφωνο και είχαμε αρκετούς ανθρώπους για να μπορούμε να το υποστηρίξουμε όλο αυτό. Θυμάμαι επίσης ότι κάναμε πολύ καλή παρέα εκεί έξω στους διαδρόμους, γιατί κάποιοι και εγώ ήταν μέσα στους ραδιοθαλάμους στα στούντιο.
5: Και
0: έξω η παρέα ήταν ακόμη καλύτερη. Με τους καφέδες μας, με τα σχόλιά μας, με αργότερα, με το πρωινό μας, Γι' αυτό και ανταγωνιζόμασταν ποιος θα πάει πιο νωρίς για να έχει καλύτερο μερίδιο στο πρωινό. Επειδή όλη τη διοικητική υποστήριξη τη φρόντιζε ο κύριος Παπαχρόνης και πάντα ήταν έτσι άψογος. Ήταν με πλούσιο πρωινό.
3: Μια χαρά.
1: Για τον εαυτό του κυρίως.
3: Εμάς τη λέμε και σήμερα μας ήρθε με την μπανανούλα. Δεν ξέρω τι πρωινό προσέφερε.
0: Δεν έπαιρνε πρωινό.
3: Α, δεν έπαιρνε πρωινό ο κύριος Παπαχρόνης.
5: Παιδιά, δεν με βγάζανε στο στούντιο εμένα. Μαρθαμωμένο με είχαμε στο στούντιο.
3: Με μπανανούλα μας ήρθε σήμερα τηλέμαχε.
5: Τηλέμαχε, για την ηλικία σου πολλά θυμάσαι. Για προχωρά λίγο παραπάνω.
0: Και επίσης θυμάμαι ότι αργότερα αυτό το πράγμα πήρε την εξωστρέφεια που έχει σήμερα και αυτό το καταφέρατε εσείς όταν αναλάβατε όλη αυτή τη διοργάνωση με το να έχουμε εδώ στην κεντρική πλατεία εγκαταστάσεις και να γίνεται η μετάδοση και από εδώ. Εμείς ήμασταν κλεισμένοι τότε και στα στούντιο, έτσι.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι έναν κύριο Παπαχρόνη να έχει μονίμως ένα μικρόφωνο μπροστά του και να μην σταματάει να λέει συνεχώς τα τηλέφωνα.
3: Καλή τα τηλέφωνα. 2541, 2541. Και εγώ έβλεπα το ραδιομαραθώνιο, βεβαίως.
1: Άκουγες. Και έβλεπες κιόλας.
3: Τηλεόραση, φίλε μου, τότε όταν έβλεπα εγώ. Ήταν ο κύριος Παπαχρόνης, καθόταν στο γραφιάκι και έλεγε τα τηλέφωνα.
0: Ο Παπαχρόνης ήταν δίδυμο με την Κυριακή την Οικονόμου. Έτσι, για χρόνια.
5: Ναι, ναι.
0: Κυριακή Οικονόμου Γιάννης Παπαχρόνης.
1: Από εκεί είχε πάρει τον αέρα του δημοσιογράφου, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, έτσι νομίζω. Και εδώ τώρα είναι η κυρία Χατζηστόικου που έχει αρχείο και μου δείχνει φωτογραφίες από το 12, είναι αυτές. Από το 12 είναι.
3: Καλά, η Εφηφή έχει φωτογραφίες, νομίζω, για τους πάντες, ατελείωτες φωτογραφίες.
0: Πώς τις χωράνε αυτά τα μικρά, αυτές οι μικρές συσκευές, αυτά τα τόσο δά τηλεφωνάκια, πώς χωράνε τόσες φωτογραφίες?
1: Είναι ειδική, είναι ειδική η κυρία Χατζηστόικου, να χωράει τα πάντα.
3: Κάνει
1: και
3: μαγικά,
1: να παίρνει τα μεγαλύτερα βίντεο.
5: Λοιπόν, θα πεις κανένα παραλυπόμενο από εκεί στο κέντρο?
1: Τη ζητάνε από το Μέγκα, να ξέρετε.
5: Δεν θα πεις κανένα παραλυπόμενο?
0: Αυτά τώρα που γινόταν εκεί, παρόλο που νομίζω έχουν αποποινικοποιηθεί πλέον, έχει παραγραφεί.
5: Ο τηλέμαχος κοιτούσε το μέλλον από τότε. Από το 12 ήθελε να κρατήσει το κρεβάτι στο γεροκομείο και φτάσαμε μετά 15 χρόνια.
1: Ευτυχώς δεν το έχει χρειαστεί ακόμα.
5: Πλησιάζει, φαίνεται, αλλά τέλος πάντων.
0: Μα συγγνώμη, αυτό νομίζω το έχουμε λυμμένο το θέμα.
1: Από τότε το έχει καθογερώσει.
5: Δεν είπα ότι δεν το έχει λυμμένο, απλώς λέω ότι από τότε το έλεγε.
3: Κοιτάξτε να δείτε που σφάζονται στα πόδια του εδώ πέρα. Στα πόδια του σφάζονται. Ποιο θα πρωτομπεί, δεν ξέρω.
5: Λοιπόν,
0: αρχίζω και φοβάμαι πως δεν υπάρχει καλή εποπτεία στο γυροκομείο. Γιατί εμείς τα Σαββατοκύριακα συνήθως εκεί καταλύουμε. Δηλαδή δεν έχουμε περάσει από τον έλεγχο, δεν έχουμε γίνει αντιληπτοί ότι Σαββατοκύριακα προπονούμαστε, παίρνουμε μια γεύση από γυροκομείο, κοιμόμαστε
1: εκεί. Σιγά σιγά προετοιμάζεσαι.
0: Έτσι, για να μπορούμε να ερχόμαστε και τις καθημερινές.
3: Λίγο.
0: Χρόνου δηλαδή, όχι.
3: Δεν θα είναι μακρινό, εξαιρετικά.
0: Μετά από δεκαετίες.
5: Αστεία τώρα, έτσι, για να είμαστε και λίγο σοβαροί. Λοιπόν, εμείς απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Απλώς θέλουμε τους ανήσυχους. Αν είναι κανένας πολύ ήσυχος, δεν καίγεται το δικό μας το γυροκομείο. Αν ακόμα θέλει να γλεντήσει τη ζωή κτλ., ό,τι πρέπει. Εμείς κάθε μήνα έχουμε τα μπουζούκια μας, έχουμε τις εκδηλώσεις μας, τις χοροδίες μας, τις δράσεις μας, τις ζωγραφικές μας, τις εκδρομές μας. Περιμένουμε τώρα, Δημήτρη, πώς και πώς. Μόλις τελειώσει ο ραδιομαραθώνιος, την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε τις εξορμήσεις στη θάλασσα κτλ. Περιμένουν οι παππούδες, είμαστε έτοιμοι αντιλιακά, καπελάδες, τα πάντα. Διάφυση, σαγιονάρες, πετσέτες, εντάξει, τα πάντα. Λοιπόν.
0: Κύριε Παπαχρόνη, ξέρουμε ότι θα ξεκινήσουν και τα καλοκαιρινά μπάνια, αλλά αφού ακούω ότι έχουμε 30 σε αναμονή, μήπως θα πρέπει να δείτε λίγο πιο σοβαρά κάποια επέκταση?
1: Έτσι ρίξτα. Ρίξτα, γιατί ξέρεις, από πριν ξεκίνησα να το λέω.
0: Μας υπόσχεστε εμάς ότι μας έχετε, θα μας διαθέσετε δωμάτια, αλλά μάλλον θα γίνουμε 35-40 στην αναμονή, γιατί ήδη προηγούνται άλλοι 30.
5: Λοιπόν,
0: μήπως πρέπει να δούμε.
3: Θα γραφτούμε στα τευτέρια από τώρα, τι λέμε.
5: Θα πάρετε τις απαντήσεις σε λίγο. Έχουμε τον αγαπητό φίλο και συμπαθητή μου, ο Δήμαρχο Αυδείρων, στη γραμμή. Τον Γιώργο Τσιτσιρίδη, τον Δήμαρχο Αυδείρων.
7: Λοιπόν, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα κύριε Τσιτηρίδη.
7: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
3: Να είστε καλά. Σας ακούμε.
7: Για μία ακόμη

0: χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον ραδιοφάνιο Αγάπης, προκειμένου να μαζευτούν κάποια χρήματα για το γεροκομείο της Ξάνθης. Η προσπάθεια η οποία γίνεται τόσο από τον πρόεδρο φίλο και συμμαθητή τον Γιάννη Παπαχρόνιο, όσο και από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αξιέπαινη και να γνωρίζεται από όλους τους ξανθιώτες. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια και στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσει όρθιο το γεροκομείο, να λειτουργεί, αλλά και να βρει δωρητές οι οποίοι κατά διαστήματα βοήθησαν προκειμένου να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις του γεροκομείου και να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής οι παππούδες, οι οποίοι τους αγαπάμε όλοι. Και έχει γίνει προβολή της δουλειάς η οποία έχει γίνει πανελλαδικά μέσα από μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας. Εμείς στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Ήδη την περασμένη, νομίζω πριν 2-3 μέρες, η χοροδία του Καπίτου Δήμου Αυδείρων συμμετείχε στην εκδήλωση την οποία κάνανε το γυροκομείο.
1: Το Φεστιβάλ Χοροδιών.
0: Το Φεστιβάλ Χοροδιών. Και από εκεί και πέρα, σαν Δήμαρχος Αυδείρων, στηρίζω κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια μια δωρεά προσωπική προς το γυροκομείο, που πάντα είναι στο ποσό των 100 ευρώ, γιατί αναγνωρίζουμε την προσπάθεια όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να μπορεί το γυροκομείο της Ξάνθης να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση και να βελτιώνεται η διαβίωση των παππούτων για πολλά πολλά ακόμα χρόνια. Σίγουρα κατά ΜΜΕ, όπως είπατε, όλα αυτά τα χρόνια βοήθησαν και ευαισθητοποίησαν τους ξαφιώτες, που μέσα από τα χρήματα και το νοβολό του καθενός, που μπορεί να είναι από 1 ευρώ, 5 ευρώ, 10 ευρώ, αυτό δεν έχει σημασία τι καταθέτει ο καθένας, αλλά είναι η κίνηση ότι θέλουν και αυτοί να βοηθήσουν από το υστέρημά τους το γυροκομείο της Ξάνθης, γιατί αναγνωρίζεται η προσπάθεια η οποία έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι έχει καταξιωθεί στη συνείδηση όλων των ξαφιωτών.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε από εσάς.
0: Όπως είπε και ο Γιάννης Παπαχρόνης, γνωριζόμαστε από το γυμνάσιο, από τότε που ήμασταν συμμαθητές στο σχολείο, και ξέρω τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, και τον είχαμε και πρόεδρο στο 15ο Συμβούλιο στο γυμνάσιο.
1: Από τότε, από τότε του άρεσε.
2: Ήταν δραστήριος, από τότε έδειχνε τι θα γίνει.
0: Από τότε, ακριβώς.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, έχω να ακούσουμε κάτι δεύτερο που έχουμε ετοιμάσει.
3: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα-στη-μαν-αλφα-ε-παπάκι-gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
2: Για πάμε, κύριε Παπαχρόνη, να μας τα αναλύσετε λίγο όλα αυτά που ακούσαμε.
1: Τι
2: είναι η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ?
4: Εγώ νόμιζα θα κάνει ρεπορτάζ ο τηλέμαχος από την πλατεία, θα κάνει ερωτήσεις εκείνος.
2: Θέλεις δημοσιογράφο?
1: Θέλεις με τη μορφή, θέλεις με τη μορφή ερωτοαπαντήσεων?
4: Όχι, πλάκα. Δεν ξέρω. Κάτι δεν στο μυαλό του τηλέμαχος είχε, κάτι δεν ξέρω.
2: Έχεις
4: δεν
2: κάτι στο μυαλό σου, τηλέμαχε, να ρωτήσεις εδώ τον κύριο για αυτό το γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ?
5: Έλα, γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Δεν μας αφήνετε να πιούμε έναν καφέ, να φάμε κάτι, πεινάσαμε.
4: Γιατί ήρθανε.
5: Δεν το πια τρεις την ώρα εδώ σύνδεση.
2: Παραπονιέστε, παραπονιέστε ότι δεν σας βγάζουμε στον αέρα.
5: Έχουν έρθει και οι εθελοντές που πήγανε στα μαγαζιά και μάζευσαν χρήματα.
4: Αχα.
5: Θα μας μιλήσει κάποιος από τους εθελοντές να μας πει.
4: Μπράβο, να ακούσουμε κάποιον.
2: Κουμπάρα στα χέρια είναι όλοι. Δεν ξέρω αν ο κουμπαράς έχει κάτι.
5: Θα μας μιλήσει κάποιος από τους
2: εθελοντές. Η κυρία Τσακυρίδου εδώ κάτι θέλει να μας πει.
1: Για να ακούσουμε την κυρία Τσακυρίδου, η οποία έχει προσφέρει χρόνια.
4: Η κυρία Τσακυρίδου, τη γυναίκα τη αγάπη.
6: Γυναίκα τη αγάπη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, πρόεδρε. Και όλο το πάνελ.

0: Αλλά ακούσουμε Νίτσα εμπειρίες φέτος. Να ακούσουμε εμπειρίες φέτος από την Κουμπαράδες.
1: Δόξα τω Θεώ όπως και πέρσι. Καλά πήγαμε.
2: Μπράβο, όλα υπήρχε ευγένεια, υπήρχε χαμόγελο, κυρία Νίτσα.
1: Γεια σου, Γεωργίτσα μου γλυκιά.
2: Γεια σας, κυρία Νίτσα μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
3: Σε μένα δεν θα πει τη γεια.
1: Και σε εσά, το δίδυμο είστε καλέ, το δίδυμο. Γεωργίτσα
3: μου γλυκιά.
0: Λοιπόν, Νίτσα, ο κόσμος πώς αντιμετώπισε, με ευγένεια, με άλλη βάζανε, άλλη δεν βάζανε.
1: Με ευγένεια. Είναι λιγοστά, εντάξει, το ξέραμε αυτό.
0: Εσύ που κινήθηκες στην Κεντρική Πλατεία.
1: Τσιμισχή.
0: Α, μάλιστα.
1: Τσιμισχή και Κλεμασό, Βελισσαρίο, από εκεί με τη Δέσποινα την Υπουργείου
0: Κρήτης. Στις οικοδομές που είναι και επαγγελματίες, οι γιατροί και διάφορες άλλες δραστηριότητες.
1: Ναι, ναι, όλα καλά, όλα καλά.
4: Να ακούσουμε και την, να ακούσουμε και άλλες εθελοντές.
0: Μπράβο, να ακούσουμε και άλλους.
4: Το όνομά σου.
5: Μαρία.
4: Εσείς σε ποιο διαδρομή κάνατε?
5: Εμείς ήμασταν Μπροκούμι, Καπνεργατών, Λευκύπου. Πήγαμε σε όλα τα μαγαζιά, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός, όπως κάθε χρόνο.
4: Μπράβο.
5: Όλοι γνωρίζουν το έργο μας και τον αγώνα που κάνουμε για το Ίδρυμα, για την ενίσχυση του Ιδρύματος, και μας βοήθησαν πάρα πολύ.
2: Μπράβο, μπράβο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να ακούμε ότι πάνω απ' όλα σας αντιμετωπίζουν με ευγένεια και χαμόγελο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να ρωτήσω, Μαρία, γνώριζε αν ο κόσμος σας είχε καμιά ερώτηση, ας πούμε, ότι είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος, ή είχε απορία γιατί είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος κτλ.?
5: Όχι, όχι, δεν το γνώριζε ο κόσμος αυτό, και νομίζω ότι του χρόνου θα τους κακοφανεί που δεν θα κάνουμε αυτό τον αγώνα, γιατί είναι κάτι πολύ όμορφο.
3: Θα είναι για κάτι άλλο, άλλα προετοιμάζει εδώ ο κύριος.
0: Έχουμε κάποιον άλλον εθελοντή, εθελόντρια, Σοφία μου.
4: Ναι, ναι, ναι, έχουμε εδώ.
2: Αναστασία. Γεια σου, Αναστασία μας.
6: Γεια σας.
4: Πες μας εσύ λίγο έτσι, ποια ήταν η εντύπωση αυτή που δημιούργησες.
0: Ποια διαδρομή, η τοποθεσία.
6: Εμένα φέτος ήταν η πρώτη μου χρονιά. Θα πω τα καλύτερα, γιατί υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση και όλοι γνώριζαν πριν ακόμα πούμε ότι είμαστε από το ραδιομαραθώνιο για το γυροκομείο. Όλοι γνώριζαν και ήταν πάρα πολύ θετικοί σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί ξέρανε για ποιους το κάνουν, για τους δικούς μας ανθρώπους, για τα παππούδια μας.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ακούμε έτσι τόσο καλά λόγια. Χαιρόμαστε.
4: Τα ακούτε αυτά τα καλά λόγια, αλλά από ένα πολύ χαμογελαστό πρόσωπο, παιδιά, αυτό να το πω, γιατί λάμπει ολόκληρη που μιλάει. Πρέπει να χάρηκε πάρα πολύ.
6: Ήταν η πρώτη μου χρονιά και μακάρι να γινόταν και άλλες χρονιές και να συμμετέχω. Αυτό.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να ακούμε τέτοια πράγματα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που και οι επιχειρηματίες ανταποκρίθηκαν έτσι όπως έπρεπε να ανταποκριθούν.
0: Ο κύριος Βασίλης Γιαρίμογλου, 70 ευρώ από την εταιρεία Τα Κάρβουνα Θράκης.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο να αναφερθούμε στο γύρα στη ΜΑΝ. Τηλέμαχε, μικρόφωνο σε παρακαλώ, γιατί θέλει ερωτήσεις από σένα ο κύριος Παπαχρόνης.
0: Λοιπόν, περνάμε στην επόμενη εποχή. Έτσι, εφόσον φτιάξανε κάπως τα πράγματα, έχουν μεγαλώσει οι ανάγκες του κόσμου. Είπα προηγουμένως ότι έχουμε 74 κλίνες, αυτή είναι η αδειοδότηση του Ιδρύματος, και είμαστε γεμάτοι με 100% πληρότητα και με πάντα με σταθερή μόνιμη περίπου 30 άτομα σε αναμονή. Το καταλαβαίνω ότι πιέζουν οι συγγενείς, οι διάφοροι γνωστοί μας που μας ξέρουν κτλ. Αλλά ο καθένας θα πάει με τη σειρά του, Δημήτρη, όπως το έχουμε πει, έτσι. Και ήρθε η ώρα να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα δεκαετιών που είναι των προηγούμενων διοικήσεων. Στη δικιά μας διοίκηση έπεσε βέβαια ο χλήρος, και να ξεχρεώσουμε το διπλανό οικόπεδο που είχε αγοραστεί με δάνειο και με κόπους όλα τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το διπλανό οικόπεδο για να επεκτείνουμε τις εγκαταστάσεις. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα σχέδιο της τάξης να αυξηθεί κατά 40% η δυναμικότητα του γεροκομείου, να πάμε από τις 74 κλίνες περίπου στις 110. Δεν έχουν και τα οριστικά σχέδια, αλλά εκεί είναι το σκεπτικό. Το γεροκομείο είναι ίδρυμα, δεν μπορούσε να το χτίσει μόνο του, δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε σε ΕΣΠΑ, σε κάτι αντίστοιχο ΕΣΠΑ, και δεν χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλειστά γεροκομεία, μονάδες σαν και εμάς, φιλανθρωπικό, έτσι. Γιατί ιδιωτικό γεροκομείο θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Ξάνθη, αλλά εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε το φιλανθρωπικό γεροκομείο, αυτό που έχουμε, το γεροκομείο της καρδιάς μας, το Μέγα Βασίλειο, το οποίο, εντάξει, δεν είναι μέσα στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια για να χρηματοδοτηθεί. Αυτό λοιπόν που σκεφτήκαμε ήταν ότι από πέρυσι τον Οκτώβριο ιδρύσαμε την γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ, αυτό είναι το ευέλικτο σχήμα που μας προτείνανε οι λογιστές μας, οι οικονομικοί μας σύμβουλοι. Γύρα στη Μάν είναι η φράση του αρχαίου σοφού Χίλων, να τιμάς τα γυρατιά. Είναι αναρτημένο και στη μεγάλη πινακίδα που έχει το γεροκομείο από την κάτω πλευρά, από την κυρία είσοδο, όσους έρχονται και μας επισκέπτονται. Προβήκαμε λοιπόν στην ίδρυση της εταιρείας πέρυσι τον Οκτώβριο. Είναι, αποτελείται από 21 φυσικά και νομικά πρόσωπα, 19 φυσικά πρόσωπα και 2 νομικά. Τα 2 νομικά είναι το σωματείο του γεροκομείου, ο φορέας διαχείρισης του γεροκομείου, που έχει ένα ποσοστό 20% συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Και συμβολικά μπήκε και ο Σύλλογος Αιμοδοτών, αλίμονο αν από αυτή μια τέτοια πρωτοβουλία, ένα καινούριο εγχείρημα, να έλειπε ας πούμε ο Σύλλογος της Αγάπης, έτσι που πλημμυρίζει από αγάπη τόσα χρόνια, να μην συμμετείχε σε αυτό το εγχείρημα του Ιδρύματος. Δεν είναι μόνο επειδή είμαι εγώ πρόεδρος και στους δύο φορές, είναι επειδή τα δεχτήκανε τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, παιδιά, το ξεκαθαρίζω. Οι πρώτες λοιπόν 100.000, γιατί τόσο ήταν το μετοχικό κεφάλαιο, με μεγάλο μέτοχο το γιατρό μας, τον Θεόδωρο Ασημίδη από την Ελβετία. Θυμίζω ότι είναι ο γιατρός που από πέρυσι εδώ και 1,5 χρόνο έχει κάνει μεγάλες δωρές του Ιδρύματος. Καταρχήν θυμίζω, Δημήτρη, ότι είμαστε το πρώτο πράσινο γεροκομείο της Ελλάδος φιλανθρωπικό, γιατί έχει το δικό του φωτοβολταϊκό πάρκο των 145 πάνελ. Να πω ότι
2: απίστευτα σημαντικό έργο, έτσι.
0: Απίστευτα σημαντικό, γιατί τώρα ενημερώνουμε τον κόσμο βέβαια πολύ γρήγορα, αλλά και πρέπει να πούμε και μερικές λεπτομέρειες. Να πω ότι στα έξοδα του γεροκομείου ήταν περίπου μηνιαίως 5.000 ευρώ σε ρεύμα στη ΔΕΗ.
2: Μόνο το ρεύμα.
0: Λοιπόν, προχθές μας ήρθε ο λογαριασμός μετά από τον προηγούμενο Ιούλιο που ξεκίνησε να λειτουργεί το φωτοβολταϊκό πάρκο. Και ουσιαστικά μας ήρθε ο μέσος όρος πλέον 2.200. Ήδη κατεβήκαμε, έχουμε μια μεγάλη απόδοση σε σχέση με το ρεύμα που πληρώναμε, με το ρεύμα που παράγουμε εμείς, γιατί ο δωρητής πέρα από τα πάνελ που εγκαθέστησε φρόντισε να έχουμε και μια δικιά μας μπαταρία προκειμένου να αποθηκεύουμε τις καλές μέρες που ξεκινάνε από το Μάρτιο στην περιοχή μας μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, να αποθηκεύουμε το ρεύμα. Εμείς δεν πουλάμε ρεύμα στη ΔΕΗ, το αποθηκεύουμε και το ξαναχρησιμοποιούμε. Αυτή είναι η συμφωνία με την ΔΕΗ. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε μια εξοικονόμηση μεγάλη που κάναμε. Η δωρεά του συνεχίστηκε, αυτή κόστησε γύρω στα 150.000 ευρώ. Μας έκανε ακόμη μια δωρεά της τάξης των 100.000 ευρώ και αντικαταστήσαμε τις πιο ενεργοβόρες συσκευές, όπως τα ψυγεία, το φούρνο, τα πλυντήρια πιάτων, ρούχων. Και φυσικά πήραμε με δικιά του επιθυμία ό,τι πιο σύγχρονο είναι, ό,τι πιο ενεργειακά χαμηλότερο. Κοστίζει, πώς θα το πω, καταναλώνει μάλλον, συγγνώμη. Και αυτό έρχεται και συναθρίζεται μαζί με την παραγωγή του φωτοβολταϊκού ρεύματος. Και μπήκε στην διαδικασία να μας να ενισχύσει σε πρώτη φάση, να είναι ο μεγαλομέτοχος για την ώρα όμως στην ίδρυση της εταιρείας Γυρά στη Μάν, προκειμένου να επεκτείνουμε το γεροκομείο. Όμως ο κύριος Ασημίδης έχει ένα σκεπτικό, ότι θέλει, εφόσον κάνει κάτι για τους ξανθιώτες και όλες οι προηγούμενες δωρεές, όπως και αυτές που ακολουθούν, είναι στη μνήμη των γονέων του, αυτή είναι η φράση του, των γονέων του και των δασκάλων και καθηγητών που του μάθανε τα πρώτα γράμματα και του δώσαν τα πρώτα εφόδια. Άσχετα αν έφυγε για χρόνια στο εξωτερικό και απέκτησε εκεί τα περιουσιακά του στοιχεία, θέλει να έρθει πίσω και να αφήσει κάποια πράγματα για την πόλη του. Αλλά όχι μόνο εκείνος. Θέλει να δει λοιπόν σε αυτό το εγχείρημα την επέκταση του γεροκομείου, όσο θα συμμετέχουν οι ξανθιώτες. Προχθές λοιπόν κάναμε γενική συνέλευση η εταιρεία αυτή που θα χτίσει το γεροκομείο και θα το παραδώσει στο ίδρυμα, και από τις 100.000 προβήκαμε σε μια απόφαση να πάμε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για 500.000 ακόμα. Είναι η δεύτερη αύξηση που θα γίνει, η πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα ακολουθήσει και μια το 27. Το project, όλο το πρόγραμμα θα κοστίσει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν έχουμε αλλαγές στις τιμές με βάση όλη αυτή τη διεθνή συγκυρία και ό,τι συνεπάγεται, που το παρακολουθούμε όλη στη ζωή μας, πλήρως εξοπλισμένο δηλαδή, τα πάντα. Λοιπόν, και ήδη θα συμμετέχουν οι παλιοί μέτοχοι, όσοι μπορούν να δει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αλλά γίνεται έκκληση, και ήδη η έκκληση ξεκινάει από σήμερα και θα είναι μέχρι τις 31 Ιουλίου σε όλους τους ξανθιώτες, είτε είναι φυσικά πρόσωπα, είτε είναι νομικά πρόσωπα, ενώ εταιρείες, συλλόγους, φορείς κτλ. Που έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτό εδώ το μεγάλο εγχείρημα την αύξηση του μετρικού κεφαλαίου κατά 500.000 ακόμα, θα είναι μέχρι 31 Ιουλίου. Ήδη από σήμερα εσύ, Δημήτρη μου, έπαιξε τα πρώτα δύο σποτάκια, ραδιοφωνικά σποτάκια που παράχθηκαν για αυτή τη μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχει και τηλεοπτικό σποτάκι που θα δεχτεί μέσω των μέσων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα υπάρχουν καταχωρήσεις, όπως και θα μοιραστεί και φλάιερ σε όλη την πόλη, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι ξανθιώτες με το ελάχιστο συμμετοχή στις 100 ευρώ, να γίνουν μέτοχοι, ουσιαστικά συμμέτοχοι, αυτό είναι το σλόγγαν κτλ. Συμμέτοχοι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Θυμίζω ότι ακριβώς πριν 60 χρόνια έτσι ξεκίνησε να χτίζει ο Χάρης Ατσμαντζίδης και οι υπόλοιποι συνεργάτες το γεροκομείο, εθελοντικά και με δωρεές. Τώρα πάμε σε κάτι πιο
3: σύγχρονο εποχή
0: και πιο σωστό, να είναι μέτοχοι συμμέτοχοι, να έχουν δηλαδή τίτλους ο καθένας αυτής της συμμετοχής τους και όχι μόνο να φαίνεται σαν μια δωρεά ανώνυμη και οτιδήποτε άλλο.
2: Μεγάλο
7: μας κράτησαν, μας στήριξαν, μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους, με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
3: Αυτό είναι επομένως το επόμενο βήμα.
2: Μεγάλα σχέδια, μεγάλα όνειρα, μεγάλοι στόχοι. Εύχομαι να πραγματικά να γίνουν όλα, να γίνουν όλα πραγματικότητα.
3: Μα έτσι πρέπει. Πάμε στο επόμενο βήμα. Δεν πάμε πια στο να ζητάμε τη βοήθειά σας. Πάμε να γίνουμε όλοι συμμέτοχοι σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα της επέκτασης του γεροκομείου και της συνεχιζόμενης σωστής λειτουργίας του γεροκομείου, έτσι. Να γίνει πιο σωστό νομικά, να είναι πιο εντάξει τα πράγματα, να υπάρχει η εταιρεία από πίσω, η οποία φυσικά θα μπορεί να μπει και σε προγράμματα και τέτοια.
0: Δημήτρη, αυτό ήθελα να σου πω. Πιστεύουμε ότι είναι ο πιο διαφανής τρόπος για να κτίσουμε κάτι. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι θα το κτίσουμε με αυτεπιστασία, δεν θα το δώσουμε σε μια εταιρεία να το χτίσει, εμείς θα το χτίσουμε. Και αυτό γιατί οι ξανθιώτες ούτως ή άλλως το αγαπάνε το εγχείρημα. Είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε διάφορα ΕΣΠΑ με το νομικό καθεστώς του γεροκομείου, έτσι, σαν ίδρυμα που είναι, είμαστε και μη κερδοσκοπικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ήδη έχουμε προσφορές και τώρα, παρόλο που είπα να μου το θυμίσεις εσύ, θα το θυμίσω εγώ, σε είδος. Δηλαδή, ο κύριος Πούλιος Ασημάκης, εταιρεία με τα μάρμαρα γρανίτης, που προηγουμένως πρόσφερε το ποσό των 5.000 συμβολικά και κάθε χρόνο το προσφέρει εδώ και πολλά χρόνια για το γεροκομείο, για αυτή τη δράση του ραδιομαραθωνίου, ήδη μας έχει στείλει επιστολή ότι ό,τι μάρμαρα προκύψουν για την επέκταση των καινούριων κτηριακών εγκαταστάσεων, που οι καινούριες κτηριακές εγκαταστάσεις σημαίνει μια καινούρια πτέρυγα από την πάνω μεριά στην οδό γεροκομείου, επέκταση ήδη των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του εστιατορίου και της κουζίνας, γιατί πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα νομοθεσία με βάση τις κλίνες που θα μεγαλώσουν, πρέπει να είναι αντίστοιχοι χώροι κτλ. Συν τις αυτόνομες γκαρσονιέρες ουσιαστικά, που θα είναι για ανθρώπους που ακόμα είναι σε καλή κατάσταση, θα φιλοξενούνται μέσα στο γεροκομείο, αλλά δεν είναι να χρειάζονται την πλήρη φροντίδα νοσηλείας που προσφέρουμε επιπλέον φροντίδα. Λοιπόν, γυμναστήρια, κινηματογραφική αίθουσα,
2: αποθήκες
0: και πολλά άλλα. Λοιπόν, και ήδη είπε ότι τα μάρμαρα θα είναι από τη δικιά του
3: ραδιόφωνο.
2: Ραδιόφωνο, καλά λέει ο Μπάμπης.
0: Τα μάρμαρα θα είναι από την εταιρεία δικιά του. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και άλλοι ξανθιώτες που ήδη μας έχουν προσεγγίσει, αλλά δεν είναι ανακοινώσιμα. τον κύριο Πουλιο είναι ανακοινώσιμο, γιατί μας έκανε ήδη επίσημη επιστολή. Γι' αυτό το αναφέρω κιόλας και το αναφέρω και σαν παράδειγμα. Έτσι, ναι. Πόσο βοηθούσε και μπορεί... πόσο μπορεί να βοηθήσει στο, στο τέτοιο.
3: Ναι, και η κάθε και επιχείρηση μπράβο. Που το σκέφτεται μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο και μπορεί να, να συνεισφέρει σε όλο αυτό. Ας το βάλει λίγο στο μυαλό του, σκεφτεί με ποιο τρόπο και ας ναι, έρθει ναι. σε επαφή μαζί σας.
0: Ναι, ναι.
3: Να σας πει ότι εγώ μπορώ να προσφέρω αυτό. Θέλετε, μπορούμε με ποιο τρόπο ή τι μπορώ να προσφέρω, να ρωτήσει. Απλά. Έτσι.
0: Κοιτάξτε, θα κοιτάω όλα τα υλικά θα αγοραστούν από την Ξάνθη. Εντάξει, δηλαδή, κάποιος πρέπει να το σκεφτεί, ακόμα και επιχειρηματικά να το σκεφτεί, ενώ από τους διάφορες επιχειρήσεις. Τι να πω, ότι μεγαλώνοντας στο γεροκομείο ανεβαίνουν οι τζίροι στις ήδη υπάρχουν επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται. Είναι από καύσιμα, από τρόφιμα.
3: Είπαμε και εσείς στηρίζετε, θα στηρίξετε καθαρά και έτσι την πρέπει. Πόλη.
2: Αυτό έτσι δείχνει πρέπει. Και η πορεία τους άλλωστε. Ότι
0: και
2: αυτό
0: είναι το
2: κάνουν.
0: Ίδιο σκεπτικό, όπως ανέκαθεν λέγαμε για το ροδιμαραθώνιο, ότι το 1 ευρώ πιάνει τόπο, ή με τη λαχιοφόρο της αγάπης, το κοινωνικό λαχείο που λέγαμε ένα τόπο. Ναι, εδώ βέβαια το ελάχιστο είναι τα 100 ευρώ, έτσι, ή πολλαπλάσια το 100 ευρώ. Για να πιάσει τόπο. Εντάξει, θα το πάμε σιγά σιγά. Έλεγα τώρα για το 500.000. Γιατί...
3: Σε, λίγο να σε διακόψω, γιατί το έχουμε πάρει τώρα.
0: Ναι, ναι, μόνο.
3: Λοιπόν, να πάμε ένα τραγουδάκι.
0: Βεβαίως.
3: Και να ξεκουράσουμε λίγο τον
2: πριν
3: κόσμο.
2: Πριν πάσει τραγουδάκι, 2541-066-604, 66-605, δεν χαλαρώνουμε. Είμαστε εδώ για αυτόν τον σκοπό. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας ή στο γεροκομείο απευθείας, στο 23-104.
0: Και ευκαιρία να ενημερώσουμε, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει όλο το πρόγραμμα από την άποψη ότι δεν πήραν όλοι τα flyer κτλ. Ότι το απόγευμα. Φυσικά θα υπάρχουν δρόμενα στην, στην πλατεία, γιατί θα είναι και οι Beat Roots και το Momentos και οι λαϊκοί διαβάτες που θα...
3: Θα μας κρατήσουν ζευγιά μέχρι το βράδυ, μέχρι τις
0: 9. Ακριβώς, εντάξει.
3: Λοιπόν,
0: άρα κατεβείτε στην Κεντρική Πλατεία με τα παιδιά σας,
3: να κάνετε τη βόλτα σας και να τα πούμε όλα από κοντά και να απολαύσετε και τη μουσική. Σοφία, το τραγούδι σου.

0: πάλι μια διακοπή. Έτσι είναι η ροή, τι να κάνουμε. Τηλέφωνα έρχονται και αυτό θέλουμε από όλους εσάς, να επικοινωνείτε και να σας έχουμε εδώ στην παρέα, όλη αυτή τη ραδιοφωνική παρέα, στον Ραδιομαραθώνιο και φέτος υπέρ του Γεροκομείου Μέγας Βασίλειος.
1: Είπαμε μια πόλη, μια καρδιά, μια οικογένεια. Από το πρώτο ευρώ μέχρι και όσα μπορεί ο καθένας, είναι ευπρόσδεκτα για αυτόν τον υπέροχο σκοπό. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γκίνη Γεώργιο, ο οποίος είναι από τον Αλλιευτικό Συνεταιρισμό του Πορτολάγος. Καλησπέρα σας, κύριε Γκίνη.
2: Καλησπέρα.
1: Είστε στον αέρα, σας ακούμε.
2: Ναι, να αρχίσω από τα συγχαρητήρια σε όλους και στο Γιάννη και στο Δέλτα Σίγμα και τα μέλη του γεωκομείου. Συγχαρητήρια και σε εσάς που καταφέρατε με αυτή που κάνετε να ενώσετε όλο τον νομό για πολύ καλό σκοπό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς είμαστε πάντα δίπλα στους παππούδες μας. Όπως λέει και ο Γιάννης, εμείς φροντίζουμε για την όρασή τους.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ανά πάσα στιγμή, όποτε το ζητήσουν εκείνοι, έχουν τα ψαράκια τους φρεσκότατα και θα συνεχιστεί και θα συνεχίζεται. Δεν έχει σημασία αν είμαι εγώ εκεί πρόεδρος ή κάποιος άλλος. Αυτό έχει γίνει θεσμός και για μας.
1: Πολύ σημαντική, πολύ σημαντική προσφορά, βεβαίως.
2: Από το βήμα που μου δίνεται, θα ήθελα να πω όλο τον ξανθιωτικό λαό, όποιος ακούει, όλους τους συλλόγους, όλους τους φορείς, όποιος μπορεί να συνεισφέρει, γιατί αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να συνεχιστεί όπως συνεχίζεται τόσα χρόνια.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ για την παρέμβαση. Είναι πολύ βασικό να τα ακούμε από εσάς, να τα ακούνε και οι υπόλοιποι. Είναι από τα πιο κύρια πράγματα.
3: Και όπως το έχουμε πει και πολλές φορές, πρέπει να αλληλοστηριζόμαστε, έτσι. Εγώ το λέω προσωπικά, το έχω πει στο Γιώργο, εντάξει, το λέω όμως και δημόσια. Δεν ξέρουμε τι έχουμε στη Βιστονίδα, έτσι, πέρα από τις διάφορες αβαρίες που έχουν οι άνθρωποι και καταστροφές, δεν ξέρουμε τι έχουμε και τι δίνουν και τι θα μπορούσαμε, ας πούμε, και εμείς να ενισχύσουμε όλοι μας, και ατομικά και σαν σύλλογοι και φορείς, έτσι. Γιατί, συγγνώμη Γιώργο που το λέω, αλλά δεν βλέπω τη στήριξη που θα έπρεπε να έχετε.
2: Σήμερα είναι μέρα χαράς και
3: το ξέρω,
2: ας αφήσουμε τα προβλήματα όλα έξω. Γιατί μην το πάμε εκεί.
3: Όχι, το πάω εγώ εκεί και τα λοιπά, αυτό θέλω να πω, έτσι.
1: Δεν είναι κακό να ακούγονται κάποια πράγματα από τη στιγμή που είμαστε όλοι έτσι πολίτες.
3: Πρέπει να βοηθάμε, ακριβώς.
1: Πρέπει να βοηθάει ένας τον άλλον.
3: Και πρέπει να μάθουμε να τρώμε κεφαλόπουλα οι ξανθιώτες.
2: Αυτό έμεινε.
3: Ευχαριστούμε Γιώργο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε γύροι.
0: Επίσης, για χαρά.
1: Λοιπόν, ο σκοπός μας συνεχίζεται.
0: Πάμε να αναφερθούμε λίγο στους χορηγούς μας αρχικά.
1: Βεβαίως.
0: Το ψητοπολείο Γωνιά είναι μαζί μας. Στη Λεωναρδοπούλου 2, με τηλέφωνο παραγγελιών, αν θέλετε, έτσι, τα κρεατάκια σας, να σας έχει πιάσει όρεξη γι' αυτό, 2541-067-968. Αν τώρα θέλετε φαγητό της μαμάς, είναι βασικό και υπάρχει στην Ανδρέου Δημητρίου 45 το φαγητό της μαμάς και μπορείτε να παραγγείλετε στο 2541-069-352. Αν τώρα πάλι η όρεξή σας έρχεται για κοτοπουλάκι, έτσι, ψητό κοτοπουλάκι με πατάτες ή ριζάκι, θα πάτε στο κοταπληκτικό, το γνωστό κοταπληκτικό, είδες με έπιασε και γλωσσοδέτης μετά από τόση ώρα.
1: Έχεις παραγωγή σάλιο γόρι μου, πίνασες, νομίζω, πλησιάζει.
0: Ναι, τα βλέπεις όταν λες για φαγητό, εννοείται, παραγωγή σάλιο βγαίνει. Λοιπόν, Κωνσταντίνου μπαίνει 87 το κοταπληκτικό και τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας 2541-077-066.
1: Αν
0: τώρα
1: για
0: τους καφέδες που φροντίζει και για μας ο άνθρωπος, Coffee στην Προκούμη 31. Ό,τι ρόφημα θέλετε στο 2541-024-024.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 9 το βράδυ για να σας υπενθυμίζουμε τα τηλέφωνα, να σας λέμε ότι είναι ένας υπέροχος σκοπός. Είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος υπέρ του γυροκομείου Ξάνθης Μέγας Βασίλειος, γιατί οι ίδιοι το επέλεξαν. Οι ίδιοι θεωρούν ότι έχουν φτάσει το γυροκομείο της καρδιάς μας στο σημείο που θα έπρεπε να φτάσουν. Έχουν ανθρώπους που τους στήριξαν και τους στηρίζουν. Οπότε δεν έχει λόγο πλέον να γίνεται ραδιομαραθώνιος κάθε χρόνο. Αν θέλετε λοιπόν να ξέρετε πού πηγαίνουν τα χρήματά σας από το πρώτο ευρώ μέχρι και όσα μπορεί να διαθέσει ο καθένας, είναι μια καλή στιγμή να καλέσετε στο 66604-66605, γιατί θα πιάσουν τόπο, γιατί πάντα πιάνουν τόπο και γιατί αυτός ήταν ο λόγος που φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε να λέμε σήμερα ότι είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος.
0: Είστε συντονισμένοι σε 12 ραδιόφωνα. Δεν ξέρω από ποιο ακούτε εσείς. Πάντως όλη η μετάδοση γίνεται από τον Star 888 και συμμετέχουν τα εξής ραδιόφωνα.
4: Ράδιο Μαραθώνιο υπέρ του Γυροκομείου Μέγας Βασίλειος συμμετέχουν τα ραδιόφωνα Star 88,8, Δημοτικό Ραδιόφωνο Όμορφη Πόλη 89,9, Ξάνθη Radio DJ 94,6, Dream 96,9, Velvet 98,4, Kral FM 100, Glendi 101,1, Legend 101,6, Ερωτικός 103, Goal FM 105,1, Sugar 105,5 και Ρυθμός 106.
1: Εκτός όμως από τα ραδιόφωνα της πόλης, έχει στηθεί και ένα εξωτερικό στούντιο στην κεντρική πλατεία, όπου γίνονται υπέροχα πράγματα. Ήδη απολαύσαμε τους Underhill West στις 11, από τις 11 για μία ώρα περίπου τα παιδιά τραγουδούσαν εκεί για όλους εμάς. Αλλά έχουν και υπέροχα πράγματα τα οποία μπορείτε
0: είναι
1: να μπαζάρτε.
0: Είναι το μπαζάρ της κεντρικής πλατείας. Αυτό εξελίχθηκε στα τόσα χρόνια. Έτσι είπαμε να το κάνουμε και το οργανώσαμε.
1: Άνθρωποι πιστοί στην προσφορά είναι και εκεί με τα προϊόντα τους, τα οποία τα διαθέσανε προκειμένου να έχει έσοδα το γεροκομείο της καρδιάς μας.
0: Μπορείτε να βρείτε κοσμήματα από το κατάστημα Ροσάρ της Σοφίας Ρόσογλου, με λιγεύσεις από την γεύση του Λουμίδου. Εκεί θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα. Επίσης κατασκευές από το Εντέχνος και λουλούδια.
1: Και βρείτε λουλούδια, ανθοκομική έκθεση.
0: Είναι κανονικά, έτσι, για να βάλετε στην
1: πλατεία. Και στην πλατεία Ελευθερίας το ίδιο.
0: Και λιχουδιές από το γυροκομείο. Έχουν φτιάξει μπισκότα, έχουν φτιάξει εκεί.
3: Τα οποία λουλούδια, τα μισά και παραπάνω έχουν φύγει. Θα πάρουν να παραγγείλουν κι άλλα τώρα να φέρουν.
1: Να μας καταλάβετε,
3: γιατί να μου και το απόγευμα.
0: Είναι το απογευματινό. Εύχομαι ο καιρός να κρατήσει.
1: Θα κρατήσει και ο καιρός, δεν έχουμε ανάγκη.
0: Να εξελιχθεί όλος ο ραδιομαραθώνιος έτσι όπως πρέπει. Έχουμε και τις συναυλίες μετά τις 6. Που ξεκινάμε με τους Beat Roots στις 6 ώρα, στις 7 είναι η Momentos και στις 8 είναι
1: οι λαϊκοί
0: διαβάτες. Σας έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα για να περάσετε μια υπέροχη Πέμπτη, ένα υπέροχο απόγευμα.
1: Προλαβαίνετε άνετα να μας ακούτε στη δουλίτσα, να πάτε στο σπίτι σας, να συνεχίσετε να μας ακούτε τρώγοντας και όσο ξεκουράζεστε, και στη συνέχεια το απόγευμα να ξεχυθείτε στην αγορά, να έρθετε να μας επισκεφτείτε στην πλατεία. Θα είμαστε και εμείς εκεί μετά τις 4. Να περάσουμε όμορφα, να ακούσουμε τις μουσικές μας, να πάρετε τα λουλουδάκια σας. Μια μεγάλη γιορτή στημένη στην πλατεία για αυτό το σκοπό.
0: Συνεχίζετε και κάνετε προσφορές στα τηλέφωνα του σταθμού 2541-066-604, 2541-066-605. Αν θέλετε, ζητάτε και βγαίνετε και στον αέρα. Τηλεφωνείτε κατευθείαν στο γυροκομείο στο 2541-023-114.
3: Και ορίστε. Να θυμίσουμε βέβαια ότι όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σήμερα στην κεντρική πλατεία ή στην πλατεία Ελευθερίας, είναι εκτός Ξάνθης και μας ακούνε, ότι θα υπάρχουν μέχρι τις 30 Ιουνίου, υπάρχουν σε 20 μέρη, θα τα αναφέρει τώρα η Γεωργία, κουμπαράδες του γυροκομείου, που θα μαζευτούν μετά τις αρχές Ιουλίου.
1: Έτσι. Ναι, γιατί ο ραδιομαραθώνιος θα τελειώσει σήμερα, οι κουμπαράδες όμως θα συνεχίσουν να υπάρχουν στα μέρη που θα πω σε λίγο.
3: Άρα υπάρχει δυνατότητα ο καθένας μέχρι 30 Ιουνίου, μέχρι τέλος Ιουνίου, αλλά υπάρχει δυνατότητα ο καθένας να καταθέσει την αγάπη του. Μπορείς μέσα στους κουμπαράδες να βάλει και το χαρτάκι του, όπως είπαμε, για να κόψουμε την απόδειξη, για όποιον θέλει απόδειξη, να κόψουμε την απόδειξη με το τηλέφωνό του βέβαια και το αφημί του, τα φορολογικά στοιχεία, προκειμένου να εκδώσουμε το αντίστοιχο γραμμάτιο ίσπραξη για τη δωρεά του.
1: Κουμπαράδες λοιπόν υπάρχουν στα εξής καταστήματα και επιχειρήσεις: ιδιωτικό κτέο Ξάνθης, το 4ο χιλιόμετρο Ξάνθης Κομωτινής, στον Βυζαντινό Φούρνο σε όλα τα καταστήματά του, στο Fruit Life Ξάνθης στην 30 Φίλου Μιχαηλίδη 24, στο ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, ψητοπολείο Ιφιλιό στην Τέρμα Δημοκρίτου, στο The Mart στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού, στο Γρηγόρη Μικρογεύματα στην κεντρική πλατεία Ξάνθης, στο Grand Massouti στο 2ο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού, στην ΔΕΙΑΚ στη Δημοτική Αγορά Ξάνθης, στο Ζαχαροπλαστείο Βυζαντινό στην πλατεία Αντίκα, στο κατάστημα Ξηρών Καρπών Μπεμπεκίδη στην Προκιούμη 29, στο Κρεοπολείο Ιφάρμα Πύργελη Ναβαρίνου 15α, στο σούπερ μάρκετ Χρύσα Express Market στη Νέα Χρύσα, στο Ζαχαροπλαστείο Παπαπαρασκευά στην 28186 και φυσικά στο Μικέλ Κόφι της Ξάνθης στην Βενιζέλου 102.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα να σας πάω πάλι σε κάτι παλιό, να κάνουμε μια αναδρομή στους προηγούμενους ραδιομαραθωνίους και συγκεκριμένα στις παροιμίες που μας είχε φτιάξει η Μάρθα Κουτίνη το 2022. Για
1: εξαιρετική στιγμή κι αυτή.
0: Ακούσουμε.
5: Εκτός από τα γιατροσόφια που μας μάθανε οι γιαγιάδες και οι παππούδες, σίγουρα όλοι θυμόμαστε και τη.
0: Συγγνώμη, θα το σταματήσω, θα το ακούσουμε πάλι από την αρχή. Συγγνώμη τώρα γι' αυτό. Η ροή είναι, λάθη γίνονται.
5: Εκτός από τα γιατροσόφια που μας μάθανε οι γιαγιάδες και οι παππούδες, σίγουρα όλοι θυμόμαστε και τις παροιμίες που γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν συχνά σε όλες τις κουβέντες τους. Κάποιες τις θυμόμαστε και τις λέμε μέχρι και σήμερα. Ξέρουμε όμως την πραγματική τους σημασία? Ας δούμε λοιπόν τις πιο γνωστές παροιμίες και τη σημασία τους. Βασιλικός κι αν μαραθεί, τη μυρουδιά του έχει, που σημαίνει ότι οι ταλαντούχοι, οι ευπρεπείς και οι έντιμοι άνθρωποι διατηρούν την αξία και το ήθος τους ακόμα και στις πιο μεγάλες συμφορές. Θυμάστε όταν κάνατε αταξία στο σπίτι της γιαγιάς και ντρεπόσασταν να το παραδεχτείτε, οπότε και δεν μιλούσατε? Σίγουρα η γιαγιά σας έλεγε «Τι έγινε, ήπιες το αμύλιτο νερό?» Αλλού ο παπάς και αλλού τα ράσα του. Μία από τις πιο κλασικές ελληνικές παροιμίες που λέγεται για αυτούς που είναι απρόσεκτοι και ακατάστατοι και δεν φροντίζουν καλά τις υποθέσεις τους. Ο Θεός αγαπά τον κλέφτη, αγαπά και τον νοικοκύρη. Σίγουρα η γιαγιά σου έμαθε ότι το κακό θριαμβεύει πρόσκαιρα, αλλά τελικά το δίκιο αποκαθίσταται. Αν ως παιδί δεν είχες την υπομονή να περιμένεις, τότε ο παππούς σου έλεγε «Αγάλη, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη». Δηλαδή, για όλα απαιτείται ανάλογος χρόνος για να ολοκληρωθούν και να οριμάσουν, είτε πρόκειται για έργα ανθρώπων, είτε για φαινόμενα της φύσης. Για χάρη του βασιλικού, ποτίζεται και γλάστρα, μας έλεγαν, όταν οι πράξεις μας που ήθελαν να ωφελήσουν κάποιους, τελικά ωφελούσαν άλλους. Νιώσατε ποτέ, ειδικά ως παιδιά, ότι δεν μπορείτε να καταφέρετε κάτι που τελικά ήταν αρκετά απλό? Σίγουρα οι γιαγιάδες σας έλεγαν περιπαικτικά ότι πνίγεστε σε μια κουταλιά νερό. «Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης», θυμόμαστε να λένε οι παππούδες μας σε όσους έδιναν συμβουλές που τελικά δεν τηρούσαν οι ίδιοι. Παλιά, που οι γιαγιάδες προσπαθούσαν να κάνουν προξενιά και ήθελαν να περιγράψουν έναν πολύ όμορφο άνθρωπο, έλεγαν ότι είναι σαν τα κρύα τα νερά. Από τα πιο γνωστά γνωμικά είναι και το «δεν έχει γλώσσα κόκαλα και κόκαλα τσακίζει», δηλαδή ο λόγος έχει μεγάλη δύναμη και προς το καλό και προς το κακό. Για τους ανθρώπους που είχαν την ικανότητα να προβλέπουν μια κατάσταση και μαζί τη σύνεση να προετοιμαστούν για να την αντιμετωπίσουν, ο παππούς έλεγε ότι «τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, έτσι δεν κινδυνεύουν να βρεθούν σε δύσκολη θέση». Σίγουρα η γιαγιά σου, όταν έκανες παρέα με παιδιά και καταλήγατε να είστε ίδιοι σε όλα, σας έλεγε ότι κύλησε ο Ντέντζερης και βρήκε το καπάκι. Βρήκε ο όμοιος τον όμοιο. Ή, της ίδιας σημασίας, ήταν και το «βρήκε η τρύπα το καρφί της». Κι αν με την παρέα σου τσακωνόσουν, αλλά τελικά συμφιλιονόσασταν, σου έλεγε ότι «γίνατε νερό και αλάτι», δηλαδή τα βρήκατε και μονιάσατε. Για τους πιο πονηρούς, που νόμιζαν ότι μπορούσαν να ξεγελάσουν τους άλλους, αλλά δεν τα κατάφερναν, ακούγαμε το «εγώ γελώ με 12 και 13 με μένα», το οποίο λέγεται για αυτούς που περιγελούν τους άλλους, ενώ οι ίδιοι είναι για γέλια. Πολλές όμως ήταν και οι παροιμίες που είχαν μέσα τους και ένα μήνα του χρόνου που τις χρησιμοποιούσαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες για να μας περιγράψουν τι μας περίμενε από τον κάθε έναν από τους 12. Για τον Ιανουάριο έλεγαν «ο Γενάρης δε γεννά, μήτε αυγά μήτε πουλιά, μόνο χιόνια και νερά». Έτσι περιέγραφαν ότι η φύση δεν άνθιζε μέσα στο χειμώνα. Η πιο γνωστή παροιμία για τον Φεβρουάριο είναι «ο Φλεβάρης κι αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Μα άμα τύχει και θυμώσει, μέσα στο χιόνι θα μας χώσει». Κάτι που περιγράφει ακόμη και σήμερα τις αναλλαγές του καιρού. Τις περισσότερες παροιμίες τις έχει σίγουρα ο Μάρτιος. Εκτός από την πιο γνωστή «Μάρτης, γδάρτης και κακός παλουκοκάφτης», μια επίσης διαδεδομένη είναι η «τα λόγια σου είναι ψεύτικα σαν του Μαρτιού το χιόνι, που το ρίχνει από βραδύς και το πρωί το λιώνει», η οποία λεγόταν από τους παππούδες για κάποιον που δεν κρατούσε το λόγο του ή έλεγε ψέματα, όπως μας ξεγελά ο Μάρτης με το χιόνι που τελικά πολύ σύντομα θα λιώσει. Και οι πιο ανοιξιάτικοι μήνες είχαν την τιμητική τους. Ο Απρίλης έχει το όνομα και ο Μάης τα λουλούδια, ή «ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι». Για το καλοκαίρι οι παροιμίες των παππούδων ήταν πολλές. Τον Ιούνιο αφήνουν το δρεπάνι και σπέρνουν το ρεπάνι, ή «Αύγουστε καλέ μου μήνα, να σουν δυο φορές το χρόνο». Και φυσικά η πιο γνωστή που μας έλεγαν οι γιαγιάδες μας για να μάθουμε να έχουμε υπομονή και ότι όλα θα έρθουν στην ώρα τους είναι η «κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο». Τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη που συνοδευόντουσαν από τα Σπαρτά, ο παππούς έλεγε «του Σεπτέμβρη οι βροχές πολλά καλά μας φέρνουν και Οκτώβρη και δεν έσπειρες λίγο ψωμί θα πάρεις». Αλλά και τους χειμωνιάτικους μήνες ακούγαμε το «Νοέμβρη οργώματα και λιές, δεν τελειώνουν οι δουλειές». Και όταν είχε κρύο, η γιαγιά μας έλεγε «Δεκέμβρης μας επλάκωσε, το κρύο μας φαρμάκωσε».

0: 2541-066-604 και 2541-066-605 η δική σας επικοινωνία, οι δικές σας προσφορές, αν θέλετε βγαίνετε και στον αέρα ή αλλιώς κατευθείαν στο τηλέφωνο του γεροκομείου 2541-023-114, είναι άτομο εκεί για να καταγράψει τη δική σας προσφορά. Έχω να μεταδώσω ένα τραγούδι ξανά, να το πούμε, γιατί είναι απαίτηση της κυρίας Μιχαηλίδου εδώ δίπλα μου, το τραγούδι που μας έφτιαξε και μας έστειλε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, το οποίο τους στίχους έγραψε το
1: έγραψαν τα παιδιά και ο εκπαιδευτικός
0: με την βοήθεια του εκπαιδευτικού και το μελοποίησαν μέσω της τεχνολογίας AI.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το τραγουδάκι που μας έστειλε το ειδικό δημοτικό σχολείο Καβάλας για την σημερινή ημέρα.
1: Για τη φιλιά και την αγάπη μας.
0: Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει και κάτι άλλο, ένα πολύ ωραίο κείμενο που έγραψε η Γεωργία, το οποίο με αυτό ξεκινήσαμε και αυτό θα σας ξαναμεταδώσουμε. Το κάνουμε, δεν το έχουμε δημιουργήσει σαν σποτάκι, έτοιμο δηλαδή, το κάνουμε ζωντανά στον αέρα.
1: Πριν από χρόνια, ξεκίνησε ένα ταξίδι με ένα σκοπό. Να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους του γυροκομείου μας. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί πόσες καρδιές θα χτυπούσαν στον ίδιο ρυθμό.
0: Χρόνο με το χρόνο, μια ολόκληρη πόλη έγινε μια μεγάλη οικογένεια. Πολίτες, επιχειρήσεις, σύλλογοι και αμέτρητοι εθελοντές ένωσαν τις δυνάμεις τους, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει αγάπη και προσφορά, τίποτα δεν είναι αδύνατο.
1: Σήμερα, στον τελευταίο μας ραδιομαραθώνιο, δεν λέμε αντίο, λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ο στόχος επιτεύχθηκε. Γιατί μαζί καταφέραμε να κάνουμε τη διαφορά.
0: Και μπορεί ο ραδιομαραθώνιος να ολοκληρώνει τον κύκλο του, όμως το πνεύμα της προσφοράς δεν τελειώνει εδώ. Θα συνεχίσει να ζει σε κάθε εθελοντή, σε κάθε πράξη αγάπης, σε κάθε άνθρωπο που έμαθε να νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του.
1: Μια πόλη,
0: μια καρδιά,
1: μια οικογένεια.
0: Σας ευχαριστούμε για αυτά τα υπέροχα χρόνια.

0: Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας τον Μιχάλη τον Τζέπελη.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
2: Καλησπέρα σε εσάς.
0: Πώς να σε ανακοινώσουμε δεν ξέρουμε.
1: Έχει πολλούς τίτλους ο Μιχάλης.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
2: Λοιπόν, σαν Μιχάλη Τζέπελη αυτή τη στιγμή, να το πούμε σαν εκπρόσωπο των πολιτιστικού συλλόγου Βάτραχη. Καταρχήν συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους αλλά και στους εθελοντές που είναι στο δρόμο από το πρωί. Και αυτό που είναι το χαρούμενο νέο της ημέρας, όλης αυτής της εκδήλωσης, είναι ότι είναι ο τελευταίος μαραθώνιος. Και ότι είναι ο τελευταίος μαραθώνιος δεν σημαίνει ότι οι πολίτες ξανά σταματάνε να βοηθάνε είτε το κυροκομείο είτε όποιον άλλο χρειάζεται, αλλά σημαίνει ότι αυτά τα χρόνια έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από τη διοίκηση και καταφέρνουμε σε ένα σημείο για να πούνε ότι ως εδώ είμαστε εντάξει και συνεχίζουμε και πορευόμαστε. Οπότε συγχαρητήρια σε όλους σας, συγχαρητήρια και στη διοίκηση του γυροκομείου και σε όλους τους εργαζόμενους. Εμείς ως Βάτραχοι, ως Πολιτιστικός Σύλλογος Βατράχων θα προσφέρουμε 100 ευρώ και να ευχηθώ καλή συνέχεια και σε εσάς, σε όλη την ομάδα που τρέχει από πίσω και θα σας δω και το απόγευμα, θα περάσω από την πλατεία να σας δω και το απόγευμα.
1: Με μεγάλη χαρά να σας δεχτούμε, να πούμε ότι ο Μιχάλης είναι και αντιδήμαρχος πολιτισμού, έτσι, όχι μόνο στο σύλλογο.
0: Γι' αυτό θέλω να σε προετοιμάσω και ότι δεν θα σταματήσει αυτό και του χρόνου, να ξέρεις, για άλλο σκοπό θα είναι μάλλον.
1: Όχι, σταματάει ο ραδιομαραθώνος για το γυροκομείο ο Μέγας Βασίλειος.
2: Εμείς εδώ θα είμαστε σαν σύλλογος, όπως είμαστε δίπλα στο γυροκομείο όλα αυτά τα χρόνια και βοηθούμε και εμείς με τις δυνάμεις που έχουμε.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μιχάλη. Θα σε δούμε και από κοντά το απόγευμα.
2: Θα σας δω το απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια και στο δικό σου έργο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και καλό κουράγιο. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.

0: κύριος Παπαχρόνης δεν είναι εδώ στην παρέα μας, αλλά εμείς θα αναφερθούμε στη γύρα στη ΜΑΝ. Mm-hmm. Αλλάζει πορεία ουσιαστικά το γυροκομείο. Πάει με το σωστό τρόπο πια, και γι' αυτό έχουμε φτάσει και στο τέλος του ραδιομαραθωνίου.
1: Με το σωστό τρόπο πήγαινε. Απλά έχει φτάσει ένα σημείο και βρήκε τον τρόπο να κάνει την επέκταση λάθος που διατύπωση, χρειαζόταν.
0: Λάθος διατύπωση. Ναι, προχωράει μπροστά.
1: Προχωράει μπροστά, έτσι ακριβώς.
0: Με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να κάνει το ραδιομαραθώνιο. Μπορείτε κι εσείς φυσικά να συμμετέχετε με τη μετοχή σας. Αυτό είναι το σλόγγαν από εδώ και πέρα. Συμμετέχω στο νέο γυροκομείο. Γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ η εταιρεία. Αγοράζετε τη μετοχή σας και συμβάλλετε κι εσείς στην επέκταση του γυροκομείου.
1: Ήσασταν οικογένεια, τώρα θα είστε και μέλος όλου αυτού που ετοιμάζουν για να συμβεί στο άμεσο μέλλον.
0: Δίνετε τα στοιχεία σας στο τηλέφωνο του γυροκομείου, στο 2541-023-114, και στα στοιχεία τα υπόλοιπα που θα ακούσετε στο σποτάκι που θα παίζει το επόμενο διάστημα, θα το δείτε και στα social και παντού και στα ραδιόφωνα. Στα στοιχεία μπορείτε να δίνετε τα φορολογικά σας στοιχεία, έτσι ώστε να σας ειδοποιήσουν πότε θα κάνετε την κίνηση αυτή.
1: Έτσι.
0: Για να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε έτσι όπως πρέπει το γυροκομείο, για να έχει περισσότερες κλίνες και να εξυπηρετεί ακόμη περισσότερους ανθρώπους.
1: Λοιπόν, έχουμε τηλεφωνική γραμμή όμως. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, τον κύριο Πρωτόπαπα Χρήστο. Καλησπέρα, κύριε Πρωτόπαπα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε στην παρέα.
2: Θέλω να σας συγχαρώ για την σημαντική βοήθεια που προσφέρετε. Να συγχαρώ επίσης τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο του Γεροκομείου Ξάνθης Μέγας Βασίλειος, που αποτελεί για μας ιδιαίτερη τιμή, γιατί ο πρόεδρος είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης, είναι και αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία, στο διοικητικό συμβούλιο, οπότε είναι ιδιαίτερη χαρά για μας και η περηφάνεια να υπηρετεί και το γεροκομείο της Ξάνθης, που επειδή παρακολουθούμε τη δράση του και τις δραστηριότητες που έχει γενικότερα, θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και στη διοίκηση και στους τρόφιμους, αλλά και στους ξανθιώτες συμπατριώτες, οι οποίοι στηρίζουν αυτό το έργο και αυτή την προσπάθεια
0: εδώ και χρόνια.
2: Και ιδιαιτέρως εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, γιατί όποτε ανεβαίνω προς την Ξάνθη απαραίτητα θα περάσω να δω και τους γέροντες και τις γριούλες, αλλά και το προσωπικό του γυροκομείου, που πραγματικά προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Είμαστε περήφανοι. Και εμείς πάντοτε ως Ομοσπονδία στηρίζουμε τις δραστηριότητες αυτές, και πιστεύω ότι και σήμερα με την παρέμβασή του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας θα κάνει αυτό που πρέπει και αυτό που οφείλουμε για το γυροκομείο της Ξάνθης.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Και για το δικό σας έργο πολύ. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Καλή συνέχεια και στο δικό σας έργο. Έτσι ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετισμό σε όλους.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Πιστεύω να μην είναι κανείς παραπονωμένος. Τραγούδια απ' όλα, έτσι. Φουρέιρα παίζουμε τώρα.
1: Ρουβά δεν έχω ακούσει ακόμη. Έτσι, μπράβο.

0: Λοιπόν,
1: εγώ προετοιμάζομαι να παίξουμε και ρουβά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα μου την κάνεις αυτή τη χάρη σήμερα. Δεν σηκώνω όχι για απάντηση. Και παρακαλώ και στην πλατεία να γίνει ο κακός χαμός. Θα χορέψουμε σε έκει σαν το κολοκοτρονίτσι που γράφει εδώ η Μάρ. Λοιπόν, να γίνει ο χαμός στην πλατεία, ας είναι μεσημέρι. Εκτός αν θέλετε να τα αφήσουμε για τα απόγευμα, εγώ δεν έχω.
0: Καταλαβαίνετε εγώ τι τραβάω τώρα, έτσι.
1: Δηλαδή... Ο Σαββάκος στη μέση λέει. Κανονικά.
0: Ναι, τι τραβάω τώρα, εγώ τι με κάνετε εδώ πέρα.
1: Τίποτα δεν τραβάς. Λοιπόν, ναι. Είμαστε εδώ για καλό σκοπό και θα είσαι χαρούμενος και ευγενικός.
0: Είμαι. Έτσι. Για το σκοπό είμαι μια χαρά. Το τραγούδι έχω πρόβλημα.
1: Γέλα. Είπαμε αλληλούια για να βάλεις κάτι άλλο.
0: Τι να κάνω. Όλα για το γυροκομείο γίνονται.
1: Και δεν φωνάζει, δεν εγκρίνει και ο Σταρ. Πόσο χαίρομαι.
0: Ναι, είναι αυτό ότι. Μου έρχεται εδώ να αρχίσω να το λέω, αλλά δεν μπορώ.
1: Ντροπή.
0: Λοιπόν, 2-5-41-0, συνεχίζουμε το σκοπό μας. Είμαστε εδώ για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ραδιομαραθώνιος υπέρ του γυροκομείου Μέγας Βασίλειος. Εσείς που ανοίξατε τώρα το ΣΔΕΚ και δεν ακούγατε και θέλετε να συμμετέχετε, 2-5-41-0-66-604, 2-5-41-0-66-605. Δεν έχει σημασία. Πόσα θα δώσετε. Σημασία έχει να συμμετέχετε.
1: Η κίνηση, αυτό έχει δείξει. Η συμμετοχή, η προσφορά, όλα αυτά. Μόνο αυτά έχουν σημασία άλλωστε.
0: Η Ξάνθη το έχει αποδείξει εδώ και τόσα χρόνια. Στηρίζει το γυροκομείο. Φέτος τα λεφτά που θα μαζευτούν είναι για να διορθώσουμε πράγματα στο κτίριο του γυροκομείου. Γιατί ουσιαστικά παράλληλα ξεκινάει και η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ.
1: Και η επέκταση του γυροκομείου.
0: Η επέκταση του γυροκομείου, που εκεί μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς με την δική σας μετοχή, αγοράζοντας αξίας 100 ευρώ μετοχών, τα οποία θα μάθετε κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.
1: Εκτός λοιπόν από οικογένεια, θα είστε και μέτοχοι του γυροκομείου. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται πάρα πολύ σοβαρή και σωστή δουλειά. Άλλωστε, ήταν η δική τους επιθυμία φέτος να είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος. Και εγώ το λέω και το ξαναλέω και θα το λέω, γιατί αυτό θα έπρεπε να γίνει σημαία. Είναι προς τιμήν τους το γεγονός ότι είπαν ότι παιδιά είμαστε καλά και δεν υπάρχει λόγος κάθε χρόνο να κάνουμε τον ραδιομαραθώνιο. Λοιπόν, τελευταίος ραδιομαραθώνιο. Ελάτε να φωντάξουμε, να βροντοφωνάξουμε, να δώσουμε ένα βροντερό παρόν, να δείξουμε, να μου δείξετε για ακόμη μια φορά γιατί είμαι περήφανη για τον τόπο μου, γιατί πραγματικά όταν υπάρχει ανάγκη και λόγος συσπυρωνόμαστε όλοι, ξεχνάμε λίγο τα, έτσι, αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και γινόμαστε ένα. Όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, δεν έχει καμία σημασία το ποσό. Από ένα ευρώ, όσα μπορείτε να διαθέσετε, θα πιάσουν τόπο. Δεν είναι το βαρέλι δίχως πάτο. Εδώ έχουμε αποτελέσματα και φαίνονται. Οπότε έλατε στην παρέα μας και προσφέρετε, γιατί η προσφορά δίνει μόνο χαρά.
0: Τώρα θα πάω λίγο να σας συγκινήσω. Το 2023 είχαμε ρωτήσει παππούδες εκεί στο γυροκομείο με τη βοήθεια της Φιφής και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ό,τι και να ζητήσαμε στα τόσα χρόνια που θέλαμε να μιλήσουν οι παππούδες, γιατί σκέψου ότι πέρασαν και τα χρόνια του COVID που δεν μπορούσαμε να έχουμε εμείς επαφή,
1: επικοινωνία, ναι.
0: Ήταν η Φιφή αυτή που ουσιαστικά μας δημιουργούσε αυτή την επαφή.
1: Αλλά και με τις κατασκευές της, με την υπέροχη ζωγραφική της.
0: Σαφώς και τις κατασκευές. Και έχει διακοσμήσει και όλο το γυροκομείο με αυτές οι υπέροχα σχέδια και τα έργα της. Και μας βοήθησε, που λέτε, όσες φορές κάτι το ζητήσαμε, όπως και το φετινό σποτάκι στο τέλος που μιλάνε οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Πάλι με τη βοήθεια της Φιφής το κάναμε. Γιατί κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι και το σποτάκι που παίζει με το που τραγουδάνε οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι πάλι από τη χοροδία του γυροκομείου, να ξέρετε. Δεν είναι τίποτα ψεύδι. Δεν έχουμε κάνει τίποτα μέσω AI. Είναι όλα πραγματικά. Είναι οι φωνές των παππούδων. Τραγουδάνε οι παππούδες, τα έχουμε συνδυάσει. Είναι οι δικοί μας οι παππούδες και οι γιαγιάδες που είναι από το γυροκομείο. Αυτοί μας μιλάνε κάθε φορά. Και τότε τους είχαμε ζητήσει το 2023 να μας πούνε ποια ήταν τα όνειρά τους, τι θέλαν να γίνουν, και λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν ποτέ να τα πραγματοποιήσουν. Και μας είπαν τότε τα θέλω τους. Πάμε να τα θυμηθούμε.

0: συζητώντας με τους δικούς μας ηλικιωμένους, διαπιστώνεις ότι πολλοί από αυτούς δεν μπόρεσαν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Τα χρόνια που έζησαν ήταν πολύ δύσκολα στην πλειοψηφία αυτών και οι οικονομικές δυσκολίες τεράστιες για να μπορέσουν οι γονείς να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά τους να σπουδάσουν. Και αντιλήψεις βέβαια τελείως διαφορετικές εκείνα τα χρόνια. Τα κορίτσια έπρεπε να μάθουν να φροντίζουν το σπίτι και όχι να μαθαίνουν γράμματα. Όπως και τα αγόρια έπρεπε να καλλιεργούν σωστά τα χωράφια για να φέρουν χρήματα στην οικογένεια.
1: Ήθελα να σπουδάσω να γίνω μια δασκαλίτσα. Τα δασκάλα να γίνω να διδάσκω τα παιδιά. Αλλά δεν μπόρεσε. Η κατοχή μας έφαγε και δεν μπορούσα για να με στείλουν στο γυμνάσιο να πάω και να σπουδάσω να κάνω και έμεινα απλώς μια νοικοκυρά.
2: Ποιο λόγος? Γιατί αγαπώ την ιστορία και το χωριό μου που είναι ξακουστή σε όλο τον κόσμο. Το Δημόκριτο η πατρίδα και το Διομήδη βασιλιά.
3: Ήθελα να γίνω παπάς. Το ποτουθούσα και το ποθώ ακόμη. Διότι μεγάλωσα μέσα στην εκκλησία. Από μικρό παιδί. Η οικογένειά μας ήταν όλο παπάδες. Μόνο ψέμα και την Παναγία αγαπώ.

Τι είναι τα όνειρα για τους δικούς μας ηλικιωμένους? Τίποτα. Η οικογένεια

0: όπως έχετε καταλάβει, έχουμε ανεβάσει λίγο το ρυθμό. Βέβαια, εγώ υποφέρω, να ξέρετε, αλλά δεν έχει σημασία. Το ευχαριστούνται όλοι στην ομάδα, δεν ξέρω
1: η
0: τι γίνεται.
1: Η αλήθεια είναι, δεν το
0: ότι
1: συζητώ.
0: Ότι θα έβλεπα άμπρα κατάμπρα στη λίστα μου στο.
1: Λοιπόν,
0: στα
1: άκουσε με να σου πω κάτι. Η Lady Gaga είναι κλασική, έτσι ναι. Πλέον. Η Lady Gaga είναι κλασική.
0: Η κλασική δεν τη λες.
1: Ο κλασικότατη είναι.
0: Με την πριζόλα στο μάτι δεν τη βλέπει. Κλασική, τώρα συγγνώμη.
1: Είναι εξαιρετική.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι εξαιρετική. Ναι. Λοιπόν, εγώ κλασική βλέπω ότι οι πλατοί έχουν χαλαρώσει λίγο.
0: Ναι, πάμε τώρα να του ξεσηκώσω.
1: Έλα λίγο να. Δεν μπορώ να βλέπω να κάθεστε εκεί πέρα.
0: Ναι, θέλω να μάθω αρχικά αν χορεύετε στην πλατεία τώρα με τα τραγούδια ή έχετε καθίσει και σας έχει συνεπάρει το μεσημέρι.
2: Χορέψτε. Και απολαμβάνουμε τα τραγούδια.
1: Χορέψτε αν θέλει, γιατί μετά θα γυρίσει πάλι στα δικά του. Αν δεν χορεύετε, θα γυρίσει στα δικά του.
2: Χορεύουμε ρε παιδιά, παρόλο που άρχισε λίγο να βρέχει.
1: Ναι.
2: Δεν μας τρομάζει η βροχή και χορεύουμε με τα υπέροχα αυτά τραγούδια.
0: Θέλω υλικό να μου το αποδείξετε ότι χορεύετε, έτσι. Γιατί.
2: Α, και αποδείξεις.
0: Ναι, θέλω αποδείξεις.
2: Αποδείξεις.
0: Γιατί.
3: Λασουρελά.
1: Ορίστε,
4: δεν μπορείς να κάνεις λίγο το πρόγραμμα, λίγο τροποποίηση.
1: Τι όχι, δεν επιτρέπεται σήμερα να κάνουμε.
4: Σήμερα φιλοξενούμε, είναι 12 ραδιόφωνα. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα, δεινοπαθείς, γιατί ακούς ακούσματα και από τα άλλα τα ραδιόφωνα, παρόλο που ανήκουν όλα στον όμιλο τον ίδιο κτλ. Έτσι, όπως είπε, άμπρα κατάμπρα. Λοιπόν, βρέχει λίγο στην πλατεία. Στην πλατεία το βλέπουμε εδώ πέρα. Και τα παιδιά δεν έχει κόσμο στην πλατεία, αλλά και δεν έχουν κέφι κτλ. Λίγο μπιούζικα μπορείς να μου βάλεις για μένα μια παραγγελιά του Singing in the Rain. Και μπορεί να ξυπνήσουν λίγο.
1: Μετά το άμπρα κατάμπρα θα βάλουμε το σύγχρονο. Άσε του ανθρώπου.
4: Πρωτού μιλήσω ο Τούλης τώρα για αυτό.
1: Τι ακούω και δεν γίνονται μόβ τα αυτιά μου να πέσουν. Άσε λίγο να ανεβεί λίγο η διάθεση.
0: Πέρυσι είχε υποσχεθεί ότι το Singing in the Rain θα το τραγουδίσει στην πλατεία και θα το χορέψει.
1: Ναι, δεν το έκανε.
0: Το οποίο δεν το έκανε και εγώ δεν θα σου το ξαναβάλω το τραγούδι.
1: Εσύ με τη Lady Gaga θα χόρευε.
0: Με τη Lady Gaga αν θα χορεύει.
1: Γιατί δεν χορεύεις εσύ με τη Lady
3: τώρα
1: Gaga.
3: Το χορεύω χωρίς να
4: με Lady Gaga χορεύω του Τσαχερίδης όμως. Για είναι στο είναι online. Ακούστε το λίγο, ακούστε τον, ακούστε τον.
0: Τι είπες κύριε Τσαχερίδη.
3: Αναμένουμε τη βροχή για να το χορέψουμε.
4: Όχι τότε, να μην χορέψεις τη βροχή τώρα.
0: Όχι, άστε βροχή, δεν θέλουμε
2: βροχή. Μας πετύχατε την ώρα που κάνουμε πρόβες είναι η αλήθεια.
4: Πρόβες τι, ήρθαν τα εδέσματα.
2: Όχι, για χορό.
1: Ανθή, να σε ενημερώσω ότι αυτός που έχεις δίπλα σου. Σταμάτα να μιλάς λίγο, εσύ σε παρακαλώ. Ανθή, να σε ενημερώσω ότι αυτός που έχεις δίπλα σου έχει χορευτικές ικανότητες, ντρέπεται. Λίγο Μπρόξτον και θα δώσει σοου, ρεσιτάλ. Θα δώσει στην πλατεία εκεί.
3: Έχω να προτείνω κάτι.
1: Για πες μας.
3: Για τις επόμενες ώρες να μιλάει μόνο Γεωργία.
1: Όσο και να λες. Όσο και να λες γλυκά λόγια. Όταν θα έρθω, θα χορέψεις αγόρι μου στην πλατεία. Θα χορέψεις, να ξέρεις.
2: Α, γι' αυτό με ρωτούσες τι ώρα θα έρθει η Γεωργία. Για να φύγει. Εκείνη την ώρα.
3: Για να φύγει. Κάτι ξέρει.
2: Γιατί ρωτούσε, τι ώρα θα έρθει το άλλο το team.
3: Και θα δείτε πώς θα εκτοξευθεί ο αριθμός του.
2: Τον εσόδων. Άμα είναι να εκτοξευτεί ο αριθμός των εσόδων, θα περιμένουμε να το δούμε και αυτό.
1: Με ανθεί, γιατί θα χορεύει ο Τσαγκυρίδης γι' αυτό.
4: Όσον όπου κλείνει η αγορά, έτσι, και θα ανοίξει για το απόγευμα, πρωτού κλείσει η αγορά, να πω κάτι, έχουμε τρεις προσφορές που να σας αναφέρω. Κύριος Κατράνης, Γιώργιος, Νεοφετίδου, το καφέ πίτσα αναψυκτήριο, το Beat It, στην Περγάμου, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ. Και έχουμε προσφορές. Έχουμε μια επώνυμη ραδιοφωνική παραγωγός που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της και προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ. Λοιπόν, και η Σοφία Γεύσης, η Σοφία Σεβαστού από το Σούνιο Ξάνθης, κάθε χρόνο βέβαια έτσι, και, αλλά και μέσα στη χρονιά πάντα κάτι φέρνει στο γυροκομείο. 15 κιλά ζυμαρικά. Προστέρεψε τον παππούδο μας.
1: Και τι νόστιμα και τι ωραία που είναι. Και μπράβο, και μπράβο. Έτσι, λίγο να ανεβαίνουμε σιγά σιγά, γιατί τώρα η ώρα είναι λίγο, κάνει μια κοιλιά.
4: Ναι,
1: είναι λίγο δύσκολο. Είναι πολλές ώρες και τα παιδιά στην πλατεία.
4: Ευχαριστούμε και τον Γιώργο τον Πίτιτ, έτσι πάντα μας βοηθάει
1: πάντα
4: όσο μπορεί
1: και τα λοιπά. Βέβαια, πάντα βοηθάνε τα παιδιά. Οπότε λίγο ανεβαίνουμε με τη μουσική. Δεν ξέρω, Δημήτρη, τι έχεις ετοιμάσει για τη συνέχεια, αλλά πριν πάμε στη συνέχεια, εγώ να ευχαριστήσω. Το φαγητό της, εμείς δηλαδή να ευχαριστήσουμε, όχι εγώ, το φαγητό της μαμάς με τα καλύτερα μαμαδίστικα φαγητά που με ένα τηλεφώνημα βρίσκονται στο σπίτι σας, 2541 069 352, το μενού ανανεώνεται καθημερινά με βάση πάντα φρέσκα υλικά, οπότε αξίζει τον κόπο να κάνετε ένα τηλέφωνο να ρωτήσετε τι έχει το μενού σήμερα και σε λίγα λεπτά έρχεται στο σπίτι σας. Το καταπληκτικό με τα υπέροχα τα κοτόπουλα του, με ριζάκι, πατατούλες, αν τραβάει η όρεξή σας, κοτόπουλο στην Κωνσταντίνου Μπαίνη, Παλιά Ηρών, 87, στο τηλέφωνο 2541-077-066, μην ξεχνάτε, υπέροχο κοτόπουλο. Αν τραβάει η όρεξή σας κάποιο ρόφημα, το κόφι στην Προκούμη 31, και στο τηλέφωνο 2541-024-024, και φυσικά αν θέλετε έτσι σε κρεατάκι ψητό, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο ψητοπολείο Η Γωνιά, Λεωναρδοπούλου 2, που βγάζει και τραπεζάκια εκεί έξω, είναι πάρα πολύ ωραία, στο τηλέφωνο 2541-067-968.
0: Και τους
1: ευχαριστούμε. Γιατί είναι και μεσημέρι τώρα, οπότε όλο και κάποια παραγγελία θα γίνει.
0: Ναι, σαφώς. Σας έχουμε ανοίξει την όρεξη, ανοίγουμε και τη δική μας ταυτόχρονα.
1: Σιγά σιγά,
0: έτσι πάει.
1: Ετοιμαστείτε εκεί.
0: Λοιπόν, οι προσφορές σας συνεχίζονται στο 2541-066-604 και 2541-066-605. Τώρα αυτά είναι τα τηλέφωνα εδώ. Αν θέλετε βγαίνετε και στον αέρα, το δηλώνετε, ή κατευθείαν στο τηλέφωνο του γεροκομείου 2541-023-114.
1: Η πλατεία όμως έχει κι άλλα να πει. Βλέπω εδώ μηνυματάκια. Μας συνδέσατε, λέει, για την πλατεία, με την πλατεία για να μιλήσετε εσείς. Άρα έχουν να πούνε κι άλλα.
0: Για να ακούσουμε.
1: Συγγνώμη αν σας διακόψαμε. Συγγνώμη.
2: Κοίταξε, ο Τούλης εδώ, εκτός από χορευτής.
5: Πριν χαθεί το όνειρό μας.
2: Έχει ξεδιπλώσει πάρα πολλά ταλέντα, παιδιά, εδώ πέρα. Και κάτι λέγατε ότι κάνει κοιλιά. Όχι, καθόλου κοιλιά. Εδώ εμείς χορεύουμε, τραγουδάμε.
1: Εξαιρετικά.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ολόκληρη παράσταση κάνετε, δηλαδή.
3: Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι. Έτσι, να ετοιμάζεστε σιγά-σιγά. Ειδικά το απόγευμα θα γίνει χαμός. Χαμός.
2: Το είπα. Το φαγητό της μαμάς. Το περιμένουμε.
4: Και το καταπληκτικό ετοιμάζω τώρα, αυτό το ξέρεις.
1: Α, ετοιμάζεστε για το φαγητό. Αυτό λέει ο Γιάννης τώρα εδώ. Ετοιμάζεστε, λέει, για φαγητό.
2: Για το φαγητό, φυσικά, πάντα είμαστε έτοιμοι για φαγητό.
1: Εγώ, αν θέλω, θέλω να σε ρωτήσω, το μπουκαλάκι υπάρχει.
2: Το μπουκαλάκι, ναι, κάτι υπάρχει.
1: Μπράβο,
2: κάτι
1: νεράκι, υπάρχει. Να ξετυψάσουμε.
2: Σας περιμένει.
0: Έχουν ετοιμάσει διάφορα, ναι, τι θα κάνουμε.
2: Ναι, το νεράκι το συγκεκριμένο. Σας περιμένει να έρθετε κι εσείς να ξετυψάσουμε όλοι μαζί.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που είστε εκεί. Να σας αναφέρουμε έτσι λίγο, να μην λέτε ότι σας ξεχνάμε. Ναι. Είναι
1: καλά,
0: εκεί...
1: είναι δυνατόν να τους ξεχάσουμε.
0: Όχι, βέβαια. Είναι εκεί η Ανθή και η Σοφία στο μικρόφωνο. Είναι εκεί ο Κυριάκος που βοηθάει στον ήχο. Είναι ο Χουσέιν εκεί που οργανώνει τα πάντα. Και φυσικά είναι και ο Ρόιδος, ο ήχος Ρόιδος, που αν δεν τον είχαμε εκεί δεν θα καταφέρναμε
1: τίποτα
0: και πάρα πολλά πράγματα να ακουστούμε στην πλατεία. Μας βοηθάει. Καλησπέρα στα παιδιά.
1: Στους εθελοντές μας, στους ανθρώπους του γυροκομείου που βοηθάνε εκεί στο μπαζάρ.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Κάθονται εκεί και περιμένουν υπομονετικά να πάτε να κάνετε την προσφορά σας, να διαλέξετε και από τα προϊόντα που έχετε, θα βρείτε εκεί στο μπαζάρ μας.
1: Και μιας και αναφέρθηκε στα προϊόντα του μπαζάρ, εγώ πρέπει να πω οπωσδήποτε ότι έχουμε δημιουργίες.
0: Θέλω να μας τα πει η Σοφία ή η Ανθή από εκεί.
1: Βεβαίως, ακόμη καλύτερα που τα έχουν και
0: μπροστά
1: τους. Εννοείται.
4: Ή τι έχει μείνει.
2: Έχει μείνει, έχει πολλά. Έχει από όλους.
1: Κρατήστε και για το απόγευμα, παιδιά. Κρατήστε και για το απόγευμα.
2: Έχει και πάρα πολλά λουλούδια. Έχει και από τη Σοφία τη Ρώσογλου έχουν μείνει αρκετά πραγματάκια. Από την Εντέχνο Σκισέπτη υπάρχουν. Υπάρχουν κουλουράκια, πάρα πολύ νόστιμα κουλουράκια.
0: Θα
2: μικρά πουγκάκια.
0: Έτσι.
2: Σιγά που δεν θα δοκιμάζαμε.
1: Και μπράβο, μπράβο.
2: Αφού, κοίταξε, μας προσφέρουν. Δεν πρέπει να τους. Όχι. Πάνω από όλα αυτά. Και φυσικά και μελάκια, σαπουνάκια από μέλι. Έχει και κεραλιφή. Πέρα από μέλι, δηλαδή, μπορείτε να βρείτε και πάρα πολύ ωραία άλλα προϊόντα παράγωγα του μελιού.
1: Από το μελι γεύσης, από τη γεύση
2: από
1: του λουμίδου.
2: Ναι, τη γεύση του λουμίδου και πολλά πολλά βιβλία, παιδιά. Ελάτε, γιατί μπορεί να τρώμε φαγητό, αλλά θέλουμε και πνευματική τροφή.
1: Αυτό με τα βιβλία έχεις δίκιο και μπράβο, αυτή που το αναφέρεις, γιατί το ξέχασα τελείως. Έχουν φέρει βιβλία εκεί, τα οποία είναι second hand, έτσι.
0: Ναι,
2: είναι εξαιρετικά όλα τα βιβλία. Εμείς εδώ και διαβάζουμε, πέρα από το ότι χορεύουμε και τραγουδάμε.
1: Τέλεια,
2: έτσι.
1: Τέλεια.
2: Για να περάσει και να γεμίσει η ώρα μας.
1: Έχουμε ποίηση εδώ, παιδιά.
2: Και επίσης έχει και πολύ ωραίες πλεχτές, τσαντούλες και καλαθάκια. Χειροποίητα. Και αυτά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Τώρα θα δικαιολογηθεί και ο καταναλωτισμός μας. Θα έρθουμε και θα αγοράσουμε και θα λέμε και μια χαρά, γιατί πηγαίνουν για καλό σκοπό.
2: Το οποίο μπορείτε να το βάλετε και καπελάκι, όπως το έχει βάλει ο Τούλης τώρα, ας πούμε.
1: Το φαντάζομαι τον Τούλη. Μια φωτογραφία, αν προλάβατε. Ή Φιφί, βέβαια, αν προλάβε, δεν ξέρω που τα προλαβαίνει.
2: Εκείνη το προλαβαίνει όλο αυτό, είναι αλήθεια.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Θα σας στείλουμε φωτογραφικό υλικό.
1: Θα περιμένουμε με αγωνία.
0: Τώρα εσείς αν θέλετε να τα ζήσετε όλα αυτά, μετά τις 4 θα είμαστε κι εμείς εκεί στην πλατεία, θα τα ζήσουμε κι εμείς από κοντά.
1: Βρέχει, δεν βρέχει, πάρτε μια ομπρελίτσα, ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, θα πούμε τα δικά μας, θα κάνετε τα ψώνια σας, θα περάσουμε υπέροχα.
0: Μέχρι τις 4 θα μείνει η μετάδοση στα περισσότερα ραδιόφωνα. Μετά τις 4 ο Ρυθμός και ο Σταρ θα συνέχει, θα πάρουν τη σκητάλη μόνο για να μεταδώσουμε τις συνευλίες που θα έχουμε το απόγευμα μετά τις 6. Θα είμαστε εκεί και θα τα λέμε από εκεί στον
1: για
0: αέρα.
1: Για εσάς που συντονιστήκατε τώρα, γίνεται ραδιομαραθώνιο. Είναι στο 12 ραδιόφωνα της πόλης, έχουν κάνει ένα τις δυνάμεις τους προκειμένου να γίνει ο ραδιομαραθώνιος υπέρ του γυροκομείου Μέγας Βασίλειος. Είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος μετά από επιθυμία των ιδίων, διότι έχουν καταφέρει, έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό. Οπότε προλαβαίνετε στο 2541-066-604, 66-605. Μπορείτε να καλέσετε και να κάνετε τη δική σας προσφορά, είτε σε χρήμα είτε σε είδος, ανεξαρτήτως ποσού, μην ντρέπεστε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνετε την προσφορά σας, ή διαφορετικά να έρθετε στην πλατεία να αγοράσετε κάποιο προϊόν ή να προσφέρετε και εκεί.

0: δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, σάσιμι του να φέρτο.
1: Λοιπόν, το διακόπτω αυτό το υπέροχο τραγούδι.
2: Ξέρω, θέλεις εσύ να το διακόψεις το συγκεκριμένο τραγούδι. Βέβαια θα το διακόπτω ούτως ή άλλως γιατί έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Όμως μετά θα το ξαναβάλεις. Γιατί θέλω να το χορέψει ο κύριος Τσακυρίδης στην πλατεία. Το συγκεκριμένο τραγούδι θέλω να χορέψει.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, με μεγάλη χαρά έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, τον κύριο Προσαλικά Στέλιο.
1: Θέλουμε να μας πείτε τι έχετε ακουστά για αυτό το γυροκοπείο της Ξάνθης.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Προσαλικά.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε περήφανοι εδώ στην Αθήνα. Κάθε φορά που κάνουμε κάτι έχει δραστηριότητα πολύ μεγαλύτερη από τον πόη του. Δηλαδή πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτούς που τρέχουν όλη αυτή τη δραστηριότητα, τα προγράμματα. Ακόμη και η δικιά σας η πρόσκληση είναι μέσα σε αυτά το όλο το τοπίο που έχει δημιουργηθεί και μας κάνει περήφανος. Δηλαδή εγώ το αναφέρω καμιά φορά όταν πηγαίνω στην κυρία Μιχαηλίδου. Θα πω τη βιολογία για την Ξάνθη. Λέω, κοιτάτε εκεί πέρα, έχει ένα λουλουδάκι εκεί πάνω. Μια... Να είστε περήφανοι πάντως για τη μονάδα.
2: Είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε δίπλα του τόσα χρόνια.
1: Γι' αυτό και κάνουμε αυτό που κάνουμε και τώρα το μαραθώνιο και όλα και το έχουμε αναλάβει γιατί είμαστε πολύ περήφανοι. Πρώτον, γιατί είναι η μονάδα πρότυπο. Και δεύτερον, γιατί η Ξάνθη είναι πάντα μπροστά για να βοηθάει τέτοιες καταστάσεις.
2: Οι δικοί μας άνθρωποι περνάνε όμορφα εκεί και αυτό φαίνεται και αποδεικνύεται γιατί είναι ένα ανοιχτό γεροκομείο σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό είμαστε και εμείς δίπλα του και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Και όπως είπε και ο κύριος Βαλτινός, τώρα περνώ λίγο χρόνο από τον δικό σας.
3: Ναι.
2: Όπως είπε και ο κύριος Βαλτινός, ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους ανθρώπους, στους ηλικιωμένους, στα παιδιά και γενικά σε όποιον έχει ανάγκη. Ζητώ συγγνώμη για το χρόνο.
3: Όχι, όχι. Σας ακούω. Συγχαρητήρια στον κύριο Βαλτινό σε όλα αυτά. Συμφωνούμε απόλυτα και να είμαστε και κοντά. Ξέρετε, είναι μια δύσκολη δραστηριότητα η περιποίηση των ηλικιωμένων. Μπορεί να συμβεί και κάτι στραβό. Εκεί να φανούμε όλοι, γιατί δεν, όλοι οι στόχοι είναι για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Όλα πάνε καλά και αν κάτι δεν πάει δίπλα θα είμαστε όλοι να βοηθήσουμε να μην λυγίσει κανένας, να συνεχίσει την ανάπτυξη.
1: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά όλη αυτή η δουλειά που γίνεται μέσα στα γεροκομεία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, ειδικά για τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα και πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλη αυτή τη δυσκολία. Γιατί το να μπορέσεις να ανταποκριθείς σωστά σε ανθρώπους που πάσχουν από συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ειδικά σε ανθρώπους που έχουν άνοια και δεν έχουν σωστή επικοινωνία με το περιβάλλον.
3: Χαίρομαι που το καταλαβαίνετε. Είναι δύσκολο για τους φροντιστές των ηλικιωμένων και για τους νοσηλευτές. Δηλαδή θέλουν ένα κουράγιο και τα παιδιά που εργάζονται εκεί. Δεν είναι παιδικός σταθμός να παίρνεις έτσι ένα feedback από την ανάπτυξη. Εδώ έχεις πιο μόνιμα, δεν είναι τόσο εύκολο και όσοι έχουν ανθρώπους σπίτι που περιποιούνται το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό
1: γιατί υπάρχουν, υπάρχουν και οι δύσκολες μέρες, υπάρχουν οι εύκολες μέρες, αλλά υπάρχουν και οι δύσκολες μέρες αυτών των ανθρώπων.
3: Ένα λάθος μικρό να γίνει και να εκτεθείς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε κοντά και στα καλά και στα άσχημα, να είμαστε κοντά, να στηρίξουμε αυτές τις δομές.
1: Ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα και ανταποκρίνονται σε όλο αυτό και να προσπαθούν να μην επηρεάζονται από όλο αυτό που ζουν και δουλεύουν, γιατί
3: όσο μπορείτε και εσείς η τοπική κοινωνία μια επιβεβαίωση να παίρνουν όλοι όσοι ασχολούνται και κυρίως οι εργαζόμενοι. Πιστέψαμε, οι εργαζόμενοι είναι πολύ δύσκολοι.
1: Ήρωες. Εγώ το θεωρώ, ειδικά όταν αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, είναι ήρωες, γιατί πρέπει να κρατάνε την υπομονή τους, να έχουν υπομονή και να αισθάνονται ότι πρέπει να προσφέρουν σε αυτούς τους ανθρώπους και αυτό επιβάλλεται και πρέπει να κάνουν αυτοεπιβολή ουσιαστικά, έτσι, για να το κάνουν όλο αυτό.
2: Αναλόγως τώρα, εγώ έχω κάποιες έτσι. Θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Εγώ είμαι και λίγο της άποψης ότι όταν δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη. Δηλαδή, αυτό που σου χαρίζουν και αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από το μικρό μέρος της σοφίας τους, είναι και η πραγματική αγάπη, χωρίς δόλο, χωρίς κάποιον άλλο λόγο. Απλά γιατί είσαι εκεί για αυτούς. Εννοείται ότι είναι ένα δύσκολο έργο, όπως κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες του. Αλλά αν ρωτήσετε αυτή τη στιγμή τον κύριο Παπαχρόνη, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Παπαχρόνη συγκεκριμένα δεν το θεωρεί δουλειά. Είναι μέρος της ζωής του. Και το λέω λέω επειδή τον έχω ζήσει.
3: Δεν το αλλάζουν, ναι.
2: Έτσι, επειδή τον έχω ζήσει να λειτουργεί εκεί μέσα, νομίζω ότι το θεωρεί δεύτερο σπίτι του. Όπως και πολλοί από τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στο δικό μας γεροκομείο, αναφέρονται στους ανθρώπους ως οικογένεια. Πώς θα φρόντιζαν έναν άνθρωπο της οικογένειάς τους, αντιστοίχως φροντίζουν και τους προσπαθούν να φροντίσουν τους ανθρώπους που είναι εκεί.
3: Απλώς υπάρχουν και κάποιοι ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν έχουν επαφή.
2: Βεβαίως.
3: Δεν παίρνεις την ίδια ανταπόκριση από έναν άνθρωπο που θα σου πει ευχαριστώ, θα σου χαϊδέψει το χέρι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνετε ότι και σωματικά και πνευματικά δεν είναι σε θέση να σου δώσουν, είναι πιο δύσκολα.
1: Αυτούς ακριβώς αναφέρθηκα πριν, έτσι.
3: Δεν είναι. Το να έχεις ένα γεροντάκι που θα σου πει ευχαριστώ και θα πάρεις κουράγιο και δύναμη, είναι ευνόητο. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι σαφητά και αυτοί οι άνθρωποι εκεί έρχεται σε μια εποχή που λείπουν εργαζόμενοι από τη χώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Ξάνθη, οπότε οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι έχουν επιλογές και άλλες. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τις δομές, να μην χάσουν τους εργαζόμενους και να γίνει πραγματικά κέντρο προσέλκυσης και νέων εργαζομένων όλες αυτές.
2: Ναι, ισχύει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή δύναμη.
1: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη και εσείς στο έργο αυτό το δύσκολο.
3: Κοντά στη μονάδα να είστε.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Γεια. Είναι δεδομένο το να ακούσω από ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά, που είναι μέσα σε αυτό και ναι μεν τα ακούμε, αλλά είναι ακόμη πιο δύσκολο να τα ζεις. Και γι' αυτό θέλω να στείλω καλή δύναμη σε όλο το προσωπικό, Γιάννη, εκεί που στηρίζει το γεροκομείο. Να είστε καλά όλοι, να έχετε δύναμη, να φροντίζετε τον εαυτό σας πρώτα απ' όλα, να είστε εσείς καλά και μετά θα είναι και οι τρόφιμοι, γιατί είναι βασικό.
2: Εγώ ούτως ή άλλως θεωρώ ότι οι άνθρωποι που αποφασίζουν, ένα δευτερόλεπτο, που οι άνθρωποι που αποφασίζουν να ασχοληθούν με ένα τέτοιο επάγγελμα, πάντα λέω ότι έχουν περίσσια αγάπης και κουράγιου. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά.
1: Επειδή το ζήσα, έστω για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί δυστυχώς οι επιλογές ήταν άλλες από τον πατέρα μου. Η μητέρα μου βρέθηκε περίπου για ένα μήνα εκεί. Mm-hmm. Πραγματικά, όταν πήγαινα και την επισκεπτόμουν, έβλεπα το πρόσωπό της και την συμπεριφορά της στους ανθρώπους που περνούσαν δίπλα της. Mm-hmm. Γιατί η μαμά μου πάσχει από Αλτσχάιμερ. Mm-hmm.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Θα σου δώσω το χρόνο σου. Πάρε την αναπνοούλα σου. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για όλους.
4: Παιδιά, κόστη λίγο. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Και επειδή την έβλεπα που περνούσαν από δίπλα της στο προσωπικό και χαμογελούσε και τους έλεγε «Τι κάνεις αγόρι μου», ενώ ήξερα ότι η επαφή της δεν είναι καλή. Αυτό εμένα με ικανοποιούσε. Mm-hmm. Το ότι την έβλεπα να χαμογελάει και να απευθύνεται κατευθείαν στον γνώριμο άνθρωπο που περνούσε από δίπλα της. Γιατί αυτός ο άνθρωπος πριν την είχε εξυπηρετήσει σε αυτό που χρειαζόταν. Είναι πολύ σημαντικό να το βλέπεις αυτός ο άνθρωπος και νομίζω ότι αυτό και οι περισσότεροι ζουν και εκτιμούν στο γεροκομείο.
4: Ακούστε λίγο και κάτι άλλο. Έτσι, γιατί και προχθές και εγώ πάλι θυμήθηκα κάτι. Ακούσατε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, της Πανελλήνιας Ένωσης, είναι ομοσπονδία ουσιαστικά, ο οποίος εκπροσωπεί περίπου 110 μονάδες γεροκομεία σε όλη τη χώρα, τα 330. Ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης ενός ιδιωτικού γεροκομείου, έτσι. Δεν είναι η διαφορά η αντιμετώπιση. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Υπάρχουν μονάδες και καμιά φορά λέω πραγματικά, θα σας πω τώρα για την Ξάνθη, υπάρχουν μονάδες που επιλέγουν και λένε εμείς θα δεχόμαστε μόνο τα άτομα που είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να έχουν κάποια κινητικά προβλήματα, οτιδήποτε άλλο, εκεί και αν αλλάξει η κατάστασή τους και πάμε στην άλλη του Αλτσχάιμερ θα πρέπει να πάτε σε άλλη δομή. Έτσι, δύσκολο και αυτό. Έτσι. Αλλά εντάξει, έτσι θέλουν να δουλέψουν, έτσι ασχολούνται. Εμείς έτσι ήταν το γεροκομείο, έτσι το συνεχίζουμε, όλα τα περιστατικά των ηλικιωμένων σε οποιαδήποτε στιγμή βρίσκεται θα τα πάρουμε, θα τα κάνουμε δεχτά δηλαδή σε εισαγωγή, εκτός από τα περιστατικά σχιζοφρένειας, έτσι, γιατί είναι για άλλου είδους ιδρύματα αυτά εδώ, γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά τις ανάγκες της κοινωνίας. Μιλάμε για ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Θα μπορούσαμε και εμείς να παίρνουμε μόνο αυτούς που είναι στα καλά τους και να έχουμε λιγότερη δουλειά να ασχολούμαστε κτλ. Αλλά αυτό είναι και το έργο μας, αυτό είναι και η αποστολή μας. Γι' αυτό είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση για το προσωπικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους συγγενείς. Πρέπει να βοηθήσουμε και να ακουμπήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά δεν μπορούν αυτά τα περιστατικά να τα χειριστούν στο σπίτι. Όσο καλή διάθεση και να έχουν, όσο καλή αγάπη και να έχουν, ό,τι πόρους και να έχουν, βλέπεις να παίρνουν δύο και τρεις γυναίκες να φροντίζουν. Δεν γίνεται, παιδιά. Θέλει εξειδικευμένη φροντίδα, κακά τα ψέματα, για να μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτές οι περιπτώσεις. Προσωπικό. Είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες. Το λέω αυτό γιατί προχθές έβλεπα πάλι, ξέρετε, σε μια μικρή κοινωνία όπως τη δικιά μας, λίγο πολύ γνωριζόμαστε, έτσι. Και όταν έχουμε μεγαλώσει και λίγο, θυμόμαστε και κάποιους ανθρώπους πώς ήταν τώρα, πώς ήταν εμείς τώρα στα 50 και στα 55, έτσι, που τους ξέραμε εμείς στα 50 τους, και τώρα είναι στα 70 και στα 80. Λοιπόν, γνωστές περιπτώσεις ξανθιωτών που είναι μέσα από τις τελευταίες εισαγωγές, που τους είχες άλλη εικόνα όλα αυτά τα χρόνια, που τους έβλεπες να κυκλοφορούν στην αγορά, να συμμετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις, και να βλέπεις τώρα να είναι σε πολύ τραβημένη κατάσταση με άνοια. Και λέω, πραγματικά αυτό που κάνουμε το προσωπικό και εμείς η διοίκηση δεν είναι μια απλή δουλειά, είναι έργο, είναι αποστολή, είναι λειτουργήμα. Δεν μπορεί, παιδιά, είναι και δεν πληρώνεται. Γι' αυτό και εμείς το προσωπικό μας κοιτάμε ως δυνατόν. Ακούσατε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού σε όλη την Ελλάδα όσον αφορά τα γεωκομεία, όπως υπάρχει στα νοσοκομεία, νοσηλευτικού προσωπικού, εξειδικευμένου προσωπικού, φροντίδας ηλικιωμένων. Γι' αυτό κοιτάμε και εμείς και τα παιδιά μας, οι εργαζόμενοι, να είναι ως δυνατόν, όσο μπορούμε, με τις δυνατότητες που έχουμε, οικονομικά πιο
2: ικανοποιημένοι.
4: Από συνθήκες εργασίας να είναι πιο ικανοποιημένοι, να είναι ευχάριστο το περιβάλλον. Δηλαδή, να ξέρεις ότι είναι ένα δύσκολο περιβάλλον, δύσκολες καταστάσεις χειρίζεις, αλλά τουλάχιστον είναι ευχάριστο το περιβάλλον να πας στη δουλειά. Δηλαδή, δεν δυσαρασκητείς να πας στη δουλειά σου. Δηλαδή, είναι άλλο θέμα, έτσι, να πας ευχάριστος και διάσου τη δουλειά σου. Ό,τι μπορούμε από εργαλεία, από υποδομές, από σεμινάρια. Γιατί πάντα πρέπει να είσαι ενημερωμένος, έτσι, αλλάζουν οι τεχνικές για να έχουν καλύτερα εφόδια στη δουλειά τους, έτσι. Είναι, παιδιά, πρέπει να το δείτε από μέσα, είναι τρομερό λειτουργήμα, έτσι. Και πρέπει πραγματικά σε αυτά τα παιδιά που κάποια στιγμή ήταν απαξιωμένα να τα σεβόμαστε πάρα πολύ για τον τρόπο που δουλεύουν και για τη δουλειά που προσφέρουν.
1: Όχι, εγώ ένα μεγάλο μπράβο θα το στείλω, και δύναμη και υπομονή
2: Και κουράγιο
1: σε όλα αυτά που κάνετε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
4: Και γι' αυτό, και, αν θα δείτε προηγουμένως που μίλησε ο κύριος Μανιάς, ας πούμε, ο διευθυντής της σχολής νοσηλευτικής, ότι και εμείς προσπαθούμε να τους κατευθύνουμε, δηλαδή, να δώσουμε και εμείς εφόδια και λίγο παραπάνω αέρα στη σχολή. Είναι μια πολύ καλή σχολή, μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη σχολή και να αποκτήσει πραγματικά, Δημήτρη, εξειδίκευση στη φροντίδα, μια εξειδίκευση, έτσι, μια κατεύθυνση στη φροντίδα ηλικιωμένων, που είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή είχαμε κάνει το 2024 αφιέρωμα στην Άνια και στο Αλτσχάιμερ, είχαμε ξεκινήσει με ένα συγκεκριμένο ποίημα που είχε γραφτεί και είναι της κυρίας Μαρίας Μανουηλίδ. Ναι. Θα ήθελα να το ακούσουμε.
2: Εξαιρετικά λόγια.
1: Ακούστε το.
5: Στις ραγισμένες μου στιγμές που είναι τόσο σκοτεινές και στις κενές ημέρες, στις αναμνήσεις ενός χθες που χάνεται σαν τις σκιές στους μακρινούς εφαίρες, όσο αντέχεις πιο συχνά, κράτα το χέρι μου σφιχτά μες στο δικό σου, και από το βλέμμα μου ξανά διώξε το φόβο μακριά, το χαμόγελό σου. Όσα ξεχνώ να μου θυμίζεις, γίνε φωνή μου στη σιωπή, γιατί είναι ο χρόνος φυλακή, το πνεύμα ισοβήτης.
1: Καταλαβαίνεις πολλά. Τώρα εσύ θέλεις το χρόνο σου. Λοιπόν, και θα σας πω πάλι, για να φύγω λίγο από αυτό το στενάχωρο λίγο κλίμα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η καθημερινότητα, αυτά είναι που βιώνουν οι άνθρωποι μέσα, και οι εργαζόμενοι, αλλά και αυτοί που είναι μέσα στο γεροκομείο.
2: Να είμαστε δίπλα με όποιον τρόπο μπορούμε.
1: Δεν είναι όλα ευχάριστα, και αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Γι' αυτό και τόσα χρόνια κάνουμε αυτό που κάνουμε, και γι' αυτό τόσα χρόνια το γεροκομείο προσπαθεί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια και έτσι όπως πρέπει. Δεν τελειώνει η ζωή, εκεί συνεχίζεται, και γι' αυτό προσπαθούν τόσα χρόνια να προσφέρουν όσο γίνεται καλύτερα τα χρόνια που μένουν, με γιορτές, με χαρά, με, να συνεχίσουν να ζουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που τουλάχιστον έχουν την αντίληψη να το κάνουν, γιατί σας λέω, επειδή ζω την κατάσταση και καταλαβαίνω πως είναι η άνοια και το Αλτσχάιμερ, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο, πώς να το πω, όχι προσεκτικοί, με κατανόηση, και να καταλαβαίνουμε το τι γίνεται από πίσω, γιατί δεν αναδεικνύονται αυτά. Λέμε περισσότερο για τις γιορτές, λέμε για τα τέτοια, αλλά κάποιοι άνθρωποι, όσες γιορτές και να κάνεις, δεν τις καταλαβαίνουν.
4: Και όμως, Δημήτρη, επειδή δεν ξέρουμε πώς δουλεύει το μυαλό, σε πληροφορώ ότι πολλές φορές τις γιορτές που κάνουμε, διάφορες χώρες, περίοδες που έρχονται, δικές μας ατομικές, όχι με τον κόσμο, φαίνονται να το χαίρονται περισσότεροι άνθρωποι που είναι στην άνοια. Ένα με το τραγούδι. Δηλαδή, κάποιοι θα τραγουδήσουν κιόλας. Ναι. Θα θυμηθούν έστω εκείνο το τραγούδι. Μπορεί να μην θυμηθούν όλα τα λόγια. Και με το χορό. Και με το χορό. Συνοδεία του χορού. Δηλαδή, είναι τρομερές οι παραστάσεις που έχουμε.
1: Είναι επειδή δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις χάνεται η συνείδηση. Μπορεί να είναι στιγμιαία όλα αυτά. Ναι. Και χαίρεσαι και με όλο αυτό. Ότι στιγμιαία τους προσφέρεις αυτή τη χαρά.
2: Χαρά.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό θέλω να μεταδώσω στον κόσμο να καταλάβει. Ότι υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, τις οποίες δεν τις βάζετε καν στο μυαλό σας, αν δεν τις ζήσετε. Και αυτό θέλω να βάλετε σαν κίνητρο για να συμμετέχετε σε όλο αυτό που γίνεται στο γυροκομείο. 2541-066-604 και 2541-066-605. Οι δικές σας προσφορές, να συνεχίσει το γυροκομείο να δουλεύει έτσι όπως πρέπει, και να υπενθυμίσουμε τη γύρα στη ΜΑΝ. Είναι το επόμενο βήμα του γυροκομείου, είναι η επέκταση του γυροκομείου μας. Γίνεται συμμέτοχος αγοράζοντας μία μετοχή των 100 ευρώ ή μία, όσες θέλετε, όσες μπορείτε. Σαφώς γίνεται συμμέτοχη στο να επεκτείνουμε αυτό το γυροκομείο, να αυξήσει τις κλίνες του, να βελτιοποιήσει, σωστή είναι η λέξη, μεγιστοποιήσει ουσιαστικά τις παροχές προς τους τροφίμους, με τον καλύτερο τρόπο και τον καλύτερο εξοπλισμό, δημιουργώντας αυτή τη νέα εταιρεία και να γίνουμε κομμάτι αυτής της νέας εταιρείας.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτά. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του γυροκομείου 2541-023-114.
2: Είμαστε ακόμη εδώ. Είμαστε εδώ, περιμένουμε τα τηλέφωνά σας και την αγάπη σας.
1: Μέχρι τις 4 συνδεμένα θα είναι όλα τα ραδιόφωνα. Μετά θα πάμε στην κεντρική πλατεία και εμείς από εδώ. Όλοι μαζί να συμμετέχουμε σε αυτήν την απογευματινή γιορτή εκεί στο μπαζάρ. Όλη η ομάδα θα φύγει και θα πάει εκεί.
4: Και στις συναυλίες που θα ακολουθήσουν στις 6 ώρα.
1: Μετά τις 6.
4: Με τα τοπικά συγκροτήματα που μας βοηθάνε, έτσι. Beat Roots, Λαϊκή Διαβάτες, Momentos.
1: Ναι. Θα είναι
4: και καραόκι θα έχουμε.
1: Θα περάσουμε ωραίο. Και καραόκι θα έχουμε. Το έχει αναλάβει, έτσι, το ξέρει.
2: Τι εννοείται?
1: Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Θα έχουμε καραόκι το απόγευμα.
2: Ποιος το έχει αναλάβει?
1: Κάτσε, θα δεις. Έκπληξη.
2: Εξαιρετικά.
1: Θα έχουμε έκπληξη. Καραόκι. Κατευθείαν. Να πάω σε τραγούδι εκείνο που έχουμε υποσχεθεί. Δεν ταιριάζει τώρα,
2: Δημήτρη,
1: μετά από όλο αυτό το σκηνικό.
2: Το συναισθηματικό, να ανεβαίνουμε λίγο. Θα ήθελες να βάλεις το τραγουδάκι του σχολείου και μετά να πάμε στο άλλο.
1: Άντε, να βάλω το τραγουδάκι του σχολείου και άλλη φορά.
2: Είναι ένα κάλεσμα. Ειδικό δημοτικό σχολείο Καβάλα, συγχαρητήρια για τη δράση. Το λέω και μετά να πάμε στο άλλο.
1: Άντε, να βάλω το τραγουδάκι του σχολείου και άλλη φορά.
2: Είναι ένα κάλεσμα.

αιτία, σύσταση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήγμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ που το ίδιο άγχος σε στοιχιώνει.

0: Η αλήθεια είναι ότι γενικά αυτή η ώρα είναι λίγο δύσκολη. Βέβαια και αεράκι βλέπω έβγαλε έξω.
1: Δεν μασάμε, είμαστε αδιάβροχοι, είμαστε αντιανεμικοί, είμαστε όλα τα αντί. Είμαστε υπέρ, θα μείνουμε εδώ μέχρι και τις 9 το βράδυ, να μην σε φοβίζει. Θα είμαστε
0: μέχρι. Βροχή.
1: Ίσα, φαντάζεσαι να είχε κάψα, όχι.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα έχει μια δροσιά. Πάντων. Είναι ό,τι πρέπει για, για βολτίτσα. Ό,τι πρέπει για βολτίτσα. Λοιπόν, συντροφιά μας είναι το φαγητό της μαμάς. Αν θέλετε, μαμαδίστικο φαγητό.
0: Κατσαρόλα και φούρνος.
1: Κατσαρόλα και φούρνος με μαγειρευτά, ψαρικά, κρεατικά. Το μενού αλλάζει καθημερινά. Δεν έχετε παρά να παραγγείλετε στο 2541-069-352 και ό,τι τραβάει η όρεξή σας θα είναι στο πιάτο σας σε λίγα λεπτά. Αν πάλι έχετε επιθυμήσει λίγο κοτοπουλάκι, λίγο ριζάκι, λίγη πατατούλα, δεν έχετε παρά να παραγγείλετε από το Κοταπληκτικό στην Κωνσταντίνου Μπαίνη και στο τηλέφωνο 2541-077-066, νοστιμότατα όλα. Επίσης, θέλετε, έχετε φάει ήδη και θέλετε ένα ρόφημα, ένα καφέ, μια σοκολάτα, οτιδήποτε χρειαστείτε, από το Coffee στην Προκούμη 31, έρχεται και στο σπίτι σας, στο τηλέφωνο, με το τηλέφωνο 2541-024-024 και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τα κρεατάκια έξω από αυτό, ψητά κρέατα της ώρας, εξαιρετικά, στο ψητοπολείο Η Γωνιά, Λεωναρδοπούλου 2, τηλέφωνο 2541-067-968.
0: Επίσης, όλο το απόγευμα τώρα και αφού ξεκουραστείτε και κάνετε, δεν θα είμαστε στην κεντρική πλατεία που εκεί υπάρχει το μεγάλο μπαζάρ που έχουμε κάνει, που έχουμε δημιουργήσει με τη βοήθεια όλων της επιχείρησης Ρωσάρ της Σοφίας Ρώσολου με κοσμήματα, χειροποίητα κοσμήματα, με γεύσεις, γεύση του Λουμίδου. Εκεί θα βρείτε προϊόντα από το μέλι.
1: Κυραλιφές, μέλι, σαπουνάκια από μέλι.
0: Προϊόντα, τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Φυσικά δημιουργίες από το εντέχνος και λιχουδιές από το γεροκομείο της καρδιάς μας που έχουν φτιάξει έτσι όμορφα μπισκοτάκια.
1: Επίσης,
0: και τα λουλούδια.
1: Και τα λουλούδια που
0: είναι
1: ναι.
0: Εκεί και είναι έτσι, έχουν το πρωταγωνιστικό ρόλο. Λόγω της εποχής.
1: Να ομορφύνετε τα μπαλκόνια και τον κήπο και το σπίτι σας. Είμαστε εδώ μέχρι και τις 4. Τα 12 ραδιόφωνα θα μας μεταδίδουν ζωντανά.
0: Για μία ώρα ακόμα δηλαδή.
1: Για το ραδιομαραθώνιο υπέρ του γυροκομείου Μέγας Βασίλης. Τον τελευταίο ραδιομαραθώνιο, παιδιά. Οπότε προλαβαίνετε. Καλέστε στο 2541-066-604-66-605 ή αν θέλετε απευθείας στο γεροκομείο στο 23-114. Οι κουμπαράδες βέβαια θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα καταστήματα και μετά από την σημερινή μέρα, σε όσα καταστήματα και επιχειρήσεις δέχονται να τους φιλοξενήσουν, και εντάχει θα αναφερθώ ότι υπάρχουν κουμπαράδες στο ιδιωτικό κτέο Ξάνθης, στο Βυζαντινό Φούρνο σε όλα τα καταστήματά του, στο Fruit Life Ξάνθης στην 30 Φίλου Μιχαηλίδη, στο ιδιωτικό κτέο Διάγνωση, στο Ψητοπολείο Φιλιό, στο The Mart, στο Γρηγόρη Μικρογεύματα, στο Grand Μασούτη, στη ΔΕΙΑΚ, στο Ζαχαροπλαστείο Βυζαντινό, στο μαγαζί, στο κατάστημα Ξηρών Καρπών Μπεμπεκίδη, στο Κρεοπολείο E-Pharma Πυργελή, στην Χρύσα Express Market, στο Ζαχαροπλαστείο Πάπα Παρασκευά και φυσικά στο Μικέλ Κόφι στην Ξάνθη Βενιζέλου 102.
0: Σε όλη αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν 12 ραδιόφωνα.
2: Στο ραδιομαραθώνιο υπέρ του γυροκομείου Μέγας Βασίλειος συμμετέχουν τα ραδιόφωνα Star 88,8, Δημοτικό Ραδιόφωνο Όμορφη Πόλη 89,9, Ξάνθη Radio DJ 94,6, Dream 96,9, Velvet 98,4, Kral FM 100, Glendi 101,1, Legend 101,6, Ερωτικός 103, Goal FM 105,1, Sugar 105,5 και Ρυθμός 106.
1: Στην πλατεία το εξωτερικό μας στούντιο υποστηρίζουν η Ανθή Κουρτίδου, η Σοφία Παπαδοπούλου, ο Κυριάκος Τσαντίδης και φυσικά ο Χουσέιν Καράντεϊ.
0: Ήχο έχουμε στην πλατεία από το Ρόιδο. Ό,τι και αν χρειαστείτε από ηχητικές καλύψεις και όχι μόνο. Ό,τι χρειάζεστε για την εκδήλωσή σας.
1: Επαγγελματισμός, εξαιρετικά παιδιά με το χαμόγελο πάντα στα χείλη. Λοιπόν, Και φυσικά να μην ξεχνάμε να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές που έχουν τελειώσει τώρα, τελείωσαν το έργο τους.
0: Όσον αφορά τους κουμπαράδες, αλλά είναι άλλοι που κάθονται εκεί στο μπαζάρ.
1: Βεβαίως στο μπαζάρ, αλλά είναι οι άνθρωποι που έτρεξαν τους κουμπαράδες, πήγαν σε όλα τα καταστήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στους καταστηματάρχες και τους επιχειρηματίες που προσέφεραν και με αυτόν τον τρόπο, δίνοντας ό,τι μπορεί ο καθένας στον κουμπαρά που πέρασε από το κατάστημά του. Και φυσικά ευχαριστούμε και για την ευγένεια με την οποία υποδεχτήκατε τους δικούς μας ανθρώπους.
0: Λοιπόν, έτσι για να σας μεταφέρω πάλι στα προηγούμενα χρόνια, αφού είναι τελευταίος ραδιομαραθώνιος, είχαμε πάλι ρωτήσει τους ηλικιωμένους για ιστορίες που θυμόντουσαν από τα ραντεβού τους που κλείναν τότε. Για ακούστε να δούμε.
2: Οι ερωτήσεις στους δικούς μας ηλικιωμένους, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και λίγο πιο προσωπικές. Βγαίνανε ραντεβού. Τι γινόταν εκείνη την εποχή?
3: Όχι, ποτέ. Δεν ήθελα να έχω ραντεβού να σπίξω στο χωριό, να μένω στο χωριό. Ήθελα να φύγω να ξεκουραστώ από τα καπνά. Και δεν έκανα δεσμό με κανένα. Αλλά για να γλιτήσουμε, γλιτούσαμε. Χορούς κάναμε, που μαζευόταν το χωριό εκεί όλες και οι γριές γύρω-γύρω και εμείς χορεύαμε, αλλά δεσμός δεν έχω κάνει. Δεν είχα κρυφό ραντεβού, γιατί ήταν ο αδερφός μου που δεν μάθαινε βήμα μόνη μου. Με κυνηγούσε.
4: Λοιπόν, στις περιπτώσεις που ο νέος αρνείται να κάνει το γάμο, έρχεται ο αδερφός με το πιστόλι στο χέρι και αξιώνει να γίνει ο γάμος. Έτσι?
5: Έτσι.
4: Ήρθε.
5: Ποιος?
4: Ο αδερφός.
5: Τι είπες?
4: Εδώ σπίτι μας, λέω, ήρθε.
5: Ποιος?
4: Ο αδερφός.
5: Ποιος αδερφός, παιδί μου?
4: Εδώ στο σπίτι μας ήρθε ο γαμπρός.
5: Ο άλλος αυτός, ήρθε και ο αδερφός.
4: Α, ο γαμπρός έχει αδερφό?
5: Όχι, η αδερφή έχει αδερφό.
4: Πώς μου τα μπερδεύεις έτσι, παιδάκι μου? Εσύ είσαι ο αδερφός.
5: Ωραία, είμαι ο αδερφός, αλλά και αυτός που ήρθε εδώ έχει μια αδερφή.
4: Α, ο γαμπρός έχει αδερφή?
5: Όχι, ο γαμπρός αδερφή. Ο γαμπρός δεν έχει αδερφή, ακριβώς γιατί έχει έναν αδερφό που έχει γαμπρό.
4: Ναι, ό,τι θέλει, μα μη ζάλισε. Χριστός και Παναγία, σε συγκαλάσουμε, ρε παιδάκι μου, ποιος αδερφός?
5: Ακόμα δεν κατάλαβες.
4: Εσύ δεν καταλάβω, εμείς συζητάμε εδώ για την περίπτωση της Άννας.
5: Ποια Άννα, στην Άννα είσαι ακόμα? Άντε, άντε.
3: Θυμάμαι που ήμουν εδώ στην Ξάνθη, γιατί στο χωριό δεν είχαμε σχολείο, στο σχολείο που με κυνηγούσαν πολύ, με ερωτεύουν.

0: Κάθε άνθρωπος κουβαλάει τη δική του ιστορία, τις δικές του αναμνήσεις, τις δικές του στιγμές. Πραγματικά. Αν κάτι νομίζω ότι ίσως να πληγώνει τους μεγαλύτερους ανθρώπους είναι η περιθωριοποίηση. Ναι. Ξαφνικά περνάνε τα χρόνια και νομίζουμε ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι με αυτούς τους ανθρώπους, δεν έχουν να μας δώσουν τίποτα, έχουν περάσει τα χρόνια τους.
1: Όμως οι ιστορίες που μαθαίνεις είναι...
0: Είναι θησαυρός και τους έχουμε δίπλα μας, και όσο τους έχουμε δίπλα μας, παιδιά, να μαθαίνετε πράγματα, να ξέρετε πώς ήταν και πώς γίνονται. Γιατί ακόμη και όταν ξέρεις τι συνέβαινε στο παρελθόν, έχεις μια διαφορετική οπτική για το τι συμβαίνει σήμερα.
1: Και είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν ζήσει και πόλεμο και μαθαίνεις, ακούς ιστορίες και από τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Το πώς ζούσαν τότε και τι τραβούσαν οι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις άλλο απόσπασμα, αφήγηση από το βιβλίο της κυρίας Τριανταφυλλίδου Κυπουρού, που ήταν πραγματικές ιστορίες των ανθρώπων.
2: Ακολουθεί απόσπασμα από το βιβλίο
0: «Τα
2: χρόνια που ζήσαμε κάποτε», της κυρίας Τριανταφυλλίδου Κυπουρού. Όπως τα αφηγήθηκε σε αυτήν ο κύριος Ανδρέας από τις Άπες Ροδόπης, ο οποίος γεννήθηκε το 1926.
3: Εκείνη τη μέρα έγινε μεγάλη μάχη στους μεταξάδες. Σκοτώθηκαν πολλοί αντάρτες και πολλοί δικοί μας. Ήταν πρώτη φορά που είδα το διοικητή του τάγματος να κλαίει πίσω από ένα δέντρο, κοιτάζοντας εκείνα τα παλικάρια κατάχαμα. Όταν τον πλησίασα, σκούπισε τα μάτια του, προσπαθώντας να κρύψει τον πόνο του.
0: Είναι ιστορίες που ακούμε, αλλά αυτές τις ιστορίες αυτοί οι άνθρωποι τις ζήσανε. Κάποιοι δεν είναι κοντά μας φυσικά πλέον, αλλά μέσα από αυτά τα βιβλία μετέφεραν
1: τα βιώματά
0: τους. Έτσι, τα βιώματά τους. Για να ξέρουμε και τι ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι και να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης με τις δυσκολίες που περνούμε σήμερα. Λοιπόν, για πες Δημήτρη μου.
1: Να πάω σε ένα τραγούδι τώρα, έτσι πάλι να ελαφρύνω το κλίμα, γιατί ξέρεις, κάθε φορά που αναφερόμαστε σε τέτοια, λίγο στενοχωριόμαστε.
0: Λίγο μελαγχολούμε, ναι.
1: Αλλά θα σε πάω σε κάτι τώρα, το οποίο, επειδή μου το περίμενες.
0: Το περίμενα. Όχι, έλα να ετοιμάζεται η πλατεία, έλα να ετοιμάζεται η πλατεία,
1: το
0: θέλω υλικό.
1: Από το πρωί.
0: Ναι,
1: το έχει
0: ζητήσει. Το περιμένω.
1: Τότε που αρχίσαμε να οργανώνουμε το ραδιομαραθώνιο.
0: Ψέματα δεν θα πω.
1: Γι' αυτό

0: πόση ευτυχία ζει αυτό το κορίτσι εδώ με το βλέπετε. Πώ χαμογελάει, πώ χορεύει, τι κάνει.
1: Ναι, τι να πω, εγώ το έζησα, το απόλαυσα, το γούσταρα. Πάρα πολύ ωραία πέρασα, να ξέρετε.
0: Μια χαρά. Είχε κλείσει και τα μάτια και το ευχαριστιότανε.
1: Το απόλαυσα, γιατί ψέματα να πω.
0: Ναι.
1: Ναι, μ' άρεσε.
0: Πάντως.
1: Λοιπόν.
0: 2541-066-604, 2541-066-605, καλείτε και δίνετε τη δική σας προσφορά. Μπορείτε να βγείτε και στον αέρα μέχρι τις 4, γιατί μετά θα πάμε στην πλατεία.
1: Μετά θα πάμε στην πλατεία και θα μεταδίδετε η απευθείας μόνο από τον Star και τον ρυθμό. Ενώ τώρα 12 ραδιόφωνα της πόλης είναι συντονισμένα και μας ακούτε τώρα. Καλός, κακός για σας, δεν ξέρω. Σε κάθε συχνότητα που αλλάζετε, θα ακούτε τις δικές μας φωνές. Μετά τις 4 όμως, θα περιοριστεί το πράγμα στον Star και στο ρυθμό και θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 9 σε ένα μεγάλο πάρτι που έχουμε διοργανώσει για σας στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης.
0: Για να περάσουμε όλοι όμορφα, στηρίζοντας το δικό μας γεροκομείο, το γεροκομείο της καρδιάς μας, το Μέγα Βασίλειο.

0: Πάντως το απολαύσαμε το φαγητό μας. Γι' αυτό σας είχαμε λίγο κενό, να ξέρετε.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει, απολαύσαμε και πήραμε και διάφορα. Δηλαδή, εξαιρετικό.
0: Εντάξει,
1: το
0: κοτοπουλάκι
1: που έφαγα, το
0: κοταπληκτικό. Βέβαια. Και καταπληκτική, κοταπληκτικό, άμα θέλετε τώρα, σε κοτοπουλάκι. Κωνσταντίνου Μπέννη 87, συγγνώμη, 2541-077-066. Εκεί θα πάρετε. Α, τώρα, αν θέλετε κάτι της μαμάς. Φυσικά από το φαγητό της μαμάς, είναι 2-2-3-45-2-5-41-0-69-3-52. Και αν κάτι τώρα σας έρχεται από ψητό,
1: το ψητοπολείο
0: γωνιά στο Λεωναρδοπούλου 2, τηλέφωνο 2541-067-968.
1: Αν πάλι είστε στην ίδια φάση που είμαστε εμείς και θέλετε τώρα ένα καφεδάκι, ένα ρόφημα, οτιδήποτε, δεν έχετε παρά να πάρετε στο Coffee, τηλέφωνο 2541-024-024.
0: Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας και αρρωγείς αυτό που κάνουμε και εμείς σήμερα.
1: Εννοείται, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας. Και έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
0: Έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
1: Μαζί μας την κυρία Φεντουλή Δουάνα, η οποία ήταν και υπεύθυνη προγράμματος με το 13ο νηπιαγωγείο. Καλησπέρα, κυρία Φεντουλίδου, είστε στον αέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Κάθε χρόνο ραντεβού τέτοιες μέρες.
0: Βέβαια, δεν σας ξεχνάμε ποτέ.
2: Έτσι, πολύ ωραίο.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, θέλετε να μας μεταφέρετε έτσι κάποια ωραία πραγματάκια για το γυροκομείο μας, θέλετε να πείτε?
2: Βεβαίως.
1: Κάτι.
2: Βεβαίως, θα μιλήσω για ένα υπέροχο πρόγραμμα. Μάλλον δεν το, θα το πούμε πρόγραμμα, θα το πούμε μια ιστορία σχέσης ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Mm-hmm. Απ' τη μια το 13ο πειραματικό νηπιαγωγείο Ξάνθης, που συνεργάστηκε για ολόκληρα 5 χρόνια με τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Μέγας Βασίλειος. Και δημιουργήσαν έναν ζωντανό δεσμό ανάμεσα στα παιδιά, τα νήπια, στην ανατολή της ζωής και τους ηλικιωμένους στη δύση της ζωής. Ξεκινήσαμε διαζώσεις και στην πανδημία μας βοήθησε η τεχνολογία να κρατήσουμε αυτή την επαφή μας και να ανταλλάξουμε εμπειρίες, συναισθήματα, ιστορίες, γιατροσόφια, συνταγές, κατασκευές. Είχαμε από τη μια τους ηλικιωμένους που έδωσαν μνήμη και σοφία και από την άλλη τα παιδιά που έδωσαν ενέργεια και ζωντάνια.
1: Μαγικό συνδυασμός.
2: Και οι δύο πλευρές όμως δώσανε αγάπη. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό από
0: ναι,
2: όλα.
0: Ναι, η ένωση αυτή, το να έρχονται και σε επαφή ηλικιωμένοι με μικρότερες ηλικίες είναι ό,τι πιο βασικό.
2: Πιο βασικό και ήταν κάτι πολύ πρωτότυπο, το οποίο βραβεύτηκε κιόλας στα Education Leaders Awards το 2023 στην κατηγορία Δεσμός με την Κοινωνία.
1: Υπέροχο.
2: Και η ψυχή αυτού του προγράμματος, η σύλληψη και όλη η στήριξη ήταν από την ψυχολόγο της, του γυροκομείου, τη Φίβη τη Βασιλιάδου, που έχει και γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, Φίβη.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να της πούμε χρόνια πολλά.
2: Οπότε νομίζω ότι είναι το καλύτερο δώρο, όπως μας έκανε αυτή αυτό το δώρο, να τις πούμε και εμείς τα χρόνια πολλά μέσα από αυτή τη μικρή παρουσίαση ενός προγράμματος που έχει χαραχτεί μέσα στην καρδιά μας.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ και χαίρομαι να γνωρίζω και εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι δραστήριοι και δέχονται να παίρνουν μέρος σε τέτοιου είδους προγράμματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε ρεθίσματα στα παιδιά και τι καλύτερο από το να συναναστρέφονται μεγαλύτερους ανθρώπους που πραγματικά αυτή η επικοινωνία και αυτό το δώσε και πάρε είναι μαγικό.
2: Έτσι, σας... είναι μοναδικό, σας... ακριβώς έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ.
1: Πάρα
2: και
1: πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εύχομαι
2: πολύ.
0: Εύχομαι και σε νέα τέτοια προγράμματα.
2: Αμήν. Γερές και γεροί να είμαστε και νομίζω ότι η αγάπη αυτή θα αλλάξει μορφή και θα πάει σε κάποιο άλλο έτσι πρόγραμμα.
1: Εξαιρετικά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά και εσείς, γεια σας.
0: Λοιπόν,
1: συνεχίζουμε
0: γιατί έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Πρέπει να κάνουμε τη μία ανακεφαλαίωση.
1: Μπράβο.
0: Γιατί σε λίγο θα κλείσει η αναμετάδοση από τα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Θα μείνει μόνο ο Σταρ και ο Ρυθμός. Να αναφέρουμε πού μπορείτε ουσιαστικά, αφού τελειώσει ο ραδιομαραθώνιος, να βρείτε κουμπαράδες. Μπορείτε να βρείτε σε διάφορες επιχειρήσεις στην περιοχή μας, όπως είναι το ιδιωτικό κταίο Ξάνθης, το 4ο χιλιόμετρο Ξάνθης Κομωτινής, σε όλα τα καταστήματα του Βυζαντινού Φούρνου, στο Fruit Life Ξάνθης στην Τριανταφύλλου Μιχαηλίδη 24, στο ιδιωτικό κταίο διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, στο ψητοπολείο Ιφιλιό, στο σούπερ μάρκετ The Mart στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού, στο Γρηγόρη Μικρογεύματα στην Κεντρική Πλατεία, στο Grand Μασούτη στο 2ο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού, στη ΔΙΑΞ, στη Δημοτική Αγορά Ξάνθης, στο Ζαχαροπλαστείο Βυζάντιο, εδώ στην πλατεία Αντίκα. Βυζαντινό, συγγνώμη, στην πλατεία Αντίκα, στους καρπούς Μπεμπεκίδη, στην Προκούμη 29, στο κρεοπωλείο Η Φάρμα Πυργελή, στην Ναβαρίνου 15α, Στην Χρύσα, στο Express Market Νέα Χρύσα, στο Ζαχαροπλαστείο Παπαπαρασκευά, στην 28 Οκτωβρίου 186 και φυσικά στο Μικέλ Κόφι στην Ξάνθη, εδώ στη Βενιζέλου 102.
1: Έμπορει ο ραδιομαραθώνιος να τελειώσει στις 9 σήμερα το βράδυ, όμως οι κουμπαράδες αυτοί θα παραμείνουν στα καταστήματα και στις επιχειρήσεις μέχρι και τις 30 Ιουνίου, οπότε δεν έχετε παράπονο, παντού υπάρχει και ένας κουμπαράς που μπορείτε να δείχνετε την αγάπη σας εκεί. Εμείς όμως είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε μέσω των 12 ραδιοφώνων μέχρι και τις 4. Καλέστε στο 2541-066-604-66-605 για οποιαδήποτε προσφορά. Δεν έχει σημασία το ποσό, από 1 ευρώ μέχρι όσα μπορείτε να διαθέσετε. Είμαστε εδώ να δεχτούμε τα τηλεφωνήματά σας ή απευθείας στο γυροκομείο.
0: Τις
1: προσφορές σας, συγγνώμη. Ή απευθείας στο γυροκομείο, στο 23-114, γιατί κάθε ευρώ πιάνει τόπο.
0: Μισό λεπτάκι εδώ.
3: Και να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουν μαζευτεί 15.500 ευρώ σε μετρητά. Έχουν μετρηθεί ήδη και κάποιοι κουμπαράδες που ήταν το πρωί, κυκλοφορούσαν στην αγορά. Και έχουμε και 530 ευρώ σε υλικά για τις δωροπιταγές που λέγαμε που δώσανε τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Έτσι.
1: Η μέρα δεν τελείωσε όμως. Έχουμε ένα ολόκληρο μπαζάρ στην κεντρική πλατεία όπου θα μεταφερθούμε μετά τις 4.
0: Μας αναστατώνει, αλλά θα ανοίξει.
1: Θα ανοίξει ο καιρός, μη μασάτε, πάρτε την ομπρελίτσα σας για καλό και για κακό και μεταφερθείτε στην πλατεία.
3: Και γιατί ζακέτα.
1: Και ζακετούλα, γιατί έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα στην κεντρική πλατεία. Συγκροτήματα θα τραγουδήσουν στα οποία θα αναφερθεί ο Δημήτρης σε λίγο, αλλά και πάρα πολλά προϊόντα που σας περιμένουν να αγοράσετε για να κάνετε έτσι την προσφορά.
3: Η ανθοκομική έκθεση φυσικά μέσα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Θα πάρετε την παρέα σας, τα παιδάκια σας, θα βγείτε τη βόλτα στην πλατεία και ταυτόχρονα θα συμβάλλετε στο γυροκομείο της καρδιάς μας. Θέλω να αναφέρω ότι μετά τις 6 θα έχουμε συναυλίες εκεί. Τρία τοπικά συγκροτήματα θα είναι στην κεντρική πλατεία και θα τραγουδήσουν για όλους εμάς, για να μας κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά. Οι Beatles θα ξεκινήσουν στις 6 ώρα, στις 7 είναι η Momentos και στις 8 είναι οι Λαϊκοί Διαβάτες. Μέχρι τις 9 δηλαδή θα είμαστε εκεί για να σας διασκεδάζουμε, να δώσουμε ψυχή σε αυτό το ραδιομαραθώνιο. Ήθελα κι άλλα να αναφέρω τώρα. Να αναφέρω για το Γύρα στη Μάν, την εξέλιξη του γυροκομείου ουσιαστικά από εδώ και πέρα, αφού είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος υπέρ του γυροκομείου Μέγας Βασίλειος. Γιατί το γυροκομείο εξελίσσεται. Ακούστε λίγο αυτό.
4: Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η Γύρα στη Μάν ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι ή μέσω mail στο girastiman.ae@gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
0: Αυτό είναι η εξέλιξη, είναι να γίνεις συμμέτοχος, να αγοράσεις μια μετοχή ή όσες θέλετε, όσες μπορείτε, των 100 ευρώ, έτσι στηρίζετε την επέκταση του γυροκομείου και συμβάλλετε στο να γίνει αυτή η ανάπτυξη έτσι όπως πρέπει, που προσπαθούμε
1: πλέον
0: τόσα χρόνια.
1: Είστε και θα είστε και πλέον μέλος και μέλος αυτής της όμορφης οικογένειας. Θα ακούσουμε τα ραδιόφωνα που συμμετείχαν σε όλο αυτό μέχρι τώρα, γιατί σε λίγο θα αποσυνδεθούμε.
4: Στο ραδιομαραθώνιο υπέρ του γυροκομείου Μέγας Βασίλειος συμμετέχουν τα ραδιόφωνα Star 88,8, Δημοτικό ραδιόφωνο Όμορφη Πόλη 89,9, Ξάνθη Radio DJ 94,6, Dream 96,9, Velvet 98,4, Kral FM 100, Glendi 101,1, Legend 101,6, Ερωτικός 103, Goal FM 105,1, Sugar 105,5 και Ρυθμός 106.
3: Έχουμε μια ακόμα προσφορά. Καρβονίδης Ιορδάνης, μονοπρόσωπο ΠΠΕ, εξοπλισμοί καταστημάτων, έτσι. 100 ευρώ.
0: Ωραία,
3: ευχαριστούμε Ιορδάνη, ευχαριστούμε τα παιδιά.
1: Γιατί όταν μια πόλη θέλει, πραγματικά μπορεί, και οι άνθρωποι της Ξάνθης έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι όταν υπάρχει σκοπός και καλός σκοπός, γινόμαστε όλοι μια γροθιά και προσφέρουμε ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Ναι, σημασία δεν έχει το ποσό, γιατί ο καθένας δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει ένα μεγάλο ποσό. Μπορεί να δώσει 5, 10, 1, ό,τι μπορεί. Σημασία έχει ότι συμβάλλει.
1: Και σε είδος, που και το είδος είναι χρήμα, έτσι. Και το είδος είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ναι, να σας πω, παιδιά, υπάρχουν δωρεές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι τρομερή αυτή η συμπαράσταση. Είπαμε προηγουμένως ότι υπάρχουν 20 καταστήματα που φιλοξενούν κουμπαράδες, για αυτή την περίοδο. Υπάρχουν καταστήματα που φιλοξενούν καθ' όλη τη διάρκεια τις κουμπαράδες και έχουμε έσοδα από εκεί και προσφέρουν και άλλο είδος υλικά. Δηλαδή, η χαρακτηριστική περίπτωση είναι, γιατί σήμερα μπορεί κάποιοι να πούν δεν ακούστηκε εκείνο το κατάστημα ή εκείνος επιχειρηματίας. Όπως το ψητοπολείο, η καντίνα, η Φιλιό, η οποία έχει μόνιμο κουμπαρά και θα έχει, όχι μέχρι 30 έκτο, αλλά και αργότερα. Αλλά να σας πω, παιδιά, ότι κάθε τρεις εβδομάδες, έτσι το έχουμε κανονίσει εμείς στο μενού, για να καταλάβετε, μας προμηθεύει με γύρους και σουτζουκάκια στις παππούδες. Αν υπολογίσετε ότι αυτό κάνει καμιά 300 ευρώ μεσόωρο για τόσο κόσμο κτλ., φανταστείτε τι δωρεές είναι επαναλαμβανόμενες. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με το ζαχαροπλαστείο του Παρασκευά, που όλο τον χρόνο φιλοξενείται ο κουμπαράς και έχουμε αξιόλογα έσοδα. Την αγάπη του κόσμου δηλαδή αποδεικνύεται το γεροκομείο και φυσικά η παρακαταθήκη από την Χρυσούλα του Παρασκευά πριν από αξιόλογα έσοδα. Την αγάπη του κόσμου δηλαδή αποδεικνύεται το γεροκομείο και φυσικά

0: σημασία έχει με αυτόν τον τρόπο ότι δείχνεις ότι σκέφτεσαι αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Και σαν επιχείρηση και σαν ιδιώτης, δεν έχει σημασία. Βέβαια και οι προσφορές είναι αρκετές και από ανθρώπους που έχουν συγγενείς μέσα, και αυτό γιατί βλέπεις συνεχώς στα social ανεβάζεται τις δωρεές που κάνουν ο κόσμος με ό,τι μπορεί προς μνήμη των ανθρώπων που ήταν εκεί.
1: Μόνο ένας ευχαριστημένος άνθρωπος θα
2: μνήμη, Δημήτρη μου, δεν έχει αλλάξει και αυτό ακόμα. Και το εις μνήμη σιγά σιγά αντικαθίσταται και το υπέρ υγείας.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουμε μάθει, ας πούμε, να λέμε εις μνήμη, εις μνήμη, εις μνήμη. Λοιπόν, πολλοί αρχίζουν πλέον και δίνουν υπέρ υγείας. Κάνουν αυτού του είδους τη δωρεά, οτιδήποτε είναι. Έτσι. Προηγουμένως είπαμε ότι έχουμε μια καταπληκτική αυλή, η οποία αυτή την περίοδο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είναι ανθισμένη, μυρίζοντας για σεμιά, οι τρενταφυλλές, όλες οι μυρωδιές που είναι σε μια αυλή. Και θέλω να πω ότι και γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, όπως μνημόσυνα και άλλου είδους εκδηλώσεις, και είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο, γιατί και μικροί σύλλογοι μπορούν να κάνουν τις γενικές τους συνελεύσεις, να κάνουν άλλες συναισθιάσεις. Ακούσατε προηγουμένως το μυστικό όμιλο. Οι γυναίκες της αγάπης σκοπεύουν να φιλοξενήσουν τα παιδιά του ψυχολογικού, να πιούν ένα καφέ εκεί, αντί να βγουν έξω να έρθουν εκεί να πιούν τον καφέ, να τους κεράσουν
1: δέσματα.
2: Δηλαδή είναι και ένας χώρος χαράς, έτσι. Και φυσικά αυτό δεν είναι μόνο έσοδα για το γεροκομείο, επειδή και οι παππούδες μένουν εκεί, έχουν συνέχεια διαφορετικές, να το πω, κοινωνικοποιήσεις, πώς θα το πει, παραστάσεις.
0: Γνωρίζουν καινούριο κόσμο, διαφορετικές παραστάσεις.
2: Ναι, ακριβώς έτσι. Το γλεντάμε συνέχεια πάντως, το ξέρετε.
0: Καλά κάνετε.
1: Ησυχασμό δεν έχετε. Ησυχασμό δεν έχετε.
0: Όχι. Τώρα και τα μπάνια σας τα κάνετε και τα πάντα.
1: Μια χαρά. Μια χαρά. Γεροί να είστε, γεροί να είναι και οι άνθρωποι και να απολαμβάνουν κάθε στιγμή που με αγάπη τους προσφέρετε.
0: Έχω κι άλλο ένα που δεν έχουμε μεταδώσει από το 2023, που οι παππούδες μας διηγήθηκαν τις αταξίες τους, να τις ακούσουμε λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τα ραδιόφωνα τα υπόλοιπα. Να ακούσουμε και τις αταξίες αυτές που κάνανε κάποτε. Τελικά όλοι μας σαν παιδιά κάνουμε αταξίες, αλλά ευτυχώς αθώες. Όσο και αν μεγαλώσουμε, κάποια γεγονότα ή όμορφες στιγμές που ζήσαμε στην παιδική μας ηλικία μένουν χαραγμένες στο μυαλό και μας ακολουθούν σε όλη μας τη ζωή. Οι ειδικοί μας ηλικιωμένοι θυμούνται και μας διηγούνται αταξίες και όμορφες στιγμές.
3: Όταν ήμασταν νέοι, κυνηγούσαν οι κορίτσια και πήγαν το έλεγχο τους μπαμπάδες μας και κυνηγούσαν ύστερα. Και αν μας έπαιγαν, μας έβρεχαν.
4: Κάμναμε χορούς, χορεύαμε. Λέγανε ότι θα έρθει ο κατσίκας, λέγονταν αυτός που είχε το γραμμόφωνο. Τα παλιά χρόνια δεν είχα χορτιόν και τέτοια. Ήταν το γραμμόφωνο για γλέντια. Και ερχόταν ο κατσίκας με το γραμμόφωνο, του στείνανε εκεί στο τραπέζι πάνω, βάζανε δίσκους και χορμές χορεύαμε. Μα σε βότα και είχε τον Ιάκο και εκεί μας βλέπανε. Έκανα αταξίες πολλές. Έκαψα μια ποδιά με γερπηδικά φαγητά να κάνω εκεί με φωτιές και με τέτοια, και την έκαψα και την έκρυψα από αμπάρι από πίσω. Και όταν πήρε ο πατέρας μου να το καθαρίσει το αμπάρι, βλέπει την ποδιά πίσω. Η ποδιά από μήνες που ήταν κρυμμένη, έπιασε όλο αράχνης ήτανε. Και λέει, ότι σε αρκοτούλα σε ποδιά, λέει, λέει τη μαμά μου. Πώς βρέθηκε εδώ, την ανοίγω, τι να τη δουν, εκείνη ήταν καμένη ήταν μέσα. Βρέκα, λέει η μαμά μου, γιατί βρε κορίτσι μου, δεν μη πεις τίποτες και εγώ τι ψάχνω την ποδιά σου, γιατί κατοχή Βουλγαρία δεν είχε ρούχα. Με έκανε μια ποδιά και τη φορούσα. Με έδερε ο μπαμπάς μου στον κόλο εκεί μερικές φορές. Με χτύπησε. Προχωρούσε ύστερα η εξέλιξη. Ήταν ο Θεοκλής. Θεοκλής λεγότανε. Έπαιζε ακορτιόν. Ναι. Αχ, ο Θεοκλής θα κάνει χορό. Πού καλέ? Εκεί στο χαράλαμπο πίσω στο προάβλιο. Και μαζευόμασταν όλοι σε εκεί πέρα, οι κοπέλες και οι αγόρια μαζί. Και στείλαμε το χορό με το ακορτιόν. Έπαιζε το ακορτιόν και εμείς χορεύαμε. Και ο χορός ήταν και βγει. Εκείνα τα χρόνια αυτό που χορεύανε, πώς το λέγανε, και χορεύαμε μία πίσω από την άλλη και πια. Και αυτό ήταν το γλέντι μας. Ήταν μόνο τότε ήμουν εδώ, ήμουν μικρή, πολύ μικρή. Στην άλλη αταξία μου ήμουν μεγαλούτσικη, ήμουν 8 και 10 χρονών μπορεί να ήμουν. Είχε ένα

0: Λιβάνι, ξηρικό ήτανε, που καλοκαίρι παιδί το χωριό μου ήτανε, δεν είχε νερά και περνούσαν τα ζώα μας, εγώ βότανε αγέλη εκεί και πήγαινα στη βοσκή κάτω στον κάμπο να βοσκήσουνε και πήρανε το νερό. Εμείς το καθαρίσαμε όλοι και πέρα η παρέα, το σβηστώσαμε και κάναμε το γύρο του θανάτου και πήρα εγώ τώρα να κάνω το γύρο του θανάτου. Όπως ήταν τετράγωνο, πατούσα από γωνία σε γωνία γρήγορα για να κάνω τον καιρό του θανάτου. Ο πατέρας μου ήρθε για να δει την ώρα που ερχόταν τα ζώα να μην πάει μέσα στο χωριό η αγελάδα και πού θα την ψάχνουμε να την βρούμε. Βλέπει μένα που κάνω τον καιρό του θανάτου εκεί. Έρχεται κοντά, τι είναι αυτό που κάνεις καλέ, λέει. Εγώ σάρουσα, λέω τι είναι, άρα μπαμπα παίζουμε εδώ πέρα. Έφαγα μερικές στο πισινά μου, ναι. Αυτές τις αταξίες έκανα.
1: Μάνα μου που σηκώναμε το πρωί, με ετοίμαζε, με φιερούσε και με έστειλε στο σχολείο.
2: Μας διηγούνται αταξίες και όμορφες στιγμές.
0: Βάζανε δίσκους και κορμές κουράβαμε.
1: Πήγαν τώρα οι μπαμπάδες μας και νηγούσαν εις
0: τα. Έφαγα μερικές στο πισινά μου.
1: Σηκώναμε το πρωί, με ετοίμαζε, με φιερούσε και με έστειλε στο σχολείο.
3: Πόσο γλυκά είναι όλα αυτά, πόσο γλυκά. Είναι άνθρωποι που κουβαλάνε, είπαμε, αναμνήσεις, βιώματα, ιστορίες, πολλά ωραία πράγματα, τα οποία με χαρά πολλές φορές, αρκεί να καθίσεις λίγο δίπλα τους και τα μοιράζονται με όλη την καρδιά τους.
4: Και τώρα μαθαίνω από τον κύριο Παπαχρόνη ότι ο ένας κύριος που ακούσαμε δεν βρίσκεται στη ζωή.
3: Δεν βρίσκεται στη ζωή, ναι.
4: Γιατί αυτά, σας είπαμε, είναι τα συγκεκριμένα είναι από το 2023. Ακούσαμε και από το 2021 και από το 2022 πράγματα που είχαν ετοιμαστεί τότε. Έτσι κάναμε
3: μια αναδρομή
4: στα παλιά χρόνια. Με το τι φτιάξαμε τόσα χρόνια και ακούσατε στο ραδιομαραθώνιο.
3: Λοιπόν,
4: γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι δικοί μας άνθρωποι εκεί και μένουν αναμνήσεις, γιατί τους χρησιμοποιήσαμε, τους συμβουλευτήκαμε στο να κάνουμε πράγματα για να ακούσετε εσείς.
3: Έτσι. Τελευταίος μεγάλος ραδιομαραθώνιος για το γυροκομείο της καρδιάς μας Μέγας Βασίλειος, και τονίζω το τελευταίος γιατί οι άνθρωποι κατάφεραν και φέρανε το γυροκομείο στο σημείο που θέλανε, να έχει τα εισοδήματα που πρέπει ώστε να μπορούν να ανταπεξέλχονται. Και από εδώ και μετά συνεχίζει η προσφορά, γιατί έχουν ανθρώπους όλο το χρόνο που νοιάζονται για αυτούς και προσφέρουν ούτως ή άλλως. Απλά εμείς θα σταματήσουμε, γιατί ήταν δική τους επιθυμία να σταματήσει ο ραδιομαραθώνιος. Τι μου έδειξες?
4: Σου έδειξα το κειμενάκι σου, θα το πούμε για άλλη μια φορά λίγο
3: πριν τελειώσουμε.
4: Θα το
3: πούμε λίγο πριν κλείσουμε και πριν αποχαιρετήσουμε, με μεγάλη χαρά.
4: Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
3: Είμαι έτοιμη. Πριν από χρόνια ξεκίνησε ένα ταξίδι με έναν σκοπό: να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους του γυροκομείου μας. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί πόσες καρδιές θα χτυπούσαν στον ίδιο ρυθμό.
4: Χρόνο με το χρόνο, μια ολόκληρη πόλη έγινε μια μεγάλη οικογένεια. Πολίτες, επιχειρήσεις, σύλλογοι και αμέτρητοι εθελοντές ένωσαν τις δυνάμεις τους, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει αγάπη και προσφορά, τίποτα δεν είναι αδύνατο.
3: Σήμερα, στον τελευταίο μας ραδιομαραθώνιο, δεν λέμε αντίο, λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ο στόχος επιτεύχθηκε, γιατί μαζί καταφέραμε να κάνουμε τη διαφορά.
4: Και μπορεί ο ραδιομαραθώνιος να ολοκληρώνει τον κύκλο του, όμως το πνεύμα της προσφοράς δεν τελειώνει εδώ. Θα συνεχίσει να ζει σε κάθε εθελοντή, σε κάθε πράξη αγάπης, σε κάθε άνθρωπο που έμαθε να νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του.
3: Μια πόλη,
4: μια καρδιά,
3: μια οικογένεια.
4: Σας ευχαριστούμε για αυτά τα υπέροχα χρόνια. Μα τι ωραίο κείμενο έφτιαξες.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί το ένιωσα.
4: Τα λέει όλα. Τα λέει
3: έτσι
4: όλα.
3: Πίστευα ότι έπρεπε να κλείσει αυτός ο μεγάλος υπέροχος κύκλος.
4: Λίγο τουλάχιστον.
5: Την άφησες και το έγραψε μόνη της.
4: Μόνη
5: δεν το
4: έγραψε
5: εσύ, δηλαδή.
4: Όχι, εγώ δεν είμαι κατά
5: τη γνώμη. Αν θες να συμπληρώσει και εσύ, θα πεις και μια φράση μαζί μου.
3: Μαζί, πάντα με τον Δημήτρη μαζί.
4: Κοίταξε, μαζί ξεκινήσαμε όλο αυτό, Γιάννη. Μαζί το συζητήσαμε πρώτη φορά, γιατί και εσύ δεν το ξέρεις αυτό. Μαζί το συζητήσαμε, γιατί τότε η Γεωργία ήταν μέσα στο διοικητικό του γυροκομείου. Μαζί καθίσαμε και είπαμε πώς μπορεί να γίνει, τι ιδέες είχα εγώ στο μυαλό μου και τι είχε και εκείνη στο μυαλό της και πώς μπορέσαμε να το οργανώσουμε. Και μετά μπήκε όλη η ομάδα μέσα. Κάναμε τη συνάντηση με όλη την ομάδα του ραδιοφόρου.
3: Και τα παιδιά έκαναν θαύματα.
4: Φυσικά. Έδωσαν φοβερές ιδέες και η στήριξή τους για μένα, η ομάδα μου, είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί με εκείνους δουλεύουμε και έρχονται οι ιδέες και συζητάμε και κάνουμε πράγματα.
3: Προς το παρόν στην πλατεία Ανθή Κουρτίδου, Σοφία Παπαδοπούλου, Κυριάκος Σταντίδης και φυσικά ο αφεντικός, ο Χουσέιν ο
4: Και
3: Καράτη.
4: Δεν είναι μόνο, είναι η Μάρθα Κουτίνη, είναι έτσι, ο Νίκος Τουρατζίδης, είναι και παιδιά που έχουν περάσει
3: η
4: Χρύσα
3: Ιστόικου,
4: φυσικά που έδωσαν
3: η και
4: η Λιδία, η Μαρία Καλυτερίδου. Είναι πάρα πολλά παιδιά.
3: Ο Ντίνος, ναι,
4: ο Χάιτας, ο Ντίνος. Είναι πόσοι που δούλεψαν τόσα χρόνια για να βγάλουμε πράγματα και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
5: Και όλοι μαζί θα τα κάνετε, θα γεργομηθείτε και μαζί.
3: Εννοείται, αυτό το περιμένουμε.
4: Τώρα
5: θα σας περιμένουμε.
3: Λοιπόν, 3 λεπτά έχουμε.
4: Δύο λεπτά έχουμε.
5: Αποφώνηση.
4: Αποφώνηση για τα υπόλοιπα ραδιόφωνα.
3: Δεν τελειώνουμε, δεν παιδιά, τελειώνουμε. Μέχρι τις 9 θα πάμε. Σας περιμένουμε στην πλατεία.
4: Ετοιμαστείτε για να έρθετε στην πλατεία, να συνεχίσουμε από εκεί. Ο καιρός φτιάχνει, ανοίγει. Εμείς και εμείς τώρα κλείνουμε από εδώ και η μετάδοση θα μεταφερθεί από την πλατεία προς τα ραδιόφωνα, τα δύο ραδιόφωνα, τον Star και τον Ρυθμό. Ευχαριστούμε όλα τα ραδιόφωνα που συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Και το δημοτικό ραδιόφωνο.
3: Το Τηλέμα Χαρναούτογλου που ήταν και στην πλατεία και μιλήσαμε κατά τη διάρκεια του πρωινού.
4: Δεν τελειώνει τίποτα, συνεχίζουμε μέχρι τις 9, από τα ραδιόφωνα σταματάει η μετάδοση, το ξαναλέω έτσι για να το εμπεδώσετε, Ρυθμός και Star, Ρυθμός 106, Star 88,8, θα συνεχίσει η μετάδοση από την πλατεία. Θα μας ακούτε
3: αν
4: από
3: θέλει κάποιος να προσφέρει, δεν θα μπορεί μετά τις 4 στα τηλέφωνα του Star.
4: Θα
3: παίρνει
4: μόνο στο γυροκομείο.
3: Στο ναι. 23-114 θα τα ακούτε, όσοι ακούτε Star και Ρυθμό θα τα ακούτε να το λέμε, όσοι δεν θα ακούτε στο 23-114 έως και τις 9 ή και οποιαδήποτε άλλη μέρα μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο και να κάνετε την προσφορά σας.
4: Ή στους κουμπαράδους που θα βρείτε στα καταστήματα που είπαμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την στήριξη εσείς που ακούγατε και από πιο μακριά και δεν μπορείτε να βρεθείτε στην πλατεία. Με τους υπόλοιπους, ραντεβού στην πλατεία.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
1: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη της θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλησπέρα. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες θα δώσει η Ολομέλεια της Βουλής που αποφάσισε ότι θα υπολογίζονται μόνο πάνω στην δικαστικά καθορισμένη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή διαμάχη με servicers και funds και μειώνοντας σημαντικά τις επιβαρύνσεις για χιλιάδες νοικοκυριά. Η απόφαση αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη και δεσμεύει τόσο τις τράπεζες όσο και τα επενδυτικά funds και τις εταιρείες διαχείρισης που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των δανείων. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στα Τρίκαλα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες στην πιλωτή οικοδομής, στην οποία διέμεναν δύο αδέλφια άνω των 80 ετών, ο ένας πυροβόλησε και σκότωσε τον άλλον, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης από τον 75χρονο που προκάλεσε σοκαριστικό τροχαίο στην ΑΦΑΚΤΟ προχώρησε το τοπικό τμήμα τροχέας. Ο ηλικιωμένος έπεσε πάνω σε τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατικό όχημα, το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και κυρίως παραλίγο να στερήσει τη ζωή από μία μητέρα και το παιδί της που σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη αντίδραση της μητέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 49χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στην Καλαμάτα. Ο συνήγορος υπεράσπισης του φερόμενου ως δράση ζήτησε περισσότερο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία αλλά και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής. Τέλος, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε στην Κίνα η κατασκευή υπερσύγχρονων ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων, τονίζοντας ότι έρχονται για να αναβαθμίσουν ριζικά την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις όλων μας με μηδενικούς ρήπους, σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στη μη ανάπτυξης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
13: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
14: Τριανταφυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
13: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
14: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
15: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Στο πάρι, ζουτάρι και... έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
18: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
22: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
22: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
26: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας.

0: Στυλό δεν φέρνεις. Φορτιστή δεν φέρνεις.
1: Έχω στυλό.
0: Έχεις στυλό.
1: Εδώ είναι.
0: Τι λέγει.
1: Τι λέει.
0: Διαφημιστικό είναι.
1: Η ισχύει στην διανόηση. Έσοπος.
0: Έσοπος. Μάλιστα. Αυτός το είπε.
1: Έτσι λέει.
0: Εντάξει. Πήρες από τη γραμματεία το...
1: Φίλε, κάνεις το φορτιστή, κάτι. Ναι. Ετοιμάζεις εδώ διαφημίσεις, ετοιμάζεις...
0: Ρε, για το φορτιστή σε μιλά, ποια διαφήμιση είναι.
1: Το ζήτησα εγώ.
0: Μας έφερες το φορτιστή.
1: Δικό σου είναι.
0: Εκεί στην γραμματεία, δεν πρέπει... Άμα φύγεις θα το πας πίσω.
1: Εννοείται.
0: Θα θυμηθείς.
1: Αν το πάω.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν έχεις φορτισμένο το κινητό σου.
0: Το ξέχασα να το φορτίσω.
1: Και επειδή το ξέχασες, φταίμε εμείς.
0: Εσύ γιατί δεν το έχεις φορτισμένο.
1: Φορτισμένο, να διάζει γρήγορα, πρέπει να αλλάξω κινητό.
0: Πάρε στη Vodafone, πάρε ένα και.
1: Γιατί δεν.
0: Πάναφορ, πού πέρε.
1: Θα πάρω.
0: Πόση μια άλλη. Γολτ, πώ λέγονται οι εταιρείες. Πάνε, πάρε.
1: Θα πάρω.
0: Εντάξει.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Πάνε στα θέματα. Πάρε,
1: ας, πάνε στα θέματα. Ας. Λοιπόν, αλλαγή φρουράς. Εμίλιος Γαβριλίδης, Ειρήνης των Οίκων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα λαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέσετε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 15.301, στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να στέλνετε τα δικά μας μηνύματα. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχώρησης για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Φυσικά, όπου αλλού, από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα στη διακόσμη και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, παρακαλώ. Με υψηλή τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σας, γιατί πολύ απλά στο Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Λοιπόν, λέγαμε πριν τα διάφορα. Πιστεύω ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις η Θεσσαλονίκη μπορεί να ευελπιστεί σε ένα καλύτερο αύριο παντού, όχι μόνο στο μπάσκετ.
0: Πού?
1: Και στο ποδόσφαιρο.
0: Και ποδόσφαιρο.
1: Και στο ποδόσφαιρο.
0: Ο ένας έχει φτάσει στο ταβάνι
1: αφού
0: του.
1: Αφού ήρθανε.
0: Συγγνώμη, ο Καρυπίδης έχει φτάσει στο ταβάνι του. Ο άλλος δεν έχει λεφτά να βάλει ή δεν θέλει να βάλει ή δεν μπορεί να φέρει. Και ποια Θεσσαλονίκη. Και βρήκατε τώρα το μπάσκετ και οι δυο. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Βρήκατε το καλοκαίρι το μπάσκετ, θα πουλήσετε να πούμε, γιατί δεν έχει πουλήσει τίποτα.
1: Ο Ηρακλής δεν βρήκε ανθρώπους δικούς του.
0: Ποιος?
1: Ο Ηρακλής δεν βρήκε ανθρώπους δικούς του οι οποίοι κάνουν μια.
0: Για τον μπάσκετ μιλάς.
1: Φυσικά.
0: Βεβαίως βρήκε. Άλλο λέω εγώ. Έχουμε 5 Ιουνίου, 3 πόσο
1: έχουμε. Να τελειώσω.
0: Τι να τελειώσει.
1: Μπορώ.
0: Μα έχετε φλωμώσει το μπάσκετ. Ο άλλος είπε να μιλήσει πριν 10 μέρες, ο Παπαμημίκος δεν μιλάει. Όχι, ο Γιαννούλης θα έρθει, δεν μα έχετε πρίξει να μην πω τι με το Γιαννούλη 15 μέρες ο Γιαννούλης. Ο άλλος ο Σέντερφορ. Δεν το δίνει ιδανικό, ψάχνουν σεντερφόρ, δεν έχουν να βρουν σεντερφόρ. Το Λουτσέσκο τον έχουν στο περίμενε, θα μείνει, θα φύγει. Ο άλλο λέει: θα χαμηλώσω το μπάτζετ. Ήρθε ο Σπανούλη και μα έχετε πρίξει να μην πω τι πάλι. Ο μπάσκετ, το μπάτζετ, ο Σπανούλη.
1: Να...
0: Χαψονίδου ήρθε, ψάχνει το σπίτι, 15 μέρε. Το ίδιο έργο να πούμε.
1: Θε να ρωτήσουμε τον κόσμο αν είναι αισιοδοξή ή όχι.
0: Τι να αισιοδοξή, θα βγει ο χαζοχαρούμενο να αισιοδοξή. Βγάλ τον.
1: Χαζοχαρούμενο εσύ.
0: Χαζοχαρούμενο
1: είμαι εγώ. Θες να ακούσω...
0: Άμα ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ δεν έχει παδεσία μεταγραφών, να πάρουν επεκταράδες, να φτιάξουν ομάδες, να χτυπήσουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό όπως έκανε ο ΠΑΟΚ, να μπει και ο Άρης μέσα, ήρθε ο Σπανούλης στον Άρη και τρελαθήκαν όλοι. Γιατί δεν λέτε για τον Σπανούλη? Οι άλλοι στεναχωρεθήκαν, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ βάζουν στο Facebook, κοροϊδεύουν, ο Τρικέρι κουβαλάει στην πλάτη του το Σπανούλη δήθεν κτλ. Δεν κοιτάνε τα χάλια του εκεί πέρα. Που δεν μπορούν να κρατήσουν, ξέρω εγώ, το center for τους. Δεν κοιτάνε τα χάλια τους που έχουν το μεγαλύτερο ταλέντο σε σύψη, να πούμε, βιολογική. Το Σπανούλη κοιτάνε. Οι άλλοι το Σπανούλη, Σπανούλης, ο Άρης θα πάει Ευρωλίγκα. Στο Χαριλάου έχουν 300 διαρκείας, ούτε 300 διαρκείας. Η επανομή πιο πολλά έχει κάτω με τον Παλάσκα, να πούμε. Τον Παλασά. 300 διαρκείας ο Άρης. Χαίρονται, λέει. Τι να χαρείς, ρε. Να χαρείς τι.
1: Έτσι και σκάσει κανένας επενδυτής τι γέλιο έχει να πέσει.
0: Πού ρε να σκάσει επενδυτής. Καλύτερος από τον Καρυπίδη θα είναι. Πιο πολλά λεφτά θα έχει. Θα είναι δηλαδή το επίπεδο Μαρινάκη. Θα είναι επίπεδο να πούμε σε ξέρω εγώ Σαββίδη. Θα είναι επίπεδο ξέρω Μυτιλινέου. Θα είναι επίπεδο με
1: συγχωρείς. Είναι πιο εύκολο να σου πω τα νούμερα.
0: Μυστακίδη.
1: Είναι πιο εύκολο να σου πω τα νούμερα του Τζόκερ παρά αυτά.
0: Θα σκάσει μύτη και θα σκάσει. Και γιατί δεν σκάει μύτη.
1: Είναι πιο εύκολο να σου πω τα νούμερα του Τζόκερ παρά
0: να σκάσει μύτη. Έσκασε μύτη στον Ηρακλή. Κουρασάν πουλάει ο άνθρωπος. Δεν είναι επίπεδο. Δεν είναι επίπεδο Μαρινάκη. Αυτό σε λένε.
1: Δεν μου λες. Εσύ δεν λες ότι ο Ηρακλής θα χτυπήσει τον Άρη για πεντάδα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Είναι ένα βήμα.
0: Είναι ένα βήμα. Βήματα είναι, όχι βήμα.
1: Δεν είναι το όνειρο του Ηρακλειδέα. Αλλά σίγουρα από την απαξίωση και από το να σέρνεται στην Β' Εθνική είναι ένα βήμα.
0: Πολύ καλό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Έχει προοπτική ο Ηρακλής.
1: Έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται.
0: Πάρε ένα Αριανό, ρε, βγήκε.
1: Έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται ο Ηρακλής.
0: Ναι, έχει. Ο Αριανός δεν έχει το δικαίωμα.
1: Έχει.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Πάντα.
0: Και ο Παοξής τώρα με το Δωτό που έλεγε Δωτός της Νέας Δημοκρατίας. Οι αριστεροί, οι Παοξίδες που δεν θέλουν την εθνική, δεν φέραν το δεξιό και τους κάνει ομάδα. Και χαίρονται. Τι να χαρείς. Να χαρείς να κάνει ο Πάοκ ομαδάρα να πετάει στο γήπεδο με τον Λουτσέσκου ή με όποιον προπονητή. Θέλουν να χαρεί. Τι να χαρεί. Το Πέβερλιν που θα βάλει καλά. Το Πέβερλιν. Τι να χαρεί.
1: Πέβερλι λέγεται.
0: Ο Πέβερλιν.
1: Ταϊρή, Πέβερλι.
0: Ναι.
1: Το Μέρλιν το πήρε ο Ρακλής.
0: Ναι, πορτοκάλια Μέρλιν. Πάνε γραμμές. Άνοιξε, πες την κοπέλα, την κυρία.
1: Το 23-10. Α, ενδιαφέρον το Ρακλής για τον Όσβολτ. Σ' άρεσε.
0: Πεχταράς είναι ο Όσβολτ. Του Λεβαδιακού δεν λες.
1: Εμένα μία μεταγραφή με ενθουσιάζει αν γίνει.
0: Πεχταράς είναι ο Όσβολτ.
1: Άλλη μεταγραφή με ενθουσιάζει.
0: Ποια?
1: Ο Πόμπο.
0: Ο Πόμπος, το οχτάρι.
1: Ο Πόμπο, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι οχτάρι.
0: Δεκάρι.
1: Και εξτρέμ γίνεται. Και Winger είναι ό,τι θέση είναι.
0: Η θέση του οχτάρι είναι. Άμα βγει εξ
1: αριστερά, ναι.
0: Στη φάση δεν ξεκινάει από εκεί.
1: Ναι,
0: και Winger είναι και Winger.
1: Αλλά είναι. Και σούτα έχει και.
0: Τα πάντα παιχταράς είναι. Μεγάλος είναι λίγο στην ηλικία μου, φαίνεται.
1: Δεν ναι. Ξέρω, με πιάνει αδιάβαστο. Αλλά ναι. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω.
0: Κάνω το μουστάκα να μην το βλέπω τα μούτρα του.
1: Γιατί τι έχει.
0: Δεν το γουστάρω.
1: Γιατί τι έκανε.
0: Δεν θέλω να το βλέπω. Καρισιανού βγάλει, δεν θέλω να τη βλέπω.
1: Ναι, το...
0: Αντώνη Σαμαρά, δεν θέλω να του βλέπω.
1: Γιατί, φίλε.
0: Ποιόνα. Ποιόνα, γιατί.
1: 32 χρόνια δεν είναι πολύ μεγάλο πόμπο.
0: Εντάξει, άλλα 2 χρόνια. Καλός αθλητής είναι, μπορεί να παίξει. Να παίξει καλή μπάλα στον Ηρακλή.
1: Τρεξίματα πολλά είχε.
0: Βγάλε τους τους άλλους, δεν θέλω να τους βλέπω.
1: Λοιπόν, τα 3 εντάρια δικά σας, πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
0: Πάμε.
1: Γιατί
0: όχι
1: το Μουστακά, πες μου λίγο. Τι
0: για τον.
1: Γιατί για το Μουστακά η εμπάθεια.
0: Γιατί όταν πήγαινε στο καζίνο δεν μιλούσε καλά στις κοπέλες και στα παιδιά που δουλεύανε και γι' αυτό το λόγο.
1: Και άλλοι το κάνουν. Το
0: δεν τους γουστάρουν ούτε αυτούς. Τον εργαζόμενο το φέρεσε καλά.
1: Λάθος κάνεις.
0: Γι' αυτό δεν τον γούσταρα το Σωτήρι Μουστάκα.
1: Εκτός αέρα θα σου πω κι άλλο.
0: Εκτός αέρα τα λέω εγώ εντός αέρα. Να είσαι κύριος. Μπορώ να πάω στο εστιατόριο επειδή μάλωσα με τη γυναίκα μου ή τσακώθηκα με την κόρη μου ή επειδή δεν πάει καλά η δουλειά μου να μιλάω με απρέπεια στην κοπέλα ή στον σερβιτόρο.
1: Ποιος είπε όχι.
0: Αυτό σε λένε.
1: Καλησπέρα.
0: Σου κάνετε θεούς. Άιντε. Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω έτσι.
0: Εσύ μιλάς ο πρώτος είσαι, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι άθλημα μπάσκετ δεν υπάρχει.
0: Τι ομάδα είσαι.
2: Και γιατί το λέω αυτό.
0: Γιατί λοιπόν, το λες αυτό. Ναι.
2: Έπαιξε Ρεάλ Μαδρίτης τελικό, Ευρωλίγκα και είχε 16 άτομα.
1: Και τι σημαίνει αυτό.
0: Σημαίνει ότι είναι μερικοί.
2: 16 άτομα.
0: Σοκολάτα για το σεξ.
1: Και τι σημαίνει αυτό.
0: Σημαίνει κάτι.
2: Δεν ασχολείται κανείς με τον μπάσκετ.
1: Οι Ισπανοί.
2: Δεν ασχολείται κανείς.
1: Οι Ισπανοί.
0: Οι Άγγλοι παίζουν μπάσκετ. Οι Γερμανοί παίζουν μπάσκετ.
2: Οι Ιταλοί παίζουν μπάσκετ.
1: Οι Ιταλοί παίζουν μπάσκετ. Είσαι επικίνδυνο. Όλα τα γήπεδα είναι κατάμεστα. Ναι. Είσαι επικίνδυνο, να λέει πράγμα.
2: Δεν είναι, ρε.
1: Είσαι επικίνδυνο, η Γερμανία.
2: Η Άλμαδρη θα παίξει τελικό Champions League και θα έχει 60.000 κόσμο. Και έπαιξε η Ευρωλίγκα τελικό και είχε 18 άτομα.
1: Ρε φίλε, η Μπαρσελόνα, η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου έπαιζε το Camp Nou και είχε 85.000 κόσμο.
0: Θες μια αλήθεια.
1: Τι να μου πεις.
0: Θες μια αλήθεια, εσύ και ο κρατής.
1: Στο μπάσκετ δεν ήταν χιλιάτομα. Τι σημαίνει αυτό.
0: Εύκολα το. Του τα αποδεικνύεις. Δεν μου λες, ο Παναθηναϊκός την μπάλα πόσα χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα.
1: 16.
0: Ωραία. Στο μπάσκετ τι έκανε αυτά τα 16 χρόνια. Παπάδες.
2: Παπάδες.
0: Παπάδες. Πάνε δες. Πόσο κόσμο είχε ο Παναθηναϊκός το 10 και πόσοι ο κόσμος είναι στον Παναθηναϊκό, πόσες χιλιάδες δεν είναι πια το 2026. Και ας πω εγώ για τον μπάσκετ.
2: Ποιος ασχολείται με τον μπάσκετ?
1: Τι ομάδα είσαι?
2: Δεν είμαι Άρης, ούτε πάω τίποτα.
1: Τι είσαι? Τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα είσαι?
2: Ψιλοϊρακλής.
1: Ηρακλής. Δηλαδή, σε χαλάει
2: τον μπάσκετ. Δεν θα ασχοληθώ τώρα, δεν θα τρελαθώ δηλαδή. Α πούμε, ο Άρης καταραίει ποδοσφαιρικά και θα χαρώ τώρα που πήρα το
0: σπαθί. Ναι.
1: Φίλε, αυτό που βλέπεις στο Ιβανόφιο σε ικανοποιεί.
2: Το σύμβιο είναι τώρα αυτό ο σπαθί. Είναι στο σύμβιο.
1: Άλλο πράγμα λέω. Αυτό που βλέπεις στο Ιβανόφιο.
0: Έλα, ρε, μαζεύτηκαν σε ένα δωμάτιο σε χιλιά άτομα. Τώρα, τι να τον ικανοποιεί, ρε. Χιλιά άτομα σε ένα δωμάτιο μαζευτήκανε. Γεια σου, φίλε. Τι να. Χιλιά άτομα σε ένα δωμάτιο μαζευτήκανε και παίζουν μπάσκετ. Άσε με τρε κόκκινη τώρα να σε ικανοποιεί. Με ικανοποιεί εδώ καφτατζόγλου 30.000 κόσμο. Η Ηρακλή ήταν και ο Μαδάρα, αυτό με ικανοποιεί.
1: Πιο πολύ είναι
0: αυτό. Βέβαια. Ίδια. Καλησπέρα, ναι.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Πάρε ο Ηρακλής κανένα κύπελο, να σου πω εγώ πόσες χιλιάδες θα γίνουν Ηρακλήδεις. Σε ένα χρόνο μέσα. Καλησπέρα, Βίλ.
3: Ναι, ναι. Σήμερα συμφωνώ, Κώστα, μαζί σου.
0: Και ποια και... θέματα. Αυτό αναπτύξαμε με τον Γρηγόρη. Πολλά θέματα.
3: Όχι, όχι, δεν σας άκουσα την αρχή. Τώρα που λες για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Για το μπάσκετ. Συμφωνώ ότι δεν υπάρχει προοπτική στη Θεσσαλονίκη στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς.
0: Και να πουλήσουμε τώρα καλοκαίρι, να πάρουμε
1: καμιά
3: διάθεση. Λίγο Γρηγόρη, θα σου πω ότι.
1: Εξήγησε
3: τη σκέψη μου. Τη σκέψη μου.
1: Βεβαίως.
3: Δυστυχώς του χρόνου τελειώνει και το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Άρα θα φύγουν 10 χρόνια μπροστά οι Αθηναίοι. Έχουμε τελειώσει. Και αυτό το έχει καταλάβει. Και γι' αυτό δεν έρχονται και επενδυτές στη Θεσσαλονίκη. Γιατί το χάσμα θα μεγαλώσει. Δυστυχώς.
0: Ο ΠΑΟΚ με ψηφοφόρους αρκετές χιλιάδες φανατικούς και με IQ ορισμένοι κάτω, μια χαρά είναι ο ΠΑΟΚ να στείλει επενδυτή και ο οποιοσδήποτε Μητσοτάκης ή κυβερνήτης για ψήφους.
3: Ξέρεις,
0: για ψήφους. Ξέρεις, η μεγάλη, μεγάλη μάζα φιλάθλων οπαδών που ψηφίζουν βάσει των ομάδων τους.
3: Ναι, αλλά ξέρετε.
0: Εδώ ο άλλος κατεβάζει ο Δημητριάδης το Ολυμπιακό έναν με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θυμάμαι το όνομα. Κατάλαβες. Χαμηλό IQ κάτω στον Πειραιά. Χαμηλό IQ βγάλανε δήμαρχο το Βασούλα στον Πειραιά.
1: Είναι δυνατό να μην ξέρει ποιον κατεβάζει, ρε φίλε.
3: Ναι.
0: Κατεβάζει.
1: Με ποιον κάνω εκπομπή?
0: Χαμηλό IQ υπηρεώτες. Δεν θυμάμαι το όνομα του.
3: Λίγο να τελειώσω.
1: Τον
3: έχουν αλλάξει εποχές.
0: Όποιον κατεβάζει.
1: Τον Γουόκα.
0: Τον Γουόκα.
3: Ναι.
0: Τι σημαίνει
3: εποχές.
0: Κατεβάζει τον Γουόκα? Ότι οι φίλαθλοι του. Το Γουόκα. Ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν το IQ ενός μέσου παοξή που έβγαλε εδώ. Το Φραντζέσκο δεν θα το βγάλει. Έβγαλε τον Δήμαρχο.
1: Ο Μαρινάκης.
0: Ναι. Βγάλανε.
1: Ο Μαρινάκης.
0: Βγάλανε τον Τζοκατζόπουλο και τον Βενιζέλο για τον Γαλακτέρο. Και οι άλλοι βγάλανε τον Βασούλα. Άρα πάμε σε μάζες που κατευθύνονται από θέματα τα οποία δεν αφορούν την προσωπική του ζωή, την οικογένειά τους, τη δουλειά τους, ξέρω εγώ, τα παιδιά τους κτλ.
3: Παιδιά, να μιλήσω λίγο. Να μιλήσω, μιλάτε δυο σας.
0: Συνέχα, φίλε, εγώ δεν σε κόβω.
3: Οι εποχές αλλάξανε όμως. Δεν μπορεί τώρα να ανοίξει η τράπεζα Κυριακή ή να σου δώσει λεφτά το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι εποχές έχουν αλλάξει, υπάρχουν άλλες δικλείδες.
1: Το είδαμε τον Ολυμπιακό με τον ΣΕΦ.
0: Ναι,
1: με
0: το μπράβο.
3: Άλλο
0: καλά λέει.
1: Το είδαμε τον
3: Μάθος. Άλλο η παραχώρηση.
0: Καλά λέει.
1: Όχι αγόρι μου,
0: καλά λέει. Καλά λέει.
1: ΕΣΠΑ είναι. Το είδαμε τον Παναθηναϊκό με το Τέλεκο Μαρίνα. Το είδαμε το Παναθηναϊκό. Το είδαμε το Παναθηναϊκό με το Βοτανικό. Πλάκα μου κάνει τρεφίλε.
0: Το είδα στο γήπεδο της ΑΕΚ με τον περιβάλλοντα χώρο.
1: Ακριβώς.
3: Ναι,
0: την Τζαμπασοφιά, φύγε να πάρουμε
1: κόμμα. Τι μου λες, τρεφίλε, τώρα πλάκα μας κάνει.
0: Την Τζαμπασοφιά.
1: Πιο πολύ από ποτέ μπαίνει το κράτος τώρα.
0: Άντε, μπράβο.
1: Πριν δεν έμπαινε καθόλου, τώρα μπαίνει πιο πολύ από ποτέ.
0: Πάμε κόσμο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
4: Δημήτρης Απαοξής.
0: Καλώς τον φίλο μας.
4: Εγώ θα μιλήσω σχετικά για κάποια ανακρίβεια που ακούστηκε. Σαν να άκουσα μια ανακρίβεια. Αναφέρατε για τη δολοφονία του Λαμπράκη.
0: Μάλιστα.
4: Πού έγινε η δολοφονία του Λαμπράκη?
0: Στην οδό Λαμπράκη. Στην Λαμπράκη.
1: Στην
0: αρχή της Λαμπράκη έγινε.
4: Ποια εκεί έγινε η δολοφονία του Λαμπράκη, ρε παιδιά?
1: Στην Εγνατία, στο παλιό δημαρχείο έγινε.
4: Ήσασταν γεννημένοι?
1: Φυσικά και όχι.
4: Δεν ήσασταν. Λοιπόν, η δολοφονία του Λαμπράκη έγινε στη διασταύρωση Ερμού και Βενιζέλου.
1: Εγώ τι σας είπα πριν.
4: Το μνημείο.
1: Τι σας είπα, πριν, κύριε. Στο παλιό του Δημαρχείο σας είπα.
4: Πιο παλιό, είπες Εγνατία, είπες. Ποια Εγνατία?
1: Δεν είναι Εγνατία εκεί.
4: Δεν είναι Εγνατία.
1: Έγινε πιο κάτω στην Ερμού.
4: Τα λέω Βενιζέλου.
1: Συγγνώμη, αν κάνω λάθος, συγγνώμη. Εγώ νόμιζα. Λέτε λίγο πιο κάτω, οκ.
0: Εντάξει, θα μαλώσουμε τώρα, δηλαδή είμαστε αναγέννητοι.
4: Μια στιγμή να μιλήσω. Στη διασταύρωση Βενιζέλου και Ερμού και υπάρχει ένα μνημείο εκεί πέρα του Λαμπράκη. Εκεί ξεπήγε να μιλήσει, να κάνει ομιλία ο Λαμπράκης εκεί και πετάχτηκε εκεί από το στέλνο.
0: Εντάξει, το τρικυκλάς και τον έβαγε.
4: Πετάξε το τρίκυκλο και το χτυπήσαμε με το λωστό, με το σιδερένιο λωστό. Εκεί έγινε η δολοφονία.
1: Καλά κάνετε και μαζευθώνετε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
4: Υπάρχει ένα μνημείο εκεί, να το δείτε.
1: Ευτυχώς. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευτυχώς οι κομμουνιστές δεν το βεβηλώνουν το μνημείο αυτό. Ευτυχώς.
1: Για ποιο μιλάς?
0: Για το Λαμπράκι.
1: Γιατί ποιο βεβηλώνουν?
0: Του Λιγερίδη το κάθε βάρο το γράφουν.
1: Καταρχήν να πω ότι ο Λιγερίδης είναι αδικοχαμένος όσο τίποτα, εντάξει.
0: Εγώ λέω ότι πάνε και βάβουν το μνημείο. Άλλο
1: ερώτηση. Ναι. Πού το κάνουν το μνημείο?
0: Εκεί στο άντρο των αναρχικών. Τόσο μυαλό έχουν.
1: Με πιάσε.
0: Στο πανόραμα έπρεπε να το κάνουν. Πάμε λοιπόν.
1: Εγώ δεν από αυτό το πράγμα λέω. Είναι λάθος εκεί που το κάνανε.
0: Του Λαμπράκη πού το κάνανε?
1: Εκεί που έγινε.
0: Πάλι εκεί κοντά είναι. Γιατί εκεί οι κομμουνιστές δεν το βάβουν το αγάλμα του Λαμπράκη.
1: Εγώ τι είμαι κομμουνιστής.
0: Ξέρω εγώ να μας πούνε. Το ένα γιατί το βάβουν το άλλο και γιατί δεν βάβουν το άλλο. Να μας πούνε, παιδί μου, να έχουμε το σκεπτικό τους. Εγώ το ξέρω.
1: Το ένα είναι πιο πρόσφατο.
0: Όχι.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Άμα ήταν δεξιός ο Λαμπράκης θα του βάφαν το μνημείο και αυτού.
1: Μπορεί.
0: Αλλά επειδή ήταν αριστερό δεν το βάφουν. Το κατάλαβες. Είναι παραταξιακά αυτά.
1: Πιθανόν. Παρακαλώ.
0: Πάμε. Καλησπέρα κύριε. Πάμε στον άλλο, δε.
1: Παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
5: Ακούτε?
0: Μάλιστα, ναι. Κύριε, καθαρά.
5: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ σας ακούω εκ παραδρομής, γιατί είμαι Καβαλιώτης, ζω στη Ζηρίκη εδώ και 10 χρόνια.
0: Πού ζεις?
5: Και έχω ένα συνάδελφο εδώ πέρα στη Ζηρίκη.
1: Ελβετία.
0: Άφησε την Καβάλα, πας στην Ελβετία. Τόσο μυαλό είσαι.
1: Καλά κάνει.
5: Άμα ήσουν και εσύ μεροκαματιάρης και δεν τα βγάζεις πέρα, ίσως να κάνεις κάτι ανάλογο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Η Καβάλα είναι πολύ ωραία πόλη, αλλά την Ελλάδα μας την έχουν καταδύσει δυστυχώς. Να είναι επισκέψιμο μόνο για διακόπες, γιατί για να δεις είναι φιάλτης. Δύο δουλειές και δεν φτάνουν. Τέλος πάντων.
0: Δεν σε πονάει που δεν είσαι στην Καβάλα τώρα να κάνεις τη βουτιά σου.
5: Εννοείται, αδερφέ.
0: Αδερφέ τώρα.
1: Όταν δίνει το ένα μισθό εφορία όμως.
5: Για διασκέδαση ήρθα στην Ελβετία. Για δουλειά ήρθα.
0: Σωστά μιλάς. Σωστά.
5: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στεναχωριέμαι αρκετές φορές με το φίλο μου τον Κώστα. Γιατί. Πολλές φορές μιλάει μην έχοντας πλήρη γνώση αυτό που λέει. Δηλαδή θα ήθελα, επειδή έχετε λόγο ραδιοφωνικό και σας ακούει αρκετός κόσμος, αυτά που λέτε να είναι πιο σωστά. Γιατί ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην ξέρουν κάτι σωστό και το ακούνε από εσάς.
1: Yeah,
5: και εμπεδώνουν μια άποψη η οποία ενδεχομένως να μην είναι σωστή. Ήθελα
0: άποψη
5: να
0: ή πληροφορία.
5: Που μιλάγατε γιατί. Ορίστε.
0: Για άποψη ή για πληροφορία λέτε.
5: Απόψεις οι οποίες όμως δεν πατάνε πάνω σε δεδομένα σωστά.
0: Ναι.
5: Δηλαδή ο καθένας μπορεί να.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Κυβερνάνε τόσα χρόνια, Κώστα.
0: Τι Χαριστιανού δηλαδή, τι να με κάνει.
9: Με τι...
0: Θα πάει στον Ερντογάν να κάνει διάλογο που
9: δεν
0: έλεγε.
9: Ξέρεις.
0: Με το Βελόπουλο. Ουτοπικά πράγματα θα λέμε τώρα. Ουτοπικά πράγματα θα λέμε.
9: Κούλης,
0: θα παρακάμψει υπογραφές, λιμάνια, ιστορίες. Χαριστιανού.
9: Τι τρελάθηκε. Ακούσε με, Κώστα. Αν δεν τον λέγανε Μητσοτάκη, θα ήταν ο χαζός του χωριού. Ο Μητσοτάκης. Παρουσιάζεται.
0: Κόψτε το, κύριε.
1: Δεν μπορώ να μιλάμε έτσι.
0: Εγώ δεν είπα την κυρία Καριστιανού καζή του χωριού, είπα δεν τη συμπαθώ. Δεν χαρακτηρίζουμε σκληρά κανέναν.
1: Υβριστικά.
0: Υβριστικά. Κυρία Καριστιανού, όντως έχασε το παιδί της, συμπαρασταθήκαμε. Από εκεί και πέρα δεν συμφωνώ με μερικά πράγματα που κάνει. Κάποια από αυτά μπορεί είναι χοντρά και δεν θέλω να τα πω. Δεν θα τα πω. Δεν τη συμπαθώ καθόλου. Μου είναι αντιπαθής. Εντάξει. Ο Τσίπρας μου είναι συμπαθής. Η Κωνσταντοπούλου μου είναι αντιπαθής. Ο Κουτσούμπας μου είναι συμπαθής. Ο Σαμαράς, άμα το δω στον δρόμο, θα σηκωθώ να φύγω, ούτε να το δω δεν θέλω. Το Καραμαλή το ίδιο. Ο Μητσοτάκης μου είναι αδιάφορος. Ο Βελόπουλος τα μεροκάματα του Κουλιανού να δώσει. Εντάξει, ποια έμεινε η Λατινοπούλου. Δεν μου είναι αντιπαθής ούτε συμπαθής. Μπορώ να εκφράζω αυτό που πιστεύω. Τώρα, άμα σας πω τους λόγους, θα έχουμε θέματα. Δεν σας λέω τους λόγους.
1: Διάλειμμα.
0: Πάμε στο διάλειμμα.
10: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
14: Μυρίζει λουκουδιά!
15: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
14: Πού πήγε πάλι!
15: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
15: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ! Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
17: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
20: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
19: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
11: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, μένουν περίπου 18 λεπτά μέχρι το φινάλε της εκπομπής. Οι γραμμές είναι γεμάτες. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
1: Χαίρομαι όταν τον Ιούνιο είναι οι γραμμές γεμάτες.
0: Γιατί να μην.
1: Πες το Τζακαρλί για ένα φίλο που σε στέλνει. Να μου διαβάσει το μήνυμα, γιατί είδα το κινητό σου εκεί όταν.
0: Ποιο ο?
1: Ένας Τζακαρλής, ένας. Τι γράφει εκεί. Διάβασε το μήνυμα.
0: Πες στον αεράμα του δίπλα σου να πέσει από την καρέκλα με το κεφάλι, μήπως και λειτουργήσει ο εγκέφαλός του.
1: Ο Τζακαρλής.
0: Ναι.
1: Μόνο που σε λένε Τζακαρλή, απορρίπτεσαι, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Κατασκοπεύεις το κινητό μου, ρε.
1: Ναι, κατασκοπεύω όλα τα κινητά. Το να σε λένε Τζακαρλή και μας τι λες, άκου Τζακαρλής.
0: Έχει
1: ένα χρόνο περιθώριο να αλλάξει.
0: Έχει γίνει ατύχημα στον περιφερειακό, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, από ανατολικά προς δυτικά.
1: Κάτω. Ναι. Ο Τζακαρλής. Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Κώστα.
1: Καλησπέρα.
2: Μ' ακούς?
1: Τι κουφός είμαι, σε ακούω.
2: Έλα. Α, μπράβο. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω κάτι, ρε Κωστή. Επειδή σε έχω κάποια ηλικία, εκείνος ο Στέριος από το Καβαλάρι δεν ακούγεται, ρε, μήπως μας άφησε.
0: Θα πού να φας τη γλώσσα σου, επειδή δεν παίρνει τηλέφωνο.
1: Ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη πέθανε.
2: Ο Αεξής. Κώστα που πέθανε, ξέρω, έμαθα.
1: Ο εκείνος πέθανε ο άνθρωπος, ναι.
2: Ο Στέριος δεν ακούγεται όμως, γιατί?
1: Δεν νομίζω να πέθανε, ήταν υγιέστατος.
2: Γιατί κακό είναι να πεθάνουμε, δηλαδή όταν είσαι 80 και ο Κώστας μπορεί να πεθάνουμε.
0: Γιατί πρέπει να πέθανε.
1: Γιατί πρέπει να πεθάνει ο άνθρωπος.
0: Γιατί σκέφτεσαι αρνητικά, ρε φίλε.
1: Ένα σε φάει.
2: Σας χαίρομαι, ρε παιδιά, με δίνει τη ζωή πραγματικά. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Μπορεί κάποιος να ζήσει 110 χρόνια, ρε φίλε. Γιατί να πεθάνεις, δηλαδή. Επειδή πάει μεγάλη ηλικία. Ο άλλος μπορεί να πεθάνει εδώ που κάθεται, μπορεί να πεθάνει και μπορεί να ζήσει άλλα 50 χρόνια, δεν ξέρεις.
0: Τόσο συμβαίνουν. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Πάμε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς το Πασόκ.
1: Πασόκ.
3: Λοιπόν, να σας διορθώσω.
1: Έγινε.
0: Παρακαλώ.
3: Στη Μοναστηρίου σκοτώσανε το Λαμπράκι.
1: Ποια Μοναστηρίου, ρε?
3: Ευτυχώς δεν μας είπατε, στην Έδεσα σκοτώθηκε. Τι καλά, ρε, επιτρέπετε, είστε και Σαλονικής. Επιτρέπετε, ρε, αυτά να τα λέτε στον αέρα.
1: Μισό λεπτό. Μπες σε ποια οδό έφαγε ο τρικυκλάς το Λαμπράκι. Λοιπόν, ποια οδό, θα μας τα πει το ΆΗ. Τα λέμε, επόμενη γραμμή.
0: Ερμού με Βενιζέλου.
1: Ορίστε. Πόσο χρόνο είναι αυτός?
0: Ποιος?
1: Ο ακροατής.
0: Πού να ξέρω, κάνει 70.
1: Παραπάνω θα είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ποιο οδό σκότωσε το Λαμπράκι. Λοιπόν.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λες να κάνω λάθος?
4: Εγώ μιλάω.
1: Όχι, εσύ μιλάς, φίλε.
4: Εγώ μιλάω, έτσι.
1: Βενιζέλου και Ερμού.
4: Ναι.
1: 22 Μαΐου του 63. Έξω από τα γραφεία του Δημοκρατικού Συνδέσμου, λέει.
0: 27 Μαΐου.
1: 22 λέει εδώ, τέλος πάντων.
0: 27.
1: Καθώς διέζει το δρόμο ένα τρίκυκλο με οδηγό τον Σπύρο Κοτζαμάνη και τον Εμμανουηλίδη, Μανώλη, Εμμανουηλίδη. Τον πλησίασε, τον βάρισε ο Εμμανουηλίδης με λωστό.
0: Έχει τον νου στο χάρι.
1: Ναι. 27 πέθανε, 22 τον βαρέσανε. Ναι. Έζησε 5 μέρες. Έλα, φίλε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
4: Θέλω λίγο να βοηθήσω το παλικάρι από την Καβάλα που είπε ότι μένει στη Ζυρίχη.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
1: Ναι.
4: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι υδραυλικός.
1: Μάλιστα.
4: Όταν ναι, πού θα καταλήξω, τι θέλω να πω με αυτό που λέω ότι είμαι υδραυλικός. Όταν τοποθετούμε τους λέβητες, βάζουμε και κάποιες βαλβίδες εκτόνωσης.
1: Ναι.
4: Όταν ανεβάσει πίεση το καζάνι, από έναν αριθμό και μετά ανοίγει η βαλβίδα
1: για εκτόνωσης.
0: Για να μην σκάσει.
1: Ναι.
4: Ναι, για να μην σκάσει ο λέβητας, να μην κάνει μπαμ. Ακριβώς αυτά τα κόμματα όλα είναι η εκτόνωση του συστήματος. Κόμματα τα οποία ταντεύουν τα κανάλια και από τη δεύτερη μέρα έχουν 15% στις δίθεν δημοσκοπήσεις είναι κόμματα του συστήματος. Τα πραγματικά τα κόμματα που ενοχλούν το σύστημα, κύριοι, είναι στη φυλακή αυτοί που ενοχλούν πραγματικά το σύστημα.
1: Με λέτε για τον κύριο Κασιδιάρη, δηλαδή.
4: Το είπατε μόνος σας. Μέσα σε 5 μέρες ο κύριος Τσίπρας πήγε στο 15% και η κυρία Καρισιαρού στο 13%. Είναι αυτοί που θα τα βάλουν με το σύστημα, που έχουν από πίσω τους μεγαλοεπιχειρηματίες, χορηγούς,
1: Αυτό που λέτε είναι μηνύσιμο, γιατί η κυρία Χριστιανού λέει δεν τα παίρνω από χορηγούς και το κόμμα της.
4: Και κάτι να πω για τον κύριο που ρώτησε αν πέθανε κάποιος παππούς,
1: ναι,
4: που έπαιρνε τηλέφωνο. Να είναι γερός ο άνθρωπος, τον άκουγε και εγώ κάπου από το Λαγκαδά. Κάντε μια εκπομπή εκεί στο ραδιόφωνο σας, όταν δεν πάει για κατούριμα ο Λουτσέσκου, να του κάνετε θέμα για τον Λουτσέσκου, γιατί όλη μέρα με τον Λουτσέσκου ασχολείστε εκεί.
1: Μπα, τώρα το σπανούλι.
4: Άχε του Σπανού τώρα. Κάντε ένα θέμα λίγο στο ραδιόφωνο σας. Γιατί φεύγουν κάθε μέρα από 35 μέχρι 55 χρόνια ανθρώποι από καρκίνο, από ανακοπές και από εγκεφαλικά. Κάντε το λίγο ένα θέμα. Καλέστε κάποιο γιατρό εκεί να μας μιλήσει. Καλή σας μέρα. Γεια.
1: Να είστε καλά. Τι καπνίζει εδώ μέσα.
0: Παρακαλώ.
1: Την ώρα του μαθήματος.
5: Γρηγόρη, εγώ μιλώ.
1: Ναι, σε μέρα, ναι.
5: Σε μέρα μιλάτε, παιδιά.
1: Μάλιστα, μάλιστα, εσάς, ναι.
5: Να είστε καλά. Βρε Κωστή, σταμάτα να τρως σαπούνι και γλιστρίδες. Θα πω κάτι για αυτόν που μίλησε τώρα, αλλά θα πω για τον προηγούμενο κύριο που είπε μια χαρά για την Χριστιανού. Σου λέει το παιδί της σκοτώθηκε στα Τέμπη και σε απαντάς αμέσως χωρίς να σκεφτείς ότι και του Σαμαρά έλεγε.
1: Του Σαμαρά δεν πέθανε.
5: Τι έκανε το παιδί του Σαμαρά. Πέθανε.
1: Και το άλλο το παιδί πέθανε.
5: Όχι, το άλλο σκοτώθηκε γιατί εμείς φταίμε.
1: Ναι, δηλαδή επειδή με συγχωρείς, επειδή του Σαμαρά το παιδί πέθανε. Θεός χωρέστε. Τη Χριστιανού πέθανε. Δεν πρέπει να του κάνουμε πολιτικά. Δεν μπορεί να του κρίνουμε πολιτικά, ρε φίλε.
5: Κωστή,
1: αυτό όχι, λέτε τώρα σύγκρινες, δηλαδή.
5: Σύγκρινε επειδή είσαι πάντα βιαστικό ανώμια πράγματα.
1: Ένα όχι, δεν είναι ανώμια πράγματα. Μου λέει ο άνθρωπο, πέθανε το παιδί τη Χριστιανού και εσύ την κάνει κριτική.
5: Επειδή είσαι πάντα βιαστικό ανώμια πράγματα.
1: Ένα όχι, δεν είναι ανώμια πράγματα.

0: την πατριωτική δεξιά και πήγε στον Τσίπρα.
1: Ορίστε.
0: Συνήθω οι Πασόκοι, οι 70άριδε σημερινοί, το έχουν ρίξει στην πατριωτική δεξιά. Καρατζαφέρι, πώ το είναι τον άλλον, Κασιδιάρη, Βελόπουλο κτλ.
1: Δεν ενδιαφέρει αυτό. Εγώ είμαι 47, αλλά άλλο το θέμα, Κωστή.
0: Ας επιτσιρικάς, ναι.
1: Έχω κάτι γυροντάκια εδώ και εγώ γύρω μου. Έκλεισε τις τράπεζες, δεν έχουν 5 του μηνός 10 ευρώ. Έκλεισε τις τράπεζες, το παραμύθι. Έκλεισε ο Τσίπρας
0: τις τράπεζες. Τράπεζες.
1: Όχι, τις έκλεισε ο Σόιμπλε τις τράπεζες.
0: Ο Σόιμπλε τις έκλεισε.
1: Και ο Γιούνγκερ, ο φίλος μας, βεβαίως.
0: Αυτός τι έκανε εκεί.
1: Βλέπεις την παραμύθι τέρας και σε ρεκοστή.
0: Κάτσε ρε, επιμερώ του. Εγώ τον Τσίπρα δεν τον κατηγόρησα για τη Μακεδονία.
1: Χθες παραδέχτηκα. Είσαι ο αντιγενικός. Αλλά γιατί ο Τσίπρας με αυτό το συνοφίλευμα που υπάρχει σήμερα δεν δικαιούται μια τετραετία ακόμη να δούμε τι απειρία πιάνει ο σάκος του. Φυσιολογικά.
0: Ο λαός θα κρίνει. Γιατί όχι. Ποιος λέει όχι.
1: Ναι, ακριβώς. Μα είπε ο προηγούμενος δεν κρύβονται πίσω και λοιπά. Συμφέροντα
0: όχι,
1: και
0: ο λαός θα κρίνει.
1: Συμφωνώ.
2: Εσύ, και κάτι άλλο, συγγνώμη, εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε τον προηγούμενο φίλο να τον αλλάξουμε γνώμη?
1: Όχι. Μπράβο, Γρηγόρη. Άλλο θέλω να πω εγώ. Όταν αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει 15%, είναι από αντίδραση. Ο άλλος, δεν θέλω να πω τη λέξη πώς το λένε μεταξύ τους, το τέλος πάντων, έχει κολλήσει στο 8, 9, 10. Ο Γερολάνος ήταν ωραίος, ο άλλος ο Λοβέρδος, ο Κεντράνος, έφυγε στη Νέα Δημοκρατία, Φλωρίδης κλπ. Και εμείς λέμε ο Τσίπρας να μην πάρει μια τετραετία, όντως να τον δούμε τι θα κάνει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αυτά τα δύο κόμματα, Γρηγόρη, χρωστάνε ένα δις. Ο Τσίπρας έφυγε χωρίς να χρωστάει.
2: Και σύμφωνα με δική τους ομολογία δεν μπορούν να ξεχρεωθούν.
1: Μπράβο, ναι, μα τα βλέπεις. Ο κόσμος, εγώ σου ακούω παππού δίπλα μου να λέει έκλεισε ο Τσίπρας στις τράπεζες. Ό,τι του λένε. Και 7 του μηνός 10 δεν έχει ευρώ στην τσέπη.
0: Άρα βαράμε Τσίπρα. Φύγε. Καλό μεσημέρι.
1: Βεβαίως.
0: Καλό απόγευμα. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα.
3: Γρηγόρη.
2: Έλα, φίλε μου.
3: Κώστα. Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σου.
3: Εγώ έχω να πάρω τηλέφωνο, σας ακούω σχεδόν καθημερινά, μου αρέσετε, ωραίο κλίμα κτλ. Πήρα για κάποιες μικρές ανακρίβειες κατά τη γνώμη μου, έτσι.
2: Ακούμε.
3: Που έχουν υποθεί και σήμερα για τον τελευταίο καιρό. Έχω να πάρω από την εποχή του παραμυθοϊού τότε και ακούω κάποια πράγματα και έχω να τοποθετηθώ. Έχω ένα λεπτάκι, θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος, σύντομος. Πρώτον, έχω.
2: Δύο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινώ πολύ γρήγορα. Ό,τι θέλετε με διακόψετε. Άλλο πράγμα, παιδιά, η άποψη, άλλο πράγμα η γνώμη. Άποψη μπορεί να έχουμε για τα πάντα. Για να έχουμε μία γνώμη, η γλώσσα μας είναι πολύ σοφή, πρέπει να υπάρχει η γνώση από πίσω.
2: Πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη.
3: Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά από κάποιο πανεπιστήμιο ή οτιδήποτε, αλλά πρέπει να έχεις σφαιρική γνώση.
2: Ήμουν σαφής. Μπορεί να βασίζεται στην επιστημονική εξήγηση κάποιου επιστήμονα.
3: Έτσι ακριβώς. Θα μπορούσε.
2: Κάποιου ειδικού.
3: Λοιπόν, άλλο λοιπόν το κράτος, άλλο το έθνος, άλλο η χώρα, άλλο ο λαός. Είναι διαφορετικά πράγματα, διαφορετικοί όροι όλα αυτά. Πού θέλω να καταλήξω. Παιδιά, ακούστηκε πριν και ενώ δεν είμαι χριστιανός, τουλάχιστον όχι φανατικός, είμαι του εφήμου ο χριστιανός και πιστεύω στον πραγματικό χριστιανισμό, ο οποίος δεν είναι αυτό που παρουσιάζει σήμερα η Εκκλησία, δυστυχώς ή ευτυχώς. Είπατε για το μάγουλο. Κωστή, μ' ακούς?
0: Πολύ καθαρά, το μάγουλο.
3: Το μάγουλο λοιπόν, λες να γυρίσεις το μάγουλο από την άλλη μεριά, τι να κάνω, δηλαδή νομίζεις ότι αυτό ήταν δείγμα ότι ήρθε ο Χριστός στη γη, έγινε σύμβολο μιας θρησκείας και έλεγε απλά να γυρίσουμε το άλλο μάγουλο για να μας δίνουν.
0: Ναι, έτσι έλεγε ο Χριστός, αλλά πλακώθηκε στις μπουνιές ο Χριστός, έξω από την εκκλησία όταν πουλάγανε να πούμε και το κάνανε εμπόριο λοιπόν, όπως το κάνει τώρα.
3: Κωστή μου, άκου που είναι το λάθος λοιπόν. Δεν ήταν το μήνυμα του Χριστού ποτέ, ήταν αναρχικός όπως λες, ήταν κατά των αρχών, αλλά δεν ήταν υπέρ της βίας. Δεν ήταν ένα κάτσε να σε πατάνε. Άκου τότε λοιπόν, στην τότε εποχή, χαστούκιζαν με την ανάποδη του χεριού. Ήταν, πώς λέμε, να σου δώσω μια ανάποδη.
0: Ανάστροφη,
3: ήταν
0: ναι.
3: Υποτιμητικό. Ήταν υποτιμητικό. Έδειχνε ότι είσαι κατώτερος, σαν υπηρέτης. Αν όμως εσύ γύριζες και το άλλο μάγουλο, ουσιαστικά τους χαλούσες αυτό το παιχνίδι, γιατί αν σαν ξαναχτυπούσαν, έπρεπε, πώς να σου το πω, πλέον να το κάνουμε κανονικά, ίσως προς ίσο, δηλαδή σε ανέβαζαν επίπεδο. Χαλούσε την ιεραρχία του, χαλούσε το παιχνίδι. Ένα άλλο παράδειγμα, τελειώνω παιδιά, είναι το πήγαινε το έξτρα μίλι που λένε. Υπάρχει μια φράση, πήγαινε και το έξτρα μίλι και το λένε υποτιμητικά. Κάνε αυτό το παραπάνω, δεν πειράζει. Κι όμως οι Ρωμαίοι

0: οι στρατιώτες μπορούσαν τότε να αναγκάσουν κάποιον να κουβαλήσει τα πράγματα, είτε τα δικά του είτε τα δικά του των Ρωμαίων, μόνο για ένα μίλι. Αυτό έλεγε ο νόμος. Αν τον διέταζε τότε ο στρατάρχης, ξέρω εγώ, να συνεχίσει και δεύτερο μίλι, τότε ο στρατιώτης αυτός έβγαινε εκτός κανόνων και κινδύνευε να τιμωρηθεί και φυσικά του χαριζότανε το έξτρα μίλι. Δηλαδή ουσιαστικά χαλούσε το παιχνίδι από μέσα. Αυτό θέλω να πω, παιδιά, και κλείνω. Αν οι εκλογές άλλαζαν οτιδήποτε, θα τις είχαν κηρύξει παρά. Παιδιά, καλό βράδυ, καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Έξυπνο.
2: Το τελευταίο ήταν το πιο έξυπνο από όλα.
1: Παρακαλώ.
2: Δηλαδή, άμα σου δώσω μια ανάστροφη, θα γυρίσεις εσύ το μάγουλο να σου δώσω κανονική. Αυτό λέει τώρα η
1: γενική. Σε σένα όχι.
2: Μάλιστα. Η καινή διαθήκη ήταν αυτή η παλιά, να πούμε. Αυτή το μάγουλο.
1: Η καινή.
2: Η καινή είναι.
1: Η παλιά οφθαλμών αντί οφθαλμού.
2: Μάλιστα.
1: Παρακαλώ.
2: Παλιά είναι τώρα αυτό που εφαρμόζετε εσείς τώρα. Με την παλιά πάτε. Μάλιστα. Καλησπέρα, ναι.
3: Πού είστε, ρε, πρόστιχα αγόρια.
2: Νάτος.
3: Λοιπόν.
1: Αφαίρεσαι στα αγόρια και συνέχισε.
3: Από αυτά. Από αυτά που τελευταίος το τελευταίο μόνο ισχύει. Τα άλλα είναι δικές του ερμηνείες. Μην θες βγαίνουν κάποιοι σοβαρά να πουλήσουν τη γνώση. Μπορεί να ασχολούνται με γωνίες, αν ήταν τσιμισκή, με γνατή, αν ήταν αν ολιώσε με κάτω, ολιώσα, η ουσία μηδέν. Λοιπόν, αλλά αυτό που τελευταίο είναι ήταν πολύ ωραίο για τις εκλογές. Γιατί και εμάς μέσα εκλογών, αν θυμάστε, από το 10 και μετά με τα μνημόνια, ήρθαν όλοι να μας σώσουν. Να μείνουμε στην Ευρώπη, να σώσουμε την Ευρώπη, να μας σώσει η Ευρώπη, να μην βγούμε από το ευρώ. Στο μεταξύ, η ακρίβεια, τα μονοπόλια, το υπερκαπιταλιστικό σύστημα πήγε στο απόγειο. Ένας πετύχει ο Άδωνης το 10, 35 έχει τώρα ο Άδωνης. Πόθεν έτσι δεν υπάρχει αυτό, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Όπως και ο κάθε Άδωνης, έτσι. Όλοι αυτοί που ψηφίζουν. Για τον άλλον που πήρε και σου είπε ο Κώστας ότι αυτοί που είναι εκτός συστήματος και τους πολεμάει το σύστημα είναι στη φυλακή. Εγώ ξέρω ότι για να μπουν φυλακή εκείνη, το σύστημα τους έπαιζε όλη μέρα στα κανάλια, σωστά. Απ' την άλλη, την Καριστιανού, η οποία έβγαλε 2 εκατομμύρια στους δρόμους σε μια μέρα χωρίς να βγει.
2: Και είδε 1500 άτομα.
1: 3 εκατομμύρια.
2: Ναι. Και είδε 1500 άτομα εξ' από το Ολύμπιο όμως μετά. Ας τα 3 εκατομμύρια. Αυτή τα 3 εκατομμύρια, το 1,5 είναι Νέα Δημοκρατία. Ας τα 3 εκατομμύρια. Τα 1500 άτομα εξ' από το Ολύμπιο που είδε. Εκεί έπαθε το σοκ του Καριστιανού.
3: Κράτα τη μεγάλη εικόνα και μην μένεις στο δέντρο. Έτσι.
2: Πρέπει ποιο δέντρο.
3: Την ημέρα που ήταν αυτή λοιπόν έξω στους δρόμους, στα κανάλια έπαιζε τραλαλά, τραλαλό, άλλα λόγια να αγαπηθεί.
2: Αυτή τα 3 εκατομμύρια για μια μετάθεση του γιου από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη, την ξεχνά την Καριστιανού. Την ξεχνά την Καριστιανού. Αυτό θέλω να καταλήξω.
3: Ωραία. Στο Facebook είχαμε Μούγκαφον. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν ξεχνάω και επειδή μου αρέσει πολύ να θυμάμαι, θα ψηφίσω μετά από 15 χρόνια που δεν έχω ψηφίσει ποτέ από τότε και μετά. Θα πάω να την ψηφίσω. Ξέρεις γιατί? Γιατί βλέπω ότι ενοχλεί πάρα πολύ. Ανασύσαμε τον Τσίπρα. Τον βγάλαμε από την πυραμίδα του Χέα να βγει να πολιτευτεί τώρα ο Τσίπρας. Με ποια επιτυχία, με τι προοπτική.
2: Ποιο κόμμα χάνει την ψήφο του και την παίρνει Καριστιανού? Εσύ τι ψήφισες πριν 20 χρόνια?
3: Πάρα πολύ χάνω. Εγώ τι ψήφισα, τι σημασία ψήφισα?
2: Πώς δεν έχει σημασία? Η ψήφο της Καριστιανού από ποιο κόμμα έρχεται? Πώς δεν έχει σημασία? Τεράστια σημασία.
3: Η Καριστιανού, φίλε, έχει πάρει ένα μεγάλο κοινό και έχει πάρει και πολλούς κόμμους.
2: Άλλον σε ρωτάω, δεν με απαντάς. Εσύ τι κόμμα ψήφισες πριν 15 χρόνια?
3: Τίποτα δεν ψήφισα.
2: Τελευταία φορά που ψήφισες, τι ψήφισες?
3: Τελευταία φορά που ψήφισα. Ψήφισα με το δημοψήφισμα της απάντησης του ναι ή όχι, εκεί που δεν ήταν εκλογές. Και εκεί, ό,τι και να ψήφισες, η κουλοδούπα πήγαινε σύννεφο.
2: Δεν απαντάει. Πάμε επόμενη γραμμή. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή.
1: Παρακαλώ.
2: Έχει αξία να μου πεις ψηφίζω την Καριστιανού και φεύγω από αυτό το κόμμα. Έχει μεγάλη αξία να το πεις. Έλα, φίλε, ναι.
4: Θα σου πω εγώ για τον Τσίπρα, γιατί είμαι και κυψελιώτης κιόλας.
2: Ναι.
4: Ο Τσίπρας είναι μεγαλύτερη απάτη, φίλε. Και θα σου πω γιατί.
2: Γιατί, φίλε?
4: Γιατί ο Τσίπρας διέλυσε την αριστερά. Δεν ήταν ποτέ αριστερός. Εδώ έφτασε στο σημείο πριν 6 χρόνια στο Μέγκα σε μια συνέντευξη, εγώ μιλάω με στοιχεία, να ζητήσει την ψήφο μέχρι και αυτών που ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Ποιος έβαλε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή? Την έβαλε ο Μητσοτάκης. Ναι, ο Μητσοτάκης την έβαλε, δεν την έβαλε ο Τσίπρας. Καλά δεν λέω?
2: Σωστό.
1: Αλήθεια.
4: Δεν είναι.
2: Σωστό.
4: Ποιος την έβαλε? Ο Τσίπρας την έβαλε.
2: Αλήθεια.
4: Και θα σου πω για κάτι άλλο, γιατί βγήκε ένας Πασόκος. Γιατί Πασόκοι ευθύνονται για αυτό το χάλι που έχει πέσει η Ελλάδα Αυτοί που ψήφισαν Πασόκ, μετά πήγαν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγαν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία για τα βοσκοτόπια να τα κρατήσουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Γιατί το ΠΚΠ έχει από το 98, δεν έχει από το 2020 που κυβερνάει ο Μητσοτάκης.
5: Είναι άλλο να δηλώνεις 5 πρόβατα παραπάνω και άλλο να δηλώνεις πρόβατα που δεν
2: αυτό έχει. Αυτό το είπε ο Πάντολος. Κλέψτε με μέτρο, Έλληνα Λάδος, ναι. Να είστε κλέφτες με μέτρο.
5: Έχει διαφορά, φίλε.
2: Βέβαια. Αυτό, ναι, αυτό έχει έρχεται σαλόνια του Πάγκαλου κόκκινο.
4: Συγγνώμη να σου πω κάτι. Πώς βάφτηκε η Κρήτη μπλέρευση? Βαφόταν τόσα χρόνια πράσινη. Γιατί βαφόταν πράσινη?
5: Ποια μπλέρευση?
4: Γιατί περνάγαν καλά.
5: Η Κρήτη έχει
4: μεγάλα. Περνάγαν καλά γιατί το είχαν επιδοτήσεις.
5: Εκατομμύρια πρόβατα έχει η Κρήτη.
4: Και ο άλλος που μίλησε για Λαμπράκι, κάποιος που μίλησε. Ας μας πει και για το Λαμπράκι τον άλλο που είχε το Μέγαρο Μουσικής από το Πασόκ.
2: Εκείνος ήταν άλλος Λαμπράκης.
4: Μόνο για αυτό. Ναι. Και θα σου πω το εξής.
5: Μην μπερδεύεις τον εκδότη το Λαμπράκι, ρε φίλε. Καμία σχέση.
4: Καλά, εντάξει, καμία σχέση. Okay. Αυτός όμως έπαιρνε τα έργα, φίλε.
5: Καμία σχέση ο κομμουνιστής Λαμπράκης με εκείνον το Λαμπράκι.
2: Ναι, ναι, μην το μπερδεύεις. Ναι.
4: Όχι καμία σχέση, ρε. Με αυτό το τέτοιο πήγε.
5: Καμία σχέση.
4: Οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι προοδευτικοί πάλι αυτό η πιπίλα.
5: Ο ένας ήταν γιατρός και ο άλλος ήταν εκδότης, ρε φίλε. Τι σχέση έχει αυτό?
4: Οκ. Okay. Συνεχίζω. Ο Τσίπρας τι έκανε τώρα? Μπήκε και διέλυσε όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα αφήσει τίποτα, άντε μόνο Πολάκης θα μείνει και με την ευχή μου να βγει κιόλας, να είναι στη Βουλή.
2: Πολάκης πάει και ψαρεύει ψάρια που είναι να γεννήσουν, να πούμε.
4: Διαλύει και την αριστερά.
5: Βρήκε κι άλλα πείτε για τον Πολάκη, δεν έχει τα πείτε και τις βλακίες.
2: Εσύ είσαι πολαχικός, δεν πούμε.
5: Μου αρέσει.
2: Εμένα με κάνει μήνυση όμως.
4: Και εμένα μου αρέσει ο Πολάκης.
2: Και εμένα μου αρέσει όμως. Μ' αρέσει ο Πολάκης. Άσχετα που με έκανε μήνυση.
4: Γιατί πρέπει να τα πει.
2: Άλλο αυτό.
4: Για να τελειώνω. Ο Τσίπρας είναι μεγάλη απάτη. Ας μας πούνε πώς βγάζει τα λεφτά και πληρώνει τους υπαλλήλους του ενεργού.
6: Εκατόν 5,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Αυτό με ανησυχεί πολύ. Λοιπόν, τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Βατωτό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
7: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
9: Και εσύ τι είπες?

0: Μετασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Πλας.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: New Palette, ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών, με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette, στου Κογιάννης Μάκης, 69,76-360-365.
7: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
13: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι!
16: Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.

0: Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Τελικά 8 είναι, Δημήτρη, καλησπέρα.
1: 8 είναι, 8 είναι.
0: Εθνική Ελλάδα. Γιατί διάβασα κάπου 10.
1: Δεν έχει ενδιαφέρον όμω.
2: Σε αφισβητεί συνέχεια δηλαδή.
0: Όχι, ρε, μέσα
2: να τύπω. Δεν φορέ ότι είναι 8 το μάτς.
1: Δεν πιστεύει. Ήθελα να το δει με τα μάτια του.
2: Ναι,
0: ήθελα να το δει με τα μάτια. Γιατί είπε και αυτό ότι το έδεισε στοιχηματικέ.
2: Ναι. Είναι γιατί, πού αλλού θες, εγκυρότατες είναι.
0: ΕΠΟ, ρε, δεν το δω.
2: Καλησπέρα σε όλους.
1: Γιατί άμα το λέω στοιχηματική στέγιοντα, δηλαδή ΕΠΟ.
0: Μήπως άλλαξε κάτι, ρε παιδί.
2: Πιο πιθανό να το έχει λάθος η ΕΠΟ παρά οι στοιχηματικές.
1: Φυσικά.
0: Ακούει ο κύριος Γκαγκάτσης.
1: Ακούει.
0: Ευθείες βολές.
1: Αυτό δεν είναι ευθεία βολή. Γκαγκάτσης είναι για τον υπεύθυνο επικοινωνίας.
2: Μπορεί να συμβεί να γίνει το λάθος.
0: Γιατί στη στοιχηματική γιατί δεν μπορεί να γίνει λάθος.
1: Και αυτό παίζει, φυσικά. Άνθρωποι είναι και εκεί.
0: Και άνθρωποι είναι.
2: Φυσικά. Το τσέκαρε σε πολλές ο Δημήτρης, είπε.
0: Μία μπήκε. Σιγά μπήκε δεύτερη.
2: Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5, μαζί θα πάμε έως και τις 7. Είναι το τρίτο ημίχρονο. Με Κωστή Πετρωτό, Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα. Εμίλιο Γαβριηλίδη στην ηχοληψία για σήμερα. Και Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production.
1: Γιατί έτσι, δεν έχουμε το στυλοβάτι, πού είναι ο στυλοβάτης?
2: Θα πήγε για ψάρεμα, αλλά έβρεξε.
1: Πάλι?
2: Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Έξαλλος ο Εμίλιος.
1: Γιατί?
0: Έξαλλος με τη διαιτησία. Όταν γινόταν το φάουλ στον Ταϊρή όμως δεν έγινε.
1: Με το φουρνιέ, λες,
0: δεν το είδα, λέει, ναι. Εντάξει, γελάω ο κόσμος τώρα με το φάουλ, έτσι.
1: Τη συνέντευξη αλλά, τύπου την είδες μετά.
0: Εάν αυτό ήταν φάουλ που δόθηκε του Ταϊρή, που λέμε α πούμε γιατί δεν το δώσανε. Έτσι, εκείνο ήταν τρία αντιαθλητικά μαζί.
1: Ο Αταμάν Κώστα μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη τύπου, που δεν δέχτηκε φυσικά ερωτήσεις, είπε ναι, το δικό του αφήγημα.
0: Τώρα τα λέει ο κύριος Αταμάν.
1: Είπε 29-5, λέει: είμαι ο χειρότερος προπονητής. Γράψτε εσείς στους δημοσιογράφους. Γράψτε εσείς στη Ελλάδα και Σερβία.
0: Καλά, καλά τα λέει. Όταν έσφαζε όμως αυτός ομάδες, άσε τώρα, εντάξει. Καθένας είναι του συμφέρον του, έτσι.
1: Ναι. Δεν το ρώτησες. Συνέντευξη που όμως δεν το ρώτησες, Κώστα.
0: Δεν ήμουν εκεί.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει πάρα πολλά προβλήματα και θα πρέπει να κοιτάξει πώς θα φτιάξει την ομάδα και όχι να ασχολείται μόνο με τη διαιτησία.
0: Λοιπόν, μια και αρχίσαμε με μπάσκετ, να δώσουμε μια πληροφορία, μια είδηση.
2: Θα τελειώσουν οι αγώνες, το βλέπεις, δεν τελειώνουν.
0: Θα τελειώσουμε, ναι, τελειώσουν.
2: Γιατί θα έχουμε τα περσινά.
0: Εγώ νομίζω είναι πιο
1: έχουμε ξαναδεί και χειρότερα.
0: Ήταν. Έχουν γίνει χειρότερα παλιά.
2: Τα περσινά δεν τα θυμάσαι.
0: Λοιπόν, η είδηση.
1: Που έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο, τα δεν έχουν γίνει
0: αφορά στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός από τη ΔΕΑΒ, είναι πριν από λίγη ώρα. Κλείσει σε απολογία, μιλάει για βία, απειλές και λεκτικούς προπυλακισμούς στη Φυσούνα σε αθλητές και συνοδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, η κλήση από την ΔΕΑΒ. Ήταν η Φυσούνα από την οποία περνάνε οι φιλοξενούμενοι στο φινάλε. Νομίζω έχει να κάνει ως συνέχεια μια ένταση που δημιουργήθηκε με τον Λεσόρ, ο οποίος προκαλούσε τον κόσμο και μάλιστα είχαμε και ένα βίντεο, το είχαμε ανεβάσει και στο Μετρόπολης, που ο Αταμάν του έκανε συστάσεις γιατί προκαλεί στον κόσμο. Δεν ξέρω αν θα μας δώσει ο Πετρίδης ο Γιώργος ρεπορτάζ, αλλά νομίζω είναι χρηματικό πρόστιμο η ιστορία αυτή, δεν θα έχει κάποια άλλη συνέπεια. Απλά επειδή είναι φρέσκο, είναι η τελευταία η πληροφορία, τη μεταφέρουμε. Νομίζω βέβαια ότι ο κόσμος άλλα πράγματα περιμένει, με τα γραφικά περιμένει. Αυτή
1: έτσι,
0: είναι η αλήθεια.
1: Πάντως έτσι όπως μου το διάβασε στο κατηγορητήριο, είναι βαρύ έτσι.
0: Είναι έτσι όπως το γράφει, μοιάζει λίγο βαρύ, αλλά ναι. Δεν
1: είναι. Λοιπόν, πάμε να σταχειοθετήσουμε και να αρχιοθετήσουμε τα θέματα της εκπομπής, Κώστα.
0: Τα θέματα
1: έχουμε
0: είναι
1: πολλά.
0: Στον ΠΑΟΚ είναι και το θέμα του προπονητή που δεν έχει κλείσει. Και όταν ακούς τον Λουτσέσκου να λέει
1: τι
0: ότι.
1: Δεν έχει κλείσει, αφού λέει μένω στον ΠΑΟΚ.
0: Μένω στον ΠΑΟΚ, αλλά αν θέλει όμως η διοίκηση κάτι διαφορετικό, μπορώ να φύγω.
2: Πετάει τον μπαλάκι σε όλες τις δηλώσεις, πετάει τον μπαλάκι στη διοίκηση.
0: Υπάρχει και ένα αλλά στην ιστορία. Στον ΠΑΟΚ ήδη σήμερα είναι η συμφωνία στο μπάσκετ του Φώστερ για 2 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Με πολύ καλά λεφτά. 1,1 συν 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά λεφτά για μπάσκετ. Έτσι, γιατί δεν είχαμε συνηθίσει στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια να δίνονται τέτοια χρήματα. Νομίζω όλες οι κινήσεις, και αυτές που γίνονται στον Άρη και αυτές που γίνονται στον ΠΑΟΚ, μιλάνε για ένα πολύ έντονο ανταγωνισμό και δεν ξέρω τώρα φέτος αν μπορεί να απειληθεί εισαγωγικά το ποδόσφαιρο σε επίπεδο ενδιαφέροντος. Γιατί αυτή η κόντρα που αναβιώνει μεταξύ ΠΑΟΚ Άρη ιντριγκάρει πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Στον Άρη, Κώστα, είναι σίγουρο ότι το μπάσκετ θα κερδίσει το ενδιαφέρον με βάση τα όσα βλέπουμε μέχρι τώρα. Έτσι.
0: Και στο ποδόσφαιρο, επειδή ακριβώς υπάρχει όλο αυτό.
1: Ποδόσφαιρο Άρη, μπάσκετ Άρη.
0: Και στον ΠΑΟΚ, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια συσπήρωση γύρω από τον μπάσκετ και μια έντονη. Εστιάζει ο κόσμος αυτό πλέον, γιατί βλέπει και τον συμπολίτη να δημιουργεί συνθήκες για να έχουμε αναβίωση του παρελθόντος στην κόντρα των δύο. Το θέμα είναι ότι και το ποδόσφαιρο προς το παρόν δεν σου δίνει τις ειδήσεις για να υποστηρίξεις ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει πολύ δυναμικά στον πρωταθλητισμό. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, είναι νωρίς να το πούμε για να πούμε ότι είναι οριστικό, γιατί περιμένουμε την συνολική αναδιάρθρωση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. αλλά νομίζω ότι για να προχωρήσει ο δικέφαλος και να δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας χρειάζονται κάποιες κινήσεις, παράδειγμα τύπου Γιαννούλη, να έρθει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟ και όχι μόνο ένας, και άλλοι, για να πεις ότι πραγματικά αρχίζουν και έρχονται ποδοσφαιριστές που έλειπαν από την ομάδα για να κάνει το κάτι παραπάνω και να πάρει αυτό που δεν πήρε πέρυσι στα 100 χρόνια.
2: Πάντως και το γεγονός, Κωστή, ότι έχουμε φτάσει 4 Ιουνίου και ακόμα συζητάμε τη μεταγραφή του Γιαννούλη, που είναι ένας παίκτης που έχει εκφράσει εδώ και κάτι μήνες την επιθυμία του να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και να ενταχθεί στον ΠΑΟΚ, το θεωρώ.
1: Δεν είναι εύκολο, Τάνια, ναι, υπάρχει όμως, μια ομάδα, γιατί υπάρχει συμβόλαιο.
0: Ναι, υπάρχει μια ομάδα
1: και που σου λέει
0: συμβόλαιο.
1: Θέλω 5 εκατομμύρια και πάλι ρίχνει το 5 εκατομμύρια γιατί το περιμέναμε. Και πάλι λέει 3-3,5. Μπορεί να τα δώσει αυτά ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι κάποιες πληροφορίες που έχουμε, αλλά πρέπει να δούμε και.
1: Αν είχε κάτι δικό σου εσύ, θα το έδινες έτσι και ήταν καλό.
2: Εγώ δεν σου είπα να μην.
1: Εσύ κατάλαβα τι λες, αλλά βάλε και την άλλη πλευρά στο τραπέζι.
0: Υπάρχει και νεότερη πληροφορία.
2: Οι διαπραγματεύσεις θεωρώ ότι είναι καθυστερημένες. Αυτό λέω.
0: Υπάρχουν και νεότερες πληροφορίες που λίγο περιπλέκουν τα πράγματα.
1: Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, ρε παιδιά, τώρα. Τι
0: υπάρχει λοιπόν η πληροφορία, ναι, ότι αγγλική ομάδα, τουλάχιστον μία, ενδιαφέρεται για τον Γιαννούλη τις τελευταίες ώρες. Και έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον.
2: Εδώ έρχεσαι στα λόγια μου που αυτές οι διαπραγματεύσεις.
1: Άμα είναι όντως αλήθεια.
2: Άμα
1: είναι όντως αλήθεια αυτό που λες, δεν θα υπάρξει.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, την υπόθεση Γιαννούλη την κρατάει ζεστή ο ίδιος ο Γιαννούλης.
1: Γιαννούλης θέλει να γυρίσει, ναι, ξεκάθαρα.
0: Ο Γιαννούλης έχει δεχθεί και κρούσεις από άλλες ελληνικές ομάδες και προς το παρόν έχει πει όχι, εγώ θέλω να γυρίσω στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πόσο θα τηρεί αυτή τη στάση, αν δει ότι δεν καλύπτεται το χάσμα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Augsburg.
1: Σωστό.
0: Και πόσο μπορεί να δεχθεί την πίεση και από την ίδια την γερμανική ομάδα. Εννοείται. Κοίταξε να δεις, αν θες να πάρεις μεταγραφή,
1: ναι,
0: έχουμε πρόταση από την τάδε ομάδα, ναι, π.χ. Ναι, της Αγγλίας.
1: Αλήθεια, είναι
0: και
1: σωστά.
0: Σε θέλει.
1: Είναι
0: και σου δίνει και παραπάνω, ας
1: πούμε. Έχει μια βάση, φυσικά.
0: Οπότε είναι λίγο μπέρδεμα το.
1: Άμα μου λες τώρα όμως ότι μπαίνει, αν όντως μπαίνει αγγλική ομάδα, θα είναι δύσκολο. Γιατί ξέρουμε καλά στην Ευρώπη ότι οι Άγγλοι έχουν τα περισσότερα λεφτά από όλους τους άλλους.
0: Το θέμα είναι ότι ο ίδιος έδειξε μία τάση επαναπατρισμού. Εκεί ποντάρουμε, γιατί στα λεφτά, αν μπει η Αγγλία,
1: ναι, είναι ξεκάθαρο,
0: ότι θα είναι σίγουρα παραπάνω.
1: Έχει σύμμαχο τον παίχτη, αλλά μέχρι πότε, αυτό είναι το θέμα. Αυτό που λες, είναι όλο το σενάριο και όλο το ζουμί είναι σε αυτό το.
0: Όσο για τον Λουτσέσκου, εγώ το ξαναλέω, είναι αυτό που είπε η Τάνια. Πετάει τον μπαλάκι.
1: Σε προβληματίζει καταρχάς το γεγονός αυτό.
0: Οι δηλώσεις που κάνει ο Λουτσέσκου, το είχαμε πει και μια φορά σε ένα βιντεάκι.
1: Γιατί δεν είναι μία και δύο, είναι τρεις συνέντευξεις.
0: Δείχνει ότι ούτε ο ίδιος αισθάνεται 100% σίγουρος και ο ίδιος έχει μία ανασφάλεια, μία φουλούρα γύρω από το μέλλον.
1: Άρα δεν έχουν γίνει κουβέντες ακόμα.
0: Δεν υπάρχει επαφή. Ναι. Αυτό ξέρω εγώ, δηλαδή δεν έχουν γίνει συζητήσεις.
1: Σαν ησυχίες ένα, σαν έτσι, σε έναν άνθρωπο που.
0: Μου δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ σκέφτεται την εναλλακτική.
1: Ναι.
0: Αυτό μου δείχνει.
2: Ή ψάχνει την εναλλακτική.
0: Απλά ο ΠΑΟΚ, εγώ αυτό είναι λέει, η πληροφορία μου, δεν θα το τραβήξει. Δηλαδή τουλάχιστον σε αυτό έχει καταλήξει. Καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να. Συρθεί άλλο αυτό το θέμα του προπονητή. Οπότε στο κλείσιμο αυτής της εβδομάδας θα έχουμε μια οριστική εξέλιξη. Είτε το αφήνουμε, παιδιά, συνεχίζουμε με Λουτσέσκο, είτε okay, παίρνουμε απόφαση. Βρήκαμε έναν που θεωρούμε ότι είναι ο κατάλληλος για την διαδοχή του Ρασβάν Λουτσέσκου και θα τον φωνάξουμε να το λύσουμε το συμβόλαιο. Και να σου πω και κάτι. Έτσι όπως μιλάει ο Λουτσέσκου, καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι και πρόβλημα να πατήσει πάνω σε ρήτρα, γιατί ρήτρα έχουν και δύο πλευρές. Και ο ΠΑΟΚ αν θέλει να διώξει τον Λουτσέσκο και ο Λουτσέσκο αν θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, η οποία βέβαια ρήτρα δεν είναι στα ποσά που ξέραμε, δηλαδή που λέγαμε 4 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει ομάδα, γιατί πλέον έχει ένα χρόνο συμβολέου.
2: Έχει πέσει, ναι. Έχει πέσει ένα ποσό. Χρόνο.
0: Δεν ξέρω πόσο περίπου ακριβώς, πόσο ακριβώς είναι. Νομίζω είναι κάπου στο μισό, αλλά...
1: Εντάξει.
0: Είναι λίγο διαφορετικά και τα
2: μπορεί
0: οικονομικά.
2: Μπορεί να είναι και λιγότερα για το φινάλε της συνεργασίας.
0: Δεν ξέρω πόσο θα επιμείνει και ο
1: Λουτσέσκου. Εσύ πάντως, Κώστα, έχεις τοποθετηθεί. Έχεις πει, ρε παιδί μου, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κρατήσει από την πλευρά σου με βάση έτσι τα χρόνια που έχεις και εμπειρίας και αυτά.
0: Εμένα ο ΠΑΟΚ δεν μου μοιάζει έτοιμος να αλλάξει
1: το
0: Λουτσέσκου.
1: Να πάει σε εναλλακτική.
0: Δεν νιώθω ότι είναι. Δηλαδή, όταν πάει να κάνεις μια συνολική αλλαγή και στο αγωνιστικό τμήμα και στο διοικητικό κομμάτι να φέρεις καινούργια στελέχη, όλοι μαζί καινούργοι. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα βγάλουν. Αν ο ΠΑΟΚ είχε, ας πούμε, έναν Μίχελ, που τον θεωρώ, ας πούμε, το πιο πετυχημένο τεχνικό διευθυντή, είχε διοικητικά έναν Μάκη Γκαγκάτση, που είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει κενό εκεί, το βλέπουμε, γι' αυτό και συζητείται τόσο πολύ η διοικητική αναδιάρθρωση. Ναι. Είχε και άλλα 2-3 στελέχη που έλεγε ότι έχει κάποιες σταθερές, εκεί θα σου έλεγα, okay, θα βρουν έναν άνθρωπο, θα τον υποστηρίξουν, θα προχωρήσει ο ΠΑΟΚ. Εδώ όμως, επειδή ο Λουτσέσκου πήρε πολύ μεγάλο μερίδιο, πολύ μεγάλο φορτίο πάνω τα προηγούμενα χρόνια και σε άλλους τομείς, πέρα από τον καθαρά προπονητικό.
1: Ξεκάθαρο. Το βλέπω καθένας αυτό.
0: Και για να Το κλείσω το ρεπορτάζ έτσι σε πρώτη ανάγνωση, επειδή είπε και ο Γιώργος ο Καστάνης κάποια πράγματα το πρωί για τον Βιερίνια, που είναι θετικός να ενεργοποιηθεί ακόμα περισσότερο, ναι, και ότι θέλει και άλλον δίπλα του. Γενικώς η τάση των τελευταίων ημερών στον ΠΑΟΚ είναι ότι προσπαθούμε να εστιάσουμε σε περιπτώσεις λαοφιλών βετεράνων ποδοσφαιριστών. Δηλαδή ποδοσφαιριστών που κάνουν γκέλ στον κόσμο. Mm-hmm. Έχουμε πει για την περίπτωση του Μάτος. Mm-hmm. Δεν έχω τσεκάρει αν. Επιμένουν οι φήμες ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Μάτος.
1: Τεχνικό διευθυντή εννοείς.
0: Δεν μου προκύπτει. Μπορεί να είναι τεχνικός διευθυντής ο Βιερίνια και αθλητικός ο Μάτος. Μπορεί, ναι, να γίνει ένα τέτοιο σχήμα. Λέμε,
1: κατάλαβα,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν μου προκύπτει ότι έγινε επαφή. Δεν την έχω αυτή την πληροφορία. Προσπαθώ να την τσεκάρω. Ξέρω όμως, και αυτό μπορώ να το δώσω ως πληροφορία, ότι έχει ενεργοποιηθεί και πάλι ο Λίνο σε ένα ρόλο που είχε παλιότερα. Ποιο ρόλο είχε ο Λίνο όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ? Ήταν ένα σκάουτ του ΠΑΟΚ. Μια παρόμοια κατάσταση. Ξέρω ότι έχουν απευθυνθεί στο Λίνο και του έχουν ζητήσει να τους προτείνει παίκτες από τη Λατινική Αμερική.
2: Και ο Κοντρέρας δεν είχε τέτοιο ρόλο κάποτε?
0: Και ο Κοντρέρας για λίγο, ναι.
1: Ωραία. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα για να προχωρήσουμε. Ναι. Να τρέξουμε. Τάνια, τι άλλο έχουμε?
2: Έχουμε την ανανέωση της συνεργασίας του Βόλεϊ του ΠΑΟΚ με το Μενέλαιο Κοκκινάκη.
0: Παρότι λέγανε ότι θα φύγει η Τάνια, έτσι.
2: Παρά τις πιέσεις που είχε και την πρόταση που είχε από το Μίλωνα, που ήθελε να τους πάρει πακέτο μαζί με τον Φερνάντο Ερνάντες, τελικά ο Μενέλαιος Κοκκινάκης πίστηκε και θα συνεχίσει την συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ για 7η χρονιά. Πιθανότατα ο Μενέλαιος Κοκκινάκης θα επιστρέψει στην παλιά του θέση ως λίμπερο. Θα μας τα πει βέβαια και λίγο αργότερα ο ίδιος. Θα τον έχουμε εδώ στην εκπομπή μας. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεται το χτίσιμο της ομάδας. Έχει κλείσει, όπως γράψαμε και χθες, και ο Μάρκο Βουκασίνοβιτς, ο οποίος είναι μαυροβούνιος ακραίος, αλλά και ο Γκαζιάνι, ο οποίος είναι Ιρανός κεντρικός. Αυτή τη στιγμή γίνονται ενέργειες για να καλυφθεί η θέση της πάσας. Εδώ δεν υπάρχει ακόμα μια τελική συμφωνία, γιατί υπάρχει ακόμα ελεύθερος, δεν έχει αποφασίσει που θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάρκος Γαλιώτος, οπότε συνεχίζει και παίζει το όνομά του για τον ΠΑΟΚ. Επιπλέον υπάρχει και μια επαναδιαπραγμάτευση με έναν παλιό γνώριμο της ομάδας Βόλεϊ του ΠΑΟΚ, τον Μπρέτ Ουόλς, ο οποίος ήταν στον ΠΑΟΚ, έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και δεν αποκλείεται να επιστρέψει. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες και θα δούμε αν θα ξεκαθαρίσει.
1: Μάλιστα,
2: κυρίως
1: έχουμε
2: και
1: άλλα, έχουμε και άλλα θέματα.
0: Ηρακλή και Άρη έχουμε.
1: Ηρακλή μπάσκετ, Άρη μπάσκετ, φυσικά προτεραιότητες
0: του Άρη. Γιατί το ρεπορτάζ του Άρη στο μπάσκετ, όταν έχει κάτι, χθες βγάλαμε πρώτο θέμα τον Πάρη τον Τρικαλιώτη.
1: Είχαμε και την Αγγελίδη, είχαμε από Μπιλμπάο.
0: Σήμερα περιμένουμε να μας δώσει τα νέα. Απλά δώρα
1: έχουμε και προτεραιότητες.
0: Στον Πάο, γιατί είχαμε την είδηση στην αρχή με τη ΔΕΑΒ και είχαμε και κανένα δύο λεπτομέρειες που αφορούν σε παίκτες και μια πληροφορία για τον Γιαννούλη.
1: Έχουμε τις προτεραιότητες από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τον Άρη και τον Σπανούλη, μπάσκετ Ηρακλή.
2: Από εδώ και πέρα θα έχουμε τις μεταγραφές. Αυτές θα.
1: Ναι, σωστό.
0: Πριν πάμε στην πρώτη.
1: Άρη ποδόσφαιρο, διαψεύστηκε ο Κώστας, αλλά εντάξει, είχε κάνει μια τοποθέτηση με το Φούντα και αυτά.
0: Θα τα δούμε
1: τελικά όλα αυτά, θα δούμε στην πορεία. Πάμε να κάνουμε.
0: Πάμε στην πρώτη συνέντευξη. Αφού πρώτα πω να ρωτήσω, έχεις πάει Κύπρο? Γιατί αν όχι, ήρθε η ώρα με τέτοια καταγάλανη θάλασσα και απίστευτο καιρό. Η ατμόσφαιρα της Λάρνακας δύσκολα συγκρίνεται με άλλη. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει το καλοκαίρι σου. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Και πάμε στον Τάσο Ντασιόπουλο, παλιά δόξα του ΠΑΟΚ και νυν προπονητή, για να κάνω μια κουβέντα μαζί του. Τάσο, καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
3: Μια χαρά, εσύ?
0: Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται αυτή η αναμονή στον ΠΑΟΚ, γιατί περί αναμονής μιλάμε, και μια αναμονή η οποία περικλεί μέσα πολλά θέματα.
1: Βασικά, εγώ ήθελα να ρωτήσω τόσο αν τον ανησυχεί.
0: Ναι, και αυτό.
1: Αυτό που ρώτησα χθες και τον Δημήτρη τον Καπετανόπουλο.
0: Δεν τον καθοδήγησα στην απάντηση. Είπα πώς φαίνεται να πει αυτός πώς το βλέπει.
1: Εντάξει, εγώ δεν ρωτάω αυτό.
0: Μπορεί να του αρέσει κιόλας, να λέει ότι είναι καλύτερη σιωπή από τα πολλά λόγια.
3: Όχι, η άποψή μου είναι ότι οι ομάδες πάντα λειτουργούν όλο τον χρόνο. Το έχουμε ξαναπεί και σε άλλη φορά που έχουμε συζητήσει. Όλο το χρόνο, οπότε τώρα είναι έτοιμες. Από καιρό είναι έτοιμες, οπότε τώρα δίνουν τα στιγμή που και ο προπονητής είναι ο συγκεκριμένος. Το δίνουν τις προτάσεις που έχουν ετοιμάσει οι αρμόδιοι, mm-hmm, και να μπορέσει ο προπονητής να διαλέξει το παίχτη που θέλει, τη θέση που θέλει.
2: Κύριε Τασιόπουλε, εδώ δεν έχει.
3: Η δουλειά είναι όλο το χρόνο.
2: Ναι. Εδώ δεν έχει αποφασιστεί ποιος προπονητής θα είναι. Δεν είναι σίγουρη η παραμονή.
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε όλα τα θέματα ανοιχτά στον ΠΑΟΚ. Και διοικητικό θέμα περιμένουμε νέα στελέχη. Ακόμη και του προπονητή. Δεν είμαστε 100% βέβαιοι ότι θα συνεχίσει ο Λουτσέσκου.
3: Υπάρχει αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, υπάρχει ένα σοκ το οποίο ακολουθεί την ανταγωνιστικό σοκ, ακολουθεί την αποτυχία της, ειδικά έτσι πως ήρθε στο τέλος, και νομίζω ότι ακόμα ίσως να μην έχει συνέλθει όλο αυτό το όλος ο οργανισμός, και θα πρέπει όσο θα δυνατόν πιο γρήγορα να γίνει αυτό, γιατί όπως σας προείπα η άποψή μου είναι ότι οι οργανωμένες ομάδες, οι ομάδες οι οποίες έχουν όλο τον χρόνο λειτουργία, τώρα είναι έτοιμες και πολύ γρήγορα ετοιμάζονται. Εντάξει, μπορεί κάποια φορά η διαπραγμάτευση κάτι να πάρει ένα χρόνο, αλλά σίγουρα είναι έτοιμοι και έχουν τους στόχους και ξέρουν τι τους γίνεται.
0: Ναι,
3: έχουμε αργήσει, είναι γεγονός, αλλά πιστεύω ότι είναι απόρρια και πώς έκλεισε η χρονιά.
0: Απογοήτευση.
3: Δεν θα έπρεπε κανονικά,
0: ναι,
3: αλλά
0: ΠΑΟΚ...
3: νομίζω ότι υπάρχει μια αίσθηση τέτοια.
0: Ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι, επηρεάζεται πάρα πολύ από το συνέστημα σαν οργανισμό. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το κοντρολάρει καλύτερα, νομίζω.
3: Είναι και η δύναμή του και η πληγή του.
0: Ναι.
3: Γιατί η δύναμη, όταν είσαι έτοιμο, συστηματικά δεμένο όλο ο κόσμο, οι πάντε, αλλά δεν πρέπει οι επαγγελματίε του είδου να είναι με βάση το συνέστημα.
1: Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι που ρώτησα χθε και τον Δημήτρη. Τι θα έκανε εσύ σε περίπτωση για το θέμα του προπονητή? Μένει με Λουτσέσκου ή προχωρά εναλλακτική? Υπάρχει ο χρόνο να πα εναλλακτική? Πώ το βλέπει εσύ, ποια είναι η άποψή σου?
3: Η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος. Θα αξιολογούσα κάποια πράγματα, θα έβλεπα και ο προπονητής πώς το αισθάνεται όλο αυτό το πράγμα, πώς την ενέργειά του είναι πάρα πάρα πολύ βασικό. Η ενέργεια στον προπονητή είναι πολύ βασικό και το πώς αντιμετωπίζει το αύριο. Αυτό μπορεί να το δουν μόνο ένας πάρα πολύ ικανός τεχνικός διευθυντής, ο οποίος προείσταται σε αυτό, δηλαδή στον προπονητή είναι τεχνικός διευθυντής από πάνω. Και θα έπρεπε να υπάρχει ένας πολύ σκληρός τεχνικός διευθυντής που να μπορεί να το κάνει αυτό. Εάν και εφόσον υπήρχε η αίσθηση, είναι αυτό, δεν περιμένει να δει τι γίνεται στα play-off για να αποφασίσει. Αν και εφόσον υπήρχε από πριν η αίσθηση ότι θα έπρεπε να γίνει μια ριζική αλλαγή στην ομάδα, θα έπρεπε και ο προπονητής ακόμα να είναι από πριν να έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Ας πούμε λίγο για τα μεταγραφικά, που είναι λίγο πιο καθαρό το θέμα. Υπάρχει η περίπτωση Γιαννούλη από τη μία. Νομίζω εκεί συμφωνούμε όλοι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος προσθέτει ποιότητα εφόσον αποκτηθεί.
3: Σαφώς.
0: Και απ' την άλλη υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, σε προτεραιότητα η κινητικότητα να βρει ο ΠΑΟΚ άμεσα έναν στόπερ, γιατί έχουν φύγει δύο, ο Βολιάκο και ο Λόβρεν, να φέρει έναν άμεσα, τουλάχιστον να ξεκινήσει με τρεις, έναν πιτσιρικά τον Παταούλα και στην πορεία και έναν δεύτερο. Είναι σωστό αυτό, ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε να φέρει έναν στόπερ?
3: Το στόπερ το συζητάω, ότι πρέπει να υπάρχει μια μορφή, μια ηγετική φυσιογνωμία πάλι, ο οποίος θα μπορεί να, με τα παιδιά που υπάρχουν ήδη, να δημιουργήσει αυτό την ισχυρή άμυνα που είναι πάρα πολύ σημαντική για την ομάδα. Αλλά ξαναλέω, δηλαδή, κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν ξέρω τι γίνεται και πώς λειτουργεί και αν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχουν ήδη, δηλαδή, το έχω κάνει αυτό το πόσο το είχα. Το έχω δουλέψει για πολλά χρόνια, 4 χρόνια. Μου κάνει εντύπωση αν δεν είναι έτοιμη ήδη.
0: Λέγεται ότι υπάρχει ένας. Η πληροφορία είναι ότι έχουν βρει έναν δεξιοπόδαρο στόπερ ο οποίος είναι κοντά σε οριστική συμφωνία. Η λογική, μάλλον ο κόσμος θέλει, και αυτό είναι και το σωστό, χθες αν μπορούσε να έχει ανακοινωθεί. Και να λες, τον έχω αυτόν, υπολογίζω αυτόν.
3: Ναι, κοίταξε. Η λογική λέει ότι νωρίς τα έχεις κάνει αυτά.
0: Ναι.
3: Τα έχεις κάνει νωρίς. Επίσης είναι πολύ σημαντικό όταν κάνεις scout να δεις αν υπάρχουν και παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους, οπότε αυτό να μπορεί να δημιουργήσει και ένα μικρό κόστος για την ομάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί παίκτες. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Πάρα χάρη ο Μάιλς Τόρβες, ένας πολύ ικανός προσφαιριστής, είτε ελεύθερος. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που όταν κάνεις μια διαβάθμιση, όταν κάνεις μια αξιολόγηση των στόχων σου, είναι ένα ζητούμενο αυτό. Δηλαδή, ένα από τα ζητούμενα πολλά είναι και αυτό. Το κόστος που της αγοράς του παίκτης, αν είναι ελεύθερος. Οπότε, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να ο παίκτης αυτός να είναι, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να είναι ηγετική φυσιογνωμία, δεν το συζητά αυτό, και θα πρέπει να έχει ήδη τακτοποιηθεί αυτό το θέμα. Δηλαδή, μία-δύο-τρεις θέσεις που λέμε να πάμε έτσι από τη στιγμή που προπονητή, ξέρουμε ότι θέλουμε τρεις θέσεις οπωσδήποτε. Αυτές θα πρέπει να είχαν ήδη τακτοποιηθεί. Ή να βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των υπογραφών. Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Κατά την άποψη τη δικιά μου, πάντα έτσι.
2: Ποιες είναι οι θέσεις τις οποίες ο ΠΑΟΚ βγάζει μάτια ότι χρειάζεται ενίσχυση?
3: Κατά την άποψή μου, τώρα ψημεί ο κεντρικός αμυντικός είναι οπωσδήποτε η ενίσχυση και αριστερά με την. Το Γιάννουλη είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική. Έχω την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει.
0: Και με Μπάμπα να πούμε στο Μουντιάλ, έτσι. Παίζει ρόλο αυτό.
3: Ορίστε.
0: Και με τον Μπάμπα στο Μουντιάλ. Ο οποίο ανανεώνει σε έναν, αλλά είναι στο Μουντιάλ. Θα λείπει από την προετοιμασία.
3: Βέβαια, και υπάρχουν και τα. Και προκληματικά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κοιτάξει. Και πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα. Γενικά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να υπάρχει ένα ρηφέ στην ομάδα. Πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση.
0: Υπάρχει το θέμα του Γιακουμάκη, ο οποίο. Φαίνεται ότι δεν προχωράει αυτή η αγορά του με τα 5 εκατομμύρια, ναι.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
3: Αριστερείς λόγω και ευκίνονται 99% εκεί. Οι άνθρωποι γιατί είναι τους πολλούς αθλητές και τα μπερδεμένα κοινικά. Αλλά εγώ την άποψη μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει refresh, πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση, παιδιά που τα έρθουν με όρεξη. Και έχω την άποψη ότι υπάρχουν κάποιοι παίχτες στην ομάδα, δηλαδή όπως είναι ο Ζαφής, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, που νομίζω ότι αν εγώ ήμουν μέσα στην ομάδα, να σου πω την αλήθεια, θα είχα πέσει πάνω σε αυτούς τους δύο, με την καλή την έννοια πάντα.
0: Ναι, έτσι. Να χτίσει πάνω τους δηλαδή.
3: Γιατί νομίζω αυτό. Ότι αυτοί είναι οι δύο παίχτες που μπορεί να χτιστεί μαζί με τον Μιχαλίδη την άμυνα. Υπάρχουν δύο τις παίχτες, οι οποίοι πρέπει να χτιστεί πάνω σε αυτούς.
0: Αυτό θα είναι ο κύριος άξονας λέει, της ομάδας, ναι.
3: Ναι, είναι παίχτες οι οποίοι. Δεν θεωρείται πατριωτικό αυτό, είναι και Έλληνες. Γνωρίζουν το συνέστημα, αυτό που είπαμε πριν, γνωρίζουν την ομάδα και νομίζω είναι πάρα πολύ ικανοί ποδοσφαιριστές. Είναι καλύτερος Έλληνες. Νομίζω ότι πρέπει να πέσουμε πάνω σε αυτούς και πάνω σε αυτούς να χτίσουμε το αύριο της ομάδας.
0: Ωραία. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λες.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
0: Το μήνυμα του Τάσου Στασιόπουλου να χτιστεί ο ΠΑΟΚ γύρω από Κωνσταντέλια και Ζαφύρη. Εγώ θα έπεφτα λέει πάνω σε αυτούς τους παίκτες. Να θυμίσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα ότι οι μπανάνες Ντόλ σε κάθε μανάβικο και σούπερ μάρκετ, η πιο νόστιμη και θρεπτική μπανάνα για το παιδί στο σχολείο.
1: Επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Νάπολη ο Αντώνιο Κόντε. Και Παναθηναϊκός μπάσκετ, 18 διαιτητικές αποφάσεις σε βίντεο από την πλευρά της ΚΑΕ για να δείξει
0: πολύ το κλάμα. Θες. Πολύ το κλάμα. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 5:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 78.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
3: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στη

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στη Ρεάλ Μαδρίτης με τις εξαγγελίες τις προεκλογικές, κυρίως από τον έτερο υποψηφιό, όχι τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, τον Ενρίκε Ρικέλμε. Στην αρχή είπε πάλι τον Ρόδρι και μετά είπε θα πάρει και το Χάλαντ. Βγήκε ο πατέρας του Χάλαντ, το διέψευσε. Γίνεται ένας χαμός στην κυριολεξία. Τώρα λέει ότι θα μιλήσω και με τη Σίτη. Γενικώς υπάρχει μια ιδιαίτερη κατάσταση, το οποίο είναι ένα μοντέλο που θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το έχουν κάποια στιγμή και ελληνικές ομάδες. Δηλαδή υπάρχουν μέλη, χιλιάδες μέλη σε ομάδες, και δίνεται η διοίκηση του συλλόγου ανά τετραετία, πενταετία σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχήματα τα οποία πείθουν για το πλάνο τους. Κάνουν δηλαδή προεκλογικές δηλώσεις και επιλέγει ο κόσμος.
14: Ναι, εκλογές θα έχουν σε λίγο.
13: Α, δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί έχει τάξει πολλά. Τώρα το μαζεύει λίγο, δεν ξέρω τι θα γίνει.
14: Πάμε, μπάσκετ.
13: Πάμε στο μπάσκετ, γιατί σήμερα η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με τον Μάρκους Φώστερ και την συμφωνία διετού συνεργασίας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή, ο οποίος έχει παρελθόν ελληνικό, γιατί έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό και από τον Προμηθέα. Mm-hmm. Και νομίζω εκεί στον Προμηθέα είχε και ένα παιδί το οποίο αξίζει από μόνο το να του κάνουν μια συνέντευξη. Γιατί
14: φυσικά
13: στην Κίνα φέτος.
15: Την ίδια σκέψη είχαμε, Κωστή, γιατί και εγώ χθες τον έψαχνα το Δημήτρη. Οπότε καλά.
13: Λοιπόν, Δημήτρη Αγραβάνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο οποίος ήρθε από την Κίνα. Και Δημήτρη, να σε ρωτήσουμε καταρχάς πώς είναι η εμπειρία.
14: Να ξεκινήσουμε από εκεί,
13: ναι, να παίζει μπάσκετ στην Κίνα. Καλησπέρα.
16: Ναι, καλησπέρα και από μένα. Είναι φανταστική εμπειρία να παίζω στην Κίνα. Είναι ένα ρίσκο που πήρα 3 σεζόν πίσω, να δοκιμάσω Είχα την πρόταση που είναι πολύ δύσκολο να μπει στην Κίνα, να πάω στην Κίνα να παίξω. Όλο αυτό το χτίσα χρόνο με το χρόνο και κατάφερα φέτος να πετύχω πολλές προσωπικές διακρίσεις και ομαδικές, να παίξω και στο CBA. Και είναι πρωταρχικός μου στόχος να συνεχίσω και την καριέρα μου.
15: Ναι, κάνε και... μας μια σύγκριση με το ελληνικό πρωτάθλημα.
13: Και έβαζες εκεί 30-32 πόντους, ήσουν και πραγματικά σε εξαιρετική κατάσταση.
16: Εντάξει, εκεί πάνε μόνο παιδιά που κόβονται από το NBA. Πάνε, είναι MVP παιδιά του EuroCup, παίχτες που παίζουν Ευρωλίγκα. Είναι πολύ δύσκολο να μπεις γενικά σε αυτή τη λίγα και ειδικά άμα είσαι Έλληνας. Πρέπει να έχεις πολύ ταλέντο επιθετικό, να σκοράρεις συνεχώς, να έχεις υπομονή, να δουλεύεις πάρα πολύ, να προσέχεις τον εαυτό σου. Πολύ απαιτητική λίγα. Εντάξει, οι Κινέζοι σίγουρα είναι πιο χαμηλό το επίπεδό τους, αλλά όλοι ξέρουν να σουτάρουν πολύ καλά την μπάλα, πιέζουν πάρα πολύ στην άμυνα, οπότε είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο.
13: Στα γήπεδα κόσμος το αγκαλιάζει το άθλημα.
16: Στα γήπεδα σε ξέρουν όλοι στην Κίνα, δηλαδή εκεί που την πρώτη χρονιά δεν με ξέρει κανείς, πλέον πάω σε άλλες πόλεις και με ξέρουν περισσότεροι Κινέζοι φαν του αθλήματος.
14: Άρα θα πρέπει να πούμε για τον Δημήτρη ότι δεν φοβήθηκε να πάρει ρίσκα. Γιατί, Δημήτρη, έπαιξες Ισπανία, Ισλανδία, ναι, Λιθουανία, Κίνα, πέρα από την Ελλάδα, έτσι.
16: Ναι, ναι, ναι.
13: Έκανες δηλαδή, πήρες αποφάσεις που δεν είναι εύκολες.
15: Σου αρέσει να γυρνάς σε χώρες που είναι έτσι λίγο περίεργες.
16: Όχι ακριβώς. Κοίτα, στην Ισπανία πήγα με τον Παναθηναϊκό, είχα την ατυχία με τον τραυματισμό μου και γύρισα. Στην Ισλανδία πήγα για να παίξω με τον αδερφό μου σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, επίσης απαιτητικό. Και Λιθουανία ήταν ο κότσο Βόβορας που με χρειαζόταν σαν βασικό για ένα μήνα να τον βοηθήσω και πήγαμε ευχαρίστηση και το απόλαυσα επίσης. Δηλαδή, το πιο μεγάλο ρίσκο ήταν η Κίνα και χαίρομαι πάρα πολύ που το πήρα γιατί πλέον έχει γίνει η δεύτερο σπίτι μου.
15: Έχεις προσαρμοστεί στην Κίνα, στη ζωή εκεί, στις απαιτήσεις?
16: Ναι, ναι, απόλυτα. Η ζωή είναι πάρα πολύ άνετη και εύκολη. Δηλαδή, τα έχουν όλα έτοιμα. Εσύ σκέφτεσαι μόνο το μπάσκετ. Ασχολείσαι μόνο με το μπάσκετ, τη βελτίωσή σου, τα παιχνίδια σου. Ταξιδεύεις κιόλα σε πανέμορφες πόλεις και βλέπεις πράγματα που δεν θα βλέπεις ποτέ στη ζωή σου στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα. Οπότε είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και η Κίνα, όπως είπα, δεν το πατυχία, είναι ο δεύτερος αγαπημένος προορισμός μετά την Ελλάδα μέχρι στιγμής την καριέρα μου.
13: Με τον Μάρκους Φώστερ έπαιξε στην Κίνα αντίπαλος, γιατί ήταν σεζόν 23-24, νομίζω την πρώτη χρονιά που ήσουν, έτσι.
16: Όχι, ο Φώστερ ήταν στην Ιαπωνία. Ήμασταν σε διαφορετικά πλάσματα στην Κίνα όταν ήταν αυτός.
13: Α, μάλιστα.
16: Τώρα ήταν στην Ιαπωνία.
13: Φέτος ήταν Ιαπωνία, ναι.
16: Έπαιξε στον Προμηθέα. Ένα παιδί με ταλέντο στο σκοράρισμα κι αυτός, με αρκετά πολύ καλό τρίποντο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα γνωρίζουμε όλοι τα ταλέντα του, μακάρι να βοηθήσει την ομάδα του ΠΑΟΚ.
13: Mm-hmm. Το θεωρείς κίνηση, είναι κίνηση που αναβαθμίζει το επίπεδο μιας ομάδας? Ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα, βγήκε τρίτη φέτος βέβαια, έπαιξε στο Europe Cup. Φέτος θέλει να είναι στο Europe Cup, όλα έτσι δείχνουν. Ναι. Θέλει να κάνει ένα τουλάχιστον βήμα πάνω, μην πω και δύο.
16: Κοίταξε, αυτές οι ομάδες τώρα που έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο hype, ειδικά στη Θεσσαλονίκη με Άρη και ΠΑΟΚ, για να πετύχουν κάτι σωστό πρέπει να πάρουν πολύ καλούς, τους λίγους πολύ καλούς Έλληνες που υπάρχουν και όχι ρολίστες. Δυστυχώς και οι δύο έχουν πάει και έχουν πάρει ρολίστες από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής με τις ανακοινώσεις. Γιατί ξένους ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός καλός κακός θα βρει καλύτερους από αυτούς.
13: Ναι.
16: Οπότε δεν θα μπορούν να τους κοντράρουν στην ουσία. Ενώ άμα έρχεται την ομάδα με τους καλύτερους Έλληνες που υπάρχουν και με πολύ καλούς ξένους, θα είχαν μεγάλη τύχη ακόμα και να πάρουν το πρωτάθλημα με τον κόσμο που έχει η Θεσσαλονίκη.
13: Ναι. Άρα λες, περιμένεις κάτι παραπάνω σε Έλληνες και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη?
16: Δεν θα γίνει. Όμως ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει το ρόστερ.
13: Εντάξει, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει ας πούμε τον Καλάθι που είναι πρώτης γραμμής, έτσι.
16: Μόνο ο Νίκ είναι πρώτης γραμμής. Όλοι οι άλλοι τα παιδιά είναι ρολίστες. Στον Άρη...
13: Εντάξει, έχει και τον Μπαζίνα που είναι ταλέντο. Λες...
16: Ναι, δεν είναι όμως. Δεν έχουν παίξει ποτέ πρωταγωνιστές σε αυτά τα παιδιά. Δεν έχουν παίξει πουθενά σε ομάδα με στόχο.
13: Mm-hmm.
16: Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να πετύχει αυτό που είπε, στην τρίτη θέση ακόμα, που την πέτυχε φέτος με έναν πολύ καλό προπονητή, τον Μπούτσκο.
13: Mm-hmm.
16: Θα είναι πολύ δύσκολο να επαναλάβει αυτή την επιτυχία. Ακόμα και αν το budget, όσο περίεργο και αν φαίνεται, πάει πόσες φορές πάνω.
13: Ναι.
14: Αυτό και τι το λες, Δημήτρη, θα εννοείς?
16: Γιατί δεν έχει Έλληνες, δηλαδή δεν έχει Έλληνες πρωταγωνιστές να κάνει διαφορά. Δηλαδή, πήρες το Φώστερ, ο Παναθηναϊκός έχει τον Αν.
13: Ναι, εντάξει, για το επίπεδο της Ευρωλίγκα φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά ακόμα, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά σίγουρα, συγκρινόμενο με το ρόστερ το πετσινό, έτσι ανεβαίνει το επίπεδο.
16: Ναι, αλλά ο Άρης πήρε το Σπανούλη, δηλαδή είναι τώρα όλοι δυναμώσαν, ξέρεις,
13: Πώς το βλέπεις αυτό το hype όπως το είπες? Μίλησε για hype προηγουμένως. Μεταξύ...
16: Είναι πολύ ωραίο. Ο κόσμος Θεσσαλονίκης αγαπάει πάρα πολύ τον μπάσκετ. Τυχαίνει να ανεβαίνω που και που και Θεσσαλονίκη και το ζω, δηλαδή πόσο ενημερωμένοι είναι με τον μπάσκετ και πόσο αγαπάνε τις ομάδες τους.
13: Σου λείπει και μια Θεσσαλονίκη, δεν πέρασε.
14: Αυτό θα το λέγαμε, πρόλαβες.
13: Πρέπει να τη βάλεις.
16: Μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά τώρα που προσπαθούν ειδικά οι προέδροι να κάνουν κάτι δυνατό. Αλλά σου λέω πρέπει να βρουν τον τρόπο να το πετύχουν. Ο τρόπος δεν είναι να πάρεις απλά ξένους και ρολίστες Έλληνες. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορά έτσι.
13: Ναι.
16: Και να πληρώσεις τους ρολίστες σαν πρωτοκλασσά τους, καταλαβες.
13: Ναι. Το θέμα είναι ότι και στους Έλληνες τους καλούς, ναι, δύσκολα να. Δηλαδή πάλι θα καταλήξουν σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Πιο εύκολο είναι, δεν είναι.
16: Να σου πω κάτι, δεν νομίζω πλέον. Νομίζω ο Έλληνας ο οποίος έχει το ταλέντο, το επιθετικό, θα προτιμήσει να πάρει και παραπάνω λεφτά στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και να είναι πρωταγωνιστής, mm-hmm, παρά να πάει να κάθεται στον πάγκο, σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, γιατί καλώς κακώς στον πάγκο κάθονται. Εκτός αν ξέρεις, δεν πιστεύουν στον εαυτό τους.
13: Ναι, σωστό. Ένας που έχει φιλοδοξία θέλει να παίζει. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό πολύ.
15: Η αλήθεια, Δημήτρη, είναι ότι μέχρι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή, είδαμε τον Ντολιόπουλο που ήταν πρωταγωνιστής στον Άρη, επέλεξε να πάει στον Παναθηναϊκό γιατί και τα χρήματα ήταν καλύτερα, έτσι. Τώρα αλλάζουν όμως τα πράγματα. Δηλαδή, τώρα και τα χρήματα είναι περισσότερα και στον ΠΑΟ και στον Άρη και στον Ηρακλή που κάνει δυνατές κινήσεις.
16: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι ο Τολιό είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ομάδα το καλοκαίρι, γιατί είναι από τα παιδιά που πιστεύουν στο ταλέντο τους και δεν θα θέλει να περάσει άλλη μια χρονιά στον πάγκο, στον Παναθηναϊκό.
13: Άρα είναι μια περίπτωση.
16: Από τα παιδιά που πιστεύουν στο ταλέντο τους και δεν θα θέλει να περάσει άλλη μια χρονιά.

0: δυστυχώς παίζω στην Κίνα, έχω ανοίξει μια πολύ καλή αγορά, αλλά είναι περίεργες το πώς κινούνται οι ομάδες που δεν πιστεύουν στους Έλληνες. Ας πούμε στην Κίνα, να ξέρεις το τελευταίο δεκάλεπτο παίζει μόνο ένας ξένος και πλέον από την νέα σεζόν, ακόμα και στο πρώτο δεκάλεπτο παίζει μόνο ένας ξένος.
1: Α, το έχουν κάνει τέτοιο,
2: έτσι. Ένα δεκάλεπτο,
0: φοβερό. Όλα τα προαθλήματα στηρίζουν τους γενείς και εδώ στην Ελλάδα. Ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή θέλουν οι ομάδες να παίζουν με 9, με 10.
2: Δηλαδή είναι κανονισμός ότι το τελευταίο δεκάλεπτο πρέπει να παίζει με έναν ξένο για να παίρνουν τις δύσκολες αποφάσεις οι γηγενείς.
0: Οι Κινέζοι, ναι, ακριβώς. Και τώρα θέλουν να το κάνουν και το πρώτο δεκάλεπτο, έτσι, δηλαδή να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος των ξένων. Και είναι παντού αυτό, δεν είναι μόνο στην Κίνα, είναι στην Ισπανία, είναι στη Γερμανία, είναι σε όλες τις λίγκες, τις καλές. Βλέπεις πόσους παίχτες βγάζουμε και εμείς πόσους παίχτες δεν βγάζουμε.
2: Ναι. Βέβαια υπάρχει τώρα μια έμφαση. Το κάνει ο ΠΑΟΚ. Λογικά και ο Άρης αρχίζει να παράγει ταλέντα. Ήδη ακούστηκε πάρα πολύ για συνεργασία με την Ακαδημία του Χατζημπρέτα. Για το Σπανό. Δηλαδή για ταλέντα να τα βγάλεις εσύ, να παράξεις παίκτες.
0: Μακάρι, αυτή είναι μια κίνηση προς σωστή κατεύθυνση. Μακάρι, γιατί πρέπει να υπάρξει φιλοδοξία συνεχώς στο άθλημα και από νέα παιδιά να είναι φιλόδοξα. Δηλαδή να μην τους έρχονται όλα έτοιμα, να μπαίνουν να αποδεικνύουν στο γήπεδο την αξία τους. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Από όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα, αφού το πιάσαμε αυτό το κεφάλαιο, ποια σου κάνει περισσότερο κλικ? Έχουμε δύο προπονητές φιλόδοξους, Ευρωλίγκα.
0: Η κίνηση του Σπανούλη στον Άρη, νομίζω επισκιάζει, όχι απλά τις επισκιάζει, όλες τις άλλες κινήσεις τις διαγράφει.
2: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ μεγάλη κίνηση, γιατί το mentality του Βασίλη όλοι το ξέρουμε, πως έχει πετύχει σε οποιαδήποτε ομάδα έχει κουτσάρει και ας έχει κουτσάρει λίγα χρόνια, το ξέρουμε.
2: Mm-hmm.
0: Οπότε ο Άρης έχει μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά το κουτσάρισμα.
2: Είναι προς τιμήν σου που το λες αυτό, γιατί έχεις παράπονο για την εθνική από το Σπανούλη, έτσι δεν είναι?
0: Δεν είχα από το Βασίλη. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Με το Βασίλη η φιλία μας δεν αλλάζει.
3: Και νομίζω τον είχες χαρακτηρίσει κάποτε αδελφό, πατέρα.
0: Ακριβώς. Ναι. Έχουμε κάνει διακοπές μαζί, με έχει βάλει στο σπίτι του. Κανένα παράπονο. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις καταστάσεις. Και εγώ μια φορά είχαμε κάπως πάει να μιλήσουμε. Δεν ήθελα να επεκταθώ και δεν επεκτάθηκα ποτέ. Ο καθένας βλέπει τα θετικά και τα αρνητικά. Δεν καλούμε σε εθνική, αλλά θα παίξω μπάσκετ μέχρι τα 40 μου. Δηλαδή. Βλέπεις το ένα θετικό και το ένα αρνητικό.
2: Ναι. Όχι, είναι προς εμένα που μιλάς και αναγνωρίζεις την αξία του Σπανούλη. Δεν μένεις ότι σε μια πικρή ανθρώπινη ότι δεν έπαιξε εθνική.
1: Το παιδί λέει ότι τις διαγράφει όλες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μεγάλη, είναι δήλωση καλή. Δημήτρη, τι θα συμβούλευες εσύ τώρα, έτσι, επειδή είπες ότι είναι δύσκολο. Και επειδή γίνεται πολύ κουβέντα τώρα με αυτή την αναθάριση, θα την έλεγα εγώ, ή τουλάχιστον τον άνεμο αισιοδοξίας ή το όραμα που αρχίζει σιγά σιγά πλέον να βλέπουν, έτσι, οι φίλοι των ομάδων. Τι θα συμβούλευες, έτσι, ή ένα μυστικό ή κάτι επιπλέον που δεν ξέρουμε εμείς, ας πούμε, που ασχολούμαστε τόσο πολύ, ας πούμε, που εσύ έχεις ζήσει όλα τα χρόνια σου στο μπάσκετ. Τι θα έλεγες?
0: Να έλεγα σε ποιον, στον κόσμο των ομάδων?
1: Ναι, γενικό, ή στους ανθρώπους που έχουν τις τύχες των ομάδων στα χέρια τους.
0: Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι να μην παραμυθιάζονται εύκολα, γιατί είναι πολύ εύκολα να τους κοροϊδέψεις, ειδικά άμα έχουν τη θέληση αλλά δεν γνωρίζουν πάρα πολλά πώς λειτουργεί ο επαγγελματικός αθλητισμός στο μπάσκετ.
2: Mm-hmm.
0: Να έχουν χαμηλά την μπάλα και όσο πιο χαμηλά τόσο περισσότερο θα έχεις τη δυνατότητα μετά να πετύχεις πράγματα, γιατί άμα κάνεις πράγματα πυροτεχνήματα, ξέρεις, αυτά τελειώνουν γρήγορα.
2: Ναι.
3: Δημήτρη, με τον Σπανούλη ήσουν και συμπαίκτης, τον είχες και προπονητή. Ναι. Με τον Τρικέρι τον είχες προπονητή.
2: Ή τον βρήκες αντίπαλο πουθενά?
0: Όχι, αντίπαλο τον βρήκα, όταν ήμουν στην Νεπτούνας. Ένας επίσης καλός προπονητής. Δεν έχω όμως εικόνα, δεν έχω δουλέψει μαζί του για να σου πω περισσότερα. Οι επιτυχίες του μιλάνε. Αυτό ήθελα. Δεν το ξέρω τώρα.
2: Τώρα, επειδή είπες για κινήσεις, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ έκανε κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται στα ελληνικά δεδομένα. Ανακοίνωσε και θα αρχίσει σε λίγες μέρες κατασκευή προπονητικού κέντρου. Εκεί οι συνθήκες στην Κίνα πώς είναι σε αυτό το κομμάτι?
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλές συνθήκες. Τώρα γήπεδα όπως είναι και στην Ευρωλίγκα, γεμάτα με κόσμο.
2: Έχετε προπονητικό ξεχωριστό, ας πούμε?
0: Εννοείται, κάθε ομάδα έχει όχι μόνο ένα προπονητικό, έχει πολλά προπονητικά τα οποία χρησιμοποιεί. Είναι, εντάξει, παιδιά, είναι Κίνα. Δηλαδή η ζωή στην Κίνα μόνο είναι ξεχωριστή. Φανταστείτε κιόλας οι εγκαταστάσεις, οι αθλητικές, πόσο ξεχωριστές είναι.
2: Ναι. Άρα αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που είναι το σωστό, ας πούμε. Είναι,
0: ναι,
2: η βάση.
0: Προφανώς είναι η βάση και είναι καλό που ο ΠΑΟΚ, ξέρεις, πάει να δώσει έμφαση και στα παιδιά που έρχονται, γιατί βλέπεις, δεν υπάρχει κάτι ανερχόμενο και πρέπει να υπάρξει για το ελληνικό μπάσκετ.
2: Για το ελληνικό μπάσκετ, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
3: Δημήτρη, οικονομικά τα συμβόλαια πώς είναι?
0: Εντάξει, τα συμβόλαια είναι αντίστοιχα παικτών που παίζουν στην Ευρωλίγκα, Ελλήνων παικτών, λίγο παραπάνω. Αναλόγως και

0: πόσο θα... Απλά δεν είναι εγγυημένα. Δηλαδή στην Κίνα το CBA είναι μόνο δίμηνα. Mm-hmm. Και το NBL, το άλλο πρωτάθλημα, εκεί μπορεί να είναι εγγυημένο 6-7 μήνες όλη τη χρονιά. Δηλαδή. Απλά στο CBA δεν είναι εγγυημένα. Δηλαδή πηγαίνεις, υπογράφεις, άμα είσαι καλός ανανεώνεις, άμα δεν είσαι πας σε άλλο ομάδα του CBA ή πας στο NBL, κατάλαβες.
1: Ναι, άρα για να είσαι τρία χρόνια μια χαρά να ανανεώνεις συνέχεια.
0: Το οποίο να ξέρεις, ναι, εγώ ανανεώνω συνέχεια, δόξα τω Θεώ, αλλά είναι πολύ καλό και το οποίο πρέπει να έρθει και στην Ευρώπη αυτό, έτσι ώστε να μην παγιδεύονται οι ομάδες με παίκτες που κάθονται στα συμβόλαια, αλλά και το αντίστροφο. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ καλό τα συμβόλαια για μένα να γίνουν μικρότερης διάρκειας, για να έχει, ο...
2: να έχει κίνητρο, να έχει και την πίεση συνέχεια.
0: Να έχει κίνητρο παίκτης, ναι, να δουλεύει. Και άμα δεν είσαι καλός να σε κόβουν, δηλαδή γιατί να πας ένα μεγάλο τριετές και να μην κάνεις τίποτα και να κάτσεις και η ομάδα να πρέπει να σε πληρώνει.
1: Δημήτρη, πάντως αν κάποια στιγμή τελειώσεις με το αγωνιστικό, σε βλέπω τεχνικό διευθυντή.
2: Έχει εμπειρίες πολλές.
0: Κοίτα, από αυτές τις κινήσεις που βλέπω ότι κάνουν ειδικά στην Ελλάδα, θα τα πήγαινα 100% καλύτερα.
1: Σε βλέπω για εκεί. Για προποντή δεν ξέρω, αλλά τεχνικό διευθυντή.
0: Μου κάνει πολύ εντύπωση οι κινήσεις τους και νομίζω τα λούζονται κιόλας οι ομάδες. Είδαμε ομάδες όπως ο Πανιώνιος με τεράστιο budget, που φαινόταν ότι δεν θα πάει καλά με τις κινήσεις που έκανε και έπεσε κατηγορία.
3: Mm-hmm.
0: Είναι περίεργες οι κινήσεις.
2: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, πόσες πιθανότητες δίνεις να κλείσεις την καριέρα σου στην Ελλάδα, να γυρίσεις δηλαδή?
0: Εγώ έχω πει κιόλας και πρόσφατα, θα γυρίσω στην Ελλάδα μόνο σαν ηγέτης. Δεν γυρνάω για κανέναν άλλο ρόλο. Αυτό το ρόλο έχω κερδίσει στην Κίνα. Αυτό ευχαριστιέμαι. Δεν πρόκειται ποτέ να κάθομαι στον πάγκο να μην κοιτάζω το καλάθι. Αυτό που κάνουν πολλοί Έλληνες παίχτες, να μπαίνω μέσα να παίζω μόνο άμυνα. Δεν είναι το στυλ μου. Δόξα τω Θεώ. Οπότε, άμα έρθει κάτι καλό, θα γυρίσω αλλιώς. Θα παίξω μέχρι τα 40 μου στην Ιαπωνία και στην Κίνα.
2: Ωραίο,
3: είσαι 31 είσαι ούτως ή άλλως. Τα 32 δεν τα έχεις κλείσει ακόμα.
1: Ξεκάθαρος.
3: Απολαυστική συνέντευξη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, Δημήτρη Αγραβάνη.
0: Καλά, παιδιά. Καλή επιτυχία στις ομάδες σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε.
2: Πολύ συνειδητοποιημένο τον είδα. Πάλι Τρικαλιώτη. Δεν ξέρω αν άκουγες, Δημήτρη Αγραβάνη. Η κίνηση του Σπανούλη τη διαγράφει όλες, λέει, που έχουν γίνει φέτος. Έτσι έχει πει.
4: Νομίζω πως ναι, καλησπέρα παιδιά. Νομίζω πως ναι, ήδη έχει κάνει τεράστιο κρότο σε όλη την Ευρώπη.
2: Είναι εντυπωσιακή δήλωση γιατί είχε παράπονο για την εθνική που δεν είχε κληθεί κάποια στιγμή, αλλά είπε ότι έχει προσωπική φιλία με τον Σπανούλη και ξέρει ότι όπου έχει πάει έχει πετύχει, είναι νικητής και τον πιστεύει πάρα πολύ.
1: Με δικαιώνει που τον έψαχνα χθες, κατάλαβες, κάτι ήξερα.
4: Και στον Άρη γι' αυτό ακριβώς χαίρονται, γιατί είναι νικητής, γεννημένος νικητής ο Βασίλης Σπανούλης και ο Άρης έχει το DNA του νικητή μέσα από αυτή η ομάδα όλα τα χρόνια, από τη δεκαετία του 12 και μετά την αυτοκρατορία. Οπότε νομίζω δένουν αρμονικά Άρης και Σπανούλης και μένουμε όλοι και ελπίζουμε και εμείς και ο κόσμος και οι άνθρωποι του Άρη φυσικά που έχουν κάνει αυτή την επιλογή να δικαιωθούν και να δουν μεγάλες ημέρες να έρχονται ξανά στο σύλλογο.
2: Τι λέμε τώρα για τις επόμενες κινήσεις? Υπάρχει ένας σχεδιασμός που τρέχει, φαίνεται, γιατί η είδηση της συμφωνίας έφερε και μία άλλη είδηση μετά, ότι πάει να πάρει ο Άρης τον MVP του EuroCup, έτσι.
4: Των τελικών του EuroCup.
2: Των τελικών.
4: Όχι του EuroCup, των τελικών του EuroCup, γιατί έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις στα δύο παιχνίδια κοντά στην Μπεσίκτας. Να πούμε πως ο Βασίλης Πανούλης δεν διέπιασε δουλειά χθες, ανακοινώθηκε. Τρέχει περίπου εδώ και δύο εβδομάδες τα ζητήματα του Άρη, από τα τέλη Μαΐου δηλαδή μέχρι και τώρα, και θα συνεχίσει να το κάνει φυσικά. Είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις για το ρόστερ του Άρη, αυτός θα είναι εξάλλου ο προπονητής του Άρη και αυτός θα παίρνει αποφάσεις και δίνει τις κατευθυντήριες εντολές. Είχε συμμετοχή 100% στην επέκταση συνεργασίας του Μίτου Λόγκ. Για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο έδωσε το OK για να προχωρήσει αυτή η μεταγραφή, δεν έχει ανακοινωθεί αλλά θα ανακοινωθεί. Για τον νεαρό του Χατζηλάμπρου, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, και για αυτόν έδωσε το OK και φυσικά για τον Πεσχεσικό στα τελευταία, για τον Άνταμ Οκόκα, τον 27χρονο Γάλλο γκάρντ της Μπουρκ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP στους τελικούς του EuroCup. Η Μπουρκ κατέκτησε τον τίτλο. Τον θέλει ο Σπανούλη, τον είχε εντοπίσει ο Ζήσης τον περασμένο Μάρτιο, Φεβρουάριο προς Μάρτιο, τον είχε εντοπίσει, τον είχε βάλει στη λίστα του. Και φυσικά όσο συζητούσε και με τον Βασίλη Σπανούλη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, ο Σπανούλη τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Φυσικά από το γαλλικό πρωτάθλημα και ήταν αντίπαλος σε αρκετά παιχνίδια και τον είχε δει και τον είχε τσεκάρει. Τον θέλει, τον παίρνει ο Άρης, είναι πάρα πολύ κοντά φυσικά στο να υπογράψει και αυτός, όπως και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, για να είναι αυτές οι δύο πρώτες μεταγραφές του Άρη, που δεν θα σταματήσει εδώ. Ήδη υπάρχουν, από ό,τι μαθαίνω, προχωρημένες συζητήσεις και επαφές και με άλλους παίχτες, ξένους κυρίως, γιατί ο Άρης σε πολύ μεγάλο βαθμό το ελληνικό του ρόστερ το έχει κλείσει. Οπότε να μην ξαφνιαστούμε, να δούμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να έχει κλείσει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο το ρόστερ του Άρη. Και φυσικά με κάποια ονόματα πρωτοκλασάτα.
2: Πάρει του Φλίν παίζει τη Μπασάκ Σεχίρ. Δεν το διαβάσαμε.
4: Όχι, όχι, τη Μπασάκ Σεχίρ δεν παίζει το όνομα του. Του Φλίν τουλάχιστον προς το παρόν. Και από τον άλλη διαψεύδουν το συγκεκριμένο όνομα. Αλλά σε τέτοια ονόματα θα κινηθεί ο Άρης. Γιατί και ο Φλίν είναι ένα όνομα το οποίο έχει προκαλέσει και αυτός το ενδιαφέρον πολλών ομάδων.
2: Ναι, είναι δυνατό όνομα.
4: Έχει πάρει βέβαια τουρκικό διαβατήριο και αυτό τον κάνει πάρα πολύ ζεστό παίχτη για τις τουρκικές ομάδες. Και μάλιστα πριν δύο μήνες αναφερόταν πως ανανεώσει με την Μπαστέσια Χίρ. Βέβαια υπάρχουν και άλλες πολύ μεγάλες ομάδες και στην Τουρκία που ενδεχομένως θα θέλουν να τον πλησιάσουν. Η Φενέρ, η Εφές, η Μπεσίκτας ακόμα που βάζει πολλά χρήματα επίσης στο τραπέζι.
2: Μάλιστα.
4: Ανακοίνωσε ο Διονύσης Αγγέλου, μιας και αφορά τον Άρη, το μέλος του τεχνικού team, την αποχώρησή του με μια δήλωσή του ευχαριστεί όλους τους ανθρώπους και τα μέλη του Άρη και ειδικότερα τον Νίκο Ζήση που του έδωσε την ευκαιρία στη νέα εποχή του Άρη όπως τη χαρακτηρίζει και αναφέρει μάλιστα στο τέλος της δήλωσής του πως τα καλύτερα έρχονται, πως ο Άρης βρίσκεται στα καλύτερα χέρια του ελληνικού μπάσκετ. Mm-hmm. Σημαντική αυτή η δήλωση του Διονύση Αγγέλου, ο οποίος αναγκαστικά αποχωρεί γιατί ο Βασίλης Πανούλης φέρνει μαζί τον Ηλία Κατζούρη. Φέρνει τον Κώστα Χαραλαμπίδη, θα φέρει ακόμα έναν Έλληνα συνεργάτη του από την Μονακό που ήταν μαζί. Οπότε δεν υπάρχει χώρος για πολλούς, αν και θα έχει αρκετά εκτεταμένο τεχνικό team ο Βασίλης Πανούλης. Ενδεχομένως ο Χρήστος Χασανίδης, ο οποίος ήταν φέτος στον ΑΕΚ και τα προηγούμενα χρόνια, να παραμείνει σε κάποια θέση στο τεχνικό.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
2: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
1: Σοβάζ Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Πολύ άγχος αλλά ακόμα περισσότερος ενθουσιασμός κυριάρχησε στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων Λαμίας, καθώς 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ανάμεσα σε χιλιάδες δανειολήπτες θα δώσει ολομέλεια της Βουλής που αποφάσισε ότι θα υπολογίζονται μόνο πάνω στα δικαστικά καθορισμένα μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή διαμάχη με servicers και founds και μειώνοντας σημαντικά τις επιβαρύνσεις για χιλιάδες νοικοκυριά. Η απόφαση αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη και δεσμεύει τόσο τις τράπεζες όσο και τα επενδυτικά φάουτς και τις εταιρείες διαχείρισης που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των δανείων. Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στα Τρίκαλα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες στην πιλωτή οικοδομής στην οποία διέμεναν δύο αδέλφια άνω των 80 ετών, ο ένας πυροβόλησε και σκότωσε τον άλλο, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Στην αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης από τον 75χρονο που προκάλεσε σοκαριστικό τροχαίο στην Αύπακτο, προχώρησε το τοπικό τμήμα τροχαίας. Ο ηλικιωμένος έπεσε πάνω σε 3 σταθμευμένα δίκυκλα, 2 παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατικό όχημα, το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και κυρίως παραλίγο να στερήσει τη ζωή από μία μητέρα και το παιδί της, που σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη αντίδραση της μητέρας. Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 49χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στην Καλαμάτα. Ο συνήγορος υπεράσπισης του φερόμενου ως δράστη ζήτησε περισσότερο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία αλλά και για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των ανακαινισμένων χειρουργείων της πρώτης οφθαλμολογικής κλινικής στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε το 2025, ενώ για τον τεχνολογικό εξοπλισμό διατέθηκαν επιπλέον 3.500.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε στην Κίνα η κατασκευή υπερσύγχρονων ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων, τονίζοντας ότι έρχονται για να αναβαθμίσουν ριζικά την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις όλων μας με μηδενικούς ρήπους, σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
5: σπιτιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
13: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
14: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
14: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
17: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
16: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
18: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
19: Oh, τι έπαθες?
20: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
19: Ταυτότητα έχεις?
20: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
19: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
20: Έχω.
19: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
20: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
21: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
22: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
23: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
24: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια Ελληνική.
0: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
1: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
0: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και ejectionservice.gr.
0: Λύσαξες.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
25: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
26: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.

0: Και μένουμε στο χώρο του μπάσκετ και πάμε στο μπάσκετ του Ηρακλή.
1: Πολύ
0: Δημήτρη.
1: Μπάσκετ, Ρετάνια, και χθες και σήμερα χαμός.
0: Τι να κάνουμε,
1: πολύ
0: αφού εκεί βγαίνουν οι ειδήσεις. Μπάσκετ και βόλεϊ. Δεν έχει το ποδόσφαιρο. Πάει πιο μετέπειτα, μου
1: έτσι,
0: φαίνεται.
1: Έτσι. Μα δεν έχει και πολλές εξελίξεις από ό,τι βλέπω, έτσι. Για την ώρα τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον δεύτερο καλαθοσφαιριστή που ανακοίνωσε φέτος η ΚΑΕ Ηρακλής, τον 24χρονο Γιώργο Αυνόκουρο. Γιώργο, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Είσαι καλά, καιρός δυνατός?
2: Δόξα Θεώ, εσείς?
1: Καλά,
0: είσαι
1: είμαστε.
0: Έτοιμος για την επόμενη πρόκληση?
1: Κατευθείαν, Ιτάνια, μπήκε.
2: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος καταρχάς και ανυπομονώ πώς και πώς.
0: Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις το ναι στον Ηρακλή?
2: Εντάξει, εγώ τόσα χρόνια δουλεύω πάρα πολύ για να μπορέσω να μου δοθεί μια τέτοια ευκαιρία. Και ήρθα τον Ηρακλή, είναι τεράστια τιμή για μένα να μπορώ να βρίσκομαι σε ένα τόσο ιστορικό σύλλογο. Μόνο χαρά από μένα, θέλω να δώσω τα πάντα, να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα του Ηρακλή να πετύχει τους στόχους της με τη δουλειά μου και την προσήλωσή μου στην ομάδα.
1: Γιώργο, καταρχάς να πούμε ότι θα είναι η πρώτη σου χρονιά στην GBL, έτσι? Κάνω λάθος?
2: Ακριβώς, πρώτη χρονιά θα είναι για μένα. Και γι' αυτό είμαι πολύ ενθουσιασμένος και ανυπομονώ πώς και πώς να μπορέσω να είμαι στην ομάδα 98 και να ξεκινήσουμε το νέο έτος.
1: Για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, έτσι, δεν κακίζουμε κανέναν, τι μπορείς να προσφέρεις μέσα στο γήπεδο? Ποια είναι η δική σου άποψη έτσι πάνω σε αυτό, τι μπορείς να πεις?
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ στο γήπεδο μπορώ να προσφέρω, βγάζω πάρα πολύ ενέργεια στα παιδί, από τη μαθητικότητα που έχω και την ενέργεια που βγάζω στο γήπεδο, από την άμυνα που βγάζω. Και θεωρώ ότι το στοιχείο μου πιο πολύ είναι άμυνα, η αλήθεια είναι, και από εκεί πέρα και στην επίθεση μπορώ να τα παίξω πολύ καλά. Απλά αυτό που με αναδεικνύει, θα ήθελα να πω, ότι είναι η άμυνα. Από εκεί βγάζω την ενέργειά μου, εκεί βγάζω τα στοιχεία μου, τη μαχητικότητά μου και όλα τα άλλα.
1: Ναι, ναι. Με coach μίλησες, με Ζώνα Λούκιτς, είχατε επαφή, είχατε επικοινωνία?
2: Ναι, λίγα πράγματα, αλλά τα ίδια είδε και αυτό σε μένα. Και του άρεσε πολύ ότι βγάζει πολύ ενέργεια στο γήπεδο από την άμυνα πιο πολύ. Και ότι από εκεί και πέρα θα βήμα-βήμα από την προπόνηση που θα δίνει τον καλύτερο μου εαυτό να αποδεικνύει ότι αξίζει ο χρόνος συμμετοχής. Δηλαδή να κερδίζω μέρα με τη μέρα τα λεπτά μου.
0: Παρακολούθησες καθόλου τον Ηρακλή τη σεζόν που ολοκληρώθηκε?
2: Βεβαίως την παρακολούθησα. Έκανε μια εξαιρετική πορεία και όπως είδαμε αντίκριζε στα μάτια όλες τις ομάδες, δηλαδή και τον Παναθηναϊκό τον κέρδισε μέσα στο γήπεδό του, έκανε μεγάλα παιχνίδια, έκανε μια εξαιρετική πορεία και φέτος πιστεύω η στόχη θα είναι πολύ ψηλή για να έχουμε πάλι μια πολύ καλή χρονιά.
0: Το γεμάτο Ιβανόφιο ήταν για σένα ένα κίνητρο να έρθεις και να παίξεις για τον Ηρακλή?
2: Για μένα ήταν όνειρό μου να μπορώ να βρίσκομαι σε ένα τέτοιο γήπεδο με τέτοιους φιλάθλους που να καίει το γήπεδο σε κάθε στιγμή. Είναι κάτι αξιοθαύμαστο για μένα να μπορώ να βρίσκομαι σε μια τέτοια έδρα που σε κάθε παιχνίδι να είναι εκεί για σένα, ακόμα και σε εκτός έδρας παιχνίδια που την έχω αντιμετωπίσει και τον Ηρακλή παλαιότερα, να βλέπεις τον κόσμο ότι να είναι εκεί στο πλευρό τους πάντα και να τους στηρίζει, είναι κάτι φοβερό.
0: Τώρα να ρωτήσω και για τον Μέλβιν, η οποία ήταν η επόμενη μεταγραφή.
1: Ναι, αν έχει...
0: Αν έχεις άποψη και πώς είδες την προσθήκη του Μέλβιν στην ομάδα του Ηρακλή?
2: Είναι μια εξαιρετική προσθήκη, θεωρώ. Είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος παίκτης και πέρσι βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα μας φέτος. Ένας ίδιος παίκτης που έχει τόσες παρουσίες από υψηλό επίπεδο, θεωρώ είναι μια εξαιρετική προσθήκη, θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα.
1: Ήταν η τέταρτη προσθήκη, Τάνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώθηκε.
0: Εντάξει,
1: πρώτα,
0: ήταν επειδή ήταν κοντά στον Γιώργο.
1: Πειράζει, απλά ήταν Τάσος Κουκ, Γιώργος Ανόκουρος, ο Χάτσον Αμερικανός, ο καινούριος που...
0: Εντάξει, μπορεί να μην τους ξέρει.
1: Καλά, ναι, εντάξει, απλά
0: γι' αυτό
1: ρώτησα
0: για τον Μέλβιν που τον έβλεπε.
1: Γιατί τώρα σχηματίζεται σιγά σιγά το ρόστερ και ο Μέλβιν ήταν ο τέταρτος.
0: Τελευταίος,
1: και από ό,τι ενημερώθηκα, Γιώργο, σήμερα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία από τον κόσμο για τα διαρκείας. Πέρσι είχαν βγει 1500, εξαντλήθηκαν όλα και φέτος, από ό,τι μαθαίνω έτσι από τους ανθρώπους της ΚΑΕ, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τα διαρκείας. Βέβαια, το έξι το Ιβανόφιο είναι δυστυχώς περιορισμένο, έτσι, γιατί είναι μικρό, έτσι, θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο και να έχει περισσότερο, έτσι, κόσμο, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τον κόσμο όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
2: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα έχει για μια ακόμη χρονιά, έτσι, τον κόσμο, έτσι, δίπλα στο πλευρό του και με Ευρώπη, έτσι. Και με Ευρώπη και Ελλάδα, από ό,τι βλέπουμε.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ο κόσμος στο πλευρό, να στηρίζει, να είναι εκεί στο γήπεδο πάντα, στο πλευρό μας, στα διαρκεία, στα εισιτήρια, να είναι εκεί και να οθεί την ομάδα για μεγάλες νίκες και σε μεγάλα αποτελέσματα.
0: Πάντως, φέτος ετοιμαζόμαστε, Γιώργο, στη Θεσσαλονίκη για πολύ μεγάλες μάχες. Τόσο ο Ηρακλής, όσο και ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Άρης έχουν δυναμώσει και δυναμώνουν ακόμη περισσότερο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πώς το βλέπεις?
2: Θεωρώ γενικά η Α1 GDL θα είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο αυτή τη χρονιά. Δηλαδή, βλέπουμε όλες τις ομάδες ενισχύονται πάρα πολύ στον κορμό του. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα έχουμε από τις πιο ανταγωνιστικές και καλές χρονιές φέτος, τη χρονιά που έρχεται δηλαδή. Τα χρονικά, οπότε πιστεύω θα έχουμε να δούμε ένα πολύ συναρπαστικό και εντυπωσιακό πρωτάθλημα. Δηλαδή και με τις προσθήκες από όλες τις ομάδες και παιχτών θα έχουμε κάτι πολύ συναρπαστικό, θεωρώ.
1: Γιώργο, ένα τελευταίο μήνυμα. Τι θα ήθελες να πεις σαν επίλογο? Τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο?
2: Εγώ ανυπομονώ πως και πως μέσα από τη δουλειά μου να μπορέσω να δείξω ότι μπορώ να το παίξω στο επίπεδο GBL, γιατί και εμένα η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη μου χρονιά. Ανυπομονώ πάρα πολύ, δουλεύω πάρα πολύ. Να μπορώ να βοηθάω την ομάδα όποτε μου ζητηθεί, να είμαι εκεί στο πλευρό τους και να ένα λεπτό να είναι. Θα μπω μέσα να τα δίνω όλα και θα δώσω τα πάντα μου για να μπορώ να είμαι εκεί για την ομάδα σε οτιδήποτε μου χρειαστεί. Οτιδήποτε χρειαστεί.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Αρνοκούρος από τον Ηρακλή και πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξη, να πω ότι αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκη, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, καλείτε 2310-88-98-79 ή μπαίνετε στο www.nyc.gr για να πάρετε πληροφορίες.
0: Και αφού ολοκληρώσαμε με τις μεταγραφές στο μπάσκετ, πάμε να συνεχίσουμε και με τις μεταγραφές στο βόλεϊ.
3: Γιατί, ανανεώσεις για την ακρίβεια.
0: Ναι, ανανεώσεις, γιατί είχαν ακουστεί πολλές φήμες ότι ο Μανέλος Κοκκινάκης δεν θα μείνει φέτος στη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω ότι ο Μανέλος Κοκκινάκης έχει βάλει στοίχημα με τον Γιάννη Τακουρίδη, που είναι και επιστήθιος φίλος του, να τον ξεπεράσει στα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Μενέλα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα
3: Μενέλα. Συγχαρητήρια για την ανανέωση καταρχάς.
0: 7η χρονιά, έτσι.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, 7η χρονιά εδώ, στα γνώριμα λιμέρια. Και προχωράμε.
0: Εσύ περνάς καλά στη Θεσσαλονίκη, δεν εξηγείται διαφορετικά.
4: Εντάξει, νομίζω αυτό το έχουμε καταλάβει και αρκετές σεζόν πριν, έτσι. Ναι. Οπότε ήταν μια απόφαση okay για μένα και είμαι χαρούμενος που θα προχωρήσω μαζί με την ομάδα.
3: Παρότι Αθηναίος από τον παλιό Φάληρο, έτσι, εκεί δεν γεννήθηκες.
4: Ναι, σωστά, παλιό Φάληρο.
3: Έχεις γίνει, νομίζω τώρα το λάμδα το λες λίγο πιο βαριά. Μετά από 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
4: Πιο βαριά, αλλά οκ, okay, θα δούμε. Λίγο ακόμα θέλει, λίγο ακόμα για να το πω πιο βαριά.
0: Εντάξει, είναι σημαία του ΠΑΟΚ. Είναι, θα λέγαμε, μαζί με το Γιάννη Τακουρίδη και η ψυχή των αποδυτηρίων, έτσι. Δηλαδή, τόσα χρόνια στην ομάδα ξέρει τα πάντα.
4: Ναι, εντάξει, είμαι αρκετά χρόνια στην ομάδα, εννοείται, γνωρίζω το και πώς λειτουργεί η ομάδα και το τι βλέπεις έχει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, οπότε είμαι εδώ ακόμα μια χρονιά. Ναι.
3: Επειδή ακούστηκε ότι μπορεί να πήγαινε σε άλλη ομάδα, έτσι.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν αυτή... πρώτος από το Μήλωνα, το Μήλωνα, ναι.
3: Αν αυτή η ανανέωση ήταν ίσως λίγο, χρειάστηκε λίγο χρόνο παραπάνω να το σκεφτείς.

0: Εντάξει, γενικότερα κάθε φορά σκέφτομαι κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι normal σε κάθε επαγγελματία αθλητή να συμβαίνει αυτό. Οκ, πάλι εννοείται κοίταξα και άλλα πράγματα που είχα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι για ακόμα μια φορά θα μείνω εδώ στο σύλλογο του ΠΑΟΚ. Που νομίζω αυτό μετράει περισσότερο από όλα.
1: Έχει ήδη ξεκινήσει το χτίσιμο της ομάδας. Ήδη εκτός από σένα έχει συμφωνήσει και ο Μάρκο Βουκασίνοβιτς ακραίος. Λογικά, όχι λογικά, σίγουρα θα είναι και ο Τόρες, ο οποίος έχει συμβόλαιο από πέρυσι και για τα επόμενα χρόνια. Θα είναι και ο Γκαζιάνι, ο Ιρανός κεντρικός. Πώς λείπεις έτσι τις πρώτες κινήσεις, τα πρώτα βήματα που γίνονται για το χτίσιμο της ομάδας?
0: Εντάξει, αυτό τώρα είναι αποφάσεις και επιλογές της διοίκησης που θέλει να προχωρήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Εγώ είμαι ένας παίχτης πιο παλιός στην ομάδα, οπότε και εκείνη θεωρούσε σημαντικό κομμάτι πως είμαι για να μείνω στην ομάδα. Και έμεινα όσον αφορά εμένα, τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, όπως λέτε και εσύ, το χτίσιμο και τους παίχτες θα είναι αρκετά καινούργοι όλοι, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε θα χρειαστεί η ομάδα να χτιστεί και σύν τους υπόλοιπους παίχτες που θα ετοιμάσει ο σύλλογος να καταφέρουμε να κάνουμε ένα καλό σύνολο.
2: Μήπως έχεις και έναν επιπλέον ρόλο φέτος, υπό την έννοια ότι έρχονται πολλοί νέοι παίχτες, όπως είπες, άρα εσύ ο παλιός και από τους ηγέτες της ομάδας πρέπει να περάσει λίγο το DNA των αποδυτηρίων του ΠΑΟΚ στα νέα παιδιά?
0: Ναι, ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα. Μεγαλώνουν οι ευθύνες όσο μεγαλούν και τα χρόνια. Οπότε σίγουρα είναι όπως τα λέτε. Θα πρέπει και εγώ από τη μεριά μου να δώσω τον καλύτερο μου αυτό στο να καταλάβουν οι παίχτες σε ποιο σύλλογο είναι και να προσφέρω και από αυτή τη μεριά, να το πούμε έτσι, το καλύτερο δυνατό. Να.
1: Μενέλα, έτσι πως τελείωσε το πρωτάθλημα, σου άφησε μια πικρή γεύση το ότι θα μπορούσατε να το πάρετε?
0: Εντάξει, και να πω και σε ποιον δεν άφησε. Okay, εννοείται έχουμε την πικρία πως δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, αλλά κάναμε μεγάλη προσπάθεια και ο αθλητισμός αυτό είναι. Τώρα για έναν πόντο, για πέντε πόντους, μπορεί να μιλούσαμε τελείως αλλιώς και να είχαμε μια άλλη κουβέντα. Okay, καλώς ή κακώς ιτηθήκαμε, ναι, δεν καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Σίγουρα μας τύχησε. Από εκεί πέρα πρέπει να το ξεχάσουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την επόμενη σεζόν.
1: Να υποθέσω ότι του χρόνου θα σε δούμε λίμπερο.
0: Ναι, η λογική αυτό λέει, εκτός αν αλλάξω κάποια πράγματα στην διαχείριση της ομάδας και υπάρχει και το μικρό ενδεχόμενο να αγωνιστώ και ακραίος.
1: Καλά, είναι πολύ
0: δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα.
1: Είναι πολύ σημαντικό το ότι μπορείς να αγωνιστείς και ως ακραίος και ως λίμπερο, έτσι, όπως και να έχει ιστορία.
2: Μπορεί να έχει και τους δύο ρόλους, ανάλογα το παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, ανάλογα το παιχνίδι, όχι, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο.
2: Πρέπει δηλαδή, είναι κάτι που το αποφασίζει από την αρχή, ας πούμε, τη σεζόν. Και καταλήγεις.
0: Ναι, είναι κάπως έτσι. Και έχει το δύσκολο το ότι, ειδικά άμα ξεκινήσεις λίμπερο, για παράδειγμα, και μετά πας ακραίος, είναι πιο δύσκολο γιατί δεν έχεις προπονηθεί θάλματα.
2: Ναι, έτσι, σωστό.
0: Ενώ το αντίθετο μπορεί να γίνει έστω λίγο πιο εύκολα. Άμα είσαι ακραίος, να γίνεις λίμπερο, γιατί από τα άλματα απλά σταματάς και είναι OK κάπως να δουλέψεις στο λίμπερο μόνο.
2: Μάλιστα. Εσύ τι προτιμάς περισσότερο?
0: Εντάξει, τώρα είμαι σε μια φάση που και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω παίξει και τις δύο θέσεις. Μ' άρεσε τώρα που ήμουνα και ακραίος τον προηγούμενο χρόνο. Αλλά και η θέση του λίμπερο είναι εξίσου σημαντική πλέον. Mm-hmm. Όταν η ομάδα έχει στόχους και θέλει να φτάνει ψηλά, οπότε και με αυτή μ' αρέσει πάρα πολύ και αυτή η θέση.
2: Μάλιστα. Ωραία. Θες να στέλνεις και ένα μήνυμα στον κόσμο?
0: Εννοείται. Να του πω πως είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ ξανά. Και ο κόσμος έχει μεγάλη σημασία και σε αυτό που με έχει σεβαστεί και να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Υπόσχομαι για το καλύτερο δυνατό την επόμενη σεζόν και να καταφέρουμε να φέρουμε πολλές νίκες στην ομάδα.
2: Ωραία.
1: Μενέλα Κοκκινάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, Μενέλα.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, αυτά από έναν πολύ έμπειρο βολεμπολίστα του ΠΑΟΚ.
1: 7η χρονιά. Έτσι,
2: 7η χρονιά. Θα έχει και το ρόλο αυτό του.
1: Αν θα έλεγα ότι υπήρχαν
2: κάποιοι
1: αθλητές που έμειναν τόσα χρόνια στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, θα έλεγα ότι ο ένας ήταν ο Γιάννης Παντακίδης.
2: Σωστό.
1: Ο Γιάννης Τακουρίδης και ο Μενέλος Κοκκινάκης. Αυτοί οι τρεις νομίζω έχουν γράψει δική τους ιστορία και πολλά χρόνια ήταν και Απόστολος Αρμενάκης την ομάδα.
2: Τάνια, ξέρεις αυτή την αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο και το μυαλό σου είναι ήδη κάπου αλλού? Π.χ. ας πούμε εμένα σήμερα έφτασε στο μυαλό μου Κάιρο, πυραμίδες, Νείλος, ένα νέο εκπληκτικό μουσείο και γενικά μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Η Αιτζίαν από Σεπτέμβριο ξεκινά απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο.

0: για να συνεχίσεις να ανακαλύπτεις νέα μέρη. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Εκεί θα δούμε και το Megahead. Δεν ξέρω αν είναι Κάιρο, γιατί ανέβηκε.
1: Τι χτύπησες φλέβα τώρα, γιατί ήταν να πάω φέτος και δεν πήγα, αλλά του χρόνου θα πάω. Και τώρα που έχει και η Aegean απευθείας πτήσεις, θα το κάνω σίγουρα.
0: Θέλω να κάνεις συνέντευξη στο Megahead που ανέβηκε η κατηγορία.
2: Θα προπονητής.
1: Η Aegean, ναι, θα με στείλει.
0: Η Aegean, φυσικά με Aegean θα πας. Ήταν σε μια ομάδα, δεν θυμάμαι το όνομα της, τώρα δεύτερη κατηγορία.
2: NP.
0: Και ανεβήκανε στην πρώτη κατηγορία.
2: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, ο Αμίρ έχει προπονητικά ασχολείται και ήταν και επειδή ήταν Ζάμαλε και ήταν ο Μακαρίτης ο πατέρας, ήταν μεγάλος τέλεχος εκεί. Και φοβερό όνομα. Είναι η οικογένεια, ας πούμε, που έχει καλό όνομα εκεί στο ποδόσφαιρο.
2: Να. Και αποφάσισα να σχολιάσω.
0: Την Αίγυπτο, πώς θα βλέπεις το Μουντιάλ, πρέπει να αρχίσουμε να λέμε τώρα σιγά σιγά.
2: Ναι, πρέπει σιγά σιγά και να βάζουμε και κουβέντες έτσι και συνεντεύξεις και σχόλια.
0: Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε.
2: Να δούμε και τα παιχνίδια, τους ομίλους.
0: Γράφουν και στην Αίγυπτο για άλλα χλή ακόμα μερικές φορές, για τον Λουτσέσκο.
1: Τα οποία παιχνίδια στον πρώτο γύρο θα είναι και νωρίς, έτσι. Δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Νωρίς. Ξημερώματα.
2: Δεν τα βλέπουμε.
0: Θα βλέπουμε ένα βαριά δύο.
2: Ναι.
0: Τα άλλα μετά δεν ξέρω. Αν έχουν κανένα ντέρμπι καλό, θα δούμε. Κάνουμε εξαίρεση. Πάμε διάλειμμα.
2: Πρέπει να σιγά σιγά να τα βάζουμε και αυτά έτσι.
0: Αχίλιος.
2: Γιατί 11 του μηνός ξεκινάνε.
0: 11 του μηνός ξεκινάνε. Θα έχουμε εδώ και ειδική ενότητα στο ραδιόφωνο τέλος πάντων. Αχίλιος Έξαρχος με τίτλους αθλητικών ειδήσεων.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Στο κτέοθεσσαλονίκη.gr.
5: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Μάρκους Φώστερ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ. Ο 31χρονος Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων και σε Παναθηναϊκό και Προμηθέα Πατρών, υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών με τον Δικέφαλο. Στην απόκτηση παικτών από το πάνω ράφι που θα αλλάξουν το επίπεδο της ομάδας, στρέφει πλέον την προσοχή του ο Άρης μετά τη σπουδαία συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Σε πρώτο πλάνο ο Γάλλος γκάρντ Άνταμ Μοκόκα και ο Κροάτης σέντερ Άντε Ζίζιτς που ξεχώρισαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο EuroCup με Μπουργκ και Μπεσίκτας αντίστοιχα. Την ευκαιρία για δοκιμές σε πρόσωπα και αγωνιστικούς σχηματισμούς θα έχει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς το απόψινό πρώτο από τα δύο τελευταία φιλικά της σεζόν της εθνικής ομάδας απέναντι στη Σουηδία στις 8 η σέντρα στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα. Τον επιθετικό του Λεβαδιακού Άλεν Όσμπολντ έχει βάλει στο μεταγραφικό του στόχαστρο ο Ηρακλής, ο οποίος επιθυμεί την αναβάθμιση του ρόστερ του εν ώψη της επιστροφής του στη Super League. Ο Σλοβένος Φόρ, ο οποίος μένει στα τέλη Ιουνίου ελεύθερος, κατέγραψε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 11 γκολ και 5 ασίστ με τους Βιωτούς. Στο μπάσκετ, στο τεχνικό επιτελείο, ως άμεσοι συνεργάτες του Ζόραν Λούκιτς παραμένουν και τη νέα σεζόν Σωτήρης Καραποστόλου και Σταύρος Ευγενιάδης. Στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Μενέλαος Κοκκινάκης, ο οποίος τα βρήκε σε όλα με τους ανθρώπους του Δικεφάλου για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος παρά το πρώιμερό ενδιαφέρον του Άρη συμφώνησε και θα παραμείνει στον Όφιο στο καλοκαίρι του 2029. Την παραμονή του Κώστα Μπράτσου στο πόστο του προπονητή στον Βόλο επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η Θεσσαλική ΠΑΕ. Μεταγραφικό σενάριο το οποίο κάνει λόγο για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 27χρονο Αργεντινό μέσω της Ουντινέζε Μάρτιν Παγέρο, φέρνει στο προσκήνιο δημοσίευμα από την Ιταλία. Την ίδια στιγμή οι γείτονες εμφανίζουν την Αβελίνο να έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Αλεσάντρο Μπιάνκο, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από την Φιωρεντίνα. Στην ΑΕΚ τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας του Μάρκο Νίκολιτς για άλλα 2 χρόνια. Ο Σέρβος προπονητής θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ένωση ως το 2029, ενώ ακολουθεί για ανανέωση και ο ποδοσφαιρικός διευθυντής Χαβιέρι Μπάλτα. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη στις 7.30. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Τρίτο ημίχρονο.
7: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
15: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
14: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
14: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
22: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
23: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
24: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
25: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με γκράνικο τριφρές Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
27: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
26: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
27: Vitex Granico Trifresh. Από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
28: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
29: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε να τρέξουμε λίγο στην τελική ευθεία της εκπομπής. Γιώργος Τράτζαλης στο στούντιο για να πάρουμε λίγο τα νέα του ποδοσφαιρικού Άρη. Με την υπόθεση Φούντα, η αλήθεια είναι λίγο να παγώνει έτσι ένα θετικό κλίμα που πήγε να δημιουργηθεί.
31: Ναι, εντάξει, γιατί το προηγούμενο διάστημα θυμίζουμε ότι ο Φούντας είχε αποτελέσει το βασικό στόχο από την ελληνική αγορά για τον Άρη για την ενίσχυση της επίθεσης. Υπήρχε αρχική κρούση, υπήρχε η διαζώσης κουβέντα του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Έλληνα επιθετικό. Το ανέλησε το αγωνιστικό πλάνο, το ρόλο τον οποίο θα έχει στην ομάδα με Μιχάλη Γρηγορίου. Μπήκαν εκεί οικονομικοί όροι. Δεν ξέρω αν κατατέθηκε επίσημη πρόταση. Ξέρω πάντως ότι τα λεφτά που αξίωνε ο ταξιάρχης Φούντας δεν τα πήρε από τον Άρη και γι' αυτό ίσως να βάγισε το θέμα. Και ήρθε αυτή η ανατροπή σήμερα με τον Μιχάλη Μπούση ουσιαστικά να ανακοινώνει την παραμονή του Φούντας στην Κρήτη. Έτσι άλλαξαν τα δεδομένα. Ο Άρης θα κοιτάξει σε άλλες περιπτώσεις. Ίσως ήταν και μία πίεση από τον Φούντα το γεγονός ότι βγήκε προς τα έξω, ότι συναντήθηκε με τον Θόδωρο Καρυπίδη για να πάρει συμβόλαιο στους κριτικούς.
32: Μοχλός πίεσης, ναι. Ξέρεις,
31: είναι και η Ευρώπη που εξετάρει.
32: Διετές είναι το συμβόλαιο που πήρε από τον Όφη.
31: Με συνάδελφο που μίλησε στην Κρήτη νομίζω τριετές είναι το συμβόλαιο
32: τριετές
31: που πήρε.
32: Ίσως και αυτό να ήταν
31: στον Όφη. Ίσως έπαιξε και αυτό ρόλο. Σίγουρα έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι ο Όφη παίζει στην
0: Ευρώπη. Αυτό ήταν το από την πρώτη στιγμή.
31: Αλλά, ναι, αλλά και πάλι από όσο γνωρίζω δεν πήρε και τα χρήματα που ήθελε, ούτε από τον Όφη. Mm. Πήρε ένα συμβόλαιο κοντά σε αυτό που έπαιρνε τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, 320-330 χιλιάδες. Νομίζω ανέβηκε στις 350 το συμβόλαιο του Φούντα στους κριτικούς. Το θέμα είναι ότι ναυάγησε η περίπτωσή του με τους κιτρινόμαυρους. Θα πρέπει να κοιτάξουν αλλού στην ελληνική αγορά. Και γενικώς έχει γίνει ένα προσχέδιο από τους ανθρώπους του Άρη. Το θέμα είναι να κλείσουν κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν ακόμα με το ρόστερ και είναι αρκετές. Όπως λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, η περίπτωση του Γιαννιώτα και του Φρίντεκο, που είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι από ό,τι φαίνεται θα ανανεώσουν, τουλάχιστον ο Γιαννιώτας, θα πρέπει να θεωρείται σίγουρος, να το πω έτσι, αν και μέχρι να πέσουν υπογραφές, να υπογράψει το συμβόλαιό του, ξέρετε, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και από εκεί και πέρα να δούμε και ποιες θα είναι και οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνουν κιτρινόμαυροι. Υπάρχουν προτεραιότητες όπως οι ενίσχυση στην άμυνα, η ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για να δοθεί βάθος να κλείσει και η εκκρεμότητα με τον Χόγκλα. Υπάρχει ούτως ή άλλως συμφωνία. Ο Άρης έχει αποφασίσει να πληρώσει τη ρήτρα, να δώσει τριετές συμβόλαιο στον Καμερουνέζο. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, αλλά αυτό που λέγαμε ότι τουλάχιστον σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι ο Άρης έχει τον χρόνο φέτος, το θέμα είναι να τον αξιοποιήσει. Και ήρθε και αυτή η είδηση, παιδιά, από την Πολωνία, mm-hmm. με τον Πάλμα, που ο Άρης θα πάρει κάποια χρήματα, γιατί ο Λουίς Πάλμα μένει στην Λεχ Πόζναν, mm-hmm. Και αυτό σημαίνει ότι ο Άρης θα πάρει ένα ποσό από τα 4 εκατομμύρια που θα δώσει η Λεχ Πόζναν και αποτελεί, μάλιστα, όπως λένε οι Πολωνοί, ρεκόρ στην ιστορία της, τα 4 εκατομμύρια ευρώ που δίνει για να αγοράσει τα δικαιώματα του Πάλμα. Ο Άρης θυμίζω ότι διατηρεί ποσοστό μεταπόληση ούτως ή άλλως το 20% υπό την προϋπόθεση, αυτός ήταν όρος, να ξεπερνάει το 3,8 τα χρήματα δηλαδή που είχε δώσει για την παραχώρησή του στην σκοτσέζικη
32: ομάδα. Και από τον DND πήρε χρήματα.
31: Και από τον DND, ναι, και από τον DND πήρε. Να δούμε αν θα πάρει και από τον Μόντσου, αν οι Μεξικανοί θα ενεργοποιήσουν τη ρήτρα του Μόντσου κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Με το Ζαμόρα, εντάξει, το πιθανότερο είναι ότι θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα στην Βιζέου την Πορτογαλική, αλλά είναι πολύ μικρότερο το ποσό, μιλάμε για ένα ποσό περίπου στις 300.000 ευρώ.
0: Ωραία. Αυτά. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
32: Ακούστε
0: μια είδηση. Απερχόμενος πρόεδρος Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν καταδικάστηκε σήμερα σε 2,5 χρόνια φυλάκισης για υποκίνηση σε παράνομο στοιχηματισμό, όπως αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού της Τουρκίας. Mm-hmm. Κατηγόρησαν οι αρχές τον τουρκοαμερικανό επιχειρηματία ότι μετέβηδε διαφημίσεις για παράνομους ιστότοπους στοιχημάτων σε μια πλατφόρμα βίντεο που ανήκει σε εταιρεία συμμετοχών δικής του ιδιοκτησίας. Έκανε έφεση βέβαια, υποστήριξε ότι οι διαφημίσεις γυρίστηκαν εντός αθλητικών εγκαταστάσεων και δεν μεταδόθηκαν σκόπιμα από την διαδικτυακή πλατφόρμα του. Και η ποινή του δεν περιλαμβάνει ένταλμα για άμεση φυλάκιση. Και ένας από τους αδερφούς του και επιχειρηματικούς συνεργάτες του Σαράν, και αυτός τιμωρήθηκε 562.500 τουρκικές λίρες, περίπου 10.500 ευρώ. Εντάξει, είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί τον τύπο, γιατί μιλάμε για τη Φενέρμπαχτσε, η οποία είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Πάμε τώρα για νέα καζίνο και αμέσως μετά κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον Γιώργο Μάτζιο.
3: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.946.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 202.800 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Street Poker με 170.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 483.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
0: Μένουμε στο Γιώργο Μαντζιού, γιατί σήμερα είχαμε επικαιροποίηση των τιμών για τις αξίες των ποδοσφαιριστών στη γνωστή πλατφόρμα του Transfermarkt, που εκεί μετράμε, ας πούμε, σε πόσο μεγάλη είναι η αξία κάθε ποδοσφαιριστή στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Ο Γιώργος τα παρακολούθησε, έκανε ένα ωραίο θέμα στο metros.gr και νομίζω μπορεί να μας πει μερικά πράγματα τώρα. Καταρχάς, Γιώργο, ποιος είναι ο πιο υψηλά, όχι η αξία του δηλαδή, έχει εκτιμηθεί πιο ψηλά από οποιοδήποτε άλλο?
4: Να ξεκινήσουμε ως Έλληνες ή στην πρέμια, ή στο πρωτάθλημα?
0: Ως, το πρωτάθλημα είναι πάρτε στο πρωτάθλημα, πάρτε πιο ψηλά από οποιοδήποτε άλλο.
4: Να ξεκινήσουμε ως Έλληνες ή στην

0: ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος ανέβηκε από τα 20 στα 22 και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης από τα 15 στα 18. Αν κοιτάξουμε τους υπόλοιπους που ανέβηκαν στην πρώτη δεκάδα, θα βρούμε τον Πυρόλα του Ολυμπιακού στην πέμπτη θέση, ανέβηκε από τα 9 στα 11, και τον Γιώβιτς της ΑΕΚ, ο οποίος ανέβηκε από τα 7 στα 9. Έμειναν στάσιμοι ο Έζε με 14 στην τέταρτη θέση, ο Ζαφίρης με 11 στην έκτη, και τη δεκάδα κλείνουν ο Ζίφκοβιτς που έμεινε στα 8, ο Ορτέγκα που έμεινε στα 7, μάλλον τον Ορτέγκα τον έπιασαν στην τελευταία δεκάδα, ο Κωστίνια του Ολυμπιακού και ο Ρέτσος, οι οποίοι από τα 6 εκατομμύρια ανέβηκαν στα 7. Τώρα δούμε λίγο τα δικά μας, ενώ των ομάδων της πόλης, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στον ΠΑΟΚ έχουμε 5 ποδοσφαιριστές οι οποίοι αύξησαν την αξία τους και 14 που την μείωσαν. Η πρώτη πεντάδα και τον ΠΑΟΚ είναι Κωνσταντέλιας από 20 στα 22, ο Γιάννης Μιχαηλίδης από τα 3 στα 4, ο Ανέστης Μύθου από το 1 εκατομμύριο στο 1,5, ο Δημήτρης Χατσίδης από τις 750.000 στο 1,2 και ο Αντώνης Τιφτσής από τις 800.000 στο 1,2. Και οι 5 είναι Έλληνες. Αντίθετα, είχαμε πτώση σε 14 ποδοσφαιριστές. Οι μεγαλύτερες πτώσεις ύψους 1 εκατομμυρίου ήταν σε 4 παίκτες. Ο Τέιλορ από τα 5 στα 4, ο Καμαρά από τα 6 στα 5, ο Ντεσπότοφ από τα 6 στα 5 και ο Γιακουμάκης από τα 7 στα 6. Οι υπόλοιπες πτώσεις ήταν πιο μικρές, από 500.000 σε κάτω, ο Μπιάνκο από 4,5-4, ο Πέλκας από 1,5-1,2, ο Οσδόεφ το ίδιο από 1,5-1,2, ο Χόρχε Σάντες από 2,2 στα 2, ο Μεϊτέ από το 1,8 στο 1,6 και μόλις 100.000 η πτώση για Σάστρε, Παυλένκα, Λόβρεν και Θημιάνη, και ο Τάισον 25.000 γιατί είναι και σε μια προχωρημένη ηλικία. Το εντυπωσιακό είναι στον Άρη, όπου ο Άρης έχει έναν μόλις παίκτη που αύξησε την αξία του, αυτός είναι ο Ντούντου από το 1 εκατομμύριο στο 1,2, και 16 παίκτες που έριξαν την αξία τους. Χαρακτηριστικό νομίζω της πολύ κακής πορείας που έκανε ο Άρης στο φετινό πρωτάθλημα. Οι μεγαλύτερες πτώσεις, για να μην κουράσω τον κόσμο με τα ονόματα, είναι του Φρέντρικ Γκένσεν από τα 2,5 στα 2 εκατομμύρια, του Μωρόν από τα 2,5 στα 2, του Καντεβέρε από το 1,8 στο 1,5. Έχουν πτώσει σχεδόν το μισό ρόστερ του Άρη σε χρηματιστηριακή αξία. Αξίζει να πούμε, το είπα και λίγο πριν, ότι σε σχέση με τους τρεις Αθήνας ο Παναθηναϊκός δεν είχε σαρωτικές αλλαγές, ενώ σε άνοδο κάποιος που να έχει πολύ μεγάλο step up, ένα μικρό step up για τα μπόρδα στη χρηματιστηριακή του αξία. Του Ολυμπιακού είναι αυτοί οι δύο παίκτες που ανέβηκαν αισθητά, ο Τζολάκης από τα 15 στα 18 και ο Πυρόλα από τα 9 στα 11. Η ΑΕΚ είχε αρκετούς παίκτες που ανέβηκαν μέχρι 1 εκατομμύριο, ο μοναδικός που ανέβηκε και πάνω από 1 εκατομμύριο είναι ο Γιώβιτς από τα 7 στα 9. Και αν το δούμε και λίγο συνολικά, παιδιά, το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν είναι μόνο η Στοίχημαν Super League, είναι αυτή η εντυπωσιακή άνοδος του Χρήστου Τζόλη που επιβραβεύεται για τη φετινή του πορεία. Ο Χρήστος από τα 30 εκατομμύρια ανέβηκε στα 40 και είναι εντυπωσιακό. Ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από κάθε άλλον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Πήγε στα 40, είναι πρώτος με το σπαθί του, νομίζω πολύ πολύ άξια. Εδώ αξίζει να πω ότι ο Καρέτας έμεινε στα 35 στάσιμος, ο Παυλίδης έχασε έδαφος. Εδώ υπάρχει μια ερμηνεία, γιατί και ο Βαγγέλης έκανε καλή χρονιά. Η ερμηνεία Κώστα Δημήτρη Τάνια είναι ότι ο Βαγγέλης είναι από τα 27 στα 28 και όσο ανεβαίνουν ηλικιακά κάποιοι παίχτες χάνουν σε αξία. Έπεσε λοιπόν στα 28 και ανέβηκε στην τετράδα πιάνοντας τον Μουζακίτη ο Δουβίκας, ο οποίος έκανε φοβερή χρονιά με την Κόμο. 25 εκατομμύρια Δουβίκας, Μουζακίτης, Κοστούλας και Κουλιεράκης στάσιμος. Ανέβηκε ο Κωνσταντέλιας στα 22 Μάλιστα. εκατομμύρια ευρώ και κλείνει η δεκάδα στα 18 εκατομμύρια ευρώ με τριπλή ισοβαθμία Μαυροπάνου, Τζίμα και Τζολάκη.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, γιατί έχει και ο Ηρακλής μια ενδιαφέρουσα είδηση. Φαίνεται ότι ενδιαφέρεται για τον Όσμπολτ του Λεβαδιακού. Πρώτο σκόρερ του Λεβαδιακού και από του καλύτερου σκόρερ στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, καλησπέρα. Όπα, έπεσε η γραμμή. Θα τον έχουμε σε λίγο τον Παναγιώτη. Μια είδηση που έχει ενδιαφέρον, γιατί δείχνει μια κίνηση έξυπνη με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίο απέδειξε ότι είναι και σε καλή ηλικία και ικανό σκόρερ και μοντέρνο επιθετικό, έλεγα. Όσμπολτ δεν είναι το βαρύ φορ που λες ότι δεν μπορεί να κάνει άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Νομίζω είναι από τις καλές περιπτώσεις παικτών που ξεχώρισαν στο πρωτάθλημα που τελείωσε. Οπότε ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το ενδιαφέρον του Ηρακλή. Έλα, Παναγιώτη.
3: Χαίρετε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας, Παναγιώτη.

0: Ναι, είναι ένα ακόμα όνομα αυτό του Άλεν
1: Όσμπολτ
0: και νομίζω ότι δεν είναι και καθόλου, θα έλεγα έτσι, άγνωστο στα δικά μας ποδοσφαιρικά δεδομένα. Ένας παίκτης που έδωσε διαπιστευτήρια πέρσι. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ηρακλή και βεβαίως αξίζει να πούμε και κάποια πράγματα και για τη δική του παρουσία πέρσι στο Λεβαδιακό. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για τον κατά σειρά τρίτο σκόρερ στην Super League που ολοκληρώθηκε μετά τον Αγίου Μπελκαμπή και τον Λούκα Γιώβιτς. Ένα παίκτη που σημείωσε 11 γκολ σε 24 συμμετοχές που είχε και γενικότερα βεβαίως στο Λεβαδιακό την τελευταία διετία είχε καταφέρει σε 60 εμφανίσεις να σκοράρει 19 φορές και έδωσε και 8 ασίστ. Ένας παίκτης που έχει δηλαδή χαρακτηριστικά και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, να εκτελεί δηλαδή, αλλά παράλληλα να δίνει και ασίστ. Και θα έλεγα ότι ένα επίσης αγωνιστικό του χαρακτηριστικό είναι το ότι ναι, μεν θεωρείται center for, αλλά είναι προφανές ότι μπορεί να παίξει και στις υπόλοιπες πτέρυγες δημιουργικά επιθετικά. Να πω ότι υπάρχει παράλληλα ανοιχτή επικοινωνία και όπως έχει γίνει γνωστό πρόταση και από τον Λεβαδιακό για να συνεχίσει και με δεδομένο ότι τελειώνει το συμβόλαιό του στο τέλος του μήνα ο Ηρακλής έχει αυτή τη διάθεση να στοχεύσει για να έρθει σε συμφωνία μαζί του.
1: Μάλιστα. Ωραία. Παραγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Οτιδήποτε να, νεότερο, καλά, γιατί ο Ηρακλής είναι από τις ομάδες που αναμένουμε να κοινώσει, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι μια περίοδος στην οποία έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προεργασία και η αλήθεια είναι ότι έχουν προκύψει έτσι περιπτώσεις τις οποίες ουσιαστικά ο Ηρακλής τις έχει εξασφαλισμένες, αλλά προφανώς θα πρέπει να, σε κάποιες από αυτές να περάσει και ένα τυπικό διάστημα ημερών για να προχωρήσει στις ανακοινώσεις. Αλλά αν πάμε και λίγο αγωνιστικά σε αυτά τα οποία, στα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνουν οι περισσότεροι παίκτες που έχουν έτσι εμφανιστεί στο προσκήνιο για τον Ηρακλή με πολύ πιθανές συμφωνίες, μιλάμε πρώτα απ' όλα για παίκτες οι οποίοι είναι γνώριμοι στη Super League και αυτό είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό, νομίζω δείχνει ότι ο Ηρακλής πηγαίνει σε αυτά τα δεδομένα της κατηγορίας και με δοκιμασμένες επιλογές. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι με την παρουσία για παράδειγμα του Βάλτερ Ματσάρη θα είχε πολύ πιο έντονο ιταλικό στοιχείο. Αλλά κάτι τέτοιο βλέπουμε ότι δεν ισχύει πρώτον και δεύτερον είναι ποδοσφαιριστές που κυμαίνονται μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία και έχουν χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν και με την ταχύτητα και με τη δύναμη και γενικά δείχνει ότι θα πάει σε ένα μοντέλο με τρεις μπροστά επειδή μιλάμε τώρα για τον Όσμπολτ και μιλάμε για τον θετικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
1: Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Κορτσιδάκη, έγινε γνωστή η ενδεκάδα της Εθνικής στο φιλικό με τη Σουηδία. 3-4-3 η Εθνική. Με τρεις στόπερ. Με Τζολάκη κάτω από την εστία. Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Ρέτσο. Τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Αριστερά Τσιμίκα, όλη πλευρά. Ρότα δεξιά. Τον Ζαφίρι και τον Κουρμπέλι, τα δύο κεντρικά χαφ. Και στην επίθεση Τζόλι και Τετέι στα άκρα και κορυφή Βαγγέλη Παυλίδη. Έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Ο Γιαννούλης είναι τραυματίας.
1: Ο Γιαννούλης είναι τραυματίας, έχει κοπεί από την αποστολή.
2: Χθες.
1: Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, νομίζω δεν είχαν κληθεί καν και αυτή πρόβλημα και ο Μπακασέτας είχε πρόβλημα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να βγάλει η Εθνική από αυτό το παιχνίδι.
2: Εντάξει, φιλικό παιχνίδι προετοιμασία στην ουσία είναι.
1: Πάντα είναι Εθνική όμως.
2: Σωστό.
1: Πάμε Γιώργο Κορτσιδάκη να μας δώσει λίγο το παρασκήνιο της συμφωνίας του Όφη με το Φούντα. Εκεί που φαινόταν ότι θα χάσει το Φούντα ο Όφη, τελικά κατάφερε να τον κρατήσει. Εμείς πήραμε το ρεπορτάζ από τον Άρη Γιώργο. Πες μας εσύ πώς κατέληξε στην ομάδα του Ηρακλείου και πάλι.
3: Γεια σου Γιώργο.
4: Γεια σας παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε. Εμένα με έχει ρωτήσει Κώστα Πετρότε για το Φούντα, για το ενδεχόμενο να πάει στον Άρη και θα είχα ρωτήσει εσύ αν ήσουν Φούντας. Είσαι στον Όφη, παίρνεις ας πούμε 350 χιλιάρικα. Τα παίρνεις, είσαι δύο χρόνια εδώ. Η ομάδα βγήκε στην Ευρώπη, σήκωσε στο κύπελο. Σου κάνει πρόταση Όφη ανανέωσης. Σε ρωτήσει, θα έφευγες. Ποτέ δεν πίστευα ότι μπορεί ο Άρης να του έδινε περισσότερα χρήματα.
1: Ναι, εξαρτώνταν από τα χρήματα. Εντάξει, μεγαλύτερο brand name ο Άρης, αλλά μεγάλο δέρα η Ευρώπη, έτσι.
4: Παιδιά, όχι, δεν το λέω έτσι. Δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, τα βάζω εγώ στη ζυγαριά τώρα, γι' αυτό το λέω.
4: Δεν είναι μόνο τα χρήματα όμως. Δεν ξέρω τι
1: είπα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Εδώ φαίνεται όμως ότι και στα χρήματα δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά. Αυτή είναι η αλήθεια.
4: Ποτέ
1: και
4: δεν πίστευα ότι θα φύγει ο Φούντας για να πάει στον Άρη.
1: Ναι.
4: Σου είχα πει και σε ένα Κώστα, το είχα πει και σε άλλους συναδέλφους από Θεσσαλονίκη. Με είχαν πάρει σχεδόν οι περισσότεροι που κάνουν το ρεπορτάζ του Άρη. Απλά όπως ξέρεις, κάθε καλοκαίρι αυτοί οι παίκτες και οι ατζέντιδες κάνουν ένα κάνουν μια διαπραγμάτευση, ας πούμε, παίζουν ένα παιχνίδι. Όλοι, θα πάω εδώ, θα πάω εκεί, θα πάω παραπέρα.
1: Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει και λίγο τον Άρη, ο ατζέντης του Φούντα, για να πιέσει το...
4: Δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη χρησιμοποίηση. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι Όφη την ίδια βραδιά του κυπέλου, που πήρε το κύπελο Όφη στο Βόλο από τον ΠΑΟΚ, την ίδια βραδιά του είπαν του Φούντα ότι σε θέλουμε να μείνεις και για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε άμεση ακαριαία
1: αντίδραση.
4: Αντίδραση από πλευράς Όφη. Και δεν είναι και λίγα τα χρήματα. Ένα εκατομμύριο θα βάλει στη τσέπη του Φούντας. Τρία χρόνια κλειστό συμβόλαιο στον Όφη. Του δίνει ο Μπούσης. Έχει πάρει κι άλλα 600-700 δύο χρόνια που είναι εδώ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια χαρά τα χρήματα αυτά για τον, για τον ταξιάρχη Φούντα.
1: Κανένα σπίτι αγόρασε στην Κρήτη και να έχει τις διακοπές σίγουρες. Αυτό είναι το θέμα.
4: Δεν θα αγοράσει. Τόσα λεφτά στα βάζω κάτω και σου λέω ένα εκατομμύριο.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Του σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for all, προσφορές for all, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for all. For all Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 78.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr.

0: Πάρε, πάρε, πάρε. Φίλε, σαν το έκο δεν έχει, έτσι. Τώρα, κακά τα ψέματα, μεταξύ μας, μια και είμαστε και δεν μας ακούει κανένας, θεωρώ ότι το έκο είναι αυτό που κάνει και τη διαφορά σε αυτού του είδους τα θράσονγκ, α το πούμε κάπως έτσι, γιατί δεν συγκαταλέγονται, ας πούμε, στις πρώτες τάξεις κατά κάποιο τρόπο των προτιμήσεών μας, έτσι. Είναι κάτι που είσαι, ας πούμε, λίγο πριν την κόλαση, βγάζεις το χειμώνα, βγάζεις το καλοκαίρι, κάπως έτσι, και αρχίζεις, ας πούμε, και μπαίνεις σε μια διαδικασία μουσική. Αλλά θεωρώ αυτά με τα echo, κυρίως, ας πούμε, τα βρίσκεις στα πανηγύρια, έτσι. Γι' αυτό πηγαίνεις normal εκεί, και το μόνο σίγουρο ότι φεύγεις ντύρλα, κοινούς ζάντα. Έτσι, άρα δεν καταλαβαίνεις ούτε το echo εκεί, ούτε τίποτα. Μόλις ακούεις το κλαρίνο ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, φαντάζομαι ότι όλοι σας είστε επιποδός πολέμου πάνω στο συγκεκριμένο άσμα, έτσι, άσμα ασμάτων και τέτοια. Φυσικά, μην ξεχνάτε ότι όλοι αυτοί στα πανηγύρια έχουν να επιλέξουν δάφνες, έτσι. Μιλάμε τώρα για σοβαρά πράγματα. Καλλιτέχνες που σήμερα είναι της μοδός, χαμήλωσε Γιάννη κι άλλο, της μοδός, έτσι, μην ξεχνάμε, Καψάλης, Τσίγκος, ο Σαφέτης, εντάξει, είναι στη δεύτερη κατηγορία. Από τα ηχηρά ονόματα, παιδί μου, Βάσο Ραζί και ξέρω ποιοι άλλοι είναι, ρε παιδί μου. Α, η πρώτη και καλύτερη, ξέρεις ποια ήταν? Εφηθόδη. Εφάρα. Ξαφανίστηκε. Τρελέγκο και αυτό. Διθόδη. Χριστός και Παναγία. Μη μας κάνεις τέτοια πράγματα. Θα ζητάει ο κόσμος μετά Εφηθόδη και εμείς θα του λέμε, ξέρετε, δεν γίνεται Θόδη, δεν παίζουμε Θόδη, βρε, θα παίξει και άχωρο θα κάνει. Άσε τώρα, είμαστε για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από ό,τι καταλάβατε, καλώς ήρθατε. Ωραία Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας Γιάννης Τσιράπης, θα μας συνοδεύσει για το υπόλοιπο δύο ώρες της ζωής μας, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είτε ηχητικός, είτε μουσικός, είτε πνευματικός. Και το τελευταίο, μην βάλετε και το χέρι σας στο Ευαγγέλιο, τέλος πάντων, κατά κάποιο τρόπο, είμαστε εδώ για σας, από σας, για σας, μόνο για σας. Κάτι τέτοια λέω και με τρελαίνω κι εγώ. Πέσω με αυτά που συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, λίγα θα δούμε. Λίγα μάλλον βλέπουμε, θα δούμε και χειρότερα. Λοιπόν,
1: πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Που σημαίνει τι? 9.55 κοινό το μήνυμά στο 54.301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com. Τώρα βέβαια αυτό προκύπτει είναι ότι παίζει η Εθνική, κυρίες και κύριοι. Η Εθνική παίζει με την Σουηδία. Η Σουηδία πάει στο Μουντιάλ, εμείς δεν ξέρουμε που πάμε.
2: Με άγνωστο...
0: Τόσα. Ω, κερδάμε. Φίλε, κερδάμε, είναι από τα περίεργα αυτά. Με ένα γκολ του Τσιμίκα, βέβαια, δεν έχει σημασία τώρα πώς μπήκε αυτό.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Είχαμε προηγουμένως δοκάρ με τον Παυλίδη. Μεγάλες ευκαιρίες με τον Τζόλι, έτσι, ίσως ο κορυφαίος παίκτης της Εθνικής, το είπαμε για άλλη φορά. Είναι ευλογία για την Εθνική μας να έχει ποδοσφαιριστές που οι οποίοι είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από αυτούς που παίζουν τώρα, αυτοί που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο συγκριτικά και παίζουν, κακά τα ψέματα, είναι ο Παυλίδης, ο οποίος παίζει την Μπενφίκα. Είναι ο Τζόλης, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει προφανώς ή θα πάρει μεταγραφή. Αυτή είναι η πρωτοκλασάτη, έτσι να το πούμε κάπως έτσι. Ο Τσιμίκας δεν ξέρουμε ακόμα τώρα, θα είναι στη Ρώμα, αλλά και στη Ρώμα δεν είναι λίγο. Έτσι, γκολ για τη Σουηδία. Ένα χτυπάει στο τείχος η μπάλα, μπαίνει μέσα, ισοφαρίζει η Σουηδία. Λοιπόν, είπαμε ότι χρειάζεται για να αλλάξεις σελίδα, πρέπει να αλλάξεις και εσύ ποδοσφαιρικά. Η Εθνική είναι κοντά σε αυτό το πράγμα, αρκεί να πιστέψουν και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι παίρνουν περισσότερα από όσα αξίζουν, να τα λέμε αυτά, έτσι, παίρνουν περισσότερα από όσα αξίζουν, και θα χρειαστεί κι άλλος χρόνος. Δεν φτάνει να είσαι πρώτος στο χωριό, πρέπει να είσαι πρώτος και στην πόλη, και για να είσαι πρώτος και στην πόλη θα πρέπει να μοχθήσεις διπλασίως, να το πούμε έτσι. Κάτι τέτοιο γίνεται και στο μπάσκετ. Έχετε δει ότι δεν υπάρχει Έλληνας μπασκετμπολίστας? Δηλαδή, ποιοι είναι οι Έλληνες που απαρτίζουν την Εθνική σήμερα? Πρώτα αυγό και κούρευτο. Αν θα βρεις και αυγό για κούρεμα. Έτσι, βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η αναγωγή το συνέχεια να πάμε σε ξένες λύσεις και σε όλα αυτά εδώ μας έχει απομακρύνει από το εθνόσημο όλες αυτές τις καλές περιπτώσεις που υπήρχαν κάποτε. Κάποτε υπήρχαν γιατί υπήρχε και μια, ας το πούμε, ένα φρενάρισμα προς τους ξένους, ενώ σήμερα δεν υπάρχει κανένα φρενάρισμα. Παραδείγματος χάρη, να πούμε, αν θέλεις να γίνεις Έλληνας, naturalizé γίνεσαι, παίζεις κανονικά, όμορφα και ωραία. Αυτά πιστεύω ότι είναι γνωστά τη πάση. Δηλαδή, προχθές που διαβάζαμε πριν κάνα 1,5 μήνα, ο Μουσταφά Φαλ,

0: να γίνει Έλληνας. Ναι, είναι καλή περίπτωση γιατί θα παίζει και στην εθνική. Αυτό είναι το σκεπτικό. Δεν είναι ούτε αλλίωση του πολιτισμού, ούτε τίποτα εδώ, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, γιατί είμαστε προοδευτικοί, είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς κτλ. Έτσι, αυτά φαντάζομαι ότι τα ξέρετε και καλύτερα από μένα. Απλά εγώ το επιστώ την προσοχή κυρίως στους γονείς, οι οποίοι έχουν μια διαφορετική αντίληψη από αυτήν την οποία έχουμε όλοι εμείς. Έτσι, και να έχεις το έθνος σου, να έχεις τον πατριωτισμό σου, πηγαίνει η μπουγάδα αλλού. Δυστυχώς είπαμε ότι αυτή του είδους η νέα ατζέντε, χωρίς τα σίγμα αυτά, προσπαθήστε να μιλήσετε χωρίς σίγμα να δω πώς είστε, ή προσπαθήστε να μιλήσετε με τον ή στο τέλος. Θα καταλάβετε και σας το λέω. Σταμάτα να τρως τη σειρά. Την ώρα που ήρθες με γκρίνιαζες εχθές, προχτές, έβαλα κιλά. Έχεις φάει ρε φίλε το μισό μαγαζί. Φτάνει ρε φίλε, πάρε μια ανάσα ρε φίλε. Φτάνει, σε βλέπω ρε φίλε και λιγώνομαι. Δεν μπορώ ρε παιδί μου. Εγώ κάνω αμάνα μην βλέπω κάποιον να τρώει. Εσύ ρε φίλε να μου έχεις φάει και του Εμίλιο το φαγητό έφαγες. Και του Εμίλιο το φαγητό έφαγε. Φτάνει ρε φίλε. Συνεχίζω. Λοιπόν, έχει να κάνει. Τώρα θα σου έλεγα, τώρα έχει χάρη που είμαι στο αέρα. Σου έλεγα τώρα. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα, ρε. Θα δεις τι έχει να γίνει. Λοιπόν, είναι εθνικό το θέμα. Γιατί αύριο μεθαύριο θα καλεστεί η χώρα μας να υπερασπίσει τα συμφέροντά της. Ας πάει στο Μουσταφά Φαλ, στο Ισκί Σεχίρ, στο Διγιαρμπακίρ, να πάει, ξέρω εγώ, στα πέρατα τάβλα, να πάει να τα υπερασπιστεί. Ποιος θα πάει να τα υπερασπιστεί? Κανένας. Έτσι λοιπόν, εμείς το εθνογενές κατά κάποιο τρόπο ελληνικό κράτος, τέλος πάντων. Κράτος μπορεί να υπάρχει, αυτό που υπάρχει, τέλος πάντων δεν υπάρχει όμως έθνος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θυμάμαι που με αγκαλιάζεσαι. Αυτό είναι τραγούδι, αλλά καμία σχέση με αυτό που ήθελα να πω. Θυμάμαι ένα σύνθημα το οποίο λέγαμε πριν από κάποια χρόνια. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι ωραία πάσα θα κάνω, αλλά το κρατάω φίλε για μετά. Έτσι. Το κρατάω για μετά όσον αφορά το έθνος. Το κρατάω για μετά. Λοιπόν, έχουμε μπάσκετ. Όπως είπαμε από χθες, υπάρχει μεγάλο πανηγύρι στον Άρη. Δεν ξέρω αν είναι επίσημη. Έτσι, γιατί από ανακοινώσεις είμαστε χορτάτοι από επίσημα φωτογραφίες, σουμουτού και υπογραφές και αυτά θέλουμε να δούμε. Ώσπου να χαρούμε κτλ. Τώρα, βέβαια, είναι ευχής. Μάλλον είναι μεγάλη ευχή για τη Θεσσαλονίκη να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Οι περισσότεροι από εσάς, από εμάς, φαντάζομαι ότι στο άκουσμα ότι ήρθε ο Μιστακίδης και ο Τρινκέρι. Ήρθε ο Αντετοκούμπο με τον να φέρει το Σπανούλη προπονητή στον Άρη. Και όλα αυτά εδώ νομίζω έχετε τις αξιώσεις. Ξέρετε, του χρόνου θα χτυπήσουμε πρωτάθλημα. Λοιπόν, του χρόνου να χτυπάτε την πλάτη σας, καλά λέω, έτσι, για να μην όταν δείχετε, έτσι, για να μην κοπεί και η αναπνοή σας. Γιατί το πιο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα που σας είπα πριν. Κάποια πράγματα θέλουν τον χρόνο τους. Έτσι, εδώ, εμείς τώρα επειδή είμαστε νηστικοί και θα ρίξουν κάποια λεφτά οι ομάδες, έχουμε την απέτσι ότι να εκπαριθρώσουμε μία από τις δύο ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αν είναι δυνατόν να διώξουμε και τις δύο ομάδες, δηλαδή να είναι του χρόνου τελικός για το πρωτάθλημα ΠΑΟ Κάρης, θα είναι το μέγιστο. Αλλά, προσέξτε λίγο, αλλά εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά. Αν πάρεις το πρωτάθλημα, τι γίνεται? Τίποτα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, παιδιά. Κοιτάξτε λίγο, έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που μεσουρανούσαν οι ομάδες. Πόσο είπα, 30 Γιάννη. 36, παρακαλώ. Από τότε που η ομάδα έχει πάρει, η τελευταία ομάδα στη Θεσσαλονίκη που έφερε πρωτάθλημα, ποια ομάδα είναι? Να σας βάλω Ουίζ. Πες μου, είναι η πρώτη ομάδα, η ομάδα που έφερε τελευταία πρωτάθλημα στην Θεσσαλονίκη, είναι συγχρόνως και η πρώτη ομάδα που έφερε πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Να τα λέμε όλα. Σωστά, σωστά. Γιατί ένα και ένα κάνουν δύο σε αυτή την πόλη, δεν μας κάνετε το άσπρο μαύρο. Που είναι άσπρο μαύρο, αλλά ένα κάτι σε υπόθεσης. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα να μην περιμένετε ότι θα ενισχυθούν οι ομάδες, θα δούμε καλύτερο μπάσκετ, θα δούμε καλύτερες ομάδες. Αυτό θεωρώ ότι είναι από τα δεδομένα, έτσι. Και φυσικά, μακάρι και οι δύο ομάδες του χρόνου, δηλαδή του 2027 προς 2028, να πάρουν τα εχέγγυα, να έχουν τα εχέγγυα μάλλον για να πάνε ομάδες στην Ευρωλίγκα. Σκέφτεστε τώρα να παίζει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, σε όμιλο με Ρεάλ, με Μπαρτσελώνα, με ιταλικές ομάδες και ούτω καθεξής.
1: Ποιος θα πάει στο

ποδόσφαιρο. Έτσι πως το κάναν το ποδόσφαιρο. Κανένας δεν θα πάει, σε πληροφορώ. Ένας υγιής φιλαθλούς που θα θέλει να απολαύσει και να είναι λίγο στο γκλάμουρ και όχι σε αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει στην Θεσσαλονίκη, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα προτιμήσει, κυρίες και κύριοι, ακριβώς αυτό που σας είπα. Θα πάει στο μπάσκετ για να μπορεί να απολαμβάνει και τα καλούδια, γιατί δεν θα έχει το εισιτήριο 200 ευρώ όταν εσύ θα φέρνεις τον έναν και τον άλλον, ο οποίος θα κοστίζει 1-2 εκατομμύρια, και εσύ θα περιμένεις με 200 ευρώ να πάει να δεις 25 παιχνίδια. Δεν γίνεται, ξεχάστε το, παιδιά, να ξέρετε. Εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας, όσο και να είναι απέναντί μου αυτό το πράγμα. Δικαίως όμως κάποιος που βάζει τα λεφτά του και θέλει να φέρει, γιατί βάζεις κάποια λεφτά, όχι μόνο για να διαφημιστείς, αλλά και για να φέρεις λεφτά, να φέρεις σπόνσορες, να φέρεις έσοδα, τέλος πάντων, για να μπορείς να είσαι και ανταγωνιστικός, έτσι θα έχεις και ακριβό κόμιστρο. Τώρα, εμένα δεν με ενδιαφέρει άμα δεν έρχεσαι στο μάτς με τον Προμηθέα. Έτσι, να κοπούν και αυτές οι δωρεάν προσκλήσεις που υπάρχουν, τον αριθμό να μην πω τώρα, και όμορφα ωραία να πληρώνει ο φίλαθλος για να μπορεί να απολαμβάνει αυτό εδώ. Ούτε τραμπούκια, ούτε ναρκωτικά, ούτε τίποτα, όπως γίνεται σήμερα στα ελληνικά τα γήπεδα γενικώς. Ο πολιτισμός πρέπει να επέλθει κάποια στιγμή και στον αθλητισμό. Γιατί υποτίθεται ότι πηγαίναμε στον αθλητισμό, έτσι μας λέγανε τότε, πηγαίνουμε στον αθλητισμό για να μην πάμε, να μην πέσουμε στα ναρκωτικά, έτσι, να μην γίνουμε αλήτες, να μην γίνουμε, ας πούμε, αυτό που φανταζόντουσαν όλοι και ποσός μάλλον όταν έλεγαν οι γονείς μας, να μην γίνει σαν και αυτό, να λες και αυτός ήταν, ξέρω εγώ, λεπρός, ήταν κάτι. Από αυτό και μόνο φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε οι περισσότεροι, ότι θέλει πάρα πολύ κόπο, θέλει βασικά τρόπο. Ο τρόπος που έχει επιλεγεί προφανώς θα είναι αυτός εδώ, δεν θα θέλει κόπο. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε στην πάροδο των ετών, αντί να μπαίνουμε εμείς στα ναρκωτικά, μπαίνουν αθλητές στα ναρκωτικά, υπάρχει η ντόπα εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχουν 1002 πράγματα τα οποία φαντάζομαι ότι περισσότεροι εξ ημών το καταλαβαίνουμε κιόλας. Λοιπόν, αυτό βασικά θα πρέπει να απασχολήσει όλους τους γονείς οι οποίοι είχαν σαν θέσφατο ότι θα πάω το παιδί μου στο στίβο, θα το πάω στο κολυβητήριο να μην κάνω. Αλλά ο πρωταθλητισμός είναι εντελώς διαφορετικός από το που φαντάζομαστε οι περισσότεροι από εμάς. Έχει αλλάξει το κόνσεπτ. Έχει αλλάξει όμως και η κερκίδα. Και αυτό είναι το πιο λυπηρό. Τι εννοώ πιο λυπηρό? Θεωρώ ότι θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχουν καλύτερα συνθήματα. Αυτά τα συνθήματα σήμερα που πανηγυρίζεις και τραγουδάς ναρκωτικά ιστορίες και αυτά, εδώ, παιδιά, εμένα με φέρουν απέναντι. Δεν είναι αυτά. Δεν είναι αυτά συνθήματα για τα γήπεδα που ακούει και ο κόσμος. Ίσως μέσα από αυτό, ας πούμε, να υπάρχει μια γαλούκηση, να υπάρχει ένας φετερισμός, να πηδούν στον οπαδό, ώστε να μείνει κοντά σε αυτούς, και όλα αυτά εδώ. Δεν αλλάζει ο κόσμος, θα μου πεις τώρα, από τη μία μέρα στην άλλη. Δικαίως δεν αλλάζει, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να φτάνει σε ένα σημείο να κατεβαίνει κι άλλο από ό,τι είναι. Έτσι, υποτίθεται να πας εκεί όμορφα, ωραία. Και σας το λέω αυτό, σας το έχω ξαναπεί. Έχετε παρατηρήσει ότι τα γήπεδα μέσα, ιδίως να σας πω για τη δικιά μου ομάδα, γιατί για τις άλλες ομάδες μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Στην Τούμπα κάποτε υπήρχε φολκλόρ χρωμάτων, για να γίνω έτσι και λίγο κάπως. Και όχι αυτό το πράγμα. Σήμερα οι 9,5 στους 10 φοράνε μαύρα. Λες και πηγαίνουν σε κηδεία. Και στην κηδεία πάλι υπάρχει χρώμα, έτσι. Βάζει και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι αισθητικά δεν μ' αρέσει εμένα, βέβαια, γιατί παλαιότερα, άμα δείτε φωτογραφίες από τα γήπεδα και από όλα αυτά εδώ πέρα, θα δείτε υπήρχε πάρα πολύ χρώμα. Το χρώμα σου δίνει και μια άλλη ζωντάνια στην καθημερινότητά σου. Σε βγάζει από την κατάθλιψη την οποία βιώνεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αυτοκίνητα. Προσέξτε λίγο. Θα σας τα πάρω ένα-ένα για να καταλάβετε. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα, έχετε δει τι χρώματα είναι τώρα? Μαύρο, άσπρο, γκρι. Το γκρι, παιδιά, έχει γίνει χρώμα must. Χάθηκαν τα χρώματα. Χάθηκε το κόκκινο, το κίτρινο, το μπορντό, το μοβέ, το ροζ, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε αυτοκίνητο υπάρχει με χρώματα. Αν πας σε ένα πάρκινγκ, θα δεις, θα σε πιάσει κατάθλιψη από τα χρώματα. Λες και δεν υπάρχουν άλλα χρώματα. Έχει γίνει μουντή η ζωή μας. Θέλετε να φύγουμε από τα αυτοκίνητα? Στις μηχανές το ίδιο. Γράφει πιο ωραία το χρώμα αυτό. Και για το αυτοκίνητο είναι πιο ωραίο, άμα το κάνεις και μαύρο, λέει ο άλλος. Γιατί δεν το κάνω μαύρο, ρε φίλε? Παίρνει 10 χιλιόμετρα παραπάνω. Όχι. Αυτό σημαίνει και με τις μηχανές.

0: Εγώ, ας πούμε, τη μηχανή που είχα πάρει, εγώ την πρώτη μηχανή που είχα πάρει πριν από 4 χρόνια, λοιπόν, ήταν τρίχρωμη. Ήταν ένα καβασάκι, ήταν μαύρο, γκρι και χρυσαφή. Δεν πήγα να το βάψω εγώ ολόκληρο μαύρο, γιατί θα κέρδιζα 10 χιλιόμετρα. Η αισθητική του ήταν αυτή, από το εργοστάσιο, όμορφα, ωραία. Μετά έγινε τρίχρωμο, έγινε πράσινο, άσπρο, μπλε. Αν τα θυμάστε αυτά εδώ οι περισσότεροι από εσάς. Λοιπόν, ήταν πριν τα νίντζα. Κόκκινο, γκρι, μαύρο, με σιρίτη, λωρίδα δηλαδή. Υπήρχε πολυχρωμία. Ήταν όμορφες οι μηχανές. Ακόμα και οι τρίτη μηχανές ήταν όμορφες. Ήταν και οι. Πώς τις λένε. Αμάν. Έρε τώρα. Η Χάρλι Ντάβισον, ρε παιδί, με αυτές εδώ τέλος πάντων. Οι μηχανές, ας πούμε, είχαν χρώματα. Δεν ήταν αυτό το αμυγός σκοτεινό χρώμα να σε πιάνει κατάθλιψη, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Να μην φαίνεται, λέει, στο άσπρο, παίρνω άσπρο για να μην φαίνεται, λέει, η σκόνη. Μάλιστα. Κράτω το άπλο του αυτοκίνητου κάνα 3 χρόνια μέχρι να φανεί η σκόνη. Παίρνει ο άλλος γκρι χρώμα. Φίλε, αυτοκτόνα. Είδε να τώρα κυκλοφορεί με γκρι χρώμα. Και σου λέω να πάρω κίτρινο χρώμα, γιατί το κίτρινο τι έχει. Μια χαρά είναι το χρώμα του. Το πράσινο τι χρώμα είναι. Κακό χρώμα είναι. Το κυπαρισί, ξέρω εγώ, έχει πολύ ωραία χρώματα. Δεν τα κάνουν πλέον οι εταιρείες. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό νομίζω ότι είναι πάντως σαν κανόνας τα τελευταία χρόνια. Θέλετε να φύγουμε από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Τάχα μου δήθεν. Έτσι, μόνο η Φόρμουλα 1, παρατηρήστε, η Φόρμουλα 1 υπάρχουν τα χρώματα. Ακόμα χρώματα υπάρχουν και στα ράλι, WRC. Εκεί υπάρχουν χρώματα. Θέλετε να πάμε στην καθημερινότητά μας για να δείτε πώς κάνουμε έναν συνδυασμό. Ας το πω συνδυασμό, ένα ασορτάρισμα. Πού τα πάω, κάτσε να τα γράψω αυτά γιατί δεν τα θυμάμαι αύριο μεθαύριο. Ασορτάρισμα. Λοιπόν, δηλαδή ασορτή. Οι πολυκατοικίες. Πάτε λίγο σε φωτογραφίες πριν από 30-40 χρόνια να δείτε πόσο όμορφες είναι οι πολυκατοικίες, πόσο όμορφη αισθητική υπάρχει και σήμερα ποια είναι τα κυρίαρχα χρώματα. Γκρι, σκοτεινά χρώματα. Δεν υπάρχουν χρώματα παλιά. Παλιότερα υπήρχαν. Σήμερα δεν υπάρχουν. Αυτό καταδεικνύει κάτι. Εγώ σας είπα και άλλη φορά. Παίζει ρόλο. Όταν φεύγεις στα λιβάδια, όταν πηγαίνεις στα λιβάδια, πας στην πεδιάδα και βλέπεις τα χρώματα, δεν αγαλιάζει η ψυχή σου, δεν ανοίγει η ψυχή σου. Πού να πάω, βρε τώρα, βρε την καρβουνίλα, να πούμε τώρα στα σπίτια αυτά εδώ. Γκρι, σκούρο άσπρο, ούτε λευκό-λευκό, γιατί λερώνει. Πού να το βάζουμε τώρα. Ενώ τον γκρι κρύβεις πράγματα. Γι' αυτό το κάνουν, παιδιά, μην νομίζετε. Δηλαδή, ο προσανατολισμός είναι πάρα πολύ κακός. Πηγαίνει στα χωριά και κάποτε τα βλέπεις. Δηλαδή, στα νησιά μας είναι λευκά, ξέρετε, γαλάζιο και αυτά εδώ. Υπάρχουν στα χωριά μας, παιδί μου, κάθε καρδιά σκαρίδια βάζει ποιο χρώμα ήθελε. Λοιπόν, κάτι σωμών, κάτι ξέρω εγώ, πράσινα, ανοιχτά, με αυτά ωραία. Δηλαδή, εφραίνεται η καρδία σου, ρε παιδί μου, βλέποντάς το αυτό πράγμα. Πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα βουνό. Βλέπεις τα χρώματα, βλέπεις το φθινόπωρο, βλέπεις την άνοιξη. Γιατί δεν θα κάνετε όλα γκρι μαύρα, να γίνει γκρίζα η ζωή σας, ρε φίλε, που είστε άνθρωποι οι οποίοι ό,τι σας πασάρουν το υιοθετείτε. Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, ειλικρινά, να με δόριζες, Γιάννη, το αμάξι σου που είναι γκρι, δεν θα το έπαιρνα. Τζάμπα να μου το έδινες. Τι χρώμα είναι το αμάξι σου? Μαύρο, μαύρο και άραχνο. Τι να σε πω, ρε. Η ψυχοσύνδεσή σας προφανώς υπόκειται κάτω από χρωματισμούς. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το πράγμα. Τι αμάξι είναι? Ναι, ρε παιδί μου, όχι, δεν πρόκειται να το πω στον αέρα. Να σου πω, να σε πω, θέλω γι' αυτό. Αυτό που κυκλοφορά, το μαύρο, ποιο τι είναι? Ωραία. Δηλαδή δεν έχει άλλα χρώματα. Ξέρεις, αυτή η μάρκα έχει κάτι ωραία κοκκινάκια, φίλε. Ναι, λοιπόν, σήμερα τα κοκκινάκια κάποτε τα πλήρωνε εξτρά. Εξτρά τα πλήρωνε. Εντάξει, λέω, τα πλήρωνε εξτρά, φίλε. Λοιπόν, τα λέμε. Πω, το δεύτερο γκολ της Σουηδίας. Το δεύτερο γκολ της Σουηδίας, παιδιά, να το δείτε. Έτσι, είναι ένας μαύρος από τη Σουηδία, ξανθός γαλανομάτης με πράσινα μάτια. Λοιπόν, ο οποίος περνάει
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ?

0: Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκια σε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
3: MyG.
4: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
3: Και από τιμές.
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: εργασίες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Την καρδιά μου έχεις πάρει και στους δρόμους του βαρδάρι τριγυρνώ.
5: Μπράβο, Γούγκα μου.
4: Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ.
6: Now, ladies and gentlemen, let's go!

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε βεβαίως. Η Εθνική ητάται 2-1 από την Σουηδία, οι οποίοι τώρα έχουν γίνει από 10 αλλαγές στον καθένα. Έτσι καταλαβαίνομαστε, φαντάζομαι. Έτσι φαντάζεστε κι εσείς. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας και να προχωρήσουμε λίγο πιο σκληρά πλέον. 9.55 καινούριο το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για γαμόρα, παπάκι, gmail.com, κυρίες και κύριοι. Τώρα πάμε σε κάτι το οποίο ήθελα να σας πασάρω και την ώρα, αλλά λέω κρατήθηκα, λέω θα το συνηθίσω μετά, που έχει να κάνει με το έθνος και με την... Έτσι που εμείς νομίζαμε ότι ήμασταν κάποιοι πριν από κάποια χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε αποδομήσει οι ίδιοι μας τον εαυτό μας με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και το καταφέρουμε. Θυμάστε, χωρίς ίχνος... μειωτικού προσδιορισμού, έτσι πως θα το ακούσετε θα το πω, γιατί θεωρώ ότι μπορεί κάποιοι να το παρεξηγήσετε, εγώ δεν το κάνω για να παρεξηγηθείτε, το κάνω για να σας καταδείξω κάτι. Θυμάστε τι φωνάζαμε παλιά τους Αλβανούς? Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ. Σωστά, σωστά. Το φωνάζαμε παλιά. Τώρα βλέπουν έχουν ενσωματωθεί, έχουν υιοθετήσει κατά κάποιο τρόπο και τα ήθη και τα έθιμα, όχι στον απόλυτο βαθμό, αλλά τουλάχιστον δεν υπήρχε αυτή η προκατάληψη που υπήρχε και δικαίως υπήρχε, έτσι. Με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γείτονα χώρα, ιδίως με το τελευταίο 48ωρο μετά την υπόθεση του Κούσνα, του Εβραίου γαμπρού του Τραμπ, ο οποίος πήγε αγόρασε το Σασόν, το νησάκι, αλλά όχι μόνο αυτό, ξεσηκώθηκαν οι Αλβανοί. Κλιμάκωσαν και τις διαδηλώσεις τους ενάντια σε αυτό το πολυτελές θέρετρο που υποστηρίζει ο Τζάρεντ Κούσνερ, έτσι, ο Εβραίος γαμπρός. Και ενώ στην γειτονική μας λοιπόν Αλβανία οι κινητοποιήσεις των κατοίκων ενάντια στο σχέδιο ιδιωτικοποίησης, περίφραξης κιόλας και οικοδόμησης μιας σημαντικής δημόσιας παραθαλάσσιας έκτασης με σημαντική οικολογική σημασία συνεχίζεται, και σας το λέω έτσι για να σας πω ότι εδώ στην Θεσσαλονίκη κάνουμε το ίδιο. Το κάνουμε στην Επανομή, όπου αλλού δεν έχει πέσει το μάτι μου, και προσφάτως το κάνουμε και στην Καλαμάτα. Οι Καλαματιανοί, οι οποίοι έχουν θέμα εκεί τώρα πλέον, έδωσαν το καλύτερο φιλέτο σε μια IDM Καλαμάτα εβραϊκή εταιρεία, η οποία θα πάρει γύρω στα 200 στρέμματα, 150 σπίτια κτλ. Τα οποία θα δημιουργηθούν αυτά τα γνωστά κιμπούτς, τα οποία φτιάχνουν. Φτιάχνουν μικρές πόλεις μέσα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που δεν τη χωνεύουν στους Έλληνες, που δεν τους γουστάρουν καθόλου. Εμείς εδώ όμως είμαστε προσκυνημένοι. Όπως όλο το πολιτικό σύστημα, όπως ξέρουμε περισσότεροι οι πρωθυπουργοί στην Ελλάδα, πιστεύω 9 στους 10 είναι εβραϊκής καταγωγής, φαντάζομαι το γνωρίζετε, έτσι, δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος που να το αφισβητεί αυτό, έτσι, μιλάμε έτσι για προσδιορισμό. Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε προσκυνήσει, φίλε, χωρίς να υπάρχει λόγος. Το έχετε πάρει χαμπάρι? Δηλαδή, μαρτυράμε χωρίς ξύλο. Αρκεί να παραμείνουμε στη θέση μας. Τι θες αυτό, πάρ' το και αυτό, πάρ' και αυτό. Αυτοί δεν μας κονεύουν. Δεν τολμάνε να μπουν μέσα σε ορθόδοξη εκκλησία. Εμείς, σερνόμενοι σαν τα σκουλίκια οι πολιτικοί, μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες τους, να τις πω, κάπως έτσι, στις συναγωγές τους, όλα αυτά εδώ. Για να πάνε να βάλουν το κιπά, να πάνε να ανάψουν και εκείνο το, πώς το λένε. Δεν το έχω καταλάβει πραγματικά αυτό το πράγμα. Αυτό το προσκύνημα δεν το έχω καταλάβει. Έχει φωτογραφίες στο Λίβανο που μπαίνουν μέσα σε ορθόδοξες εκκλησίες κανονικά, όπου ποδοπατούν, σπάζουν, λαιλατούν ο στρατός των Εβραίων. Εσείς εδώ πέρα έχετε απλωθεί, τα έχετε κατεβάσει όλα. Θα τα βρείτε αυτά αύριο μεθαύριο απέναντί σας και δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα, γιατί δεν είστε για τίποτα. Έχετε εγκαταλείψει μια χώρα. Την έχουν εγκαταλείψει όλοι, αλλά ξέρετε, είναι αυτό που λέμε ότι αν δεν έρθει στην πόρτα σου, δεν θα το νιώσεις. Θα έρθει πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Αλλά για μας ο εχθρός είναι η Τουρκία. Ενώ οι άλλοι είναι σύμμαχοι. Σε τι δεν έχω καταλάβει? Ενώ ο Τούρκος είναι εχθρός. Αυτή τι είναι?
Παντού αγορασμένα, Γιάννη, χαμήλωστο κι άλλο. Κι άλλο. Το ακούω εγώ αφού. Λοιπόν. Προσέξτε λίγο τι γίνεται. Στην Αλβανία ξεσηκωθήκαν, σταμάτησε προς το παρόν. Μαθαίνω ότι άλλη μια παραλία και μια παραθαλάσσια έκταση 200 στρεμμάτων ιδιωτικοποιείται στη χώρα μας, χαρακτηριζόμενη όπως σας είπα στρατηγική επένδυση για χάρη των Ισραηλινών επενδυτών. Αυτοί έχουν πόλεμο εντάξει. Ο περιούσιος λαός. Έχουν ανακατέψει όλη την πουγάδα. Έχουν ανακατέψει τους πάντες και τα πάντα. Πολιτική με ήττα δεν υπάρχει. Πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν προσκυνήσει το είδωλο. Ξέρετε ποιο είναι το είδωλο, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Οι Αλβανοί έχουν παραδοθεί. Να ξέρετε, αργά ή γρήγορα θα πέσουν. Οι Σκοπιανοί και αυτοί. Οι Βούλγαροι είναι στο τετράπτυχο Ευρωπαϊκή Ένωση, Eurovision. Τι ακολουθεί μετά? Μπήκανε σε αυτό το τρυπάκι. Μετά θα έρθουν τα μνημόνια και σε αυτούς. Γι' αυτό και οι Βουλγαροί έρχονται, λέει, κατεβαίνουν τώρα από την Βουλγαρία για να μπορέσουν να ψωνίσουν, λέει. Φτάσαν και αυτοί έχουν να έχουν πρόβλημα, ακόμα δεν μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γύρω-γύρω, Ισραήλ. Μέσα στη χώρα μας, Ισραήλ. Στο οποίο δεν έχει κανένα όφελος. Εκτός και αν έχουν συνηγορήσει, ξέρετε, υπό των απειλών. Θα σας γυαλίσουμε αν δεν προσκυνήσετε κτλ. Λοιπόν, πάμε πιο συγκεκριμένα. Δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της καθημερινότητάς μας από το πρωί αναφέρουν ότι με ταχύριθμες διαδικασίες διαβούλευσης, προσέξτε λίγο, σήμερα, για να μην το ξεχάσω, ανακοινώθηκε η απόφαση από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για τα δάνεια. Έτσι, ισχύει λοιπόν ό,τι έχουν αποφασίσει μέχρι στιγμής παρά τις ενστάσεις των fans. Τώρα από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει ένας άλλος αγώνας. Έτσι, είναι μια δικαίωση για όλους μετά από 4 μήνες και το λέγαμε πριν από 48 ώρες. Τι στόμα έχουμε, δεν ξέρω. Το οποίο βρήκε πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης και θα πληρώνουν τις δόσεις τους με τον μηνιαίο τόκο. Και όχι με αυτό το οποίο κάνανε. Τώρα γύρεται ένα άλλο θέμα. Σε μια σύνομη χώρα, σε ένα σωστό κράτος. Σε δικαιοσύνη σωστή, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι. Λοιπόν, είτε παίρνουν σωστές αποφάσεις γιατί μας συμφέρει, είτε δεν παίρνουν γιατί δεν μας συμφέρει. Θα έπρεπε να βγει συγχρόνως η απόδοση κεφαλαίων επιστροφής προς τους πληγέντες στον νόμο Κατσέλη. Γιατί οι άλλοι, όταν παίρναν τα διπλάσια λεφτά, δεν σε κοστολογούσαν, ούτε σε μετρούσανε. Τώρα πρέπει να γίνει ακριβώς το ίδιο, γιατί έχουν βγάλει τα λεφτά τα τελευταία 3 χρόνια. Άρα βλέπετε, αυτοί λοιπόν που ψηφίζετε προστατεύουν τα λεφτά τους, όχι εσάς. Άρα να ξέρετε τι ψηφίζετε, αυτό για την ιστορία. Έτσι λοιπόν και στην Καλαμάτα υπάρχει η εταιρεία IDM Καλαμάτα, η οποία θέλει να χτίσει σε ένα τεράστιο τμήμα της δυτικής παραλίας της πόλης 140 δωμάτια, 250 κατοικίες, χώρους σίτησης κτλ. Κτλ. Τσιμέντο να γίνει, ρε παιδί μου, και μάλιστα χωρίς όρους, αφού ο χαρακτηρισμός του έργου ως στρατηγική επένδυση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ιδιωτικής χρήσης του Αιγιαλού, δηλαδή της παραλίας. Δεν θα μπορεί να πηγαίνει ο Καλαματιανός για μπάνιο. Το επιλέξατε. Δεν θέλω να γκρινιάζετε. Εσείς επιλέξατε τους ιδιώτες να νοικιάζονται και οι Αιγιαλοί για να καθαρίζονται, γιατί το κράτος λέει δεν μπορούσε. Όχι, δεν μπορούσε, δεν ήθελε, γιατί ήθελε να τα δώσει στους ιδιώτες για να παίρνουν τις μίζες τους οι γνωστοί άγνωστοι. Έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν θα περιφράξουν και την παραλία στην Καλαμάτα. Δεν θα μπορείς να πηγαίνεις στην καλύτερη παραλία. Έτσι λένε. Δεν ξέρω από Καλαμάτα. Μόνο ξέρω ότι βγάζει μουσμούλα. Λοιπόν, με άλλα λόγια, πολύ πιθανό να δούμε κατά κάποιο τρόπο, θα τα δούμε αυτά όπου έχουν αγοραστεί αυτά από τους Εβραίους, περιφράξεις ιδιωτικού στρατούς, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της Αλβανίας που συζητάει όλος ο κόσμος την τελευταία εβδομάδα. Με αποκορύφωμα τις τεράστιες διαδηλώσεις οι οποίες γίνονται. Εμείς εδώ έχουν ξεσηκωθεί όλοι στην Αλβανία. Πού στην Αλβανία? Εμείς εδώ τι? Είναι σήμερα, είναι Πέμπτη, αύριο είναι Παιδεία Παρασκευή, να ξέρετε. Και έρχεται το Σαββατοκύριακο, άντε ξανά Γιούργια στα μπάνια μας. Πάμε να βρέξουμε τους κόλους μας και θα έρθουμε μετά εδώ και να κράζουμε, να λέμε και θα πάτε να ψηφίσετε όμορφα, ωραία. Θα κάνετε ακριβώς τα ίδια που κάνατε και πριν.
Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που εδώ έχει να κάνει βέβαια και με την εφαρμοστική του νόμου, αλλά τέλος πάντων να μην μπλέξουμε σε αυτά εδώ. Σκεφτείτε τώρα ότι η Ελλάδα φάνταζε παράδεισος πριν από χρόνια. Πήγαινε σε όποια παραλία ήθελες, έμενες, έκανες, έρανες, σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Έτσι έχουμε φτάσει να έχουμε γεμίσει με αμέτρητα κυβικά τσιμέντου παραλίες, το δρόμο προς την παραλία, το δρόμο προς την Ακρόπολη, την φύση την έχουμε ξεσκίσει, έχουμε χάσει την φυσική ομορφιά. Την καταστρέφουμε καθημερινά με το δικό μας τρόπο. Σας είπα, η αλλαγή της ατζέντας επέβαλε και την αλλαγή των χρωμάτων, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Αυτές εδώ, επειδή η χώρα μας ανήκει, το κλέψιμο που τρώμε, προσέξτε, το κλέψιμο που τρώμε από τους ίδιους μας πολιτικούς, οι οποίοι χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα δίνουν όλο και περισσότερες εκτάσεις, με αποτέλεσμα να χάνεται και η δωρεάν πρόσβαση σε οποιοδήποτε παραθαλάσσιο κομμάτι υπάρχει σήμερα και στο οποίο θα μπορούσε να είναι μια καθημερινή διέξοδο για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες. Σήμερα πας να απλώσεις την πετσέτα σου και δεν τολμάς, γιατί ξέρεις ότι θα έρθει κάποιος να του μαζέψει, κύριε, δεν τα πληρώνω εδώ. Θέλω εκείνο και θέλω. Για να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα για τις παραλίες, με ποιον τρόπο έχουν δημοπρατηθεί, ποιοι τα έχουν πάρει και για ποιο λόγο τα έχουν πάρει. Γιατί τα ξέρετε ίσως και καλύτερα από μένα. Τα παραδείγματα κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο πολλά. Δηλαδή όλο μαθαίνουμε και καινούργια. Φυσικά ο δικός μας ο λαός εδώ θα πηγαίνει σαν τον φτωχό μπινέ σε μια γωνίτσα και θα κάθεται πάνω σε πέτρες. Το κάλος το οποίο υπήρχε, ο ίδιος του το κατέστρεψε υπό την ανοχή του και υπό την αδιαφορία του. Παιδιά, αυτοί είμαστε. Αρκεί να μας δώσουν ένα κομμάτι ψωμί, μια τερόπιτα με κορτάρι, για να είμαστε μια χαρά. Εσείς πιστεύετε ότι είμαστε κάτι άλλο? Αν πιστεύετε ότι κάνουμε αυτά, το συζητήσουμε. Και όλο αυτό το οποίο γίνεται από το Ισραήλ εδώ, εγείρονται και θέματα ηθικής τάξης. Καθώς στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους, οι εν λόγω επενδυτές αποτελούν και υποστηρικτές του πολέμου. Κάτι που εμείς αντιτίθεμε, νομίζω, σαν χώρα, έτσι. Εμείς δεν είμαστε από αυτό εδώ. Τώρα το τι κάνουν αυτοί που έχουν εξαφανίσει τους Παλαιστίνιους με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε να φανταστείτε και εμείς χειροκροτάμε, φαντάζομαι να είστε οι ίδιοι άνθρωποι που είστε μαζί με το Ισραήλ, που είσαστε και μαζί με τους Ρώσους. Ή όχι, δεν είστε μαζί με τους Ρώσους. Όχι, δεν είστε μαζί με τους Ρώσους. Είστε όμως μαζί με τους Ουκρανούς. Όταν θα φτάσει σε ένα σημείο να ξεχωρίσετε την ήρα το στάρι, το άσπρο από το μαύρο, ίσως να γίνετε καλύτερη πρώτα σαν άνθρωποι. Γιατί καλύτερη κοινωνία δεν

0: αυτό το πράγμα. 400 χρόνια δεν ήμασταν ραγιάδες. Τι έλεγε, ποιος το είπε, ραγιά εσείς και τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών. Ακριβώς αυτό το πράγμα κάνουμε. Ό,τι μας λένε κάνουμε. Αυτό που μας βολεύει. Γιατί δεν κάνουμε τίποτα. Ταξίνουμε όλη τη μέρα. Σαν χώρα ταξίνουμε. Περιμένουμε όλο να μας πούν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους, γιατί τους δίνεις τα λεφτά τους πίσω. Και εξυπακούεται ότι θα σου πούνε και μια καλή κουβέντα. Βρε Γιάννη μου, τι καλό παιδί που είσαι, γιατί μου έφερε τα δανεικά. Σε αυτό που δεν φέρνει τα δανεικά, για να πάνε πες ότι είναι καλό παιδί. Θα συγκινηθούν οι Εβραίοι για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν ο λαός της Καλαμάτας θα αντιδράσει. Αν δεν αντιδράσετε τώρα που σας αρπάζουν τις παραλίες και καταστρέφουν αυτό το δημόσιο και φυσικό πλούτο, αυτό γίνεται και στην επανομή. Νομίζω ότι γίνεται και κάπου αλλού εδώ κοντά, αλλά δεν το έχω τώρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά από μόνο τους δεν φτάνουν. Δυστυχώς, η επανάσταση των Φλαμίγκο στην Αλβανία πήρε σάρκα και οστά.
1: Ραγιάδες εσείς, ραγιάδες και τα παιδιά σας. Ραγιάδες και τα παιδιά του παιδιού σας.
0: Κράτε το για το στις 10. Λοιπόν, τώρα πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Εγώ σας έχω πει και άλλη φορά, όταν θα πάτε να ψηφίσετε, εσείς που έχετε ψηφίσει, θα σας δώσω παραδείγματα. Εγώ πάντοτε, ξέρετε, μου αρέσει να μιλάμε παραδείγματα. Και εδώ μιλάμε τώρα για χρηματικά πράγματα. Ο τυφώνας Τσίπρας, ξέρετε, όπου και αν περνάει, τους αριστερούς τους έχει κάνει σμπαράλια. Φυσικά, ο ελληνικός λαός δεν βάζει μυαλό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία τώρα, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά τελευταία τώρα αυτή η νέα αριστερά, νομίζω λεγόταν Αχτσιόγλου και η Συναυτό. Θα πω όμως το εξής. Η Αχτσιόγλου είναι η μοναδική που φοράει παντελόνια. Όλοι οι άλλοι περιμένουν πότε θα τους πάρει τηλέφωνο ο Τσίπρας. Ακούστε γιατί. Από τους 7 που αποχώρησαν, μόνο η κυρία Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από το βουλευτικό της αξίωμα. Οι υπόλοιποι 6 λαμβάνουν τουλάχιστον 8.000 ευρώ κάθε μήνα, και σας είπα, μέχρι να τους πάρει τηλέφωνο Τσίπρας και τους πει ελάτε στην νέα αριστερά, στη σύμπραξη της αριστεράς, για να οδηγήσουμε τη χώρα να βγει από το τέλμα της κτλ.
2: Έχω ένα μεγάλο πλεονέκτημα και ξέρετε ποιο είναι αυτό. Ότι λέω την αλήθεια.
0: Έλα την αλήθεια είπε. Μετά την είπε, μετά πέραν της απομακρύνσεως του ταμείου, μηδένα λάθος αναγνωρίζεται, έτσι, μην κορυδευόμαστε κιόλας. Απλά η Αχτσιόγλου, μπράβο της, νομίζω είναι εδώ από τα Γιάννητσά, είναι κάπου είναι. Δεν τη το είχα δηλαδή. Μπράβο της, εγώ της βγάζω το καπέλο. Παραιτήθηκε η γυναίκα από το βουλευτικό της αξίωμα. Έτσι, οι άλλοι 6 κυφήνες της αριστεράς. Κλασική. Επάγγελμα αριστερός, κομμουνιστής. Τα ίδια και εκεί. Στην αντιπέρα όχθη όμως τώρα, ο πολύ γνωστός μας σε όλους αγροτοσυνδικαλιστής, ο κύριος Ανεστίδης, έτσι, ζητάει να του ζητήσει, ζητάει, θα του ζητήσει άραγε το Μαξίμου δημόσια συγγνώμη για αυτό που υπέστη. Έτσι, για το φιάσκο των λογαριασμών του που δεσμευτήκανε κατ' εντολή της κυβέρνησης και μην πει κανένας ο ΠΚΠ και να χαμένα λέγαμε, αυτά τα γνωρίζουμε. Έτσι. Σε φιάσκο λοιπόν κατέληξε η δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων του αγροτοσυνδικαλιστή που ήταν στο επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων και των μπλόκων. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών αποδεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του που είχαν δεσμευτεί παραμονές Χριστουγέννων το 25 με άρον-άρον διάταξη. Άκουσον, όταν είναι να σε κυνηγήσουν και να σε κλειδώσουν, γιατί έτσι θα μας κάνουν από εδώ και στο εξής, κατευθείαν διάταξη εισαγγελέας και ελληνικό FBI. Είδατε τι σύστημα συμμορίας υπάρχει. Γιατί προς συμμορίας πρόκειται, μην φανταστεί κανένας το αυτό το πράγμα λέγεται κυβέρνηση. Οποιαδήποτε θα είναι και η επόμενη, μην νομίζετε ότι θα είναι καλύτερη από αυτούς. Σας το λέω να το ξέρετε. Το Συμβούλιο λοιπόν Εφετών υιοθέτησε την πρόταση της εντεταλμένης, λέει, Ευρωπαίας Αγγελέας Εφετών της κυρίας Κιβέλου, που έκρινε ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής είχε δηλώσει νομίμως όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και τα χρήματα στους λογαριασμούς του. Δεν έκλεβε τελικά ο Ανεστίδης. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία βέβαια. Αυτοί που κλέβουν δεν πάνε στα μπλόκα. Τώρα κανονικά δεν πρέπει να βγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, γιατί πίσω απ' όλα είναι αυτός, και οι υπουργοί να ζητήσουν συγγνώμη δημόσια και να αποκαταστήσουν και την τιμή και υπόλοιψη

0: ενός ανθρώπου που άσχετα τι είναι, είναι δικός τους άνθρωπος. Έτσι. Τον βάλαν αυτό να ένα πειραματόζω, όπως θα είναι και η πόλη, η smart cities, αύριο μεθαύριο. Αυτά όλα να τα περιμένετε. Έτσι, να τα ξέρετε. Λοιπόν, γκολ η εθνική μας, 2-2 ισοφαρίζει στο 95 με Μασούρα. Λοιπόν, έτσι, με μια φάση από το πουθενά, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, σοκαρίστηκαν οι Σουηδοί που περιμέναν. Λίγο πριν σφυρίξει ο διαιτητής, η εθνική μας, στο ύψος των περιστάσεων, ένας δεν ξέρει να κρατάει σοβαρά τη σημαία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σέντρα δεν ξέρω. Κοστούλας πρέπει να κάνει τη σέντρα. Μασούρας με προβολή κάνει το 2-2. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, τώρα, αν μπείτε στη διαδικασία να μάθετε, μάλλον θέλω να ακούσουμε κάτι. Γιάννη, τι έχουμε, δύο έχουμε. Κοίτας λίγο. Δεν θέλω να το συνεχίσω τώρα αυτό, γιατί μπορώ να το πω μετά. Έχουμε. Το δεύτερο ποιο είναι, το πρώτο, ποιο είναι το δεύτερο. Πώς. Λοιπόν. Όχι, ναι, θέλω την κυρία, η οποία κυρία είναι σε ένα πάνελ, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ποιο πάνελ είναι, στο οποίο παίρνει το θάρρος και να μιλήσει απέναντι σε έναν πολιτικό και να του πει τα εξής. Γιάννη, αβάντη.
1: Ας έρθετε όλοι οι πολιτικοί να ζήσετε εσείς με τα υποτιθέμενα 1500 ευρώ. Ξέρω πάρα πολύ καλά και το βλέπω στην τσέπη μου πόσο έχουν ακριβήνει τα πάντα. Δεν βλέπω καμία διαφορά. Τα πράγματα όντως έχουν μηδενιστεί και έχουν γίνει χειρότερα. Και δεν είμαι ούτε αντιπολίτευση, ούτε τίποτα.
2: Ταξιγόρια.
3: Μάστε,
2: λοιπόν.
1: Τα πράγματα είναι μαύρα και άραχνα. Αυτό πρέπει να το πάρετε όλοι σας χαμπάρι. Ας έρθετε όλοι οι πολιτικοί να ζήσετε εσείς με τα υποτιθέμενα 1500 ευρώ. Που δεν είναι καθαρά 1500 ευρώ.
4: Πόσες εσείς εξής είναι μεγάλε.
1: Είναι 1200, είναι 1100 και να πληρώνετε 630 ευρώ ενίκιο το μήνα, συν τους λογαριασμούς, συν τα τηλέφωνα. Φτάσαμε το χιλιαρικάκι και...
4: Δεν έχω καμία πρόθεση αυτή τη στιγμή να δώσω περισσότερα χρήματα.
1: Και να πάτε και με αυτά να ζήσετε στο σούπερ μάρκετ και να μεγαλώσετε τα παιδιά σας, να έχετε φροντιστήρια... Και να είστε ένα σωρό έξοδο στο κεφάλι σας, μόνοι σας, χωρίς χορηγίες από κανέναν. Ούτε από πατέρα, ούτε από φίλους και φίλες.
5: Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε.
1: Τη μία φταίει το πετρέλαιο, την άλλη φταίει ο πόλεμος, την άλλη φταίει ο άλλος, για να πάει η μελιτζάνα 4,5 ευρώ και να μην μπορώ να φτιάξω ένα μπριάμ στο σπίτι μου, που το μπριάμ ήταν πριν 3 χρόνια και 1,5 χρόνο, από τα πιο φθηνά φαγητά. Αλήθεια τώρα.
6: Ελλάδα 2.0.
0: Κομψό, επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.

0: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
1: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας, το 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης, 95.5 και ώρα για γαμόρο παπάκι gmail.com. Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς, που σημαίνει ότι το 23.10.90.90.90 μπορείτε να το καλείτε να συμμετέχετε αν θέλετε. Για τα θεματάκια μας, ιδάλλως έχουμε να πούμε κι άλλα. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας του 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτησή τους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων, με το πρώτο να βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, μιας και είμαστε τώρα επιποδός, να πάμε στο ακροατήριο και έχουμε να γνώσουμε και κάποια μηνυματάκια, θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Πάμε στον πρωτοφυλακρατή, πάμε. Παρακαλώ. Γύρνα αλλιώς, ρε Γιάννη. Γύρνα αλλιώς. Μην με κάνεις τώρα. Γύρνα αλλιώς. Γύρνα αλλιώς, ρε φίλε. Τώρα δεν ξέρω κάθε φορά εγώ. Παρακαλώ. Έλα.
1: Γεια σου, Πασχαλή.
0: Έλα. Παρακαλώ.
1: Πασχαλή.
0: Ορίστε.
1: Έλα, καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Στέφανος. Καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όχι ραγιάδες. Όχι ραγιάδες. Εκεί θέλουνε, ρε φίλε. Εκεί θέλουνε. Δηλαδή, έχω πάρει την πλάκα μου. Τρέχουν να βγάλουν ταυτότητα στα παιδάκια. Τρέχουν να... Ό,τι τους πούνε το κάνουνε. Εμβόλια, εδώ, εκεί. Γιατί, ρε φίλε, αυτό το πράγμα.
0: Έτσι μεγαλώσανε, ρε φίλε. Έτσι μεγαλώσανε στην υπακοή. Δεν είπαμε χθες ότι το σύστημα, δεν ξέρω αν άκουσες, το σύστημα το εκπαιδευτικό, φίλε, που μεγαλώνει ένα παιδί, το μαθαίνουν να είναι υπάκουο. Δεν το αφήνουν ελεύθερο να μπορεί να σκεφτεί, να μιλήσει, να κάνει, να ράνει, να έχει μια αντίδραση φυσιολογική. Το θέλουν ναι. Προσκυνημένο. Είναι προσκυνημένος ο ελληνικός λαός, ρε φίλε, τι έχεις καταλάβει.
1: Βάλανε θέματα
0: ποια θέματα.
1: Βιολογία τώρα, δεν βάλανε τα μικρόβια, ρε φίλε. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
0: Ρε, δεν είναι θέματα αυτά τώρα. Είναι θέματα αυτά τώρα, ρε εσύ, Στέφανε. Ναι. Δηλαδή, πνίχησε με το κουνούπι, ρε φίλε. Πήγε σαν καζέ με το κουνούπι. Δεν υπάρχει ελευθερία σε τίποτα πλέον. Σε λίγο δεν θα έχεις καμία απολύτως ελευθερία. Είσαι πρώτον πυλών. Θα τα δεις.
1: Και εκφραστής
0: αυτής της ατζέντας είναι όλοι εσείς οι οποίοι υπερισπιζόσασταν τον Τραμπ. Όλοι εσείς λοιπόν θα τα βρείτε μπροστά σας. Γιατί αυτός είναι, από αυτόν ξεκινάει το κακό, να ξέρεις. Που σας παρουσιάζεται ο Καλούτσικος. Αφάτε καλά.
1: Για μένα το λες για τον Τραμπ.
0: Γενικώς. Όσοι ήσασταν με τον Τραμπ, που ήσασταν και με τους Ρώσους. Αυτό λέω, γενικώς.
1: Όχι, εγώ δεν ήμουνα με κανένα Τραμπ. Εγώ ήμουνα με τον Τραμπ μέχρι που πήγε στο τείχος στο δακρύο.
0: Ο κόσμος που ήταν, δεν μιλάμε εσένα ειδικά τώρα, λες και ξέρω εγώ τι κάνεις τώρα.
1: Ναι, αυτό, ναι, εντάξει, μιλάω. Εγώ ήμουνα με το Τραμπ μέχρι τότε που πήγε στο τείχος των Δακρύων και προσκύνησε και αναγνώρισε το Ισραήλ ως κράτος.
0: Εσύ τώρα, Στέφανε, να σε πω κάτι. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δηλαδή, τώρα θα με βάλεις να σε κάνουμε μαθηματικά προς δημοτικού να πω. Δηλαδή, εσύ τώρα πήρες τον Τραμπ όταν πήγε να προσκυνήσει. Όλο του το σώμα είναι Εβραίοι, ρε. Όλα τα παιδιά έχουν παντρευτεί Εβραίους. Ανακάλυψε τον Τραμπ μετά, ρε. Είναι δυνατόν να κάνετε τέτοια πράγματα, να κάνεις και τα λες και δημόσια.
1: Άκου να σου πω. Πριν χρόνια, πριν πάει και προσκυνήσει εκεί, αυτά.
0: Ναι, δεν ήταν παντρεμένη η κόρη του με τον Κούσνερ.
1: Δεν είχαν αποκαλυφθεί ακόμα.
0: Α, δεν είχαν αποκαλυφθεί. Με δεν τα έβλεπε εσύ, όχι, δεν είχαν αποκαλυφθεί. Γνωστά ήταν,
1: όχι,
0: δεν κρυφό.
1: Όχι, δεν είχαν αποκαλυφθεί.
0: Δεν είναι άρρωστοι άνθρωποι.
1: Λέω, πριν 5 χρόνια, 6, δεν είχαν βγάλει στη φόρα κάποια πράγματα.
0: Κανονικότατα, όλα τα πάντα. Απλά εσείς από εκεί που πληροφορείστε και μαθαίνετε αυτά που μαθαίνετε, προφανώς σας κατευθύνουν με διαφορετικές ειδήσεις. Ενδεχομένως.
1: Εντάξει, Πασχάλη, είμαστε λίγο πίσω. Τι να κάνουμε. Απλά
0: να πάτε μπροστά. Έχεις τη δυνατότητα. Έχεις τη δυνατότητα.
1: Το θέμα είναι. Ωραία. Το θέμα είναι ότι εμείς που είμαστε λίγο πίσω το πήραμε χαμπάρι. Οι υπόλοιποι γιατί δεν το παίρνουν χαμπάρι.
0: Γιατί μπορεί να είναι λίγο αργά για αυτούς πίσω να είναι. Μέχρι να έρθουν στο δικό στο επίπεδο να μην το καταλαβαίνουν. Γιατί ξέρεις, πρέπει να γίνει κλικ τώρα. Πρέπει να γίνει κλικ στον άνθρωπο για να το καταλάβει. Αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα.
1: Τέλος πάντων.

0: Δεν βλέπω στο φως, στον ήλιο, τίποτα. Κάντε κάτι γιατί...
1: Τι να κάνουμε, φίλε. Από το να ενημερώνουμε τον κόσμο δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, μπορούμε να πάνουμε τίποτα. Καλό βράδυ, Στεφανάκο, να σε καλά, να σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Πασχαλή.
1: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε, αγαπητέ Καμπόρα.
1: Χαίρετε.
2: Καταρχήν, σε παρακολουθώ έτσι με βάθος. Σκέψη και λέω, μπας και αυτός ο άνθρωπος είναι εξωγήινος.
1: Μπορεί.
2: Αυτά που λέει.
1: Όλα
2: μπορεί, έτσι.
1: Όλα αυτά λέει.
2: Άρα συμφωνούμε. Τα δεύτερο. Δεν θα μπαλώσουμε πάλι με τους Εβραίους και τους Ισραηλινούς. Εγώ τα βρέθηκα στο Αμέρικα. Ένα φεγγάρι. Ο καλύτερος με εργοδότης ήταν Εβραίος και μετά που συμμετείχα σε μια μικρή επιχείρηση συνεργεία αυτοκίνητου της Αρέστα, οι καλύτεροι πελάτες μας ήταν οι Εβραίοι. Δεν αφήναν καμία τόγκα. Ενώ οι δικοί μας, οι Έλληνες, μας αφήναν τόγκες. You are me, my friend.
1: Κοίταξε τώρα, αυτό έτσι όπως το θέτεις, έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο ρατσιστικό. Δηλαδή, το συγκεκριμένο συνεργείο, εφόσον είχε πολύ καλούς πελάτες, ο Εβραίος τους Εβραίους, και είχε και Έλληνες. Ναι, ωραία, εντάξει, άκουσε με λίγο να σου πω το εξής. Γιατί δεχόταν τους Έλληνες αφού ήταν παταχτσίδες?
2: Ορίστε.
1: Γιατί δεχόταν τους Έλληνες αφού ήταν παταχτσίδες?
2: Εμείς οι δικοί μας ήταν οι φιλαράκια μας, τους δεχόμαστε. Γιατί
1: τώρα τους δεχόμαστε. Τότε γιατί τους αναφέρεις, γιατί το φέρνεις σαν μεμπτό? Αφού ήταν φιλαράκι σας και τα είχατε βρει.
2: Ναι, ναι, όχι.
1: Δεν είναι μεμπτό.
2: Όχι μεμπτό, σε εισαγωγικά και κάτι άλλο. Επειδή στα Ιντζεγανά έχουμε γεμίσει όλους. Θα βάζεις ένα τραγουδάκι. Του Άσιμου, του Νικόλα.
1: Ποιο?
2: Ο Σάλιαγκας και ο Μάλιαγκας.
1: Πολύ ωραίο. Το ακούει ο κύριος υπεύθυνος για τη μουσική ενορχήστρα της εκπομπής, το άκουσε.
2: Ναι. Πάντως με προβληματίζει πραγματικά, γιατί ήδη πρέπει να υπάρχουν εξωγήινοι εδώ σε εμάς.
1: Μπορεί
2: εγώ
1: να...
2: έτσι σκέφτομαι καμιά φορά και με περνάει από το μυαλό.
1: Μπορεί να υπάρχουν, ποιος ξέρει. Ναι, έχεις δει κανέναν? Έχεις δει κανέναν?
2: Όχι. Αντιλαμβάνομαι κάποιους. Δεν βλέπω, αλλά τους αντιλαμβάνομαι.
1: Άσε τι αντιλαμβάνεσαι. Άμα δεν δεις, δεν έχει τίποτα.
2: Καλά. Ο Σάλιαγκας και ο Μάλιαγκας πραγματικά ταιριάζει στην εποχή μου.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά.
1: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη, σε ένα σπον Μαρτίο.
1: Καλώς τον Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλα.
3: Θέλω ένα αθλητικό και ένα πολιτικό, θα πω.
1: Ξεκινά από που γουστάρεις.
3: Αθλητικό. Έκλεισε ο Γιαννούλης.
1: Με ρωτάς?
3: Ναι, ρωτάω. Εγώ...
1: Ο Γιαννούλης για να κλείσει πρέπει να έχεις λεφτά για να τον πάρεις. Τζάμπα δεν έχει, πέθανε ο Τζάμπας. Έχει λεφτά ο ΠΑΟΚ να τον πάρει. Εδώ είναι το ζητούμενο. Γιατί λένε, αλλά δεν λες στον κόσμο όμως ότι ο Γιαννούλης για να έρθει εδώ πρέπει να του σπάσει το συμβόλαιο, να τον αγοράσεις. Εκτός άμα τον πάρει με την προσφυλή συνήθεια δανεικό. Άλλο αυτό.
3: Εγώ άκουσα για 4 εκατομμύρια.
1: Ποιος θα τα δώσει τα 4 εκατομμύρια? Ο ΠΑΟΚ και τον Γιαννούλη.
3: Έτσι άκουσα.
1: Ναι. Πού το άκουσες?
3: Έτσι άκουσα.
1: Εντάξει.
3: Από τους νοσογράφους. Εκεί μέσα, 3,5-4 πάω.
1: Κοστολογείται τόσο για πάντα τον πάρεις, αυτό λέμε ρε παιδί μου.
3: Οι Γερμανοί θέλουν 5.
1: Ναι, είναι η ρήτρα του κατά κάποιο τρόπο, είναι στο τάλιρο.
3: Ναι.
1: Εάν έχει ο ΠΑΟΚ δυνατότητα να δώσει 4 εκατομμύρια.
3: Υπάρχει περίπτωση να μας τον πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε, πρέπει να θέλει και ο παίκτης. Αν ο παίκτης δηλαδή δεν τα βρει με το Augsburg, γιατί πρέπει να τα βρει με την ομάδα του Augsburg. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερο είναι, είπαμε, υπάρχει πιθανότητα να τον φέρουν δανεικό.
3: Μάλιστα. Ωραία.
1: Παίζει και αυτό ρόλο, έτσι.
3: Μάλιστα. Και ένα πολιτικό.
1: Πάμε.
3: Σύντομος.
1: Ναι.
3: Ακούω τώρα από πολλούς, έτσι. Δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Να βγει κάποιος άλλος. Όσο ρώτησα εγώ, όχι μέλαμε στα... Καπινιά έξω, ρε παιδί μου, ξέρεις, όπως και εσύ. Λέω, ρελάξε, να φύγει ο Μητσοτάκης. Και ποιο να βγάλουμε?
1: Κανέναν.
3: Δηλαδή,
1: εσύ πιστεύεις, δεν μου λες, πεθαίνει ο Μητσοτάκης αύριο. Τι θα γίνει εσύ, τι θα κάνεις εσύ, θα ζήσεις?
3: Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει κανείς, το κανένας.
1: Τώρα τι είναι αυτό?
3: Κανένας,
1: αυτό είναι πολιτική στάση? Δηλαδή, πιστεύεις, ας πούμε, ότι αν δεν θα είναι ο Μητσοτάκης, θα σβήσει η χώρα?
3: Όχι, δεν θα σβήσει.
1: Την κρατάει ο Μητσοτάκης τη χώρα, πιστεύεις?
3: Όχι, την κρατάει.
1: Τι την κάνει τότε και είναι τόσο απαραίτητος, ας πούμε. Για πες.
3: Εγώ πιστεύω, και για μένα το μυστικό που έχει ο Μητσοτάκης με τους υπόλοιπους, έχει ένα υπουργό που δεν έχουν υπόλοιποι.
1: Ποιο να?
3: Δέντιας.
1: Άλλος Εβραίος. Μάλιστα.
3: Τι σημασία, ρε παιδί.

0: Πώς δεν έχει, κανένας δεν ενδιαφέρεται για σένα, για τις τσέπες τους. Έχεις δει το, πολιτικό, το οικονομικό προφίλ του Δέντια τα τελευταία 5 χρόνια?
1: Με σύγκριση με τους άλλους που...
0: Με σύγκριση με σένα. Κάτι. Με σύγκριση με σένα και με μένα.
1: Εγώ πιστεύω, εκτός
0: εσύ πιστεύεις πάντοτε για τους άλλους. Αυτό εγώ μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Εγώ έχεις πιστεύω, πάρα πολύ καλή άποψη πιστεύω. Για τους άλλους, αλλά όχι για σένα. Για σένα είναι ο σκοπός να κάνει ο Δέντιας να φίξει το κεφάλι του, για να μην πω τίποτα άλλο, και να βοηθήσει εσένα, τη γειτονιά σου και οποιονδήποτε άλλο. Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, δεν το καταλαβαίνω.
1: Σαν κράτος, ασφάλεια τα σύνορα. Τα σύνορα. Θέλουμε να πούμε σταθερότητα.
0: Φίλε, μέσα σε ένα χρόνο από τα 200.000 έσοδα είχε δύο συνεχόμενες χρονιές, το 22 και το 23, από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Από 200.000. Δεν υπάρχει πόθεν έσχες για αυτούς. Μετρητά σε μιλάω. Εγώ δεν σε μιλάω τώρα στον αέρα. Αυτά είναι δηλωμένα, όμορφα, ωραία. Εσύ τώρα κάθεσαι και μου λες για ένα ζήτημα το οποίο δεν υπάρχει. Έχεις πόλεμο με την Τουρκία, φοβάσαι την Τουρκία. Φοβάσαι την Τουρκία.
1: Εγώ πιστεύω, κοίτα, δεν τη φοβάμαι την Τουρκία.
0: Τότε γιατί το θέτεις σαν θέμα.
1: Σε
0: πουλάνε το φόβο. Σε πουλάνε το φόβο σαν κυβέρνηση.
1: Τι φοβάμαι πιο πολύ.
0: Τι.
1: Δεν φοβάμαι την Τουρκία ή το. Φοβάμαι τα κάστρα από μέσα.
0: Τα κάστρα από μέσα, τα κάστρα από μέσα είναι οι ίδιοι αυτοί που σε κυβερνούν, ρε. Ποια είναι τα κάστρα, εσύ πιστεύεις?
1: Δεν είναι αυτοί.
0: Ποιοι είναι?
1: Οι υπόλοιποι.
0: Ποιοι?
1: Ε?
0: Ποιοι?
1: Άμα βγει κανένα Τσίπρας.
0: Ποιοι είναι, βρε, αγόρι μου, αυτοί που σε κυβερνούν? Ε? Ναι. Εντάξει, είσαι δεξιός, δεν είναι κακό πράγμα. Αλλά όταν εσύ δεν αναγνωρίζεις το πρόβλημά σου στην ίδια σου τη χώρα και θεωρείς ότι ο εχθρός σου είναι ο διπλανός σου, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάς για το διπλανό σου. Εγώ τόση ώρα σου μιλάω για το σπίτι σου και εσύ μου λες για το διπλανό σου. Μου λες για τον Τσίπρα. Τι σχέση έχει ο Τσίπρας, ρε φίλε? Ο Σκύρα, εγώ σου μιλάω. Εσύ είπες για το Δένδια. Μισό λεπτό, ρε παιδί. Δεν είπες για το Δένδια. Μόλις σου είπα την οικονομική του δυνατότητα, πήγε αγόρασε σε δύο χρόνια μέσα. Σε δύο χρόνια αγόρασε στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο μετρητή σπίτι και εσύ δεν έχεις τον ήλιο μοίρα να φας, ρε.
1: Εμένα με ενδιαφέρει.
0: Αν δεν σε ενδιαφέρει, γιατί έχεις. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Στον πόλεμο, όταν θα έρθει ο πόλεμο, θα σε πάρω τηλέφωνο. Θα σε πάρω τηλέφωνο όταν θα γίνει ο πόλεμο. Θα σε πάρω τηλέφωνο να πας πρώτη γραμμή. Ο πρώτος που θα εξαφανιστεί από τη χώρα εσύ θα είσαι, να ξέρεις.
1: Είσαι λάθος.
0: Μακάρι.
1: Είσαι λάθος.
0: Μακάρι, ας γίνει πόλεμος και σε πάρω τηλέφωνο.
1: Εγώ δεν φοβάμαι.
0: Μπράβο.
1: Να ξέρεις,
0: χαίρομαι.
1: Μ' αρέσεις. Εγώ δεν φοβάμαι.
0: Μ' αρέσεις, Βαγγέλη, μ' αρέσεις.
1: Και μαζί τα πάρα πολύ μισούμε.
0: Μα ακριβώς. Να συναντηθούμε όμως. Να συναντηθούμε όμως, να πάμε μαζί, έτσι.
1: Έτσι. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Βαγγέλη, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Έχω μια απορία, ρε Πασχάλη.
0: Και μια δώρο.
2: Άκουγα, ακούω την εκπομπή σου και περάσανε κάτι μηχανάκια. Βγαίνω έξω μετά από... είμαι από χωριό. Κάναν κύκλους. Άκουγα και από την κάτω μεριά που πηγαίνανε. Βγαίνω έξω, βλέπω με 90-100 χιλιόμετρα.
0: Οπα.
2: 8 με 10 χρονών παιδάκια.
0: 8 χρονών με 100 χιλιόμετρα.
2: Παπάκια. Σταματά 90. 100.
0: Καλά, εσύ δεν μου λες, τους έκανες τέτοιο, πώς το λένε?
2: Όχι, έχω αυτή την απορία. Τώρα ποιος θέλει σε αυτή την περίπτωση?
0: Πήρες τηλέφωνο την αστυνομία? Μισό λεπτό. Την αστυνομία την πήρες τηλέφωνο?
2: Δεν παίρνω τίποτα.
0: Δεν παίρνεις τίποτα, γιατί διαμαρτύρεσαι τότε?
2: Φταίει η πολιτεία για οι γονείς.
0: Πρώτα οι γονείς και μετά η πολιτεία. Που δεν τιμωρεί τους γονείς.
2: Πού παίρνουν αυτά τα παπάκια τα
0: παιδάκια? Μισό, να σου πω κάτι. Μια σοβαρή κοινωνία θα έπιανε, μια πολιτεία να το πούμε έτσι, θα έπιανε πρώτα να τιμωρήσει τους γονείς για να μπορούν να τιμωρηθούν και τα παιδιά. Αλλά από τη στιγμή που αφήνεις ατιμώρητο το γονείο, ο οποίος επιτρέπει σε ένα δεκάχρονο να κάνει αυτό που λες εσύ κατάχρηση, άρα μπαμπάς του τι θα είναι? Το ίδιο λακαμάς όπως θα είναι και ο γιος. Τι περίμενες εσύ, να είναι κάτι διαφορετικό? Κατά μάνα, κατά κύριε, δεν λέμε.
2: Πασχάλη, και κλείνουν τα σχολεία τώρα.
0: Ναι.
2: Θα γίνει ο χαμός.
0: Γιατί?
2: Θα τα παίρνουν τα μηχανάκια. Από τον παππού και
0: σε ποιο χωριό είναι αυτό, για να έχω λίγο να κάνω κανένα ντου? Ποιο χωριό είναι?
2: Νομό Πέλης.
0: Ο Νομός Πέλης χωριό είναι?
2: Ένα χωριό τώρα, τι να
0: σου. Όνομα δεν έχει το χωριό?
2: Άστο.
0: Άμα είναι άστο, κάτσε εκεί με τα μηχανάκια και τα παπάκια. Να είσαι καλά.
2: Καλή εκπομπή.
0: Καλό βράδυ.
2: Ξημέρωμα με υγεία.
0: Να σε καλά, καλό ξημέρωμα, έτσι ακριβώς.
3: Παρακαλώ. Σε όσους φίλες και φίλοι μας κατηγορούν ότι αυτά που λέμε είναι ανέφικτα ή ότι είμαστε ονειροπόλοι, τους απαντούμε. Ναι, θέλουμε να ονειρευόμαστε.
0: Πες τα ρε Αλέξη, πες τους τα. Παρακαλώ.
4: Πασχαλή.
0: Ναι.
4: Πασχαλή.
0: Ορίστε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλά είσαι.
0: Πάντα.
4: Τι κάνεις.
0: Να πάντα και σε καλή τιμή.
4: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε.
4: Εξαρχάς να σε ευχαριστήσω που για άλλο ένα βράδυ είσαι η παρέα μου και η συντροφιά μου όπως και κάθε βράδυ.
0: Επίσης.
4: Πιστό σκυλί της εκπομπής.
0: Έτσι μ' αρέσει.
4: Όπως είσαι ωραίος.
0: Σας.
4: Μ' άρεσε που είπε ο άλλος μια απορία και μια δώρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθε βράδυ μου ανοίγεις το μυαλό και τα μάτια. Με την καλή, με την κακή, με τη μεταφορική και την κυριολεκτική έννοια. Σ' αγαπώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά Κωνσταντίνε.
4: Σε αγαπώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Ναι. Κύριε Δημήτρη από την Κατερίνη, θα είστε σύντομος, το ξέρω. Πάμε.
5: Σύντομος και καυστικός.
0: Όπα. Να την καινούργια λέξη. Να η καινούργια λέξη.
5: Και αριστερός.
0: Και αριστερός.
5: Με πάντα.
0: Όπως σε βλέπω ή όπως με βλέπεις.
5: Είμαι, το κατάλαβα.
0: Όπως σε βλέπω ή όπως με βλέπεις.
5: Δεν ξέρω τι γνώμη σχηματίζετε εσείς.
0: Ναι.
5: Από τα λεγόμενά μου.
0: Τίποτα, λοιπόν, καμία γνώμη δεν σχηματίζουμε. Πρέπει.
5: Λοιπόν, καταρχήν, επειδή χαίρομαι που δεν είσαι εντελώς αφοριστικός για τα νέα κόμματα, δεν ξέρουμε εκτός το Μητσοτάκη και αυτούς που δοκιμαστήκανε τι θα κάνουν σε μια συμμαχική κυβέρνηση που θέλω εγώ να υπάρξει. Ευτυχώς. Το άλλο, θα είμαι λίγο κατηγορηματικός και λίγο αντίθετος με σένα, γιατί πολλές φορές σε παρακολουθώ και το λέω ευθέως. Και το λέω ευθέως.
0: Πες το.
5: Χωρίς να έχω τίποτα προσωπικά.
0: Πες τα βρε, πες τα βρε, άστα αυτά βρε, πες τα, πες.
5: Ναι, στο Ζαγκούλα. Ο κύριος Ζαγκούλας μου δίνει την εντύπωση ότι είναι από τους βολεμένους, από τους βολεμένους.
0: Πάλι θα τα λέμε κύριε Δημήτρη, καλώς ήρθες. Πάλι θα τα λέμε. Μα το λέει ο ίδιος ο άνθρωπος ότι είναι βολεμένος. Το πρόβλημα είναι εσύ, ο κόσμος που κρύβεται. Κύριε Δημήτρη, κύριε Δημήτρη, ο άνθρωπος είναι φανατήλα Μητσοτάκης και τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτός. Φαραντήλα είναι, ναι, ναι. 2 εκατομμύρια ψηφίσανε. Κύριε Δημήτρη, καλά κάνει. Όποιο προσόν και να έχει. Εδώ έχουν κλέψει όλη τη χώρα. Ο Γιαγκούλα σε πείραξε.
5: Όχι, δεν έχω τίποτα μαζί του. Αλλά για τον κάθε Γιαγκούλα.
0: 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους έχει ο Μητσοτάκης. Μην βλέπετε φιάλτες. Μην βλέπετε φιάλτες, κύριε Δημήτρη. 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι.
5: Ότι
0: 41%.
5: Και ένα τελευταίο έχω να πω για τον κύριο Μητσοτάκη, ότι σε λίγες αύριο μεθαύριο θα ιδρύσει κόμμα και ο Σαμαράς, άλλος πονοκέφαλος. Ιδέα αγρότες θα τον βγουν στον δρόμο, γιατί είπα, άκουσα σήμερα,
0: ναι,
5: ότι δεν πληρώνονται.
0: Έλα, πέφτω από τα σύννεφα.
5: Δεν πληρώνονται και θα ξαναβγούν στον
0: δρόμο. Για άλλα, και άλλα ξέρουν να πληρώνουν. Δεν μου λες, κύριε Δημήτρη, τι ομάδα είσαι αν επιτρέπετε.
5: Ομάδα ελληνική πάω.
0: Μπράβο, το κατάλαβα. Καλό βράδυ κύριε Δημήτρη, να είσαι καλά. Μ' αρέσει.
5: Εθνική Ολλανδία, εκτός στην Ελλάδα, Εθνική Ολλανδία.
0: Και άλλο βράδυ, ωραία. Εξωτερικό. Καλό βράδυ κύριε Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Παρακαλώ. Έλα.
7: Έλα γιγαντά, αγόρι μου, τι κάνεις.
0: Τι γίνεται, ρε γιγαντά, πού είσαι εσύ.
7: Πού να είμαι, ρε Πασχαλή, α την πειράλια μα.
0: Κατάλαβα.
7: Λοιπόν, αγόρι μου, σ' ακούω αμυλιπώς. Βέβαια, έχει βγάλει γλώσσα στο μαλλιά, αλλά μέχρι να περάσει το σωστό, πρέπει να βγάλει γλώσσα στο αγόρι μου πούπουλα. Λοιπόν.
0: Στη μόνη ώρα, Στράτο, στη μόνη ώρα που ξεκουράζουμε πραγματικά στο ραδιόφωνο είναι όταν βγαίνει ο Μελισσακάκης.
7: Ναι, είμαι σίγουρος.
0: Θεούλης ο Νίκος. Ναι.
7: Χαιρετίσματα στον Νικόλα.
0: Ακούει, ακούει το Μάρι, ακούει.
7: Ναι, ναι, χαιρετίσματα στον Νικόλα μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ που τον ακούω τον Νίκο. Είναι αντικειμενικός ο άνθρωπος, έχει τις απόψεις του. Εγώ τις σέβομαι απόλυτα. Λοιπόν, 2 πράγματα ήθελα να πω.
0: Για πες.
7: Με το θέμα που έθιξες βασικά. Ναι. Αυτή τη στιγμή για μένα ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι ο δούριος ύπος,
0: ναι,
7: των Εβραίων στην Ελλάδα. νομίζω ας το καταλάβουν κάποιοι. Εσύ μπορεί να το λες, ξέρεις, ας πούμε, τα λες τα πράγματα έτσι και πώς θα το πω.

0: λεπτομερώς, αλλά αυτό είναι. Οι Εβραίοι μας έχουν από παλιά, ξέρεις, ας πούμε, στο
1: μάτι. Ναι, δεν μας χωνεύανε ποτέ, ρε φίλε.
0: Ποτέ. Και έχουν αποθυμένα μαζί μας. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί και παλιότερα σε μια εκπομπή σου, ας πούμε, απλά εμείς τι κάνουμε σαν Έλληνες, που εμείς είμαστε...
1: Το πρόβλημα μας δεν είναι αυτοί. Εσύ τους ανοίγεις την πόρτα και μπαίνουνε.
0: Ναι, αγόρημα.
1: Στους Τούρκους έκανες τα ίδια, στους Τούρκους έκανες τα ίδια, στους Εβραίους κάνεις τα ίδια, αύριο μεθαύριο θα κάνεις και στους Σκοπιανούς, θα κάνεις και στους Αλβανούς και όμορφα ωραία. Και μετά θα είσαι ξένος στην ίδια σου την πόλη. Τόσο απλά.
0: Το κάναμε ήδη.
1: Τότε...
0: Το κάναμε.
1: Ναι, αλλά άμα λείψει ο Μητσοτάκης, τι θα κάνουμε. Έχουμε κάτι άλλο να πουλήσουμε, να το πουλήσει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Προτιμώ το χάος, Πασχάλη.
1: Α, το χάος.
0: Γιατί το χάος, θα σου πω κάτι, δεν θα μου βάλει να πληρώνω παραπάνω φόρος. Ο Μητσοτάκης με πάει και πληρώνω. Λοιπόν, άσε που μας έχει φέρει σε κατάδια, δεν θέλω να ασχοληθώ με τα αγροτικά, να μην το πω, γιατί είναι άλλη, ναι, άλλο θέμα σου. Λοιπόν, δυστυχώς, δεν ξέρω τι μας ξεμερώνει.
1: Καλό βράδυ, στρατό μου, υπομονή.
0: Αγόρι μου, καλή συνέχεια και καλή...
1: Να σε καλά. Παρακαλώ. Ορίστε. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, εσείς είστε. Oh. Sweet boy.
2: Τον. Beekeeper. Ρε φίλε, δηλαδή ανεβάζεις κάτι θέματα,
1: ναι,
2: και τρελαίνομαι. Πραγματικά σου μιλάω, τρελαίνομαι.
1: Γιατί, ρε φίλε.
2: Ώρες-ώρες, θα σου πω γιατί.
1: Ναι.
2: Ώρες-ώρες νομίζω ότι όταν σε παίρνω τηλέφωνο,
1: mm-hmm,
2: καταλαβαίνόμαστε οι δυο μας. Mm. Ναι, πραγματικά, δηλαδή, σαν να μην υπάρχουν άλλοι, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ιστορία. Mm-hmm. Επειδή ασχολήθηκες με το εβραϊκό ζήτημα, ιστορικά, και επειδή σου έχω πει ότι είμαι λάθος της ιστορίας,
1: ναι, ωραία,
2: η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε το 2012 τον Οκτώβριο.
1: 2012?
2: Πριν είναι...
1: Οπα, οπα.
2: Ναι, τόσο.
1: 1912.
2: Ναι.
1: Είσαι 100 χρόνια μπροστά, ρε, μπράβο, ρε. Βασίλη Δανιήλ, θυμίζεις.
2: Λοιπόν, το 1912 απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη από, από τους Οθωμανούς. Η ιστορία έχει συνέχεια. Δηλαδή, γιατί δεν μας χωνεύουν, όπως είπες, οι Εβραίοι.
1: Mm-hmm.
2: Υπάρχει ένα τεκμήριο το οποίο λέει ότι πριν έρθει ο ελληνικός στρατός έξω από τη Θεσσαλονίκη, mm-hmm, οι Εβραίοι, φοβόμενοι ότι θα χάσουν την περιουσία τους στη Θεσσαλονίκη,
1: mm-hmm,
2: πλησιάσαν τον Πασά της πόλης, γιατί τα είχαν καλά με τους Οθωμανούς, mm-hmm, και τους Τουρκούς.
1: Γνωστά είναι αυτά, ναι.
2: Ήταν οι Αρμένοι εδώ,
1: mm-hmm,
2: οι Έλληνες ήταν η μειοψηφία,
1: mm-hmm,
2: και του είπαν, έλα εδώ, θα σε χρηματοδοτήσουμε να κάνεις στρατό, γιατί φοβόταν ότι αν έρθουν οι Έλληνες θα χάσουν την περιουσία τους. Λοιπόν, ο Πασάς της πόλης, δεν ξέρω τώρα, ότι δεν έχω μπει σε τέτοια λεπτομέρεια, τους είπε αυτό δεν γίνεται.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μια χαρά ήρθαν οι Έλληνες, ούτε τις περιουσίες τους πειράξαν, ούτε τίποτα. Έλαντε όμως που το 1941 ήρθαν οι Γερμανοί εδώ. Οι Έλληνες δεν ξεχνάνε. Υπάρχει μια εκδικητικότητα μεταξύ των λαών και των ανθρώπων. Μου έκανες κακό, θα σου κάνω κακό.
1: Εμείς σε ποιο κάναμε κακό, δηλαδή?
2: Θα σου πω αμέσως.
1: Όταν
2: ήρθαν οι Γερμανοί εδώ, οι Έλληνες ήταν αυτοί που δεν ξεχάσανε αυτό που έγινε της Θεσσαλονίκης και καταδώσανε όλους τους Εβραίους, ποιοι ήταν εβραϊκής καταγωγής, ποιοι κρυβότσο κτλ. Για να τους στείλουν στο Auschwitz ή οπουδήποτε άλλο.
3: 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
5: Come on.
4: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια

0: μετακομίσεις, για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Και μου άποψη είναι αυτή.
3: Εντάξει, okay. Αλλά δεν είναι το γεγονότο που λέμε αυτό εδώ.
2: Ναι, τέλος πάντων.
3: Δεν υπήρξαν ιστορικά ποτέ, αυτό ένας δεν μπορεί να το χωνέψει, ποτέ δεν υπήρξαν ούτε φίλοι, ούτε σύμμαχοι, ούτε τίποτα. Ήταν ανέκαθεν απέναντι. Ίσως αυτό που λες είναι ένα κομμάτι, γιατί σου πήρα το σπίτι σου, ρε παιδί μου, έτσι υποτίθεται ότι αυτή εδώ, αν, έτσι όπως το λες, και για να ξέρει και ο κόσμος, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, για να μπορέσει να το καταλάβει έτσι ένα τέτοιο καλό παράδειγμα, είναι να δούνε μέχρι το 1920-25 τι δήμαρχο είχαν εδώ και πώς ήταν οι μειονότητες δομημένες στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί θα καταλάβουν τι έγινε το 12 και μετά.
2: Πάμε λοιπόν στο διατάφτα.
3: Κλείσε και να πάμε σε διάλειμμα, ναι. Λέγε, ρε, λέγε, μπαμπαμ.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, με το που τελείωσε ο πόλεμος και τα λοιπά και ξαναγυρίσανε οι Εβραίοι οι οποίοι επιζήσανε από το ολοκαύτωμα, πίσω παντρευτήκανε χριστιανές. Τέλος πάντων, να μην σ' απολογώ, βλέπεις τώρα ότι υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα, βλέπεις ότι οι Εβραίοι έρχονται και επενδύουν. Η Ιερουσαλήμ της Ευρώπης είναι η Θεσσαλονίκη.
3: Το ξέρουμε αυτό, γνωστό.
2: Μπράβο. Άρα το ένα συνδέεται με το άλλο. Τώρα, από εκεί και πέρα μετά. Εδώ που φτάσαμε. Μπορεί να μην τα ζήσουμε, αλλά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τουλάχιστον το έχω διαβάσει στο παρελθόν, έστω και 300 χρόνια πίσω. Ότι γίνεται ένας φαύλος κύκλος μέσα στην ιστορία. Πάει, κλείνει αυτό το κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά τον Νίκ Μιλ, όταν έρχεσαι αντιπαράθεση. Βίγελαρ. Νίκ Μιλ, όταν έρχεσαι αντιπαράθεση με τον Καμόρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην κάνεις εύκολα πίσω.
3: Δεν μπορεί. Ούτε
2: Νίκ
3: Μιλ,
2: σε αγαπώ πολύ. Ναι. Χαιρετισμού στον Πειραιώτη. Νίκ Μιλ, εγώ είμαι μαζί σου. Όταν σου πάει κόντρο Καμόρας, πάτον.
3: Άκου λίγο τι λέει ένας φίλος τόση ώρα που μιλάμε. Φίλος μου Λευτέρης, λέει. Ένας λέει, είχε πάει στο Ισραήλ, παιδί μου, στο Τελαβίβ, ξέρω εγώ, και κάποια στιγμή του ρωτάει κάποιος από πού είσαι εσύ, του λέει από το Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ κτλ. Και τι του είπε. Όταν ένας Έλληνας γεννιέται, μια Εβραία μάνα κλαίει. Καλό βράδυ, γεια!
2: Οι μισοί Εβραίοι που ζουν στη Θεσσαλονίκη είναι μισοί-μισοί. Είναι μισοί Εβραίοι, μισοί Χριστιανοί.
3: Ναι, καλά.
2: Ισπανόφωνοι, έτσι.
3: Ισπανόφωνοι, ακριβώς, ναι, γελάσαμε.
2: Αυτό.
3: Λοιπόν, καλό βράδυ, κλείσε Κύπερ, κλείσε. Διάλειμμα, κλείσε τη τσιράπη, κλείστονα. Κομψό, μπαμ, επαναρχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Το Vision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
3: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές.

0: Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Όλα για γαμόρα παπάκι gmail.com και το 2310 90 90 90. Είναι στη διακριτική ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο κατευθείαν. Τα μηνύματα later. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
3: Οι Εβραίοι, ξέρετε που δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν. Μόνο στο Σοχό.
2: Στο Σοχό, γιατί?
3: Ναι. Πήγαν εκεί 20 άτομα, 30 πόσα ήταν.
2: Ναι.
3: Με τα μουλάρια.
2: Ναι.
3: Και ήταν ένα παιδάκι εκεί έπαιζε. Του λέει ένα, πάρε αυτό το δίφραγγο και πήγαινε φέρει να φάμε εμείς κάτι, να φάνε κάτι και τα μουλάρια και κάτι να περνάει η ώρα.
2: Mm-hmm.
3: Πάει πιστηρικά στον μπαμπά, λέει έτσι και έτσι μίβαν. Πάρ' τους ένα καρπούζι. Το καρπούζι θα φάνε αυτοί, τα υπόλοιπα θα φάνε τα μουλάρια και τα σπόρια θα περνάει η ώρα τους. Άφαντη από τους Σοχοεβραίοι.
2: Γι' αυτό το λόγο, είναι αλήθεια αυτό ή έτσι το λένε, ας πούμε?
3: 100%.
2: Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό, πρώτη φορά το ακούω.
3: Κάτι να φάνε αυτοί.
2: Εσείς είστε από το Σοχό, είστε από το Σοχό?
3: Από εδώ γύρω γύρω.
2: Έχω μάθει ότι έχετε πολύ καλό τυρί εκεί.
3: Είναι γεγονός.
2: Ναι, κατσικίσιο κιόλας.
3: Από ό,τι θέλετε, από όλες τις γεύσεις υπάρχουν.
2: Από όλες τις γεύσεις. Τι και με γεύση φράουλα?
3: Φράουλα,
2: και τώρα εσύ
3: όλα έχει έτοιμα. Εντάξει.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
3: Γεια
2: χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα.
4: Έχω τυρί από φράουλα.
2: Τι έχετε?
4: Είμαι παρασκευαστής τυριών από φράουλα.
2: Από φράουλα, μάλιστα.
4: Ναι, Μιχάλη.
2: Το χάλι, βρε, το Μιχάλη, το χάλι.
4: Το μαύρο σου το χάλι.
2: Το χάλι, το σε φωτό.
4: Το μαύρο σου το χάλι.
2: Θες και φράουλα στο τυρί, άιντε βρε.
4: Έλα, ντε.
2: Τσαλιάρι, δε σφέλη. Εγώ το έχω ακούσει ζωντανά αυτό, γι' αυτό δεν το λέω τη τυχαία.
4: Για πες.
2: Πάμε σε ένα τυροκομείο, εδώ στη Χαλκιδική.
4: Ναι.
2: Και μπαίνουμε μέσα, ρε παιδί μου, γνωστοί, ξέρεις, μεταξύ αυτών. Παίρνουμε εμείς τα δικά μας, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και είναι και ένας άλλος γνωστός εκεί και λέει η μεγεύση φράουλα έχετε? Και λέω, θα έχει και παγωτά, δεν εξηγείται αλλιώς. Αλλά τελικά εννοούσε τυρί. Για πες, Μιχάλη.
4: Σόπα. Λοιπόν,
2: αυτό.
4: Τι να ψηφίσουμε, ρε Μιχάλη, τι να ψηφίσουμε? Λες ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
2: Εσύ, να σε πω κάτι, να σε πω κάτι. Μιχάλη, Μιχάλη, άκου λίγο, άκου. Το ακούω και εγώ, ρε παιδί μου, αυτό και ξεσκέφτομαι. Γιατί πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση? Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Εμείς δηλαδή δεν νιώθουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι μας, τι συμβαίνει στον κουμπαρά μας, τι συμβαίνει στα παιδιά μας. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που μας σωθεί κάθε φορά να λέμε δεν υπάρχει αντιπολίτευση? Γιατί εμείς δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε. Εμείς δεν είμαστε αντιπολίτευση? Τι είμαστε όταν βγαίνει μια κυβέρνηση, είμαστε συμπολίτευση? Έχουμε τα ίδια ωφέλη? Αν είχαμε και έχουμε τα ίδια ωφέλη, να πω εντάξει.
4: Ναι. Δηλαδή, κοίταξε τώρα. Υπάρχει μια περίπτωση, ας πούμε, μπορεί να γεννηθεί ένα καινούριο κόμμα.
2: Βρε, ό,τι και να γεννηθεί, Μιχάλη, για να μην το ζορίζουμε. Θα γίνει συγκυβέρνηση. Συγκυβερνήσεις θα υπάρχουν, γιατί αυτές είναι εντολές απ' έξω. Πιστεύεις εσύ ότι αυτοί εδώ πέρα, άμα τους αφήσει ελεύθερους, δε φίλε, ποιος θα τους δώσει σημασία? Κάποιος, ας πούμε, Περγαμηνές, ένα πρόσωπο όπως ήταν παλαιότερα, όποιο και να ήταν αυτό, είτε από αριστερά είτε από δεξιά, που να

0: ενέπνεε σεβασμό, σέβεσαι κανέναν από αυτούς που κυκλοφορούν, φίλε, σαν συμμορίτες, με 100 αστυνομικούς και με 15 τσιμποτράκτερα, και θες εγώ να κάτσω να ασχοληθώ σοβαρά μαζί με αυτούς εδώ πέρα. Αντί να ασχοληθείτε εσείς με αυτό το πράγμα σοβαρά που λες, δεν υπάρχει τίποτα. Τι να την κάνω εγώ την αντιπολίτευση, ρε. Τι να την κάνω την πολίτευση και την αντιπολίτευση. Βλέπεις που πάει το γράμμα. Άμα το βλέπεις που πάει το γράμμα, έχει καλός. Αν δεν το βλέπεις, πάρ' το από και κούρευτο. Φιλιά, κλείσε, Μιχαλιό, κλείσε. Να προλάβω και τους υπόλοιπους, γιατί πρέπει να σε κλείσουμε. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Με κάλυψες τώρα τελευταία με αυτό που είπες, γιατί ήθελα να είμαι δρυμύτερος.
0: Ωραία, σε πρόλαβα. Σε πρόλαβα.
1: Ναι, ναι, με πρόλαβες. Είπες λίγο πριν στο λόγο σου το 41%. Είσαι σίγουρος ότι έχει 41%?
0: Ότι βάσει τι έγραψε η Singular Logic, έτσι, με συγχωρείς.
1: Α, μπράβο.
0: Είναι θέσματα, αυτό το έχουμε πει 100 φορές.
1: Μπράβο, η Singular
0: Logic. Ιδίως στους 10, να το πούμε κανονικά, ιδίως στους 10 ψηφοφόρους στην Ελλάδα, έχει κυβέρνηση σήμερα Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, δεν λέω για τις αποχές και αυτά. Μα αυτούς που πήγανε, αυτό το 41% είναι πολύ διαπραγματεύσιμο. Εντάξει. Τι γίνεται, εμείς βλέπουμε ότι βιτρίνα δίνουν τα αποτελέσματα.
0: Αυτό που προκύπτει, ναι. Αυτό που προκύπτει,
1: από έναν ιδιώτη.
0: Ναι.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, από τα εκλογικά τμήματα φεύγουν κανονικά τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Όταν όμως πάνε και τα ψηφοδέλτια κάτω, μαζί με τα ψηφοδέλτια πάει και το τάμπλετ του δικαστικού αντιπροσώπου. Σε αυτά δεν έχει πρόσβαση κανένας. Εντάξει, για να ψάξουμε να δούμε. Γιατί όταν φεύγει από Καστοριά κανονικά το εκλογικό αποτέλεσμα η ψηφοφορία που διενεργήθηκε, πάει κάτω στην Αθήνα και εσύ που είσαι το 10ο καλό της Singular Logic, να μαθαίνει ο κόσμος ιδιωτική εταιρεία, όχι οι άριστοι του επιτελικού κράτους να μεριμνήσουν, να μην δίνουν κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια σε ιδιώτες για να μας βγάζουν τα αποτελέσματα. Και τα κόμματα, τα αποκόμματα και τα ξεκόμματα, να έχουν ανθρώπους μέσα, δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα βγάζουν αυτά τα αποτελέσματα, ρε αδερφέ. Δεν τα βγάζει ιδιώτης. Γιατί ο ιδιώτης έχει πολλές τσέπες.
0: Πέφτει από τα σύννεφα.
1: Θα αμφισβητείς αυτό.
0: Όχι, πέφτει από τα σύννεφα.
1: Μα ναι, πέφτει από τα σύννεφα. Ναι, αλλά αυτό ο κόσμος πρέπει να καταλάβει. Λέμε να πάμε να ψηφίσουμε, ναι, να πάμε να κάνουμε, να πάμε να ράνουμε. Όταν υπάρχει αυτή η αδιαφάνεια, όταν υπάρχει αυτό το σκοτάδι όσον αφορά την εγκυρότητα της έκδοσης των αποτελεσμάτων, με συγχωρείς ρε Πασχάλη, δεν θα πάω. Θα προτιμήσω να πάω να ψαρέψω, θα προτιμήσω να πάω να πιω ένα τσιπουράκι, θα προτιμήσω να πάω να κάνω μια εκδρομούλα. Ποιος μου διασφαλίζει την εγκυρότητα του εκλογικού αποτελέσματος? Όταν εγώ ψηφίζω X κόμμα και κάτω αυτός που είναι και έχει το μηχάνημα μπροστά του περνάει αυτό που θέλει. Και κάποια στιγμή.
0: Και κλείσε με αυτό. Κλείσε με αυτό.
1: Κλείνω με αυτό. Αυτό το χάλι με τις δημοσκοπήσεις πρέπει να σταματήσει. Είναι ένα εργαλείο.
0: Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
1: Των κομμάτων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Για να βελτιώνονται. Όχι για να παραμυθιάζουν τον κάθε κουτοπώνυρο, τον κάθε χαζούλη, τον κάθε χρήσιμο ηλίθιο και να τον παίρνουν στο μαντρί τους. Δεν κατάλαβα. Με δημοσκόπηση κυβερνάμε.
0: Κλείσε. Κλείσε, κλείσε. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στην Καστοριά, παρακαλώ. Ναι, από ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα κύριε Γιακουλά.
2: Καλά είμαστε.
0: Τα πάντα.
2: Ήθελα να αναφέρω.
0: Ναι.
2: Ευπιθώς ότι τα αποτελέσματα δεν γράφονται σε τάμπλετ ούτε σε κινητά. Εγγράφω στα βιβλία. Και τα βιβλία ελέγχονται από άτομα όλων των παρατάξεων. Ουδέποτε συνέβη νοθεία σε αυτά και είναι αδύνατο να συμβεί νοθεία κατά τη διεξαγωγή τη καταμέτρηση των αποτελεσμάτων. Ειδικά τώρα, αυτή τη φορά, επειδή ο Μητσοτάκης θα πήρε πολύ στραβά το πήρε το θέμα, θα δείτε ότι πάνω από 41% θα πάρει. Γιατί? Όχι γιατί θα κάνει τίποτε, δεν μπορεί να κάνει κανένα τίποτε. Υπάρχει πλήρη διαφάνεια στην καταμέτρηση των αποτελεσμάτων 100%, γιατί ο λαός τον θέλει. Και το 41% δεν είναι 41, είναι πολύ παραπάνω. Και κάτι άλλο, προχθές κάποιος, ο Δεδροκόμος, ένας φίλος, αφισβήτησε το ότι εγώ βολεύτηκα από τη Δημοκρατία. Δεν το κρύβω. Ποιος δεν προσπαθεί να βολευτεί από το κόμμα του? Επί Πασόκ δεν βολεύτηκαν αυτοί που κουβαλούσαν μπατανόβουρτσες και κολούσαν αφίσες. Δεν πήγαν στις δημόσιες υπηρεσίες, να ξέρετε. Μετά ποιος, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκανε. Ένα όνομα να μην τα αναφέρω, δεν μου αρέσει το. το κοινωνικό μου επίπεδο, που ήταν μπάρμαν σε μια καφετέρια και τον έκανε στρατηγικό σύμβουλο κ. Τσίπρα.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Εκείνη δεν βολεύονταν τώρα.
0: Όλοι βολεύονται. Μαζί σας.
2: Αλλά να μην κατακρίνω.

0: θέλουμε μόνο τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, Δημοκρατία, όλοι στο ίδιο καζάνι είναι.
0: Αυτούς που βοηθά, τους βοηθά γιατί το αξίζουν.
1: Κύριε Γιαμπουλά, εγώ πιστεύω, επειδή όλος ο κόσμος αυτό, με όποιον και να μιλήσω, πιστεύει το ίδιο πράγμα. Υπάρχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. No, Γιάννη, όχι. Υπάρχει πρόβλημα με δικαιοσύνη και αυτό και βλέπεις ότι όλο και περισσότερος κόσμος πηγαίνει προς την κυρία Καριστιανού. Πρόσεξε το λίγο.
0: Θα το δούμε στο τέλος,
1: κύριε Πασχάλη. Βουβό κύμα.
0: Θα το δούμε στο τέλος αυτό και να είστε σίγουροι ότι ουδέποτε συνέβη νοθεία στα εκλογικά αποτελέσματα, ουδέποτε θα συμβεί, γιατί είναι το σύστημα αδιάβλητο. Και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά θα κάνει περίπατο. Είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, θα πάρουμε πάνω από 45% γιατί ο κόσμος το θέλει. Ο λαός το θέλει. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η νέα Νέα Δημοκρατία.
1: Καλό βράδυ, κύριε Γιαγκούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, πρώτο τελευταίο. Επόμενος, παρακαλώ. Ωραίος ο τύπος.
2: Χαίρετε, καπιτέ Μόσχα.
1: Καλώς τον κύριο Βασίλη. Βασίλη, έχεις ένα λεπτό. Μότορα.
2: Σε ένα, δεν πειράζει. Σε ένα λεπτό είναι για τον το Γιάννη με τα μέλια του.
1: Ναι, ο beekeeper.
2: Άκουσες τι σου είπε.
1: Τι.
2: Ότι τα είδε μέσα στο διαδίκτυο και έχει άποψη.
1: Ναι.
2: Εδώ είναι να γελάμε. Ο Ραβίνος τους έδωσε τη λίστα όταν έφυγαν εκείνα το Μαύρο Σάββατο. Και η υπηρεσία αυτών που λένε, γιατί είναι και ορισμένοι βγαίνουν στο Μετρόπολης και λένε ότι εγώ, εσύ και οι άλλοι εδώ, οι ντόπιοι, τους πήραμε τα σπίτια.
1: Ναι,
2: τα σπίτια τα ανέγραψαν στο ΚΙΣ μετά την πρώτη δίκη που έγινε εδώ το 1946 του Μπερουμπή.
1: Ναι.
2: Οι Γερμανοί έπαιρναν τους δοσύλλογους και τους βάζαν εδώ για να εποπτεύουν στις περιουσίες των Εβραίων που διώξανε.
1: Ναι, για να τα λέμε όλα.
2: Όσο γιατί έγινε το μίσος, εξαιτίας του Σέλευκου. Ό,τι δεν κατάφεραν με τον Μέγα Αλέξανδρο, μετά το θάνατό του πήγαν να το καταφέρουν με τον Σέλευκο και το σπάτωσε ένα μανίκι.
1: Ναι.
2: Και το ίδιο έκανε και ο Αντίοχος. Και γι' αυτό μας μισούν και μας λένε σωματολάτρες και εθνικούς.
1: Οι
2: δύο βρυσιές.
1: Δυστυχώς.
2: Και αυτό θα είναι προαιώνιο. Η Δε Θεσσαλονίκη, βλέπετε ότι μετά την Ισπανία, όταν τους έδιωξε η Σαβέλα, διότι δεν λένε γιατί τους έδιωξε, διότι πλήρωσαν τον Μπεν Γιούσοφ για να καταλάβει την Ισπανία. Τους Άραβες.
1: Mm.
2: Στην ιστορία με τον Ελσί, τον Ροντρίγκο Ντεμπιβάρ. Να ψάξουν να βρούμε στα βιβλία. Και επειδή ήταν πιστή καθολική, φοβούμενη την κόλαση, είπε το Φερδινάδο να τους αφήσουνε και φύγανε από εκεί, πήραν την ανηφόρα για την υπόλοιπη Ευρώπη και ευρέθησαν στο Μομπελέ, γιατί στη Μασσαλία ήταν Έλληνες.
1: Ναι.
2: Από εκεί πήγανε στην Ιταλία, εκεί στο Βόγγι, στην Βενετία. Και οι περισσότεροι στην Ελλάδα, επειδή ήταν οι φίλοι τους οι Οθωμανοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τα ρίχνω στους Έλληνες.
1: Ναι.
2: Έκανα στη Θεσσαλονίκη την ομάδα του λαού, τη Μακαμπή. Θα μιλήσουμε άλλη μέρα
1: για
2: αυτό το θέμα, γιατί το κάνανε. Και με αυτήν την ομάδα παίζουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Διότι στο λογότυπό τους γράφει Σολούν 1908.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Καλό βράδυ, Βασίλη μου, ευχαριστώ πολύ.
2: Αγάπη μου, καλή και ευλογημένη συνέχεια σε όλους σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήγη και η ώρα του Νίκ Μιλ η ώρα. Έτσι, Νίκος Μιλιτσάκακης κατά κόσμων, να τον καλησπερίσουμε.
3: Η σειρά είναι μου αρέσει, Γιαγκούλας. Μετά η ηρεμία, κύριος Βασίλης.
1: Ναι.
3: Και μετά εγώ. Μ' αρέσει αυτή η σειρά.
1: Σ' αρέσει. Πριν πας συνεχίσεις, πού βρέθηκες εσύ με το τεράστιο Ανδρέα?
3: Τριγκέρι, γιατί δεν το λες?
1: Ναι, θα πεις εσύ. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι AI.
3: Τον έχω και έτοιμο για συνέντευξη, να ξέρεις, αλλά απλώς το ρώτησα, τον είπα ότι δεν ξέρω μεταλλικά, ναι. Αλλά εσύ ξέρω ότι ξέρεις καλά αγγλικά.
1: Ναι. Καλά, αυτό είναι το μόνο εύκολο, ρε φίλε. Θα βάλουμε ένα διερμηνέα να μιλήσουμε στη γλώσσα του, ρε παιδί. Εντάξει, εγώ σέβομαι τις γλώσσες των άλλων.
3: Και ελληνικά μιλούσαμε.
1: Καλά, εντάξει, ξέρει πέντε λέξεις.
3: Έμαθε και πέντε λέξεις.
1: Έμαθε πέντε λέξεις τώρα. Άλλο να μιλάμε ιταλικά, έχουμε άνθρωπο που.

0: Κανονικά έπρεπε να ανεβάσει το βίντεο που τον έβαλα να τραγουδάει. Είναι τρελός ο Ιταλός.
1: Ναι, καλά, αλλά δεν τραγουδάει αυτός, δεν ακούγεται, ρε.
0: Όχι, κάποια στιγμή.
1: Μα ανθρωποποιήσω.
0: Κανονικά έπρεπε να ανεβάσει το βίντεο που τον έβαλα να τραγουδάει. Είναι τρελός ο Ιταλός.

0: Άμα θέλω να διαβάσω κανένα μήνυμα. Άμα θέλω να διαβάσω μήνυμα για να ακούσει τον πάτο σου τώρα, να λέει τίποτα άλλο.
1: Πραγματικά σου ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Έτσι. Πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί σε λίγο θα με πεις έχεις 30 δευτερόλεπτα. Το ξέρω.
0: Προχώρα, προχώρα σε κοιτάξτε, έχεις απάντηση.
1: Δεν μου λες, δεν τελειώσαμε την Τρικέρι. Θες να κανονίσουμε τίποτα.
0: Βεβαίως.
1: Κυριακή βράδυ ή άλλη μέρα.
0: Θα δούμε τώρα, θα το φιξάρουμε, να μπορεί και αυτός, να μπορούσαμε να φέρουμε και τον άνθρωπο που θα μας διευκολύνει.
1: Πάντως θα τρελάνει την κερκίδα σου, να ξέρεις.
0: Καλά, αφού είναι τέτοιο, σάικο και αυτό, σαν και εμάς είναι. Τι νομίζεις.
1: Ναι.
0: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, δεν λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα άλλα αυτά, άστα, θα τα δούμε.
1: Θα τα δούμε αυτά.
0: Ναι.
1: Πάμε, καταρχήν, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο, που Δευτέρα θα δώσουμε μακροχρόνια στοιχήματα για το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Κάθομαι, διαβάζω, βλέπω τους παίχτες εκεί, ποιοι θα παίξουν.
0: Καλά,
1: και
0: τα λέμε και αύριο αυτά, μην τρώμε το χρόνο.
1: Ναι, απλώς να ξέρουν από Δευτέρα, έτσι. Γιατί αρκετοί παίζουν μακροχρόνια. Έτσι. Πάμε, Κορέα αύριο, 1:30.
0: Κορέα.
1: Νότια Κορέα.
0: 1:30 το μεσημέρι.
1: Ναι. Κάτσε, 1:30. Είναι μια χαρά η ώρα, όταν θα παίζουν στο παγκόσμιο, 5:00 και 6:00.
0: Σαν ζαλισμένο κοτόπουλο θα είναι εκεί πέρα, να ξέρεις. Ναι.
1: Λοιπόν, Busan Park.
0: Yes. Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Τσαουγκνάμ Ασάν.
0: Πού το είτε στο τσάου, βρε. Ποιο τσάου, βρε. Σιγά σιγά πει τσάου αντένα να πούμε. Ποιο τσάου.
1: Τσουγκνάμ Ασάν.
0: Α, μπράβο.
1: Να βάλει 2 γκολ Busan. Και είναι και καλό μονό αυτό. 2-0-5.
0: Ναι, ναι, είναι ψηλό, πολύ ψηλό αυτό.
1: Πρωτοπόρο είναι.
0: Το βλέπω 0-0.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Προχωράμε. 6-32. Νταεγκού. Πάτζο Citizen, το Citizen εύκολο το θυμόμαστε, τα ρολόγια.
0: Νταεγκού, η Νταεγκού, ξέρεις ποια είναι αυτή. Είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο της Νταεγκού, το οποίο μετά μεταγράφηκε και έγινε Hyundai πλέον.
1: Ναι, και, ναι κανονικά είναι Νταεγκού, αλλά απλώς τη γράφουν εδώ
0: Νταεγκού. Ναι, Νταεγκού είναι η πόλη, ναι.
1: Φεύγουμε από τον Νότια Κορέα, πάμε ψηλά, Φιλανδία.
0: Ω, πώς μ' αρέσει η Φιλανδία.
1: Κάπα Κότκα, 2 γκολ να βάλει η πρωτοπόρος Κότκα. 1,5 φιλοξενούμενος. Ο κωδικός είναι 6-35. Και φεύγουμε, πάμε ξημερώματα στη μακρινή Ιαπωνία.
0: Οπα.
1: Τελικώς, εκεί έχουν αλλάξει, θυμάστε το σύστημα. Οι δύο πρώτοι παίζουν μεταξύ τους. Έχει γίνει το πρώτο μάτς, έχει κυρίσει η Βίσελ Κόμπε 5-0. Τώρα παίζει Κασίμα Βίσελ Κόμπε. Θα πάμε στο goal goal over. Δηλαδή, στην ουσία αδιάφορο το μάτς. Πετάρα, Κασίμα. Και ο κωδικός είναι 6-48, goal goal over, και μετά 6-51 κωδικός, ίδια ώρα, Τόκιο, Σερέζο Σάκα, για την τρίτη θέση παίρνουν αυτοί, 2-2 το πρώτο μάτς, και εδώ θα πάμε στο goal goal over.
0: Nice.
1: Συνολική απόδοση 12,77, μια χαρά είναι, για Σαββατοκύριακο, να πούμε κανένα...
0: καλά, το μυαλό σου είναι να πεις κανένα γάλα, τώρα εμείς δεν είμαστε...
1: Έχω πολύ καιρό να πιω... Και πρέπει κάτι να φύγω και εγώ σαν άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, σχάσαμε.
1: Πραγματικά δεν έχω φύγει. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο για τα καλά του λόγια.
0: Εφαγώθηκες. Λοιπόν, σου δίνω και μία ακόμα πάσα. Ξέρεις ότι πήρε πολλοίς κόσμος τηλέφωνο και σε αποθεώνει.
1: Τι εννοείς, εγώ άκουσα δύο.
0: Τόση ώρα βλέπεις λοιπόν ότι δεν μπορείς να πιάσεις ούτε τη συνέχεια. Εγώ σε ξαναδίνω πάσα για να ξαναπείς το ίδιο, ρε.
1: Α, τους ευχαριστώ.
0: Αυγά να πήγα να πάει στροφή, έκαψες φλάτσα να πούμε.
1: Τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α, μπράβο, τώρα το πεις καλά.
1: Και ευχαριστώ και τον φίλο μου, τον Τσέρκι. Είναι Γάλλος αυτός.
0: Ναι,
1: Γαλλίας.
0: Ακριβώς, παίζει και
1: στην. Για τον κόλ του 45, γιατί είχα ένα γκολ ημίχρονο να μπει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τσέρκι. Και μια και μιλάμε για τη Γαλλία, η Ρεάλ υποδιάλυση είναι. Όχι να φύγουν, γιατί.
0: Που ποιος.
1: Παπέ, ο άλλος ο Βινίσιος.
0: Τώρα που θα πάει ο Μουρίνιο, κοίταξε, δεν έχει κλειδώσει ο Μουρίνιο. Είδες τι είπανε, ότι μόνο αν θα βγει ο Πέρεθ στις εκλογές θα είναι ο Μουρίνιο. Γιατί κινδυνεύει ο Πέρεθ στις εκλογές.
1: Κινδυνεύει, πιστεύεις ότι ο Πέρεθ δεν θα βγει.
0: Υπάρχει μια πιθανότητα, ναι.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Ο άλλος είναι πάρα πολύ δυνατός.
1: Πάντως έχει άλλα θέματα η Ρεάλ που φαίνονται να δεικνύονται, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έχει άλλα θέματα. Εδώ καθαρίσανε και τον Ροντρίγκο. Το θυμάσαι τον Ροντρίγκο που ναι. ήταν στην την καλή τριάδα τη Ρεάλ.
0: Ο Ροντρίγκο τον στραβώσαν οι ίδιοι του γιατί δεν βρέθηκε η ομάδα να τον αγοράσει.
1: Ναι.
0: Γιατί ήρθε ο Εμπαπέ.
1: Ναι. Ο άλλο ήθελε να φύγει, δεν τον αφήσανε να φύγει. Είναι στραβωμένο.

0: σε κάθε μάτς κόκκινη κίτρινη τρώει, παρόλο που βάζει γκολ. Παράση είναι, εντάξει, το συζητάω. Ο Βινίσιος.
1: Και κλείνει με αυτό.
0: Δεν ξέρω το χαρακτήρα του, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά, Πασχάλη, τότε στην Παρή, πιστεύω γι' αυτό η Παρή δεν πήγαινε καλά.
1: Χαίρο πολύ, ρε φίλε. Είπαμε, ο άνθρωπος είναι. Αν τον δεις, νομίζεις ότι είναι ο Χίτλερ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα βιντεάκι να το δει ο κόσμος, για να καταλάβει τι θα πει βεντετισμός. Μάλλον κολόπεδο, να το πω έτσι. Ναι. Είναι μαζί με τον Ντεσάμς, να τον δει η συμπεριφορά που έχει. Και θα καταλάβει ο κόσμος. Όλοι είναι προσκυνημένοι στον Μπέρνι, στον Εμπαπέ, να ξέρεις.
0: Οπότε γι' αυτό γίνεται αυτό.
1: Προφανώς. Δεν αρέσει αυτό. Θα σε αποβάλει το σύστημα. Λοιπόν, καλό βράδυ, Νίκο.
0: Μόνο Μουρίνιο λίγο από εκεί.
1: Άμπραβο, να γίνει μπει μπει σε δουλειά.
0: Έτσι ακριβώς. Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο το βράδυ.
1: Έγινε, τσάω. Να δώσουμε τα χρόνια μας πολλά στον Καρατζότο Τζούνιορ. Έτσι, σκυλί της εκπομπής πλέον και αυτός. Καλησπέρα στον Νίκο. Με τα τιμή σε αγαπώ το Γιαγκούλα. Δεχόταν τους Μπαταχτσίδης γιατί έβαζε τόκο ο Εβραίος. Απλά κατανοητά. Ο Πασχάλη, όσον αφορά τον Δένδια, έχω ακούσει και ισχύει ότι είναι δικηγόρος των Ρότσιλντ. Δεν έχω κάνει έρευνα για το αν είναι νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας ή των δραστηριοτήτων της οικογένειας. Από τον Χρήστο. Ναι, ακριβώς. Κάπως έτσι. Καλησπέρα στον Χρήστο. Αυτός θα έκανε θάλασσα πρόπερση στη Λιβύη και σε εκείνη την αποστολή σκοτώθηκαν 5 στρατιωτικοί. Ξέρει από πολιτική ο κύριος για την υπόθεση τότε. Καλησπέρα στον. Δεν μας τα λες καλά. Τούνελ της Ρόδου. Έτσι, η δεύτερη φωτογραφία, είμαι έτοιμος να συνδράμω στα πάντα. Στη δεύτερη φωτογραφία που έστειλες. Καλησπέρα στον Γιώργο. Γιώργο, τα σημειώνω για αύριο. Καλησπέρα και στο Φώτη. Φώτη, από όλα αυτά, ρε φίλε, άμα κράτησες ότι δεν παραιτήθηκε ο άντρας της, ρε φίλε, τι να σου πω. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Στον Κωνσταντίνο που μας στέλνει τις 11 τουρκικές ανεμότρατες που κάνουν πάρτι στο Αιγαίο, αφού είναι κατόπιν συνεννόηση, στη Σέριφο κιόλας. Λοιπόν, και φυσικά στον κύριο Στέφανο Μεταλίδη. Και στον Φάνη. Ο οποίος τι μας λέει ο φίλος μας Φάνης εδώ, ακόμα και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρακολουθεί τον μεταγραφικό οργασμό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά. Και στο Γιάννη το Λιβαδιώτη, στο Βαλκανικό το Pointer, θα τα κρατήσω για αύριο τα μηνύματά σας, γιατί θα είμαστε σε φάμιλο mood όσον αφορά όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είπαμε σήμερα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θέλω να ακούσετε με πολύ μεγάλη προσοχή το τραγούδι, έναν από τους ωραιότερους παρεξηγημένους, θεωρώ. Τραγουδιστές τα τελευταία χρόνια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τον λατρεύω. Λατρεύω ένα άλλο το τραγούδι. Από εκεί τον γνώρισα κιόλας. Αλλά οι φωνές τους είναι.

0: την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.